Για 11 γαλαξίες απέκτησαν μία τιμή της σταθεράς του Χάμπλ κοντά στο 70, ενδιάμεση μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να επιβεβαιώνει ούτε να επιλύει την κρίση. Η ομάδα του Άνταμ Ρις αντέδρασε αμφισβητώντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Φρίντμαν στο τελικό στάδιο βαθμονόμησης ήταν μικρό και θα μπορούσε να προκαλέσει μεροληψία στο αποτέλεσμα. Η Φρίντμαν απάντησε ότι η ανάλυση των κηφίδων του Ρίες περιείχε συστηματικές αβεβαιότητες που η ομάδα του υποεκτίμησε. Η ανταλλαγή αυτή εξελίχθηκε σε προεκτυπώσεις, δημοσιευμένα άρθρα και δημόσιες ομιλίες σε σημαντικά συνέδρια, όχι ως προσωπική διαμάχη, αλλά ως μεθοδολογική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων που ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι οι κίνδυνοι απαιτούσαν ακρίβεια. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αποκτώμενα μέσω ανεξάρτητων μεθόδων, για να επιλυθεί τελικά το ζήτημα. Αυτές οι μέθοδοι φτάνουν. Οι βαρυτικά φακοποιημένοι κουασάρ προσφέρουν μία από τις πιο υποσχόμενες ανεξάρτητες διαδρομές. Ένα κουασάρ. Ένα εξαιρετικά φωτεινό αντικείμενο που τροφοδοτείται από έναν υπερμεγέθη μαύρο κεντρικό που βρίσκεται πίσω από έναν μαζικό γαλαξία, θα έχει το φως του λυγισμένο γύρω από αυτόν τον γαλαξία, παράγοντας πολλαπλές εικόνες ορατές από τη Γη. Κάθε εικόνα διανύει μία ελαφρώς διαφορετική διαδρομή μέσω του βαρυτικού πεδίου, έτσι ώστε όταν ο κουασάρ μεταβάλλει τη φωτεινότητά του, οι διακυμάνσεις να εμφανίζονται σε διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικούς χρόνους, με καθυστερήσεις ημερών έως μηνών. Αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις, μετρημένες με επαρκή ακρίβεια, οδικοποιούν άμεσα τη γεωμετρία της διαδρομής και τη σταθερά του Χάμπλ. Αυτή η μέθοδος, κοσμογραφία μέσω χρονικής καθυστέρησης, δεν απαιτεί καμία κοσμική σκάλα αποστάσεων. Μετρά τον ρυθμό επέκτασης απευθείας από τη φυσική της βαρύτητας. Η συνεργασία TD-WCOSMO την έχει εφαρμόσει σε δείγμα φακοποιημένων κουασάρ και έχει βρει τιμές που συγκεντρώνονται σταθερά γύρω από το 73, προσθέτοντας ένα ακόμα ανεξάρτητο δεδομένο στην υψηλή πλευρά της έντασης. Οι διακυμάνσεις επιφανειακής φωτεινότητας, η κοκκώδης εμφάνιση στο φως απομακρυσμένων ελλειπτικών γαλαξιών, που γίνεται πιο ομαλή και δύσκολα ανιχνεύσιμη καθώς ο γαλαξίας απομακρύνεται, παρέχουν μία ακόμη ανεξάρτητη επαλήθευση. Ο Τζο Τζένσεν από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα ηγήθηκε μιας μελέτης χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σε 14 ελλειπτικούς γαλαξίες φωτογραφημένους με το Webb, επεκτείνοντας τη βαθμονόμηση σε 60 ακόμη πιο απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 73,8. Η ομάδα του Τζένσεν δεν χρησιμοποίησε ούτε κηφίδες, ούτε υπερκενοφανείς τύπου 1A και παρόλα αυτά βρήκε ένα αποτέλεσμα συνεπές με την υψηλή τιμή. Αυτή η ανεξαρτησία είναι σημαντική. Σημαίνει ότι η τιμή 73 δεν είναι ένα τεχνούργημα της μεθοδολογίας που βασίζεται στις κηφίδες. Η πιο προσανατολισμένη στο μέλλον μέθοδος περιλαμβάνει βαρυτικά κύματα από συγχωνεύσεις διπλών αστέρων νετρονίων. Όταν δύο αστέρες νετρονίων σπυροειδώς πλησιάζουν και συγκρούονται, παράγουν βαρυτικά κύματα των οποίων το πλάτος κωδικοποιεί άμεσα την απόσταση έως τη συγχώνευση, που προκύπτει από τις θεμελιώδεις αρχές της γενικής σχετικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αστρονομική αλυσίδα βαθμονόμησης. Η παρατήρηση αυτών των κυμάτων ταυτόχρονα με το ηλεκτρομαγνητικό φως του γεγονότος παρέχει την ταχύτητα απόσυρσης του γαλαξία οικοδεσπότη και διαιρώντας την ταχύτητα με την απόσταση προκύπτει η σταθερά του Χάμπλ, χωρίς εξάρτηση από οποιοδήποτε σκαλοπάτι της κλίμακας αποστάσεων. Η πρώτη μέτρηση αυτού του είδους από το γεγονός GW-1708-17 το 2017 έδωσε αποτέλεσμα με πολύ μεγάλα περιθώρια σφάλματος για να επιληθεί η υπάρχουσα ένταση. Η επόμενη γενιά ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων του LIGO και του μελλοντικού τηλεσκοπίου Einstein στην Ευρώπη, θα
θα ανιχνεύσει εκατοντάδες γεγονότα αυτού του τύπου ανά έτος, μειώνοντας δραστικά αυτές τις αβεβαιότητες. Σε μια δεκαετία, αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να παρέχει τη σταθερά του Χάμπλ με ακρίβεια αρκετή για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει αποφασιστικά την ένταση. Σε ένα επίπεδο που κανένας διάλογος σχετικά με βαθμονόμηση τηλεσκοπίων δεν θα μπορούσε να υπονομεύσει. Μέχρι τότε, το παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή, που ξεκίνησε πλήρεις επιστημονικές παρατηρήσεις το 2025, ανακαλύπτει νέες υπερκενοφανείς με ρυθμό που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αναμένονται 300.000 υπερκενοφανείς τύπου, ένα A ανά έτος, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ερευνάς του. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, με προγραμματισμένη εκτόξευση το 2027, θα ανιχνεύσει κηφίδες και γιγάντιους κόκκινους αστέρες σε γαλαξίες σε αποστάσεις που προηγουμένως ήταν απρόσιτες. Η αποστολή Euclid του ESA, χαρτογραφώντας τη μεγάλη κλίμακα δομής από το 2023, θα ρυθμίσει τις μετρήσεις των ακουστικών ταλαντώσεων βαριωνίων σε σημείο ώστε ο προσδιορισμός της σταθεράς του Hubble στο πρώιμο σύμπαν να είναι πολύ πιο ακριβής από ό,τι θα μπορούσε να παρέχει μόνο το Planck. Η επόμενη δεκαετία δεν θα στερηθεί δεδομένων. Το ερώτημα είναι, τι θα πούν αυτά τα δεδομένα? Η τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DESE έχουν λάβει τη μεγαλύτερη δημόσια προσοχή, αλλά υπάρχει μια τρίτη σημαντική ασυμφωνία που συσσωρεύεται στα δεδομένα και έχει λάβει σχετικά λίγη κάλυψη και δείχνει σε μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας του σύμπαντος. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, δεν επιτρέπει μόνο στους κοσμολόγους να μετρήσουν τη σταθερά του Hubble, περιορίζει επίσης πόσο θα έπρεπε να έχει συσσωρευτεί η ύλη κατά την ιστορία του σύμπαντος. Η ύλη συσσωρεύεται υπό την επίδραση της βαρύτητας και ο βαθμός στον οποίο έχει συσσωρευτεί έως σήμερα περιγράφεται από μία παράμετρο που ονομάζεται S8. Συνδυασμός της συνολικής πυκνότητας ύλης και ενός μέτρου για το πόσο συγκεντρωμένη είναι η ύλη στις δομές. Οι μετρήσεις του CMB που έγιναν από τον δορυφόρο Planck παρέχουν μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για το S8. Οι παρατηρήσεις της πραγματικής κατανομής της ύλης στο κοντινό σύμπαν μέσω της ασθενούς βαρυτικής φακοποίησης, μιας τεχνικής που επιτρέπει στους αστρονόμους να χαρτογραφήσουν την αόρατη σκοτεινή ύλη σε τεράστιες περιοχές του ουρανού, παρατηρώντας πώς παραμορφώνονται ελαφρά τα σχήματα των υποκείμενων γαλαξιών, δίνουν συστηματικά μια τιμή του S8 χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Planck. Αυτή η τάση του S8 είναι λιγότερο δραματική από την τάση του Hubble. Η ασυμφωνία είναι μικρότερη στατιστικής σημασίας, αλλά δείχνει σε μια σημαντική κατεύθυνση. Το σημερινό σύμπαν φαίνεται να είναι λιγότερο κοκκόδες από ό,τι αναμένει το πρότυπο μοντέλο βαθμονομημένο με το πρώιμο σύμπαν. Η ύλη είναι λιγότερο συγκεντρωμένη, πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη από ό,τι προβλέπει το μοντέλο Lambda CDM. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το μοντέλο για το πώς αναπτύσσονται και συγχωνεύονται οι θόλοι σκοτεινής ύλης κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών είναι ελλιπές. Επίσης, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η σκοτεινή ενέργεια έχει ελαφρώς περισσότερο κατασταλτικό ρόλο στη σχηματισμό δομών από ό,τι επιτρέπει το μοντέλο της κοσμολογικής σταθεράς. Κάτι που συμφωνεί με έναν ενδιαφέροντα τρόπο με το έβριμα του DESE ότι η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς μια ασθενέστερη σκοτεινή ενέργεια θα είχε επιτρέψει στο σύμπαν να επεκταθεί λίγο πιο ομαλά στις ενδιάμεσες φάσεις, δίνοντας λιγότερο χρόνο στην ύλη να συγκεντρωθεί στις μεγάλες πυκνώσεις που αναμένει το μοντέλο. Επιπλέον, θα μπορούσε να υποδηλώνει κάτι για τις ιδιότητες της ίδιας της σκοτεινής ύλης, ότι τα σωματίδια δεν είναι τόσο ψυχρά και αργά όσο υποθέτει το Lambda CDM, γεγονός που τα καθιστά λίγο πιο δύσκολο να παγιδευτούν σε βαρυτικά πηγάδια και πιο ανθεκτικά στη συσσωμάτωση. Η τάση S8, η
τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DESI.

Ενώνει την τάση S8. Τροποποιήσεις στις ιδιότητες της σκοτεινής ύλης μπορούν να αντιμετωπίσουν το S8, αλλά μπορεί να μην επηρεάζουν καθόλου την τάση του Hubble. Η έβρεση μιας μοναδικής θεωρητικής τροποποίησης που να επιλύει ταυτόχρονα και τις τρεις ασυμφωνίες έχει αποδειχθεί δεινή, υποδηλώνοντας ότι αυτό που κάνει το σύμπαν μπορεί να είναι πιο περίπλοκο από ό,τι μπορεί να συλλάβει ένα μόνο συστατικό. Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση που κέρδισε έδαφος το 2025 είναι η πιθανότητα η γαλαξιακή μας οδός και κατά συνέπεια ολόκληρη η περιοχή του παρατηρήσιμου σύμπαντος γύρω μας να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο κοσμικό κενό. Μια φούσκα χώρου με πυκνότητα ύλης ελαφρώς μικρότερη από το μέσο όρο. Εάν ένα τέτοιο κενό υπήρχε σε επαρκώς μεγάλες κλίμακες, ο τοπικός ρυθμός επέκτασης που μετράμε μέσω κηφίδων και υπερκενοφανών θα αντανακλούσε την ελαφρώς ταχύτερη επέκταση περιοχών με μικρή πυκνότητα, αντί της πραγματικής μέσης επέκτασης του σύμπαντος. Τα κενά εξορισμού περιέχουν λιγότερη ύλη που να επιβραδύνει βαρυτικά την επέκταση του χώρου μέσα τους, οπότε επεκτείνονται λίγο πιο γρήγορα από το περιβάλλον τους. Εάν η γαλαξιακή οδός βρίσκεται μέσα σε ένα κενό που εκτείνεται ίσως σε ένα δισεκατομμύριο έτη φωτός ακτίνα, η λεγόμενη φούσκα του Χάμπλ, τότε ο τοπικός ρυθμός επέκτασης των 73 θα μπορούσε εν μέρη να αποτελεί συνέπεια της γεωγραφίας παρά της θεμελιώδους φυσικής. Στη Εθνική Συνάντηση Αστρονομίας, τον Ιούλιο του 2025 της Royal Astronomical Society, φυσικοί παρουσίασαν νέες αναλύσεις δεδομένων ερυθρομετατόπισης γαλαξιών, υποστηρίζοντας ότι τα μοτίβα κατανομής των γαλαξιών γύρω μας είναι συμβατά με ακριβώς αυτόν τον τύπο μεγάλης κλίμακας υποπυκνότητας. Η υπόθεση του κενού δεν στερείται προκλήσεων. Οι περισσότερες από τις μεγάλες κενότητες που έχουν εντοπιστεί στο σύμπαν είναι σημαντικά μικρότερες από ό,τι θα απαιτούνταν για να εξηγήσουν πλήρως την τάση του Χάμπλ. Επιπλέον, το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, που προέκυψε πριν υπάρξει οποιαδήποτε δομή κενού, θα έπρεπε να δείχνει συγκεκριμένα σημάδια ενός πολύ μεγάλου κενού γύρω του, τα οποία δεν είναι εμφανή στα τρέχοντα δεδομένα του CMB. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι παρόλο που όντως ζούμε σε μια σχετικά υποπυκνή περιοχή, μια δομή που οι αστρονόμοι ονομάζουν κενό KBC, από τους ερευνητές που το χαρακτήρισαν, αυτό το κενό δεν είναι αρκετά μεγάλο, ούτε βαθύ, για να εξηγήσει ολόκληρο το μέγεθος της τάσης, χωρίς την παρουσία επιπλέον νέας φυσικής. Αυτό που προσφέρει όμως η υπόθεση του κενού είναι μια υπενθύμηση ότι το σύμπαν δεν είναι τέλεια ομοιογενές και ότι η θέση μας μέσα σε αυτό θα μπορούσε, σε αρχή, να προκαλέσει μεροληψία σε μετρήσεις που είναι ευαίσθητες στις τοπικές συνθήκες. Η κοσμολογία έχει πάντα υποθέσει, ως αρχή εργασίας, ότι το σύμπαν φαίνεται περίπου ίδιο από οποιοδήποτε σημείο παρατήρησης σε αρκετά μεγάλες κλίμακες. Η κοσμολογική αρχή. Τα δεδομένα του Webb δεν αποδεικνύουν άμεσα αυτήν την υπόθεση. Αλλά μια επίμονη υπέρβαση στον τοπικό ρυθμό επέκτασης είναι τουλάχιστον συνεπής με το ερώτημα. Τι θα γινόταν αν το σημείο παρατήρησής μας δεν είναι τέλεια μέσο? Αυτό που έχει καταφέρει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στα πρώτα 3 χρόνια επιστημονικής λειτουργίας του είναι να φέρει την κοσμολογία σε μια σπάνια και άβολη στιγμή παραγωγικής αβεβαιότητας. Αξίζει όμως να είμαστε ακριβείς σχετικά με το είδος αυτής της αβεβαιότητας, γιατί δεν πρόκειται για τη θολή και αδύνατη προς επίλυση αβεβαιότητα που μερικές φορές επηρεάζει επιστήμες που δουλεύουν στα όρια των δεδομένων τους. Είναι στοχευμένοι. Οι ασυμφωνίες αφορούν συγκεκριμένους αριθμούς σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, υποδεικνύοντας συγκεκριμένους τύπους φυσικής που η τρέχουσα θεωρία δεν προβλέπει. Αυτή η ειδικότητα είναι που καθιστά αυτή τη στιγμή ασυνήθιστη. Ας εξετάσουμε τι έχουν μπροστά τους οι κοσμολόγοι. Η τάση του Χάμπλ τους δείχνει ότι ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος σήμερα είναι μεγαλύτερος από ό,τι προβλέπει η φυσική του πρώιμου σύμπαντος. Αυτό το χάσμα

0: περίπου 9% θα μπορούσε να εξηγηθεί από κάτι που πρόσθεσε επιπλέον ενέργεια στο σύμπαν κατά τη σύντομη περίοδο πριν από την εκτύπωση του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου, αυξάνοντας τον πρώιμο ρυθμό επέκτασης και μετατοπίζοντας όλες τις μετέπειτα προβλέψεις προς τα πάνω. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας από το DESI υποδηλώνει ότι η κοσμολογική σταθερά μπορεί να μην είναι πραγματικά σταθερή. Ότι η ενέργεια που επιταχύνει την επέκταση έχει εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Η τάση S8 δείχνει ότι η ύλη δεν έχει συσσωρευτεί τόσο έντονα όσο προβλέπει το πρότυπο μοντέλο. Κάτι που είναι συνεπές με μια σκοτεινή ενέργεια που έχει κατασταλτικό ρόλο στη δημιουργία δομών περισσότερο στο μέσο της κοσμικής ιστορίας από ό,τι θα έκανε μια σταθερή σταθερά. Και οι παρατηρήσεις γαλαξιών από το πρώιμο σύμπαν που έκανε το Webb δείχνουν ότι τα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια παρήγαγαν δομές όπως γιγάντιοι γαλαξίες και υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, με τρόπους που το πρότυπο μοντέλο σχηματισμού δομών δεν μπορεί σήμερα να αναπαράγει. Αυτές δεν είναι 4 ξεχωριστές ρογμές σε 4 διαφορετικούς τείχους. Είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες πιέσεις σε ένα μόνο θεωρητικό πλαίσιο από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν μοιράζονται μια κοινή λύση ή απαιτούν πολλές ανεξάρτητες διορθώσεις, παραμένει άγνωστο. Αλλά το γεγονός ότι συγκεντρώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενισχυόμενες όλες καθώς τα όργανα έχουν βελτιωθεί στη δεκαετία του 2020, αποτελεί από μόνο του ένα είδος σήματος. Υποδηλώνει ότι το πρότυπο μοντέλο λειτουργούσε στο όριο του καθεστώτος ακρίβειάς του. Και αυτό το όριο έχει πλέον επιτευχθεί ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις. Το μοντέλο Lambda CDEM κατασκευάστηκε για να περιγράψει το σύμπαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που η επιστήμη μπορούσε να το παρατηρήσει τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Ήταν δεκαετίες εξαιρετικής προόδου. Δεκαετίες κατά τις οποίες χαρτογραφήθηκε το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, ανακαλύφθηκε η σκοτεινή ενέργεια, εντοπίστηκαν οι θόλοι της σκοτεινής ύλης μέσω βαρυτικής φαγοποίησης και καθιερώθηκε η μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονική του παρατηρήσιμου σήματος. Το πρότυπο μοντέλο απορρόφησε όλα αυτά και παρέμεινε ισχυρό. Αυτό που δεν μπόρεσε να απορροφήσει ήταν το ίδιο το σύμπαν, παρατηρημένο με αρκετή σαφήνεια, βάθος και λεπτομέρεια, ώστε να αποκαλύψει τα σημεία όπου η προσέγγιση αποτυγχάνει. Αυτό που έκανε το μοντέλο τόσο ανθεκτικό για τόσο μεγάλο διάστημα δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε. Ήταν ότι τα σημεία όπου δεν λειτουργούσε ήταν μέχρι πρόσφατα αόρατα, κρυμμένα πίσω από παρατηρησιακά όρια, μυθισμένα στο θόρυβο, μετριασμένα σε έρευνες που στερούνταν την απαιτούμενη ακρίβεια για να ξεχωρίσουν μια συμφωνία της τάξης του 9% από ένα απλό σφάλμα μέτρησης. Το Webb άλλαξε αυτό για το πρώιμο σύμπαν. Το DESI άλλαξε αυτό για τη σκοτεινή ενέργεια. Οι βελτιωμένες έρευνες βαρυτικής φακοποίησης άλλαξαν αυτό για τη μεγάλης κλίμακας δομή. Η εκστρατεία κυφίδων του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble άλλαξε αυτό για την κλίμακα αποστάσεων. Όλες αυτές οι βελτιώσεις συνέβησαν μέσα σε περίπου 5 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το πρότυπο μοντέλο δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο ακρίβειας για το οποίο δεν σχεδιάστηκε ποτέ να επιβιώσει. Το Webb έκανε αυτά τα όρια ορατά. Οι πρώιμοι γαλαξίες που σχηματίστηκαν υπερβολικά γρήγορα, οι μαύρες τρύπες που μεγάλωσαν πολύ νωρίς, η σκοτεινή ενέργεια που μπορεί να εξασθενεί, ο ρυθμός επέκτασης που αρνείται να συμφωνήσει με τον εαυτό του, αυτό δεν είναι θόρυβος. Είναι σήμα. Είναι το σύμπαν που παραδίδει στους επιστήμονες μια λίστα ερωτήσεων που το τρέχον πλαίσιο δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως. Και η λίστα είναι αρκετά μεγάλη και συνεκτική ώστε να απαιτεί κάτι νέο. Στην ιστορία της κοσμολογίας, Αυτές οι στιγμές πάντα προηγήθηκαν της επόμενης μεγάλης ανακάλυψης. Η ανακάλυψη του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου το 1965 επικύρωσε το Big Bang και εδραίωσε την κοσμολογία ως ποσοτική επιστήμη. Η μέτρηση της κοσμικής επιτάχυνσης το 1998 εισήγαγε τη σκοτεινή ενέργεια και μεταμόρφωσε το πρότυπο μοντέλο στη μορφή που διατηρεί σήμερα. Και οι δύο ανακαλύψεις προέκυψαν από μετρήσεις που διέφεραν από τις κυρίαρχες προσδοκίες με τρόπους που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν χωρίς θεμελιωδώς νέα συστατικά. Η εποχή του Web θα μπορούσε να είναι άλλη μία από αυτές τις στιγμές ή ίσως η αρχή πολλών ταυτόχρονα. Οι απαντήσεις δεν θα προέλθουν από ένα μόνο άρθρο ούτε από ένα μόνο όργανο. Θα προέλθουν από το συσσωρευτικό βάρος των δεδομένων του Web, του DESI, του Rubin, του Roman, του Euclid, των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, των επίγειων τηλεσκοπίων που παρατηρούν τα ίδια αντικείμενα από διαφορετικές γωνίες και με διαφορετικές ευαισθησίες, η αργή σύγκληση ανεξάρτητων γραμμών αποδείξεων, μέχρι να καταστεί το νέο τοπίο αδύνατο να αρνηθεί κανείς. Αυτό που έχει καταστήσει το Web, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, είναι ότι η εικόνα που είχαμε ήταν ελλιπής. Το σύμπαν που υπάρχει στα δεδομένα, στο πραγματικό φως που ταξίδεψε για δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε έναν καθρέφτη βυριλίου επενδυμένο με χρυσό, κρεμασμένο στο κρύο 1.000.000 μίλια από τη Γη, είναι πλουσιότερο, πιο παράξενο και πιο ενδιαφέρον από το σύμπαν που υπήρχε στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βιβλία ήταν λανθασμένα. Σημαίνει ότι ήταν μία αρχή. Οι πιο εντυπωσιακές προτάσεις για την επίλυση της τάσης του Hubble μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απαιτούν ότι κάτι ήταν διαφορετικό στο πρώιμο σύμπαν, πριν αποτυπωθεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, με τρόπους που είναι δύσκολο να εντοπιστούν εκτός από τις μετέπειτα επιδράσεις τους. Η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι μία από αυτές τις προτάσεις. Σε αυτό το μοντέλο, η σκοτεινή ενέργεια δεν ήταν αμελητέα στις πρώτες στιγμές πριν τη συνένωση, recombination, αλλά αυξήθηκε σύντομα, ενισχύοντας τον ρυθμό επέκτασης σε μια πρώιμη εποχή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας ίχνη μόνο στους αριθμούς που μετατόπισε. Αυτή η όθηση θα είχε συμπιέσει τον ακουστικό ορίζοντα, η χαρακτηριστική κλίμακα των ακουστικών ταλαντώσεων που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, κάνοντάς τον να φαίνεται μικρότερος και αναγκάζοντας η τιμή της σταθεράς του Hubble, που προκύπτει από το CMB να πλησιάσει το 73 που μετράται μέσω της κλίμακας αποστάσεων. Το μοντέλο είναι κομψό. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και η εφαρμογή του τίνει να δημιουργεί νέα προβλήματα σε άλλα σημεία της τυπικής κοσμολογίας, ιδιαίτερα στην τάση S8, η οποία τίνει να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Η κύρια δυσκολία της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας είναι ότι απαιτεί η επιπλέον ενέργεια να εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς μετά την σύντομη εμφάνισή της, κάτι που απαιτεί λεπτομερή ρύθμιση της υποκείμενης φυσικής, την οποία οι θεωρητικοί θεωρούν δυσάρεστη. Επίσης, επηρεάζει το λεπτομερές σχήμα των ακουστικών κορυφών στο CMB. Με τρόπους που οι μελλοντικές μετρήσεις υψηλής ανάλυσης του CMB από το Simons Observatory και τελικά από το CMB S4, ένα επίγειο παρατηρητήριο επόμενης γενιάς, θα είναι αρκετά ευαίσθητες για να δοκιμάσουν οριστικά. Εάν η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι η λύση, αυτά τα πειράματα θα το δείξουν. Εάν η δομή των κορυφών παραμείνει ασυνεπής με την πρόβλεψη της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας με επαρκή ακρίβεια, το μοντέλο θα απορριφθεί και το πεδίο θα πρέπει να αναζητήσει άλλη εξήγηση. Οι πρόσθετες ελαφρές σωματίδια προσφέρουν μία άλλη οδό. Το πρότυπο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής περιλαμβάνει τρία είδη νετρίνων. Η προσθήκη περισσότερων, είτε με τη μορφή στήρων νετρίνων που αλληλεπιδρούν μόνο μέσω της βαρύτητας, είτε άλλων υποθετικών ελαφρών σωματιδίων με παρόμοια συμπεριφορά, θα θα αύξανε την ενεργειακή πυκνότητα του πρώιμου σύμπαντος, επιταχύνοντας την επέκτασή του με τρόπο που αυξάνει τη σταθερά του Hubble, χωρίς να αλλάζει δραματικά τη δομή του CMB. Αυτή η προσέγγιση έχει κερδίσει και χάσει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς διαδοχικά πειράματα του CMB έχουν περιορίσει τον συνολικό αριθμό ειδών ελαφρών σωματιδίων. Τα τρέχοντα δεδομένα είναι συνεπή με τα τρία στάνταρ είδη νετρίνων, αλλά επιτρέπουν μια μικρή ποσότητα επιπλέον ενεργειακής πυκνότητας και μερικές εκδοχές της πρότασης των επιπλέον νετρίνων εξακολουθούν να χωρούν μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς. Τα μελλοντικά πειράματα του CMB θα μειώσουν σημαντικά αυτό το παράθυρο. Τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία, παρόντας το πρώιμο σύμπαν πριν σχηματιστούν αστέρια, αντιπροσωπεύουν μία τρίτη κατηγορία προτινόμενων λύσεων. Τα μαγνητικά πεδία μεταφέρουν ενέργεια και ασκούν πίεση στο ιονισμένο πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος. Εάν υπήρχαν αρκετά ισχυρά πεδία πριν τη συνένωση, θα είχαν επηρεάσει τις ακουστικές ταλαντώσεις και θα είχαν αλλάξει τον ακουστικό ορίζοντα με τρόπους που θα μπορούσαν να συμφιλειώσουν τις μετρήσεις του Hubble. Η πρόκληση είναι ότι τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία αφήνουν υπογραφές στην πόλωση του CMB, που τα μελλοντικά πειράματα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ή να αποκλείσουν, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφής ανίχνευση. Αυτό που όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κοινό είναι ότι τοποθετούν την επίλυση στο πρώιμο σύμπαν πριν από τα 380.000 χρόνια, σε ένα καθεστώς στο οποίο οι τρέχουσες παρατηρήσεις δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Το CEMB είναι το αρχαιότερο φως που μπορούμε να δούμε, αλλά η ιστορία του σύμπαντος πριν από αυτό το σημείο είναι αδιαφανής για τα φωτόνια, ορατή μόνο μέσω των μετέπειτα επιδράσεών της. Αυτή η αδιαφάνεια δίνει ευελιξία στους θεωρητικούς, αλλά επίσης σημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών προτάσεων απαιτεί την έβρεση προβλέψεων που διαφέρουν στο παρατηρήσιμο σύμπαν σήμερα και τη μέτρηση αυτών των διαφορών. Αυτό είναι μια αργή, προσεκτική και επιμελής εργασία. Το Simons Observatory, που ήδη συλλέγει δεδομένα στη Χιλή, θα βοηθήσει. Το CMB, Παύλα S4, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αργότερα στη δεκαετία, θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Αλλά κανένα από αυτά δεν θα δώσει μια απόφαση μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Η κοσμολογία προχωρά με τον ρυθμό των δεδομένων και τα δεδομένα προχωρούν με τον ρυθμό των οργάνων. Η συνεργασία DASI συνεχίζει την πενταετή της έρευνα. Στο τρίτο έτος, με 14 εκατομμύρια καταγεγραμμένες μετατοπίσεις προς το ερυθρό, redshifts γαλαξιών, το σήμα της εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας, φτάνει τα 4,2 σίγμα. Όταν το DESI ολοκληρώσει το πενταετές σύνολο δεδομένων του, θα έχει χαρτογραφήσει περίπου 40 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το ερυθρό γαλαξιών σε έναν όγκο διαστήματος αρκετά μεγάλο, ώστε να μετρήσει τις ακουστικές ταλαντώσεις βαριονίων κατά μήκος πολλαπλών εποχών της κοσμικής ιστορίας ταυτόχρονα, προσφέροντας την πιο ακριβή ανακατασκευή της συμπεριφοράς της σκοτεινής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Εάν το σήμα της εξέλιξης ενισχυθεί περαιτέρω και ξεπεράσει το όριο των 5 σίγμα, τον επίσημο ορισμό ανακάλυψης στη φυσική, θα σηματοδοτήσει το τέλος της κοσμολογικής σταθεράς ως βιώσιμης περιγραφής της σκοτεινής ενέργειας και την έναρξη μιας νέας φάσης κατά την οποία οι θεωρητικοί θα πρέπει να εξηγήσουν τι είναι πραγματικά η σκοτεινή ενέργεια, δυναμικά ως φυσική οντότητα που μεταβάλλεται. Το τι σημαίνει η εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια για το μακροπρόθεσμο μέλλον του σύμπαντος διερευνάται ήδη από τους θεωρητικούς. Στο πρότυπο μοντέλο Lambda CDM, το μέλλον είναι τόσο έρημο όσο και απλό. Η κοσμολογική σταθερά προκαλεί μια συνεχώς επιταχυνόμενη επέκταση. Οι γαλαξίες απομακρύνονται πέρα από τον παρατηρήσιμο ορίζοντα, τα αστέρια εξαντλούν το καύσιμο τους και το σύμπαν ψύχεται βαθμιαία προς τη μέγιστη εντροπία σε χρονικές κλίμακες που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτή η ιστορία είναι αδιαμφισβήτητη ακριβώς επειδή η κοσμολογική σταθερά δεν αλλάζει ποτέ. Μια εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια εισάγει μια νέα μεταβλητή. Προς ποια κατεύθυνση κινείται? Τα δεδομένα του DESI δείχνουν ότι εξασθενεί. Εάν συνεχίσει να εξασθενεί, η επιτάχυνση της επέκτασης θα επιβραδυνθεί, θα σταματήσει και τελικά θα αντιστραφεί, οδηγώντας σε ένα μέλλον όπου η επέκταση του σύμπαντος θα σταματήσει και στη συνέχεια θα συσταλεί. Ένα σενάριο που ονομάζεται Big Crunch. Αυτό δεν είναι πιθανό αποτέλεσμα σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά γίνεται δυνατό με τρόπο που το Lambda CDM αποκλείει πλήρως. Εναλλακτικά, η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενήσει μέχρι το μηδέν και στη συνέχεια να αντιστραφεί, ενισχυόμενη προς την αρνητική κατεύθυνση και επιταχύνοντας την κατάρρευση σε χρόνο μικρότερο από τη διάρκεια ζωής των αστέρων του σύμπαντος. Ορισμένα μοντέλα, γνωστά ως φανταστική σκοτεινή ενέργεια, Phantom Dark Energy, ακόμη επιτρέπουν στην ενεργειακή πυκνότητα να αυξηθεί χωρίς όριο, καταστρέφοντας πρώτα γαλαξίες, μετά αστέρια, μετά πλανήτες και τελικά άτομα. Σε ένα σενάριο που ονομάζεται Big Rip. Δεν πρόκειται για προβλέψεις. Είναι ο χώρος δυνατοτήτων που ανοίγεται μόλις εγκαταληφθεί η κοσμολογική σταθερά. Τα δεδομένα του DESI και όσα θα ακολουθήσουν θα περιορίζουν σταδιακά αυτόν τον χώρο. Αξίζει όμως να αντιληφθούμε τι σημαίνει ότι το ερώτημα για το τελικό πεπρωμένο του σύμπαντος, το οποίο οι περισσότεροι φυσικοί θεωρούσαν λυμένο ή τουλάχιστον περιορισμένο στην βαρετή κατεύθυνση της ατελείωτης ψυχρής επέκτασης, ξαναγίνεται πραγματικά ανοιχτό. Ο ίδιος ο Webb θα συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον για άλλη μια δεκαετία, πιθανώς και περισσότερο. Η προμήθεια καυσίμου του, όχι καύσιμου πυράβλου, αλλά υδραζίνης, που χρησιμοποιείται από τους προωθητές ελέγχου στάσης, διατηρήθηκε τόσο αποτελεσματικά κατά την εκτόξευση που οι μηχανικοί εκτιμούν ότι το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή και πέρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θα συγκεντρώσει φάσματα χιλιάδων ακόμη μικρών κόκκινων σημείων, small red points, βοηθώντας το να καθοριστεί εάν το πλαίσιο αστέρας μαύρη τρύπα παραμένει ή παραχωρεί τη θέση του σε κάτι διαφορετικό. Θα παρατηρήσει τους πιο απομακρυσμένους γνωστούς γαλαξίες σε πολλαπλές εποχές της εξέλιξής τους, παρακολουθώντας πόσο γρήγορα συγκέντρωσαν η μάζα των άστρων τους. Θα αναζητήσει τα σήματα των αστέρων πληθυσμού 3, της πρώτης γενιάς άστρων στο σύμπαν, αποτελούμενης αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, που δεν έχουν ανιχνευθεί άμεσα και η ύπαρξή τους προκύπτει μόνο θεωρητικά. Η ανίχνευση φωτός από τα αστέρια πληθυσμού 3 θα ήταν μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις στην ιστορία της αστρονομίας, επιβεβαιώνοντας άμεσα το πρώιμο κεφάλαιο της αστρικής εξέλιξης και αποκαλύπτοντας πιθανώς τις συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίστηκαν οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών. Το Webb έχει επίσης αρχίσει να συμβάλλει στην αναζήτηση βιωσιμάτων χημικών ενδείξεων ζωής στις ατμόσφαιρες κοντινών εξωπλανητών. Αν και αυτό είναι ξεχωριστό από τις κοσμολογικές εντάσεις, αντιπροσωπεύει έναν ακόμη τομέα όπου το τηλεσκόπιο πραγματοποιεί εργασία που κανένας πρόγονός του δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει. Η σύνδεση μεταξύ κοσμολογίας και επιστήμης των πλανητών δεν είναι τόσο απομακρυσμένη όσο φαίνεται. Η κατανόηση της ιστορίας των πλανητικών συστημάτων, της συχνότητας κατοικήσιμων περιβαλλόντων και των συνθήκων υπό τις οποίες η χημεία γίνεται βιολογία, εξαρτάται σε κάποιο επίπεδο από την κατανόηση της δομής και της ιστορίας του σύμπαντος στο οποίο αυτά τα συστήματα υπάρχουν. Ένα τηλεσκόπιο που αμφισβητεί το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας είναι το ίδιο τηλεσκόπιο που αναζητά μοριακό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ενός κόσμου σε απόσταση 30 ετών φωτός. Το ίδιο όργανο, ο ίδιος καθρέφτης, τα ίδια φωτόνια. Η επιστήμη σπάνια προχωρά προς την κατεύθυνση που αναμένει το πεδίο και η ιστορία της κοσμολογίας ειδικότερα είναι μια ιστορία εκπλήξεων που προκύπτουν από όργανα σχεδιασμένα για να απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Οι Άρνο Πέντζιας και Ρόμπερτ Βίλσον, που ανακάλυψαν το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο το 1965, προσπαθούσαν να εξαλείψουν θόρυβο από μία ραδιοκεραία, όχι να ανιχνεύσουν τον αντίλαλο του Big Bang. Το επιταχυνόμενο σύμπαν ανακαλύφθηκε από ομάδες που αναζητούσαν στοιχεία επιβράδυνσης. Το Webb κατασκευάστηκε για να παρατηρήσει τους πρώτους γαλαξίες και να επιβεβαιώσει την ιστορία της πρώιμης κοσμικής εξέλιξης. Αντί γι' αυτό, διαπίστωσε ότι η ταστή του τη ιστορία ήταν ατελής. Το σύμπαν, φαίνεται, δεν συμβουλεύεται τα μοντέλα πριν αποφασίσει τι να κάνει. Αν σου φαίνεται παράξενο ότι ένα τηλεσκόπιο μπορεί να ταράξει τα θεμέλια κάτι τόσο εδρεωμένου όσο το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας, σκέψου τι χρειάστηκε για να χτιστεί αυτό το μοντέλο αρχικά. Όχι βεβαιότητα, αλλά συσσόρευση. Κάθε θεωρία στη φυσική υπάρχει ως η καλύτερη διαθέσιμη αφήγηση της πραγματικότητας, μέχρι το όριο ακρίβειας των οργάνων που την εξέτασαν. Το Webb είναι ένα νέο όργανο, με νέα ακρίβεια, παρατηρώντας έναν τομέα που ποτέ δεν είχε εξεταστεί με τέτοιο βάθος. Ήταν αναπόφευκτο να βρει κάτι απροσδόκητο. Αυτό που κανείς δεν προέβλεψε ήταν πόσο γρήγορα και σε πόσους ανεξάρτητους μετόπους ταυτόχρονα. Το σίγουρο είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας. Βρισκόμαστε στη στιγμή της ιστορίας όπου ο πρωταγωνιστής βρίσκει μια πόρτα σε έναν τοίχο που θεωρούσε στερεό. Το Webb κατασκεύασε αυτή την πόρτα. Τα πειράματα που τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη γυρίζουν τη λαβή. Τι υπάρχει από την άλλη πλευρά θα το μάθουμε, τελικά. Όχι από έναν μόνο επιστήμονα, ούτε από μία μόνο παρατήρηση, αλλά μέσω της αργής, συλλογικής και αυτοδιορθούμενης διαδικασίας που οδήγησε την ανθρώπινη κατανόηση από τη επίπεδη γη έως τα όρια του παρατηρήσιμου σύμπαντος μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτή η διαδικασία δεν έχει σταματήσει ποτέ να εκπλήσει τον εαυτό της. Δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα. Αν ερωτήσεις όπως αυτές είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, εγγράψου. Υπάρχει περισσότερα να εξερευνηθούν και το σύμπαν, προφανώς, δεν έχει καμία υποχρέωση να είναι απλό.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
15: Ερτ Open, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Αγαπητοί φιλογενείς, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας το σχόλιο για το τι γίνεται γύρω μας, ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτρονικό περίπτερο που αναρτούνται οι εφημερίδες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές εφημερίδες που ξέραμε, αυτές που δουλεύα εγώ δηλαδή, και οι οποίες είχαν μια σχέση με τον άνθρωπο που αγόραζε την εφημερίδα για να διαβάσει εσείς. Αυτές οι εφημερίδες, ή το 95% για να μην είμαι σκληρός με όλους, δεν εκδίδονται για να διαβαστούν. Εκδίδονται γιατί κάποιος τις πληρώνει για να καλύπτει το κόστος και το λογικό κέρδος του εκδότου για να περάσει μια γραμμή. Δηλαδή όλα τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε και επαναλαμβάνω, άντε το 99% έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Έχουν χρηματοδότη ο οποίος ζητάει κάτι και γι' αυτό το λόγο καλύπτει τα έξοδα. Ξέρετε, για να μην είμαι άδικος με τις εφημερίδες που έχουν μικρή κυκλοφορία, δεν θα αναφέρω ονόματα, οι οποίες επειδή έχουν μικρή κυκλοφορία δεν έχουν τεράστιο κόστος χαρτιού. Άλλες όμως, οι οποίες έχουν αναγκαστικά εκτυπώνουν μεγάλο τιράζ, για παράδειγμα, να τα πούμε, τα Νέα, η Δημοκρατία, η Καθημερινή, δεν θέλω να... Αυτές αρκούν που είπα. Είναι εφημερίδες με μεγάλο κόστος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν κάτι. Το λέω αυτό για να το έχουμε ως μέτρο σύγκρισης, για να δούμε τι είναι αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν. Για παράδειγμα, η Δημοκρατία ασχολείται σήμερα με την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας. με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Καθαρά χέρια είχε και ο Λαδάς, έτσι καταρχήν. Το πήρε, δηλαδή κλέψανε το Λαδά. Θεός χωρίστον. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτή έχει καθαρά χέρια. Αυτή έχει τα καθαρά χέρια. Και οι διάφοροι τυχοδιώκτες οι οποίοι ανέβηκαν στο βαγόνι της. Το πρόβλημα με τα ξέρετε εδώ απέκτησε όνομα το κόμμα Καριστιανού. Επί δεκαετίες μας έτρωγαν με τα κόμματα αρχών και μετά ξαφνικά εμφανίστηκε κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα. Είναι για να γελάει κανένας με το δράμα των επικοινωνιολόγων και των ρουφιάνων, των παρατρεχάμενων. Το κόμμα Καριστιανού απέκτησε όνομα, αλλά παρέμεινε κόμμα Καριστιανού και από πού προέρχεται και τι προέρχεται, ποια είναι, πώς να το πούμε, η πολιτική παρουσία. Εγώ για παράδειγμα έχω μία πολιτική παρουσία και μία διαδρομή από το 1973 που μπήκα μόνος μου στο Πολυτεχνείο. Αλλά λέμε 50-73, 27 και 26, 53 χρόνια. Η κυρία Καριστιανού τι πολιτική συμμετοχή έχει, τι διαδρομή έχει. Δεν λέω τον Ζωή, λέω εμένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος που πέρασε πολλά και που έχω εκπεφρασμένες γνώμες. Για παράδειγμα, να πούμε κάτι. Εμείς λέμε, και πολλοί δεν το έχουν προσέξει αυτό, ότι εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την εξουσία στο κίνημα 21, θα καταργήσουμε την παραγραφή των πολιτικών αδικημάτων. Για μας είναι απαράδεκτη, ξέρετε, πολλοί ασχολούνται με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λένε αυτό για να κοροϊδεύουν το πόπολο, όπως κοροϊδεύουν το πόπολο με την μείωση του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω που το λέει τώρα, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης, ότι η μείωση του αριθμού των βουλευτών ήταν ένα από τα... από τους στόχους της συνταγματικής μεταρρύθμισης της βασιλομασονικής δικτατορίας του 67. Δεν λέω για την επανάσταση που έγινε το Δεκέμβριο του 67 του στρατού. Αυτό δεν το σχολιάζω και μην προσπαθούν διάφοροι να με εμφανίσουν ως επικριτή της επανάστασης του στρατού. Η επανάσταση του στρατού έγινε το Δεκέμβριο του 67 κατά της επανάστασης, κατά της βασιλομασονικής δικτατορίας. Η βασιλομασονική δικτατορία ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση συνταγματική και η βασική του συνταγματική μεταρρύθμιση ήταν οι 150 με 200 βουλευτές. Αυτά που λέει τώρα. Σας το λέω επί τη ευκαιρία για να καταλαβαίνετε πόσο συνδεδεμένα είναι αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι το κίνημα 21 λέει ότι δεν θα υπάρχει παραγραφή για τα πολιτικά αδικήματα. Δεν θα υπάρχει εις τον αιώνα τον άπαντα. Να είναι κατανοητό αυτό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν λέτε για συντακτική πράξη για την κατάργηση της παραγραφής. Βεβαίως θα εκδοθεί συντακτική πράξη η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως είχε και η συντακτική πράξη που εκδόθηκε για να δικαστεί ο Τσολάκογλου και ο Ράλης το 1945. Είναι συντακτική πράξη με αναδρομική ισχύ, παρά το ότι αυτό αντίκειται εις τους γενικές αρχές του δικαίου. Εκδόθηκε με αναδρομική ισχύ. Δηλαδή κάλυπτε πράγματα τα οποία έγιναν πρώτης έκδοσης της συντακτικής πράξεως. Ήταν αναδρομική. Και αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Οπότε με βάση το δεδικασμένο αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ. Και καμία από τις προηγούμενες πολιτικές πράξεις που ήταν εγκληματικές δεν θα παραγραφεί. Το λέω αυτό γιατί η κυρία Μαρία που έχει καθαρά χέρια δεν έχει πει ποτέ τι θα γίνει. Λέει για το άρθρο τάδε και για την παραγραφή. Όλοι οι λοποδίτες και οι απατεώνες λένε για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά κανείς τους δεν λέει ότι τα πολιτικά αδικήματα, και αν χαρακτηριστούν πλημελήματα από την Θεόστραβη, δεν παραγράφονται. Στα θέματα της ειδησιογραφίας είναι και η αποφυλάκηση του Αλέκου. Η αποφυλάκηση του Αλέκου είναι απόφαση του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης και η Θεόστραβη. Και συνεφώνησαν για να βγει ο Αλέκος οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί ήθελαν να το κλείσουν φυλακή. Οι Αμερικανοί τον άφησαν ελεύθερο. Τα 17 φορές ισόβια ήταν 22 χρόνια. Αλλά άλλοι άτυχοι άνθρωποι που δεν έχουν την εύνοια είναι στη φυλακή για εγκλήματα που δεν έκαναν. Ενώ άλλοι είναι εκτός φυλακής για εγκλήματα που έκαναν. Αλλά σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τον Γιωτόπουλο και δεν θα ασχοληθούμε και με την Μαρία. Παρότι είχε χθες την, πώς να το πούμε, είχε την πρεμιέρα της. Έκανε πρεμιέρα η Μαρία και εμφανίστηκαν και διάφορα άλλα διάφοροι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους θα χαρακτήριζα χωρίς να αισθάνομαι άσχημα, τυχοδιώκτες. Το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο στον τόπο μας είναι ότι έχουν εξευτελιστεί τα λεγόμενα θεσμικά κόμματα και τα κομματίδια που συγκροτήθηκαν για να ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι. Έτσι δεν είναι? Τους εμφάνισαν τους Φαρισαίους ως το κόμμα της χριστιανικής ηθικής, το κόμμα αυτό κλπ. Κυρίως για να πάρουν ανθρώπους από εμάς, και εμφανίστηκαν και ως αντιεμβολιαστές, μάλιστα, αυτοί που είχαν κάνει 14 και 44 εμβόλια. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αυτοί. Βλέπετε που έχουν καταντήσει. Αλλά για να καλύψουν αυτό το κενό, διότι αυτά είναι ποσοστά, απευθύνθηκαν σε καλούς ανθρώπους, χριστιανούς, εύπιστους, και τους είπανε με το Σταυρό και την Παναγία και τα λοιπά, και τους εξαπάτησαν. Κατά τον αυτόν τρόπο εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες στο χώρο των εθνικοφρόνων, τους εξαπάτησαν και τώρα βεβαίως είναι κολαούζοι, ουρές του Μητσοτάκη, ψηφίζουν μαζί κλπ. Αυτά δεν έχουν θέση στο πολιτικό σκηνικό, έχουν εξαφανιστεί. 3 και 3, 6, κάπου πρέπει να τα καλύψουμε αυτά τα 3 και 3, 6, συν άλλους που έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν στενοχωρηθεί. Πρέπει να συνεισφέρουμε κάτι καινούριο, διότι δεν τραβάνε τα παλιά μαγαζιά. Και τα καινούργια μαγαζιά είναι μέρος του προδοτικού, κλεπτοκρατικού, ομοφιλοφιλικού τόξου. Δεν είναι διαφορετική. Προδοτικό τόξο. Πάρτε παράδειγμα την ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε τώρα ως στέλεχος της Μαρίας. Τώρα κάποιος με παίρνει ενώ είμαι στον αέρα. Δυστυχώς δεν το... Τι να κάνουμε, δεν μας παρακολουθούν. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Δεν έχουν μία διαδρομή ενασχόλησης με τα κοινά μας πράγματα. Έχουν επιδερμική και έξω. Παράδειγμα, η κυρία ηθοποιός, για παράδειγμα, ήταν στην Τουρκία, θαυμάστρια του Κεμάλ, και μετέφρασε στα ελληνικά αυτό που είχε πει ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, όντας κληρονόμος του Οθωμανικού κράτους, είπε ότι όποιος αισθανόταν Οθωμανός ήταν Οθωμανός στην αυτοκρατορία. Το έκανε και Τούρκος, διότι δεν θέλανε, ως μασόνοι και αυτοί, να έχει εθνικά χαρακτηριστικά η Τουρκία, αλλά να έχει τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Όποιος αισθανόταν Τούρκος ήταν Τούρκος. Αυτό μετέφρασε ελληνικά η ηθοποιός που το είχε αποστηθήσει στην Τουρκία όπου ζούσε και βιοποριζόταν. Όχι μόνο, τέλος πάντων, αλλά ήρθε τώρα εδώ για να μας πει ό,τι έλεγε ο Κεμάλ. Αυτή είναι στέλεχος, πατριώτησα της κυρίας Μαρίας, της Χαροκαμένης. Και άλλοι πολλοί, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν χωρίς να έχουν ένσημα στον κομματικό χώρο, να μην έχουν γράψει χιλιόμετρα, ρε παιδί μου, να μπουν από το παράθυρο με σάλτο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και αυτό τους το προσφέρουν τα νέα κόμματα με καθαρά χέρια. Με καθαρά χέρια και ο αγράμματος, ο τυχάρπαστος Αλέξη Τσιπρέυσκη. Επαναλαμβάνω το Αλέξη Τσιπρέυσκη, διότι αυτός αναγνώρισε τον μακεδονικό λαό, το μακεδονικό έθνος, τη μακεδονική γλώσσα, πράγμα που δεν έκανε κανένα, συνεχίζοντας την προδοσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ολομέλεια που έγινε στους ψαράδες και που αναγνώρισαν το 1949 εν όψη της τελικής φάσης, τέλος πάντων. Οι προδότες είναι πάντα προδότες. Και ο Τσιπρέυσκη δεν είναι και ελληνικής καταγωγής, ως γνωστόν. Οι συγγενείς του ήταν από την Άρτα και γι' αυτό δεν υπάρχει και τάφος δικού του στην Άρτα. Του έλεγα να μας δείξει τον τάφο του παππού του στην Άρτα και επειδή δεν μπορούσε πήγε και βρήκε έναν άλλο Τσίπρα συνώνυμο στο Αθαμάνικο και λέει πήγε εκεί, τάχα είναι ο παππούς του, επειδή εγώ του έλεγα που είναι ο τάφος του παππούς. Ο τάφος του παππού του στην Άρτα υπήρχε σε ένα νεκροταφείο που έπαψε να υπάρχει μετά το 1945, διότι όσοι γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στη Λατινική Αμερική και λοιπά που είχαν προσκλήσει από συγγενείς τους, διέλυσαν την κοινότητα, εδόρισαν το νεκροταφείο στο Δήμο της Άρτας και μετέφεραν τα οστά των δικών τους σε άλλους τάφους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νεκροταφείο εβραϊκό στην Άρτα και δεν υπάρχει και τάφος του παππού του Αλέξη Τσιπρέυσκη, ο οποίος όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος χωρίς μάνα, διότι η μητέρα του, όπως και εκείνου του υφυπουργού εξωτερικών που είχε ο Παπαεβραίου, ο Δρούτσας, ο οποίος είχε μόνο πατέρα, δεν είχε μάνα, διότι όλες αυτές οι μητέρες των είναι εβραϊκής καταγωγής και στο βιογραφικό θεωρείται κακό να λες ότι η μαμά σου είναι Εβραία. Γι' αυτό δεν το λέει ούτε ο κύριος Τσιπρέυσκη. Η μαμά του ήταν από τις 40 εκκλησίες Εβραία. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, όλοι ξέρουν στην Κρήτη ότι η μαμά του είναι Εβραία, αλλά στο βιογραφικό του δεν το λέει, για να μην του πούνε ρε παιδί μου ότι έχει ότι κάνει κακές παρέες και τέτοιο, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν συζητάμε την καταγωγή του. Λέω ότι τυχαίνει, ας πούμε, να κρύβουν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ κακό να είναι Εβραία μητέρα κάποιου, να είναι πατέρα, γιατί να το θεωρώ κακό. Το ότι το κρύβει κάποιος όμως σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνεται ότι δεν πρέπει να το λέει. Έτσι δεν είναι? Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, έναν... Εγώ το θείο που είχα, που τον εκτελέσανε στην Αμερική, δεν τον έκρυβα, τον Γεώργιο Χατζάρα, τον εκτελέσανε στην Αμερική γιατί ήταν γκάγκστερ. Και μάλιστα θέλαμε με τον Μακαρίτη, τον αδερφό μου, να κάνουμε και ταινία. Ο θείος μου ο γκάγκστερ. Δεν αξιωθήκαμε. Πέθανε και ο αδερφός μου, τέλος πάντων. Αλλά λέω, εμείς δεν κρύψαμε τον γκάγκστερ θείο μας. Περήφανοι είμαστε που είχαμε ένα θείο γκάγκστερ και που τον εκτελέσανε στην ηλεκτρική καρέκλα οι Αμερικάνοι. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, η τελευταία που ζούσε, όταν τον βρήκα τον Γιώργο και την ρώτησα, ρε θεία, τι γίνεται αυτός ο. Και απέγινε ο Γιώργος στην Αμερική, αισθανόταν άσχημα και μου είπε: «Μη το λες το όνομα αυτό, παιδάκι μου». «Γιατί ρε θεία?» της λέω. Λέει: «Ήταν γκάγκστερ». Ντρεπότανε η θεία μου. Ο γκάγκστερ ήταν κακό πράγμα. Εγώ πανηγύριζα, δεν στενοχωρήθηκα ποτέ. Αλλά καταλαβαίνετε, όπως η θεία μου έλεγε: «Μη το λες αυτό το όνομα», κατά αυτόν τον τρόπο ο Τσιπρέυσκη και ο Ανδρουλάκης λένε: «Μη το λες αυτό το όνομα». αισθάνονται άσχημα που οι μαμάδες τους είναι Εβραίες. Ενώ εμείς ποσός. Εγώ τους λέω μπράβο που η γιαγιά τους είναι. Αλλά θα πρέπει να το λένε στο βιογραφικό τους, να μην το κρύβουν. Όπως θα πρέπει να λέει στο βιογραφικό της και η Μαρία την καταγωγή του συντρόφου της. Γιατί και ο σύντροφος σύντροφος είναι και να τον βάζει και στο πόθεν έσχεσαι. Ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή όχι. Ο σύντροφος είναι σύντροφος. Δεν έχει να κάνει με... Μην εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουν παντρευτεί. Αυτή που είναι ρε παιδί μου με την συμβίωση και λοιπά λέει ο σύντροφός μου. Ο σύντροφός τους άρα και στα φορολογικά και λοιπά, όχι, δεν ανοίγουμε καινούργια κεφάλαια, είναι παλιά κεφάλαια αυτά, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το προσωπικό που εμφανίζεται ως ανανέωση δεν είναι ανανέωση. Ο προδότης είναι προδότης, ήταν προδότης, θα είναι πάντα προδότης και θα είναι πράκτορας, πάντοτε πράκτορας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που το βρήκα χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, από τον Αττική πόλεμο του 1897. Το γράφει μια εφημερίδα που την αγάπησα, με εκφράζει πάρα πολύ, θα μπορούσα να γράφω και εγώ εκεί. Η Σωτηρία. Θα σας διαβάσω ένα αποσπασματάκι, αλλά που είναι 160 χρόνια πίσω, έτσι. Διαβάζω. Από τις ελεύσεως του νυν βασιλέως, ιδίως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε, έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε του νοός και της ψυχής, υπερίσχυσε νικηλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Να το ξαναδιαβάσω. Από τις ελεύσεως του νυν τούτου βασιλέως, ιδέως δε από τις επικρατήσεως του Τρικούπη και τις εγκαταστάσεως 100 τουλάχιστον οίκων Ελλήνων χρηματιστών, Αθήνε έπαθαν αλλίωσιν τεινά και κατά το νουν και κατά την ψυχήν. Η ύλη, η βάναυσος, ευασίλευσε. Του νοός και της ψυχής υπερίσχυσεν η κοιλία και τα κατά αυτήν. Το κόμμα αντικατέστησε την πατρίδα. Δεν θα εξηγήσω τι σας διάβασα. Νομίζω εσείς που μας ακούτε έχετε καταλάβει τι σας διάβασα. Δια τους άλλους οι οποίοι είναι εθνικόφρονες, είναι μεταρρυθμιστέ, είναι εκείνο κλπ, είναι σπαρτιάτες, δεν θα το μεταφράσω διότι αγράμματοι είναι, όπως ο κύριος Μπαρμπαρούσης, δεν θα καταλάβουν. Αυτοί blackjack παίζουν και blackjack καταλαβαίνουν. Ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν έχει καμιά σημασία και αγράμματοι και βλάκες. Άρα περί αυτού τι να πούμε, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απευθυνθούμε στους ευφυείς που προσπαθούν να εξαπατήσουν. Δια τους βλάκες δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάτι. Ό,τι και να πούμε θα πέσει στο βρόντο. Διότι ο βλάξ είναι βλάξ. Και οι κομματικοί σχηματισμοί, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Μαρίας που εμφανίζονται και οι εφημερίδες που κυκλοφορούν, απευθύνονται στους βλάκες. Τονίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κούλης, ο Εφιαλτάκης, ο Μητσοτακένσκι, ως αρχηγός της εγκληματικής οργανώσεως των Νουδούλων, είπε στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Το είπε. Είπε ότι και εγώ θυμώνω με την ακρίβεια. Είπε, απευθυνόμενος σε ηλίθιους. Για να τον ακούσουν οι ηλίθιοι. Έτσι δεν είναι? Άρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποκαλείται πολιτική είναι στοχευμένο προς τους ηλίθιους. Εμείς απευθυνόμεθα σε αυτούς που έχουν νουν ως σκόπον συνάπεως. Και τους λέμε ότι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να απαλλαγεί από τους δυνάστες του, είναι οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι φίλοι του γένους των Ελλήνων, οι φιλογενείς. Εμείς δηλαδή οι κληρονόμοι του πνεύματος της Επαναστάσεως που μας απελευθέρωσε, της εθνικοαπελευθερωτικής Επαναστάσεως που την έκαναν οι φιλογενείς. Οι απόγονοι αυτών των φιλογενών είμαστε όλοι στο κίνημα 21 και απευθυνόμαστε σε όποιον, πως λέει η κυρία Μουτσάτσου, σε όποιον αισθάνεται Έλλην και είναι Έλλην, και λέμε η μόνη ευκαιρία που έχουμε, επειδή δεν έχουμε όπλα όλοι να κάνουμε επανάσταση ένοπλη, να πάρουμε την εξουσία δια της βίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αυτοί εκείνοι τα έχουν. Εγώ όσο και να φωνάζω θα έρθουν να μου βάλουν χειροπέδες και να με πάνε μέσα. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι που μας την προσφέρουν, που μας δίνουν. Έχουν το πρόσχημα της δημοκρατίας που ψηφίζουμε. Αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε όλοι με συντονισμένα κίνημα 21. Να κάνουμε αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι. Δώσανε 43% με την πρώτη στον πτέρυγχο Ράντεφ. Να δώσετε 43% στον πλοίαρχο Ζώη. Καταλάβατε. Μόνο έτσι γίνεται. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για να καταλάβουμε αυτά που δεν λέγονται. Η εγκληματική οργάνωση, την έκταση και το βάθος. Θα σας πω κάτι που έμαθα λίγαν προσφάτως. Όχι ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει υπόκοσμος στο χώρο της περιθάλψης των νοσοκομείων. Όχι, αυτό το ξέραμε όλοι. Εγώ έχω φάει χρόνια και χρόνια στα νοσοκομεία, δυστυχώς με τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, τη μάνα μου, άλλους φίλους, συγγενείς. Έχω επενδύσει και εμένα τον ίδιο. Έχω πολύ χρόνο στα νοσοκομεία, αλλά τα ξέρω καλά τα νοσοκομεία και ξέρω και το... Θυμάμαι τώρα το 73 που είχα, το 74 που είχα τον πατέρα μου στον Ευαγγελισμό, τότε που είχαμε μπει με ζάχαρο, με 7 κάτι ζάχαρο, και ερχόντουσα και το κοιτάγανε μαζί κλπ. Εκεί είχα γίνει φίλος με αυτόν τον, μίλαμε καιρό μέσα, που είχε το περίπτερο του Ευαγγελισμού. Εκατομμύρια, έτσι. Ο οποίος, εγώ ήμουνα τότε νέος δημοσιογράφος και μου τα έλεγε πόσους πλήρωνε για να έχει το περίπτερο. Το λέω επί τη ευκαιρία. Τα ξέραμε. Τι έμαθα όμως τώρα? Ότι όλο αυτό συντονίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το ήξερα. Διότι δεν είναι να το κάνει ένας διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Το κάνουν όλοι οι διευθυντές που διόρισε ο Μητσοτάκης σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Και συναλλάσσονται, δηλαδή το ποια ξένη αλλοδαπή νοσοκόμος θα είναι αποκλειστική, κανονίζεται από τη μαφία, η οποία πληρώνει το διευθυντή στο διευθυντή και ο οποίος διευθυντής πληρώνει και σ' άλλους. Το ίδιο ισχύει, δεν όχι για τα μπαρ που το ξέραμε όλοι, για τις αποκλειστικές, για το ποιος θα μπει μέσα και θα δίνει τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις έχουν οι Αλβανοί. Το λέω έτσι για να καταλάβετε σε ποιο αυτά η κριτική οργάνωση, δεν λέει κανείς από αυτούς τους κακοποιούς που τους πιάσανε τώρα από το περίφημο χωριό που είχαν σκοτωθεί, θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό που είχαν η Βεντέτα και λοιπά και το λέγαν όλοι. Σε αυτό το χωριό πιάσανε τη μαφία την οικογενειακή. Δεν λένε όμως ότι είναι άνθρωποι των Μητσοτάκηδων. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρωινή εκπομπή καλά τα είπαμε, καλά τα πήγαμε. Σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κόμματα που εμφανίζουν δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι μέρος και συνέχεια του προδοτικού, κλεπτοκρατικού και ομοφιλοφιλοφιλικού τόξου. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: όχι σκουπίδια, σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV, σε ένα τέλος εβδομάδας με πυκνά γεγονότα, είτε τοπικά, είτε στον ελλαδικό χώρο, είτε διεθνώς. Πολλές φορές πίσω από τα γεγονότα υπάρχουν και ιστορικές καταγραφές. Αλλά η ιστορία δεν είναι μόνο οι ημερομηνίες ή αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα. Είναι και μνήμες, είναι και αφηγήσεις, μύθοι και αλήθειες που πολλές φορές αφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα ή που πολλές φορές με έναν τρόπο διαβάζουν εθνικά αφηγήματα παρελκυστικά. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή θα συζητήσουμε για θεατές και αθέατες πλευρές της ιστορίας κατά βάση της ελληνικής, όχι μόνο, και θα προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να ανιχνεύσουμε αν η ιστορική συνέχεια και οι μύθοι γύρω από αυτήν χτίζουν και πλαστές αντιλήψεις. Με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού νέου επιστήμονα, διδάκτορα ιστορίας και ερευνητή, κοινωνιολόγου και επιστημονικού συνεργάτη και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, προσφάτως δε, αυτή την περίοδο, και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και επιστημονικό συνεργάτη στο Hot Dog History. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο ευρύ κοινό έχει γίνει γνωστός από δύο εκδόσεις, νούμερο 1 και νούμερο 2, για τους μύθους, παρεξηγήσεις και τις άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός εξαιρετικού τόμου για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας απόψε ο κύριος Σταύρος Παναγιωτίδης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το βήμα.
0: Και εγώ, κύριε Παναγιωτίδη, θέλω να ξεκινήσω λιγάκι διαφορετικά. Mm-hmm. Και θα έρθω και σε αυτό

0: που σας σύστησε στο ευρύ κοινό. Ζούμε σε μία περίοδο μάλλον ευρύτερων γεωπολιτικών, γεωοικονομικών, γεωστρατηγικών ανατοποθετήσεων, ενδεχομένως ανακατανομής ισχύως, πλούτου και όχι μόνο. Με τους δρόντες, να αναρωτιέμαι σε σχέση με αυτό που λέτε στα βιβλία σας μύθοι και παρεξηγήσεις, αλλά και άβολες αλήθειες, ιδίως τους πρωταγωνιστές να μην έχουν μία συνέπεια στοιχειωδώς επικοινωνιακή. Φέρνω το πρώτο παράδειγμα. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ. Σχεδόν ανά ώρα ή ανά ημέρα, οι δηλώσεις για τα ίδια γεγονότα είναι αποκλίνουσες ως πλήρως αντιφατικές και τελικά μέσα σε ένα θολό τοπίο, τι ιστορική καταγραφή θα έχεις μετά από 10 χρόνια.
1: Είναι αυτό που λέμε τι θα πει ο ιστορικός του μέλλοντος και αυτές τις μέρες που ζούμε τώρα. Ελπίζω ότι γενικότερα και για την παγκόσμια συγκυρία στην οποία ζούμε, αλλά και για τη συγκυρία που ζούμε ειδικά στην χώρα μας, η ιστορική του μέλλοντος και οι κοινωνίες του μέλλοντος θα μας αντιμετωπίζουν, ελπίζω, με μια κάποια έτσι συγκατάβαση μέχρι και με μια κάποια λύπηση, με μια απορία ότι μα πώς οι άνθρωποι αυτοί ανέχονταν, ζούσαν όλα αυτά τα πράγματα και δεν αντιδρούσαν. Δεν αντιδρούσαν ριζικά, εμφατικά. Νομίζω ότι θα ήταν το καλό σενάριο αυτό να έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια, ώστε σε εκείνες τις κοινωνίες αυτά που ζούμε τώρα να φαίνονται έτσι αδιανόητα. Ειδικά όμως αυτά που ζούμε με την περίπτωση Τραμπ, είναι αυτό που θα λέγαμε ότι μας κλείνει το μάτι η ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε αυτό που θα λέγαμε την πανουργία της ιστορίας. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι κάποια πράγματα, νομίζαμε ότι έχουν μείνει οριστικά πίσω, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε η ανθρωπότητα ότι από τη στιγμή που βίωσε τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκοσμίων πολέμων και έθεσε κανόνες, διεθνείς κανόνες, οι οποίοι ενίοτε παραβιάζονταν, αλλά όχι συστηματικά και σε αυτή την έκταση που γίνεται τώρα. Διεθνείς κανόνες με βάση τους οποίους πια και υπό την εποπτεία του ΟΗΕ θα μπορούσε να αποφασίζεται πότε θα γίνει ένας πόλεμος και πότε όχι. Διεθνείς κανόνες με βάση τους οποίους θα έμπαιναν κάποια πλαίσια, κάποια όρια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρού. Έχουμε σήμερα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν ένα πλέγμα εξαιρετικά ευάλωτο τελικά, διότι αρκούσε η εκλογή Τραμπ στην Αμερική για να το αναποδογυρίσει, για να φέρει τα μέσα έξω. Δηλαδή για να δούμε ότι μπορεί τελικά στη βάση του δικαίου της ισχύως ένας ηγέτης να μπορεί να εισβάλλει σε μια χώρα και να κάνει απαγωγή του πολιτικού της ηγέτη, αναφέρουμε στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι ακόμα και αν κάποιοι θεωρούν, ας πούμε κάποιος θεωρεί ότι το καθεστώς της Βενεζουέλας, ας πούμε, είναι αυταρχικό, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι τους αυταρχικούς ηγέτες τους ρίχνουν οι λαοί, δεν τους ρίχνουν ξένοι πεζοναύτες. Mm. Αυτό είναι αδιανόητο. Και όμως το ζούμε. Ζούμε τη συνθήκη του να μπορεί ένας άνθρωπος να βγαίνει και να λέει θα εξαφανίσω έναν πολιτισμό μέσα στις επόμενες 12 ώρες. Και αυτό να μην προκαλεί κάποιον παγκόσμιο συναγερμό. Απλώς καθόμασταν και περιμέναμε να δούμε εκείνο το βράδυ αν η μεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα βοηθούσε κάπως να αποσοβηθεί αυτό το αδιανόητο πράγμα που δεν ξέραμε καν σε τι θα συνίστατο. Δηλαδή αυτό ήταν μια απειλή η οποία υπενισσόταν και το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Είναι μια πρωτοφανή συνθήκη για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Μετά την κρίση των πυράβλων στην Κούβα, πρώτη φορά φαίνεται να φτάνει τόσο κοντά ο κόσμος έναν πυρηνικό όλεθρο. Αλλά το ότι δεν έγινε τελικά αυτό δεν σημαίνει κάτι παραπάνω από το ότι μπορεί απλώς να αποφεύθηκε για την ώρα. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι αυτά που νομίζαμε ως ασφαλιστικές δικλίδες για το να συνεχίσει να ζει στοιχειωδώς ειρηνικά ή έστω χωρίς να καταστρέφεται συνολικά ο κόσμος, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Παναγιωτίδη, μένω λίγο σε αυτό το πλαίσιο, γιατί θέλω να τονίσω ότι είστε ένας ιστορικός ερευνητής και μάλιστα πάνω στη σύγχρονη ιστορία. Τηρουμένων των αναλογιών, αισθάνεστε ότι ιστορικά, τηρουμένων των αναλογιών, πάμε πιο πίσω και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο διεθνές περιβάλλον, ιστορικά μιλώντας. Πάμε δηλαδή περίπου λίγο πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, διότι υπάρχει ένας μεγάλος μύθος, μία παρανόηση. Προφανώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί είναι και γκύτερα σε εμάς, τον βιώνουμε ως τον πλέον καταστροφικό. Ο πλέον καταστραφικός σε ανθρώπινες ζωές πάντως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο λεγόμενος μεγάλος πόλεμος.
1: Ήταν ο μεγάλος πόλεμος μέχρι να έρθει ο δεύτερος, γι' αυτό τον λέγανε και μεγάλο, επειδή πιστεύαν ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει κάποιος. Μάλιστα, οι άνθρωποι λέγανε τότε κάποιοι ότι ο μεγάλος πόλεμος ήταν ο πόλεμος που θα τελείωνε με όλους τους πολέμους. Μετά από αυτόν δεν περιμέναν ότι θα γίνουν άλλοι πόλεμοι. Γιατί? Διότι καταστράφηκαν οι αυτοκρατορίες, οι πολυεθνικές, δημιουργήθηκαν παντού εθνικά κράτη, ίσχυσε η αρχή των εθνοτήτων, όπως λέμε, και θεωρούσαν ότι εντάξει, διευθετήθηκαν τα πράγματα τώρα, δεν υπάρχει λόγος να ξαναγίνει πόλεμος. Δεδομένου ότι είχε αρχίσει ήδη εκείνη την περίοδο να υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια ιονή παγκοσμιοποίηση, με την έννοια ότι εταιρείες από τη Γαλλία, ας πούμε, επενδύανε στη Γερμανία και αντιστρόφως. Οπότε οι άνθρωποι πιστεύανε ότι δεν θα πάνε οι Γάλλοι να βαρδίσουν τη Γερμανία ή η Γερμανία τη Γαλλία από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια ανταλλαγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκεί. Γενικώς η αλήθεια είναι ότι η ιστορία δεν κάνει πίσω, πάει προς τα μπρος. Έχει όμως νόημα να επισημαίνουμε κάποια πράγματα. Ότι, για παράδειγμα, φαίνεται ότι ζούμε πάλι σε μια συνθήκη η οποία, όπως είπα, δεν θυμίζει το Δεύτερο Παγκόσμιο, με την έννοια ότι αυτά πάνω που συμφωνήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θυμίζει αυτά που γίνονταν μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μπορούσε να κηρυχθεί ένας πόλεμος σχεδόν χωρίς δικαιολογία, χωρίς κάποια δικαιολογητική βάση πάνω στο διεθνές δίκαιο. Και απ' την άλλη, μας θυμίζει οι συνθήκες που ζούμε πάρα πολύ το Μεσοπόλεμο, δηλαδή το διάστημα ανάμεσα στους δύο πολέμους. Με ποια έννοια? Τι είχαμε τότε? Είχαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, την οικονομική κρίση του 1929. Είχαμε σε όλο τον κόσμο να επιδεινώνονται οι οικονομικές συνθήκες. Είχαμε αύξηση ανεργίας, είχαμε αύξηση πληθωρισμού, δηλαδή πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ειδικά στη Γερμανία είχαμε 40% ανεργία, είχε φτάσει να υπάρχει κάποια στιγμή μια συγκλονιστική κρίση ασθενείας, μια φοβερά μεγάλη ακρίβεια. Τι έφερε αυτό? Έφερε άνοδο στις συνωμοσιολογικές λογικές, έφερε άνοδο των ακροδεξιών των οργανώσεων αυτών και αυτών των λογικών, έφερε και των εθνικισμών, δημιούργησε την τάση των ανθρώπων, των κοινωνιών, και το εκμεταλλεύτηκαν και αυτό πολιτικοί παίκτες να ψάχνουν αυτό που λέμε αποδιοπομπαίους τράγους. Το δημιούργησε και αυτό. Τότε ήταν οι Εβραίοι, σήμερα ας πούμε στην Αμερική του Τραμπ μπορεί να είναι μετανάστες ή οτιδήποτε τέτοιο. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, έχει προβλήματα, δημιουργεί αντιθέσεις μέσα στις κοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να λυθεί, να αντιμετωπιστεί κατά τον τρόπο αυτό που το αντιμετωπίζει ο Τραμπ και σε σημαντικό βαθμό και ευρωπαϊκές κοινωνίες. Επομένως, όντως μοιάζουν τα πράγματα με κάτι που έχουμε ξαναζήσει στο Μεσοπόλεμο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο, με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά βλέπουμε μοτίβα. Ξέρετε, λέμε καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς, αλλά υπάρχουν μοτίβα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, σαν όντα ατομικά, αλλά και οι κοινωνίες οι ανθρώπινες και οι πολιτικοί οργανισμοί, τείνουν κάθε φορά, σε πρώτη φάση, όταν αντιμετωπίζουν μια κατάσταση, να έχουν τα ίδια τα ανακλαστικά, τις ίδιες αντιδράσεις. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Άλλωστε, και οι ηγέτες από τις ιστορικές εργαλειοθήκες παίρνουν ό,τι τους βολεύει για να πηγαίνουν σε αποφάσεις. Είναι μεγάλος μύθος ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, να ξεκινήσω με ένα ευρύτερο, είναι μια φωτισμένη Ήπειρος. Διότι αν μετρήσει κανείς μόνο τη συγγραφή Μαζάουερ για τη σκοτεινή Ήπειρο, σε αυτή την Ήπειρο εγκυβωτίστηκαν οι δύο μεγάλοι πόλεμοι καταρχάς. Άρα είναι μόνο μια φωτισμένη αξιών Ήπειρος?
1: Όχι, τίποτα δεν είναι ενιαίο, τίποτα δεν είναι καθαρό, δεν είναι αμυγές. Όλα τα πράγματα ζουν και εξελίσσονται μέσα από τις αντιφάσεις τους. Και στην πραγματικότητα η αντίφαση είναι κάτι που δεν πρέπει να μας στεναχωρεί, να μας ξενερώνει, ας πούμε, όταν την αντιμετωπίζουμε, είτε στην πραγματικότητα της εποχής μας, είτε στο ιστορικό υλικό. Η αντίφαση, προσπαθώ πολλές φορές να το εξηγήσω και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο, η αντίφαση είναι σε μεγάλο βαθμό εκεί που βρίσκεται η γοητεία της ιστορίας. Εν προκειμένου, η αντίφαση της Ευρώπης είναι αυτή. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η Ευρώπη είναι η φωτεινή ή η σκοτεινή Ήπειρος, να πούμε ότι είναι η καλή ή η κακή. Αυτά είναι για τις ταινίες με τους σούπερ ήρωες. Η ζωή δεν είναι όμως ταινία με σούπερ ήρωες. Έχει τα αντιφατικά της χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη όντως είναι η Ήπειρος στην οποία έγιναν οι μεγάλες επαναστάσεις. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος στην οποία εδραιώθηκε μετά την Αμερικανική Επανάσταση, φυσικά, αλλά με πιο εμφαντικό τρόπο ο φιλελευθερισμός. Είναι η Ήπειρος στην οποία πιο πολύ οπουδήποτε αλλού δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το κοινωνικό κράτος, όπου υπήρχαν μεγαλύτερες πολιτικές ελευθερίες, έτσι, δηλαδή τις δεκαετίες που στην Αμερική συζητούσαν το αν θα έχουν ίσα δικαιώματα οι μαύροι πολίτες, στην Ευρώπη δεν υπήρχαν τέτοιου τύπου συζητήσεις, ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένος ο πολιτικός και ο κοινωνικός διάλογος, έτσι. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που την ηλική της ευμάρεια σε μεγάλο βαθμό τη στήριξε στο ότι κάποιες δυνάμεις της ήταν αποικιοκρατικές.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Όπως και σήμερα ακόμα, την όποια ευμάρεια έχουμε σε σχέση ειδικά όμως με τις άλλες Ηπείρους, με την Ασία ή την Αφρική, την έχουμε εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι μπορούμε, έχουμε ευρωπαϊκές βιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εκείνες τις χώρες και μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε, ας πούμε, σήμερα ένα πουκάμισο καλής ποιότητας με 30 ευρώ, επειδή αυτό το ράβει ένα παιδί στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντές που δουλεύει για ένα δολάριο τη μέρα. Αυτό είναι μια συνθήκη που είναι κάτι που το απολαμβάνει η Ευρώπη και την ίδια στιγμή είναι και ευθύνη της, ευθύνη όλων να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αυτή η εκμεταλλευτική συνθήκη απέναντι στις άλλες χώρες που υπήρχε και παλιότερα πολύ πιο έντονη.
2: Δεν ξεχνώ ότι η βιομηχανική επανάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία ξεκίνησε έχοντας ένα 10 με 15% του ΑΕΠ μόνο από το δουλεμπόριο. Διότι η παρασκευή και η επεξεργασία του βάμβακος που γινόταν στις αποικίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν η συμφέρουσα τιμή για να παραχθεί μετά το όποιο προϊόν. Έχετε δίκιο. Θέλω κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο να βάλω στη συζήτηση για να πάμε μετά στα πιπεράτα, να το πω έτσι, και το εξής. Ζούμε σε μια εποχή τεχνολογίας αιχμής. Πολλοί λένε ότι είναι η τεχνολογική επανάσταση. Βεβαίως οι μεγάλες πλατφόρμες είναι ιδιωτικές, πολυεθνικών κολοσσών. Πάνω τους κουμπώνουν δημόσιες και κρατικές λειτουργίες. Αν δει κανείς την Μπαλαντήρ θα δει ότι ελέγχει υγεία, παιδεία, στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στις ΗΠΑ, θέλει να βάλει στο χέρι και την υγεία στην Αγγλία. Το ερώτημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η ιστορία, και για να είμαι σαφής. Εσείς έχετε γράψει δύο βιβλία με έναν απλό τρόπο για μύθους και παραξηγήσεις ελληνικής ιστορίας, αλλά και άβολες αλήθειες, που αν αύριο οι πλατφόρμες και ο αλγόριθμος κρίνουν ότι δεν πρέπει να εισαχθούν, μετά από τρεις γενιές, καταλαβαίνετε θέλω να πω, αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 100 εκδοχές ενδεχομένως του ίδιου αφηγήματος, τις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο και ο φοιτητής σας και ο νέος και ο απλός πολίτης θα έχει πρόσβαση. Καμία αντίρρηση. Δεν θα υπάρχει άλλη άποψη, να το πω έτσι, διότι θα έχει σβηστεί, δεν θα υπάρχει καν ο σύχνος. Εδώ
1: μιλάμε για το AI, ουσιαστικά και τη χρήση που έχουν αυτές οι πλατφόρμες, ας πούμε, και τη χρήση που τους κάνουμε σε σχέση με την προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε, ας πούμε, την αλήθεια. Αυτό είναι φοβερό που ζούμε αυτές τις μέρες και θα συνεχίσουμε να το ζούμε το επόμενο διάστημα. Ποια έννοια? Είναι μια τεχνολογική επανάσταση η οποία δεν μοιάζει με όλες τις υπόλοιπες που έχουμε ζήσει. Από ποια άποψη? Ότι τίνει να υποκαταστήσει πολύ γρήγορα, πολύ βιαία, πολλές διαφορετικές μορφές εργασίας. Και χειρονακτικής που συνέβαινε παλιότερα, αλλά και πνευματικής. Τώρα, δεν ωφελεί να είμαστε τεχνοφοβικοί. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, έχουν αυτήν την ωραία έτσι, παραστατική έκφραση. Δεν μπορείς να βάλεις, λένε, την οδοντόκρεμα πίσω στο σωληνάριο. Άπαξ, βγήκε, βγήκε, τώρα τι να κάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε τώρα τι κάνουμε με όλα αυτά. Το αν η τεχνολογία λειτουργεί προς όφελος των κοινωνιών, προς όφελος των μεγάλων πλειονοτήτων, προς όφελος των εργαζόμενων, έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις των ανθρώπων. Έτσι. Εάν δεν είμαστε αρκετά οργανωμένοι όλοι μας ώστε να διεκδικήσουμε να γίνεται ορθή χρήση, θα γίνει χρήση σε βάρος μας. Θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει μια μεγάλη απεργία σεναριογράφων στο Hollywood, όπου ένα από τα αιτήματα που είχαν οι άνθρωποι εκεί ήταν να δεσμευτούν τα στούντιο ότι δεν θα χρησιμοποιούν AI για τη συγγραφή σεναρίων. Λοιπόν, αν αυτό δεν περάσει, το δυστοπικό σενάριο είναι ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε στην ελεύθερη τηλεόραση, ας πούμε, πιθανότατα σειρές γραμμένες από AI, και στη συνδρομητική τηλεόραση θα πρέπει να την πληρώνουμε, ας πούμε, έξτρα, θα έχουμε σειρές που θα διαφημίζονται ότι εδώ έχουμε σειρές που έχουν γραφτεί από ανθρώπους. Από ανθρώπους για ανθρώπους. Αυτό θα είναι το σλόγγαν. Επομένως, όλα είναι ζήτημα κοινωνικών διεκδικήσεων. Όλες οι τεχνολογίες μπορούν να είναι υπέρ μας ή εναντίον μας, εάν φροντίσουμε να διεκδικήσουμε το να λειτουργήσουν υπέρ μας και όχι εναντίον μας. Και αυτό έχει να κάνει και με το πώς μια πολιτική εξουσία θα διαχειριστεί αυτά τα πράγματα. Τώρα, Η αλήθεια είναι ότι με ρωτάνε καμιά φορά, ας πούμε, ότι τώρα με το ίντερνετ που έχει τέτοια έκταση, είναι καλό ή κακό αυτό που συμβαίνει για τους ιστορικούς μύθους. Νομίζω ότι οι ιστορικοί μύθοι μέσω του ίντερνετ και της γρήγορης διάδοσης πια της αλήθειας είναι πιο εύκολο να αποδομούνται. Γιατί λέει, ακούει κάποιος κάτι και μετά βρίσκει ένα άρθρο, ένα βιντεάκι κάποιου που, ιστορικού που εξηγεί και το στέλνει σε ένα φίλο του και λέει: Κοίτα, ρε παιδί μου, να τα λέει εδώ αυτός ο άνθρωπος.
2: Όσο το βρίσκει όμως. Ναι, γιατί αν αρχίσει και γίνεται, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες, αν δείτε, ο Τραμπ ανακοινώνει ότι είναι στην Τεχεράνη, η Ιρανική ηγεσία ότι έχει χτυπήσει το Λευκό Οίκο. Εννοώ τα fake ακριβώς. Που γίνονται όμως.
1: Αυτό πήγαινα να πω. Ναι, ναι. Ότι ναι, μεν και τους παλιότερους μύθους. Είναι ευνοϊκό για την αποδόμησή τους το ίντερνετ και τα social media, αλλά την ίδια στιγμή μπορούν να παραχθούν μέσω των deep fakes βίντεο, ας πούμε, που λέμε και όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, καινούργιοι μύθοι, καινούργιες ψευδείς εικόνες. Τι εννοώ, ότι μπορεί τώρα κάποιος να πάρει τη συζήτηση που κάνουμε, έτσι να την κατεβάσει ως βίντεο, και με μία απλή σχετικά εφαρμογή να φτιάξει ένα βίντεο που φαίνομαι εγώ, να μιλάω με τη φωνή μου, κουνώντας και αντίστοιχα τα χείλη μου. Και να λέω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που λέω τώρα. Και να το λέω και στα γερμανικά, Φερρυπίν. Αυτή είναι η συνθήκη τώρα με τα deepfake βίντεο. Άρα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδείς εντυπώσεις για τα πάντα. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα πια. Ότι πρέπει λοιπόν τα κράτη να βάλουν πλαίσια, να καναλιζάρουν κάπως τη χρήση του AI. Για παράδειγμα, να βάλουν ένα νόμο που να υποχρεώνει οποιοδήποτε βίντεο είναι δημιουργημένο, έστω και λίγο, με τεχνητή νοημοσύνη, να έχει ένα ειδητογράφημα από κάτω που να το γράφουν. Αλλά σκεφτούμε το εξής. Είχα δει πριν από κάνα χρόνο που είχε πάει ο Elon Musk στη Γερμανία, έκανε εκεί πέρα μια συζήτηση με την πρόεδρο του AfD, του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας. Όπου την ρώτησε κάποια στιγμή, πες μου κάτι για τον Χίτλερ. Τι τύπος ήταν ο Χίτλερ. Και λέει αυτή, κοίταξε, εντάξει, ο Χίτλερ λέει ήταν εθνικοσοσιαλιστής, ανσοσιαλιστής, κάτι σαν κομμουνιστής. Και λέω, όπα. Αυτό δεν είναι μόνο ένα ξαναγράψιμο της ιστορίας για το τώρα απέναντι σε αυτούς που ακούνε τώρα αυτήν τη συνέντευξη. Εάν το αντίστοιχο ChatGPT, ας πούμε, έτσι, κάποια στιγμή το έχει ο Elon Musk. Και αυτό τροφοδοτείται με τέτοιου τύπου πληροφορίες. Και μπαίνει ένα παιδί να ρωτήσει τι ήταν ο Χίτλερ και το απαντάνε ότι ήταν σοσιαλιστής, κομμουνιστής κτλ. Πόσο δυστοπικό είναι αυτό, πόσο τρομακτικό και πόσο πολύ δείχνει την ευθύνη των κοινωνιών και των πολιτικών ηγεσιών απέναντι σε αυτού του τύπου την χρήση, την παράχρηση του AI. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι εδώ, ξαναλέω, δεν θα γίνουμε τεχνοφοβικοί, αλλά πρέπει, είναι μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνίες να βάλουν ένα πλαίσιο, mm-hmm. για να μην καταλήξουμε, ας πούμε, αργότερα να ακούμε και να νομίζουμε ότι στη μάχη της Κρήτης, ας πούμε, οι κριτικοί πολεμούσαν απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον, σε κομμουνιστές, σοσιαλιστές, σε φιλελεύθερους, δεν ξέρω κι εγώ σε ποιους, αλλά όχι απέναντι σε Ναζί. Πρέπει να τεθούν όρια και αυτό είναι απόλυτη έτσι, προτεραιότητα.
2: Ξέρετε, με έναν τρόπο σιγά σιγά φαίνεται τη συζήτηση πάνω και στο αντικείμενο για το οποίο γίνατε ευρύτερα γνωστό στο κοινό, γιατί στους φοιτητές σας είστε και στην ιστορική σας έρευνα. Ωστόσο, θέλω να επιμείνω και να σας ρωτήσω πριν την κατασκευή των μύθων, μιας και το ανοίξατε, το να αναθεωρείς πτυχές της ιστορίας με βάση νέα ντοκουμέντα έχει την εξήγησή του. Mm-hmm. Αυτό αισθάνεστε ότι συμβαίνει ιδίως στον αναπτυγμένο κόσμο? Αναθεώρηση, κατομίζωνα, έτσι, αναθεώρηση με βάση νέο υλικό που προκύπτει, αρχαιακό, πηγές κτλ. Ή πάμε σε αυτό που υπονοήσατε ευθέως, ξαναγράφουμε την ιστορία αναθεωρώντας χωρίς καμία βάση, γιατί έτσι συμφέρει τώρα την όποια κρατούσα εξουσία που αύριο μπορεί να είναι μια άλλη. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
1: Υπάρχουν δύο λογιών αναθεωρήσης της ιστορίας. Υπάρχει μια επιστημονική και μια αντιεπιστημονική. Η επιστημονική αναθεώρηση ή ο εμπλουτισμός είναι από τη μία αυτό που είπατε πολύ σωστά. Έχουμε νέα στοιχεία, νέα αρχεία, οπότε τα ξανακοιτάμε, ας πούμε. Πολλές φορές έχουμε αρχεία μυστικών υπηρεσιών που αποχαρακτηρίζονται. Έτσι, για παράδειγμα, είχαμε το προηγούμενο διάστημα μια ιστορία με αποχαρακτηρισμό αρχείων της ΕΕΠ. Της ΚΙΠ τότε, της Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπου προέκυψαν διάφορα έτσι, πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα. Και υπάρχει και η αναθεώρηση ή ο εμπλουτισμός της ιστορίας με το να τις θέτουμε νέα ερωτήματα. Ερωτήματα που δεν υπήρχαν τότε πολύ ίσως εκείνη την εποχή, αλλά στις προηγούμενες εποχές που ερευνούσαμε ιστορικά ένα ζήτημα, αλλά τα βάζουμε τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το 1950 δεν ερευνούσε κανείς τον ρόλο ειδικά των γυναικών στην Επανάσταση του 21. Σήμερα, ας πούμε, που έχουμε αυτή την ευαισθησία στις δικές μας κοινωνίες, το θέτουμε αυτό το ερώτημα στο ιστορικό μας υλικό και λέμε, για να δούμε τι ρόλο είχαν ειδικά οι γυναίκες στην Επανάσταση του 21. Είναι λάθος το να πούμε ότι αν δεν είχαν ρόλο, ότι αυτή ήταν μια σεξιστική επανάσταση, ας πούμε. Αυτό είναι ανοησία, διότι ήταν σεξιστικός και πατριαρχικός όλος ο κόσμος τότε. Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να λέμε ότι η αρχαία ελληνική δημοκρατία στην Αθήνα δεν ήταν δημοκρατία επειδή υπήρχαν δούλοι. Δεν υπήρχε αυτό το ερώτημα τότε, το αν γίνεται να μην υπάρχουν δούλοι. Ήταν δεδομένο, έτσι. Άρα, με αυτούς τους δύο τρόπους, με την εισρωή νέων στοιχείων και νέων ερωτημάτων, μπορεί να γίνεται μια επιστημονική αναθεώρηση της ιστορίας. Η αντιεπιστημονική τώρα αναθεώρηση είναι αυτή όπου όντως επιδιώκεται, πάντα επιδιώκεται από τα πολιτικά ρεύματα που πιο επιθετικά, ας πούμε, έρχονται στο πολιτικό προσκήνιο, ειδικά από αυτά τα κρέα, αυτά που χαρακτηρίζονται από μυσαλλοδοξία πολύ έντονη, ειδικά από το ρεύμα του φασισμού, και γίνεται πάντα μια προσπάθεια να αλλάξει η ιστορική αντίληψη που έχουν οι κοινωνίες προς μια κατεύθυνση η οποία θα είναι πιο απλουστευτική, συνήθως έχει πιο λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, έχει πιο συνωμοσιολογικά χαρακτηριστικά και άρα τελικά πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Πώς τα καταλαβαίνουμε όμως όλα αυτά τα νέα ερμηνευτικά σχήματα για την ιστορία, που συνήθως είναι παλιά? Συνήθως καταλήγουν στο ότι, κοιτάξτε, κάποιοι σας προδίδουν διότι έχουν άλλα σχέδια, διότι είναι πουλημένοι, διότι είναι κομμάτια μιας συνωμοσίας, και ο μόνος τρόπος για να γλιτώσετε από όλο αυτό που σας επιφυλάσσουν είναι να εμπιστευτείτε εμάς, δηλαδή κατά βάση εμένα, γιατί όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις προβάλλουν έτσι ένα μοντέλο πιο αυταρχικού και συγκεντρωτικού ηγέτη, και να μου δώσετε λίγες από τις ελευθερίες σας προκειμένου εγώ να σας προσφέρω ασφάλεια. Περισσότερη ασφάλεια. Ακριβώς. Είναι, για παράδειγμα, αυτός ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασαν την ιστορία και την πρόσφατη τότε ιστορία της Γερμανίας οι Ναζί. Ήτανε. Τι λέγανε? Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ιτηθήκαμε, μαχαιρωθήκαμε πισόπλατα από μια εβραϊκή συνωμοσία μέσα στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαν ως ιδέα οι Ναζί. Το έλεγε πριν ο Χίντεμπουργκ, ο στρατάρχης της Γερμανίας, που μετά έγινε και πρόεδρος. Αυτό ουσιαστικά επέτρεψε με έναν τρόπο, με τους χειρισμούς του και στο Χίτλερ, να γίνει καγκελάριος. Αλλά το βρήκαν, αλλά το παραδουλέψαν, έτσι. Ή λέγανε, φταίνε, υπάρχει μια συνωμοσία των Εβραίων για να διαιρέσουν το έθνος μας, των κομμουνιστών, των τσιγκάνων, όλων αυτών τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου αντιεπιστημονικές αναθεωρητικές οπτικές για την πραγματικότητα. Εκφράζονται άλλοτε πιο συντεταγμένα με φράση, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, έτσι, με αντιλήψεις του τύπου «Έλα μωρέ, δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν στους γύρω δρόμους». Λες και όταν σκοτωνόντουσαν από σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών στους γύρω δρόμους, δεν ήταν νεκροί του Πολυτεχνείου. Είχαν πεθάνει από κάτι άλλο και όχι από δράση από τις ενέργειες της Χούντας. Που η ίδια η Χούντα.
2: Η χωροταξία του νεκρού δηλαδή είχε σημασία.
1: Ακριβώς, και όχι... ακριβώς, και όχι το πλαίσιο στο οποίο έγιναν. Άρα το βλέπουμε και σε άλλες έτσι λίγο πιο χαλαρές εκδοχές. Πάντως είναι αυτό που έλεγε ο σπουδαίος φιλόσοφος της ιστορίας, ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ότι αν νικήσουν αυτοί, ούτε οι νεκροί μας δεν θα είναι ασφαλείς. Διότι, όπως είπα και πριν, αν νικήσει αυτή η άποψη, ότι ο Χίτλερ ήταν κομμουνιστής, ας πούμε, ή σοσιαλιστής κτλ., τότε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η σύγκρουση, ας πούμε, ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και στην Ναζιστική Γερμανία, θα φαίνεται μια εσωτερική σύγκρουση του σοσιαλιστικού χώρου, κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Ή τη σύγκρουση ανάμεσα στη Βρετανία και στην Ναζιστική Γερμανία θα είναι μια σύγκρουση φιλελεύθερων και σοσιαλιστών. Δηλαδή, πράγματα που δεν στέκουν κατά κανέναν τρόπο. Και ποιο είναι το συμπέρασμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Να αθωώσουμε πλήρως τον ναζισμό, να τον ισοβαθμίσουμε με άλλα ρεύματα, να τον αποφορτίσουμε, να τον αποδαιμονοποιήσουμε και να φτάσουμε να πούμε ότι εντάξει, μήπως και σε κάποια πράγματα είχε δίκιο ο Χίτλερ. Εκεί πάει η κουβέντα, σιγά σιγά.
2: Πριν πάμε στην πρώτη διακοπή, θα σας κάνω ένα ερώτημα αυστηρά πια στο πεδίο και των βιβλίων σας. Η ιστορία των 200 εκτελεστέντων Ελλήνων κομμουνιστών πατριωτών μέχρι και την ύπαρξη του φωτογραφικού αρχείου είναι μια ιστορία από στόμα σε στόμα, από αυτόπτες ή αυτίκοες μάρτυρες, αλλά προσωπικές μαρτυρίες, που περιγράφεται ακόμη και στην εξαιρετική ταινία του Παντελή Βούλγαρη και της Ιωάννας Καριστιανή. Ωστόσο, ήταν αυτό.
0: με έναν τρόπο έγινε ένας λαϊκός μύθος και μέσα από τραγούδια και μέσα από άλλες αναπαραγωγές, που όμως όταν ήρθε το φωτογραφικό υλικό επιβεβαιώνεται αυτός ο λαϊκός μύθος μέχρι κεραίας. Δηλαδή ακόμη και η σηκωμένη γροθιά μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, που για κάποιους φαινόταν μια υπερβολή για να δοθεί από τις αφηγήσεις εξαιρετικό συμβολικό νόημα, απεδείχθη στην πράξη. Εδώ τι συνέβη? Ο λαϊκός μύθος σε ένα βαριά ιστορικό γεγονός και η επιβεβαίωσή του δεν είναι μια ιστορική παρεξήγηση?
1: Στην προηγουμένη περίπτωση, καταρχάς, νομίζω ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό που ζήσαμε με την συγκίνηση που ξαφνικά μας διαπέρασε όλους μας όταν είδαμε αυτήν την εικόνα. Και νομίζω ότι το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα ως κάτι το εξαγνιστικό απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε αυτές τις μέρες. Ότι ξαφνικά ήρθε από το παρελθόν μια σφοδρή ρηπή ανέμου, αξιοπρέπειας, πατριωτισμού και μας θύμισε τα σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όντως υπάρχουν πολλές τέτοιες αφηγήσεις που λένε για τους ανθρώπους που πηγαίνανε είτε στην κατοχή είτε μετά σε φίλο για την εκτέλεση χαμογελαστή, χορεύοντας ή με την σφιγμένη γροθιά. Να πούμε ότι ακόμα και αν δεν ίσχυαν αυτά βέβαια, δηλαδή αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους πήγαιναν με χαμηλά το κεφάλι, πήγαιναν με κλάματα ας πούμε, δεν θα αναιρούσε τίποτα για την ουσία όλη αυτή τη
0: ζωή. Το ανθρώπινο ουσίας. Μέτρο είναι πάνω απ' όλα, έχετε δίκιο.
1: Είναι αλήθεια. Την ίδια στιγμή, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι επειδή έχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοιες μαρτυρίες για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να εκτελεστούν κρίνοντας οι ίδιοι ότι αυτό που πληρώνουν είναι ένας τίμιος αγώνας που έχουν κάνει, όπου πηγαίνουν προς την εκτέλεση αυτήν με ψηλά το κεφάλι. Μάλιστα, μέσα τις καινούργιες φωτογραφίες που βγήκανε, φαίνεται κάποιος ο οποίος είναι στην πρώτη σειρά των εκτελεστέντων, των υποεκτέλεσεων, ενώ από πίσω έχουν εκτελεστεί ήδη κάποιοι, που έχει γυρίσει πλάτη στους εκτελεστές και έχει σηκώσει τη γροθιά τιμώντας τους νεκρούς που πέσανε πριν από αυτόν. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, έλεγα ότι έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις και πολλές τέτοιες καταγραφές ήδη και για άλλες περιπτώσεις πέραν της Κεσαριανής. Οπότε, έχουμε μια επιβεβαίωση αυτού που και έλεγαν οι ιστορικές αφηγήσεις, οι προφορικές και οι μαρτυρίες, αλλά και που έχει επισημανθεί από αντίστοιχα περιστατικά παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Θα πάμε στην πρώτη αναγκαστικά διακοπή. Έχετε δίκιο. Παγκόσμιο δεν διεκδικούμε ένα μονοπόλιο, αλλά είναι ένα εμφατικό. Θυμάμαι και το περίφημο τραγούδι που έχει γίνει με το Σαντίνο, με τη φωτογραφία, με το τσιγάρο, έτσι, στη Λατινική Αμερική. Πώς αντιμετωπίζει το θάνατο την τελευταία στιγμή.
1: Και έχουμε και φωτογραφίες ανθρώπων που τους είχαν συγκεντρώσει οι Ναζί για εκτέλεση στην Κρήτη. Και κοιτάνε τους σε λίγη ώρα εκτελεστές τους με φοβερή περιφρόνηση και με φοβερή παλικαριά. Με αυτή την αίσθηση ότι δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Πια. Έχω μια ζωή, θα μου την πάρεις, αλλά το κάνω για την πατρίδα μου, το κάνω για το σκοπό μου, το κάνω για τον αγώνα μου, το κάνω για τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Είναι κάτι το υπερβατικό αυτό που κάνει το μυαλό εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έχει να κάνει και με βιολογικούς όρους, με τα σήματα που στέλνει στον εγκέφαλο, ας πούμε, στο σώμα ο εγκέφαλος για να μην ταραχθεί να αντέξει εκείνη τη στιγμή. Αλλά παραμένει σίγουρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλες αυτές οι φωτογραφίες που έχουμε και οι εικόνες από ανθρώπους που πήγαιναν προς την εκτέλεση και κοιτάνε με πολύ μεγάλο θάρρος και πίστη στο δίκαιο του αγώνα τους, τους εκτελεστές τους.
0: Πάμε στην πρώτη διακοπή. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας απόψε είναι ο διδάκτορας ιστορικός ερευνητής, ο κύριος Σταύρος Παναγιωτίδης. Σε λίγο θα μπούμε σε άλλα πεδία, τα οποία φαντάζομαι ότι θα προξενήσουν και το δικό σας ενδιαφέρον. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Παναγιωτίδη, αυτά τα δύο βιβλία σας, τσέπης βιβλία,
1: έτσι.
0: Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, το πρώτο, και μετά η παρεκκίνηση που σας έγινε από φίλους γνωστούς και όχι μόνο, μετά την επιτυχία του πρώτου, μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας, το δεύτερο. Είναι μικρές αφηγήσεις στις οποίες προσπαθείτε με έναν τρόπο, θα έλεγα, να μοχλεύσετε αντιδράσεις. Κρατώ σε αυτό από την πρώτη έκδοση σε όσους αντέχουν να γκρεμίζουν τους μύθους τους και να αντικρίζουν στα συντρίμια τις καινούργιες αλήθειες. Και επειδή ο αποκαλούμενος εθνικός ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έχει πει «εθνικών είναι το αληθές, όχι αληθές είναι το εθνικόν». Αυτό δεν το πρόσεξαν πολλοί και συνάδελφοί σας, αλλά πολύ περισσότερο πολλοί που είχαν τις τύχες αυτής της κοινωνίας διαχρονικά στα χέρια τους. Και καταντήσαμε τελικά να μην είναι εθνικό το αληθές, αλλά αληθές το εθνικό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θέλω να σας ρωτήσω εντελώς προβοκατόρικα, από ό,τι έχετε ενσκύψει, ποια είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη στα δικά σας μάτια και στη δική σας σκέψη από μύθους παρεξηγήσεις, θα μου πείτε πολλά, αλλά ποια θα ξεχωρίζατε, ένα, δύο αν μπορείτε, που ούτε εσείς ο ίδιος ήσασταν έτοιμος όταν τα αντικρίζατε.
1: Να σας πω, καταρχάς, να πούμε το εξής. Σε αυτά τα βιβλία, τα πράγματα που γράφω, δεν είναι αποτελέσματα προσωπικής μου έρευνας. Είναι, όπως τονίζω σε κάθε ευκαιρία, τα στάνταρ πράγματα, οι βασικές γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας των ιστορικών. Είναι αυτά που διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για αυτά τα ζητήματα εδώ και δεκαετίες. Οπότε γράφοντας αυτά τα βιβλία ήθελα να γεφυρώσω έτσι το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που λέμε την ιστορική επιστημονική γνώση που υπάρχει στα πανεπιστήμια και την γνώση, την αντίληψη, τη δημόσια αντίληψη για την ιστορία, όπως αυτή υπάρχει στον ευρύτερο κόσμο, στο ευρύτερο κοινό. Επομένως, όσα γράφω, το ξαναλέω, είναι αυτά που είναι τα δεδομένα για την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών. Είναι τόσο δεδομένα όσο είναι για την επιστημονική κοινότητα της ιατρικής η χρήση της πενικυλίνης, ας το πω έτσι. Ξεκίνησα λοιπόν να κρατάω σημειώσεις για διάφορα θέματα με τα οποία κατά καιρούς είχα έρθει και σε επαφή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, που έλεγα ότι νομίζουμε ότι το ένα ισχύει και είναι μύθος, νομίζουμε ότι το άλλο ισχύει και είναι μύθος. Και καμιά φορά με ρωτάνε, ουσιαστικά συνδέεται με το ερώτημα που μου κάνετε κι εσείς, ποιος μύθος από αυτούς που έχεις καταπιαστεί σε στεναχώρησε λίγο που ήταν μύθος, ποιος θα ήθελες να είναι αλήθεια. Και είπα για αυτόν τον μύθο, λέω πάντα, που αναφέρεται στη μάχη της Κρήτης. Και λέει ότι η μάχη της Κρήτης καθυστέρησε την επίθεση του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση, τη γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και επειδή την καθυστέρησε, έπεσε πάνω στο βαρύ ρωσικό χειμώνα ο Χίτλερ, έχασε από τους Σοβιετικούς που τον πήραν στο κατόπι και το φτάσανε μέχρι το Βερολίνο. Μετά επιτέθηκαν από την άλλη και οι Αμερικανοί και έτσι τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Και συνήθως τους μύθους τους πιστεύουμε επειδή μας γλυκαίνουν. Είναι μια, και μας βγάζουν κάποια μηνύματα που, με τα οποία συμφωνούμε και τα οποία μας εμψυχώνουν. Τι μήνυμα έβγαλε αυτός ο μύθος? Ότι και από μια ήττα μπορεί να βγει μια σπουδαία νίκη. Ότι χάθηκε τελικά η μάχη της Κρήτης, αλλά κάθε αγώνας έχει νόημα. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη ζωή που λέει
0: το τραγούδι. Υπάρχει ούτως ή άλλως νόημα. Η εμφαντική παρουσία για πρώτη φορά του λαϊκού παράγοντα στην έτσι. Αντίσταση, έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση σε μια Ευρώπη που είναι καταπλακωμένη ουσιαστικά. Αλλά λέτε ότι αισθανθήκατε με έναν τρόπο απογοήτευση, σαν να το είχατε.
1: Μια στεναχώρια, γιατί και εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η ιστορία. Και λέω εντάξει, όμως αφού το βρήκαν και την αλήθεια, πρέπει να το γράψω. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι στην πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται, ο Χίτλερ έτσι και αλλιώς πρώτον σχεδίαζε να επιτεθεί αργότερα, το Μάιο τελικά, στην Σοβιετική Ένωση. Υπήρχε και ένας Γερμανός κομμουνιστής πράκτορας του Στάλιν, ο οποίος είχε στείλει ραπόρτο στους Σοβιετικούς και τους έλεγε ότι εδώ μαθαίνω ότι Μάιο ετοιμάζεται να σε επιτεθεί ο Χίτλερ, και μάλιστα είπε μια ημερομηνία πολύ κοντά στην ημερομηνία που ξεκίνησε όντως η επιχείρηση. Δεύτερον, ακόμα και αν ήθελε να επιτεθεί πιο πριν ο Χίτλερ, δεν μπορούσε, διότι είχε βρέξει πάρα πολύ εκείνο τον καιρό και απρόσμενα στη Ρωσία. Οπότε είχε γεμίσει λάσπη ο τόπος και τα άρματα μάχης δεν θα μπορούσαν να προελάσουν, θα κολλούσαν εκεί. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι και όταν τελικά έγινε η επίθεση, είχε μια πολύ επιτυχή και γρήγορη προέλαση ο ναζιστικός στρατός.
0: Έφτασε μέχρι τη Μόσχα.
1: Έφτασε σε αρκετά χιλιόμετρα, αλλά τόσο σχετικά κοντά στη Μόσχα. Εκείνο το σημείο είναι ένα σημείο καμπής. Διότι η στρατηγή του Χίτλερ του λένε πάμε να μπούμε στη Μόσχα να τελειώνουμε. Και απ' την άλλη ο Χίτλερ λέει όχι. Να πάμε στο Λένιγκραντ, να πάμε σε άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πετρέλαια. Και καθυστερεί. Έτσι. Και όταν έρχεται τελικά η ώρα και αποφασίζουν να χτυπήσουν να επελάσουν προς τη Μόσχα, εκεί πέρα όντως έχει αλλάξει ο καιρός. Και εκεί υπάρχει πια όντως ο βαρύς ρωσικός χειμώνας. Την πατάει με έναν τρόπο ο Χίτλερ όπως την είχε πατήσει νωρίτερα, κάναν αιώνα και βάλει νωρίτερα ο Ναπολέον, ακριβώς στη Ρωσία. Και εκεί πέρα κολλάνε όντως τα άρματα πια στη μάχη. εκεί εντοπίζει ότι δεν είχε τις προδιαγραφές η περιοχή για να εφοδιάζονται γρήγορα οι Γερμανοί. Δεν είχαν πολύ σιδηρόδρομο, εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο οι Σοβιετικοί, και άρα όταν κατέλαβαν την περιοχή οι Γερμανοί δεν είχαν κάποια δυνατότητα να τους στέλνουν γρήγορα εφόδια, ας πούμε, από τα δικά τους τα μετόπισθεν. Φάνηκε ότι δεν είχαν αρκετά καλή επιχειρησιακή προετοιμασία, δηλαδή είχαν όπλα τα οποία από το πολύ κρύο μπλοκάρανε. Και οι Γερμανοί στρατιώτες για να τα ζεστάνουν ουρούσαν πάνω τους για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν. Δεν είχαν κατάλληλες μπότες. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν σκοτώνανε Σοβιετικούς στρατιώτες, τους παίρνανε τις μπότες τους, οι οποίες ήταν καλύτερες για το κρύο, γιατί είχαν μέσα δέρμα, γούνα λευκής αλεπούς. Και πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχει καταγραφεί ότι οι αξιωματικοί των Ναζί, όταν βλέπανε φαντάρους να παίρνουν αυτές τις μπότες, τους εκτελούσαν. Γιατί τους λέγανε καταδεχτήκατε να πάρετε τα παπούτσια ενός βρωμοσλάβου. Υπήρχε και αυτή η φυλετική διάσταση σε αυτήν την αντιμετώπιση. Σύν ότι ο Χίτλερ περίμενε ότι θα υπήρχε δυσαρέσκεια στο λαό της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στο καθεστώς του και απέναντι στο Στάλιν, και ότι θα υποδέχονταν περίπου τους Γερμανούς ως απελευθερωτές ή ότι δεν θα αντιστέκονταν. Στο μεταξύ όμως αυτός ο πόλεμος είχε γίνει ένας μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και για τους Σοβιετικούς, οι οποίοι είτε ήταν υπέρ του καθεστώτος του σοσιαλιστικού είτε εναντίον, αντιστάθηκαν ομόθυμα, ας πούμε.
2: Θυμίζει λίγο Ιράν αυτό που περιγράφεται στις μέρες μας κατά αντιστοιχεία και επιχειρησιακά. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνω, επειδή είστε και στο μήνα Μάιο που είναι η επέτειος της μάχης Κρήτης. Μπορεί να μην έδρασε καταλυτικά. Θα σας πει κάποιος, δεν δημιούργησε κάποιες αναστολές. Θέλω να πω, μετά την χρήση του σώματος των αλεξιτωτιστών στην Κρήτη, αυτό απεσήρθη. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος, να ένα πρώτο συμπέρασμα που έβγαλαν τα γερμανικά επιτελεία, ότι στη Μόσχα, στο Στάλιγκραντ, στο Λένιγκραντ δεν πάμε με αλεξιτωτιστές, γιατί εδώ με ξυπόλυτους τα βάλανε και καταστραφήκανε. Πάθανε μεγάλη ζημιά. Ένα. Δύο. Το αγκίστρωμα σε ένα μέτωπο που δεν το υπολόγιζε, θεωρούσε ότι ο Μουσολίνη θα καθάριζε, να το πω, και έφτασε τελικά να έρθει μέχρι την Κρήτη. Δεν ήταν ένα θέμα. Τρία, αν μου πείτε ότι όχι, γιατί δεν έστειλε επαρκείς δυνάμεις, δεν θα το ήταν περισσότερο όμως αναγκαίες στο λεγόμενο ανατολικό μέτωπο, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά θέλω να το βάλω ολοκληρωμένα, είχατε μεραρχίες που συγκροτούσαν ακόμη και οι Ισπανοί που δεν μετήχαν στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό των Ναζί, Εστονοί, Λιθουανοί, Λετονοί, Γάλλοι, Ιταλοί, γιατί τα ξεχνάμε. Όχι εσείς, τα ξεχνάμε εμείς ως κοινωνία. Πήγαν στο πλευρό των χιτλερικών στρατευμάτων από όλη την Ευρώπη, πλην Ελλάδος, πρέπει να πω. Αυτό δεν του δημιουργούσε μία αγκίστρωση παραπάνω δυνάμεων στη νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου?
1: Να πούμε το εξής. Γενικότερα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα γεγονός τόσο μεγάλο και τόσο πολυπαραγωγικό, μια κολοσιαία σύγκρουση, που δεν μπορεί να κρίθηκαν τα πάντα σε αυτά που έγιναν σε μια μάχη, σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Απ' την άλλη, ότι τα πάντα επιδρούν, όντως τα πάντα επιδρούν. Βέβαια, ήταν πιο σημαντικό, ας πούμε, ότι πριν, ότι μετακερδίθηκε η μάχη του Ελαλαμέιν από τους συμμάχους, έτσι, μετά, διότι αλλιώς μπορεί να είχαν πάρει οι άλλοι πρόσβαση στα πετρέλαια οι Ναζί, να είχαν συναντηθεί με τις Ιαπωνικές δυνάμεις και να μπορούσαν να επιχειρήσουν μαζί και να είχε αλλάξει η ροή του πολέμου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι που λέμε ιστορική φαντασία. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε. Δεδομένο είναι ότι και στην περίπτωση της μάχης της Κρήτης και στην περίπτωση αργότερα της εθνικής αντίστασης, που ανάγκασε δυσανάλογα μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις των Ναζί να μείνουν στην Ελλάδα για να διατηρούν την τάξη, έχουμε ένα φαινόμενο διακριτό κατά βάση στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ελληνικό Αντάρτικο μαζί με το ιταλικό και το γιουγκοσλαβικό ήταν τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αναλογικά ως προς τον πληθυσμό, ως προς τη ζημιά που κάναν στους Ναζί και ως προς τις ναζιστικές δυνάμεις στρατιωτικές που αναγκάστηκαν να καθυλωθούν εδώ. Υπάρχει λοιπόν και ένας ακόμα τέτοιος μύθος ότι σε σχέση με την εθνική αντίσταση, ότι αν δεν είχε γίνει εθνική αντίσταση στην Ελλάδα, με όλες τις σημαντικές αυτές οργανώσεις, με τον ΕΛΑΣ, με τον ΕΔΕΣ, με την ΕΚΑ, θα μπορούσαν αυτές οι δυνάμεις να έχουν φύγει από εδώ και να έχουν πάει στην Ρωσία και να έχουν αλλάξει ως τη ροή του πολέμου. Κατά μέσο όρο, θυμάμαι καλά, 100-200.000 γερμανικές δυνάμεις ήταν στην Ελλάδα. 130.000 να φτάσει κάποια στιγμή το μέγιστο. Στο ανατολικό μέτωπο επιχειρούσαν 1.100.000. Οπότε τι 1.100, τι 1.200. Δεν θα άλλαζε αυτό την εξέλιξη του πολέμου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διάσταση που αναδείξατε, βέβαια, με τις δυνάμεις τις φιλοναζιστικές από διάφορες χώρες, οι οποίες πήγανε και πολεμήσανε και εθελοντικά σε σημαντικό βαθμό.
2: Και με ποιο μένος ορισμένοι εξ αυτών.
1: Φυσικά, στο πλευρό του.
2: Και οι δυνάμεις Μπαντέρα από την Ουκρανία. Γιατί έτσι, όλα έχουν μια ιστορική συνέχεια.
1: Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτοί, κατά την υποχώρηση των Ναζί, πολεμήσανε λυσαλαία. Πολεμήσαν λυσαλαία, διότι πολεμούσανε για τη ζωή τους, κατά μία έννοια, ακόμα περισσότερο από όσο οι Ναζί. Δηλαδή, αν οι Ναζί υπερασπίζονταν την πατρίδα τους, ας πούμε έτσι, κατά την υποχώρηση μετά. Οι ναζιστές αυτοί, οι Ισπανοί, οι Ανατολικοευρωπαίοι, οτιδήποτε, ξέρανε ότι μετά, αν έχανε ο Χίτλερ, δεν θα μπορούσαν να πάνε πουθενά. Δεν θα μπορούσαν να μείνουν στη Γερμανία, έτσι, η οποία θα είχε κυριευτεί από τους συμμάχους. Δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν και στις χώρες τους, όπου εκεί θα ήταν στιγματισμένοι ως συνεργάτες. Και γι' αυτό, προκειμένου να διασωθούν, ας πούμε, πολέμησαν επίσης λυσαλαία.
2: Είπα να το πάω χρονικά, αλλά μιας και το θίξατε, γιατί η μεγάλη σας στεναχώρια ήταν αυτό που είπατε. Θέλω το είδα ότι το έχετε στο βιβλίο σας, να φωτίσετε λίγο περισσότερο και ένα άλλο αφήγημα. Η καταστροφή, η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, λίγο έξω από τη Λαμία, κυριάρχησε ως αφήγημα ότι με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε ανάχωμα στην προσπάθεια του Ρόμελ και βοήθησε τους συμμάχους. Προφανώς και είναι μία από τις κορυφές πράξεις της ενωμένης εθνικής αντίστασης, Βελουχιώτης από τη μια, Ζέρβας από την άλλη, υπό Άγγλους δυναμιτιστές, δεν έχει σημασία τώρα ποιος ήταν πρώτος, ποιος δεύτερο, μαζί ήταν όλοι. Λέτε όμως ότι δεν είναι έτσι, ακόμη και αν το δούμε χρονικά. Δεν ισχύει αυτό.
1: Η ανατίναξη γέφυρας του Γοργοπόταμου είχε αποφασιστεί από τις Βρετανικές δυνάμεις για να σπάσει η σύνδεση βόρειας-νότιας Ελλάδας και να μην μπορούν να μεταφέρουν οι Ναζί όπλα, πολεμοφόδια και τα σχετικά στις δυνάμεις τους που επιχειρούσαν στην Αφρική, έτσι, στον πόλεμο εκεί, στη μάχη του Ελ-Αλαμέιν. Και γι' αυτό σχεδιάστηκε. Μέχρι να επιτευχθεί όμως, ο πόλεμος του Ελ-Αλαμέιν είχε τελικά κριθεί. Επέμεναν όμως και πραγματοποίησαν αυτό το σπουδαίο σαμποτάζ οι Βρετανοί μαζί με τις ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις, επειδή το είχαν προετοιμάσει και επειδή κακό δεν θα έκανε, καλό θα έκανε. Κάπως θα μπορούσε να συμβάλλει. Όντως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, επειδή δρά μαζί οργανωμένα, συντονισμένα η εθνική αντίσταση. Είναι αυτό που λένε το σχήμα που βγήκε μετά, ότι χωρίς τον Ζέρβα δεν θα γινόταν, χωρίς τον Άρη δεν θα πετύχαινε. Δηλαδή ότι ήθελε οπωσδήποτε τη σύμπραξη αυτών των δύο παραγόντων, τόσο προσωπικά όσο και πολιτικά και επιχειρησιακά. Είναι φοβερή περιγραφή, οι περιγραφές που έχουμε από αυτό το γεγονός, που δείχνει, ας πούμε, ότι επιτέθηκαν στις φρουρές τις Ιταλικές που υπήρχαν στα δύο βάθρα οι δύο δυνάμεις. Πρώτα οι δυνάμεις του Ελλάς εξολόθρευσαν τη φρουρά στο ένα βάθρο, μετά έτρεξαν να βοηθήσουν τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ που χτυπιόντουσαν με τη φρουρά του δεύτερου βάθρου, τους εξολόθρευσαν, μπήκανε οι Βρετανοί σαμποτέρ, παγιδεύσανε τις δύο στήλες, ας πούμε, τα βάθρα της γέφυρας και τα ανατίναξαν. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε μέχρι και τη Λαμία. Αλλά υπάρχει και ένα φοβερό σκηνικό που είναι στις στιγμές πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, όπου πάνε εκεί πέρα οι δυνάμεις των αντιστασιακών και βρίσκουν σηματοπλέγματα. Και δεν ξέρουν αν αυτά τα σηματοπλέγματα είναι ηλεκτροφόρα ή όχι. Και εκεί που προσπαθούν να βγάλουν άκρη, υπάρχει ένα μέλος του Ελλάς, ο οποίος είναι ένα πρώην ληστής. Ξέρετε, ο Βελουχιώτης όταν πήγαινε σε διάφορες περιοχές, σε σημαντικό βαθμό είχε καταφέρει τους διάφορους λίσταργους που υπήρχαν.
2: Ιδίως στον Παρνασό, Καραλιβανέους κτλ.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Είχαν καταφέρει λοιπόν να τους στρατολογήσουν. Λίγο με το καλό, λίγο με το άγριο, τους είχαν ενσωματώσει, ας πούμε, στην πολιτική του και στην τακτική του Ελλάς. Οπότε εκεί που καθόντουσαν και κοιτούσαν και σκεφτούνταν πώς θα το πιάσουμε το καλώδιο, πώς θα δούμε, άμα δεν είναι το σύρμα ηλεκτροφόρο κτλ., πάει αυτός και αρπάζει το καλώδιο, το σύρμα. Και λέει, εντάξει, δεν είναι ηλεκτροφόρο. Πήγε να θυσιαστεί, ουσιαστικά θυσιάστηκε. Έτσι.
2: Έχετε δίκιο.
1: Μια στιγμή. Πολύ εντυπωσιακή κινηματογραφική στιγμή. Αυτό αν το βλέπουμε σε μια ταινία, θα λέγαμε που το σκέφτηκε ο κεραντάς σκηνοθέτης. Και όμως είναι πραγματικό.
2: Άλλωστε, νομίζω ότι η Κρήτη ως οχυρό για τους Γερμανούς ήταν ένας καλός πυλώνας ανεφοδιασμού των στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Από εδώ είχαμε μέχρι και επίταξη εργασίας και στο Καστέλι και στο Τιμπάκι και στο Μάλμε. Ό,τι μπορούσαν στέλνουν και από εδώ. Έτσι, και σε κάψιμα. Έχετε δίκιο. Πάμε λίγο ανάστροφα, καταρχάς ξεκινώντας γιατί διατρέχεται όλη την πορεία, δεν θα τα πούμε όλα.
1: Είναι και πολλά, είναι 70 και βάλει.
2: Πέρα
1: ιστορίες.
2: Από τα πολλά πρέπει και ο κόσμος να
1: ημαγεί
2: να ανακαλύπτει αγοράζοντας το βιβλίο, όμως αρχαιότητα. Θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή, δεν θα πάω σε βαριά ιστορία. Θέλω λίγο, γιατί σας άκουσα, το περιγράφετε με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί καταρχάς υπάρχει απόκληση της ιστορίας με την ιστορία στα σχολεία. Σωστά?
1: Ναι, σε σημαντικό βαθμό.
2: Σε
1: υπάρχει
2: σημαντικό.
1: Ως προς τις έγνοιες της επιστημονικής ιστορίας και πολλές φορές ως προς τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Τις δικές της έγνοιες της σχολικής ιστορίας. Τι εννοώ? Ότι είχαμε πρόσφατα και μία δήλωση Υπουργού Παιδείας πριν από κάποια χρόνια που έλεγε ότι η ιστορία στα σχολεία δεν πρέπει να διδάσκεται κοινωνιολογικά, δηλαδή εννοώντας επιστημονικά, ας πούμε, να βλέπουμε πώς εξελίσσονταν οι κοινωνίες. Mm-hmm. Αλλά να διδάσκεται με σκοπό το να τονωθεί το εθνικό φρόνημα. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς ότι άμα χρειάζεται για να τονωθεί το εθνικό φρόνημα να πούμε και κανένα κουβέντα παραπάνω, να πούμε και κανένα μύθο, δεν χάλασε ο κόσμος. Οι επιστήμες όμως, όλες οι επιστήμες, είναι οι τρόποι που έχει βρει ο άνθρωπος να κατανοεί και να εξελίσσει, να αλλάζει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Τον φυσικό κόσμο, τον τεχνολογικό κόσμο και τον κοινωνικό κόσμο. Οι επιστήμες λοιπόν πάντα, είτε στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στο δημόσιο διάλογο όπως κάνουμε εμείς εδώ τώρα, σε διαφορετικά επίπεδα προφανώς πρέπει να αποσκοπούν σε αυτό. Όχι στο να μας πούνε πόσο καλοί είμαστε εμείς και πόσο κακοί είναι οι άλλοι, αλλά στο να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Η ιστορία ως επιστήμη είναι η επιστήμη των μεγάλων αλλαγών. Δηλαδή μέσα στο σχολείο, ακριβώς για να τραβάει τα παιδιά και το μάθημα της ιστορίας, πρέπει να διδάσκεται με τρόπο που να επικεντρώνει στο γιατί. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Διδάσκεται όμως έτσι. Ξέρετε ότι είναι κρίσιμο μάθημα για τη μία κατεύθυνση πανελλαδικές εξετάσεις. Διδάσκεται έτσι ή ο μαθητής που θα μπορούσε σε εξετάσεις να αξιολογείται ότι αναφέρεται σε ένα γεγονός και κάνει μια χρήση πηγής, όχι παπαγαλία. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παπαγαλία, αυτό λεξί, κόμμα. Άνω τελεία, και να το βάλω εγώ να το δει ο εξεταστής και εντάξει.
1: Λέω καμιά φορά.
2: Θα μου πείτε όλα τα μαθήματα έτσι είναι πια, αλλά λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η παπαγαλία υπάρχει και σε άλλα μαθήματα και στα θετικά μαθήματα που λέμε, έτσι, με τη μορφή του τυφλοσούρτη για την επίλυση των ασκήσεων. Και αυτή είναι μεγάλη ζημιά που κάνουν οι Πανελλήνιες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με κάποιον τρόπο πρέπει φυσικά, ειδικά για τις σχολές υψηλής ζήτησης, να υπάρχει ένας έλεγχος, ας πούμε, ένα φιλτράρισμα κάπως, ένα καναλιζάρισμα στο ποιος μπαίνει και όχι, ποιος όχι. Αλλά το δεδομένο είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πνευματοκτόνος διαδικασία, η οποία καταλήγουν να φτιάχνουν ένα σχολείο που από το δημοτικό τα παιδιά ουσιαστικά έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να τίνουν προς τα εκεί, να μάθουν όχι να συνεργάζονται, όχι να δουλεύουν μαζί, αλλά να ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι τελικά ο καλύτερος, και που φτιάχνουν ένα σχολείο στο οποίο δεν εξελίσσεται, δεν εκλεπτύνεται, ας πούμε, η κριτική ικανότητα των παιδιών, έτσι. Αλλά πηγαίνουμε περισσότερο στην παπαγαλία. Εγώ όταν ήμουν λοιπόν στο σχολείο, διάβαζα μόνος μου στο σπίτι μου και με συζητήσεις με τους γονείς μου, ασχολιόμουν με ιστορικά θέματα. Μ' άρεσε να βλέπω ιστορικές ταινίες, μ' άρεσε να βλέπω ιστορικά ντοκιμαντέρ. Ασχολιόμουν πολύ με την περίοδο του 40, του 60, αυτές τις πολύ έντονες περιόδους ελληνικής ιστορίας, που ήταν και πιο πολιτικά φορτισμένες. Στο σχολείο το ίδιο, δεν ήμουν από τους καλύτερους στο μάθημα της ιστορίας.
2: Α, ναι?
1: Ναι, διότι πρώτον δεν μπορούσα να κάνω παπαγαλία, με κούραζε πάρα πολύ, δεν μπορούσα εύκολα να συγκεντρωθώ να μάθω απ' έξω. Ακόμα έχω μια δυσκολία στο να μάθω πράγματα απ' έξω, έτσι, διαβάζοντάς τα απλώς. Και απ' την άλλη, διότι ένιωθα ότι από τον τρόπο που προσεγγίζαμε την ιστορία στο σχολείο, έλειπε αυτό το στοιχείο που εμένα με γοήτευε στην ιστορία. Αυτό που είπα πριν, το γιατί. Γιατί γίναν τα πράγματα έτσι. Δηλαδή η ιστορία, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι πότε έγινε αυτή η μάχη, πόσοι σκοτώθηκαν, ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Είναι το να καταλάβουμε γιατί φτάσανε οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη μάχη, γιατί φτάσανε να συγκρουστούν. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς λείπει, αυτό το γιατί. Επιπλέον, Η ιστορία στα σχολεία προφανώς πρέπει να αποσκοπεί στο να καταλάβουμε την κοινωνία μας, να καταλάβουμε πώς εξελίχθηκε, να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εμείς να ζούμε όπως ζούμε σήμερα, με αυτούς τους τρόπους, με αυτούς τους θεσμούς, με αυτές τις ιδέες. Γιατί φτάσαμε να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε σήμερα. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν δούμε την Ελλάδα στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα γίνεται σε συνομιλία με αυτά που γίνονται έξω, όχι μόνο σήμερα και παλιότερα. Το 1821 γίνεται σε μια στιγμή που πριν από 40 χρόνια είχε γίνει η Γαλλική Επανάσταση, που εκείνη τη στιγμή γίνονταν ακριβώς την ίδια χρονιά, το 1821, εθνικοαπελευθερωτικές επαναστάσεις με φιλελεύθερο χαρακτήρα στη Λατινική Αμερική. Μια επανάσταση δεν είναι νησίριγμενο στο πέλαγος που δεν μιλάει με τις άλλες, έτσι. Άρα για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται σήμερα και τι μας γινόταν πριν από 50, 100, 200 χρόνια, πρέπει να βλέπουμε τι άλλο γινόταν παραδίπλα. Αυτό υπάρχει λίγο, αλλά είναι υποβαθμισμένο. Σε άλλα σχολικά συστήματα, για παράδειγμα στο σχολικό σύστημα της Γερμανίας, τα παιδιά ξεκινάνε να διδάσκονται την ιστορία και διδάσκονται και στα πρώτα χρόνια παγκόσμιους πολιτισμούς. Διδάσκονται για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για τον αρχαίο κινέζικο, για τον αρχαίο αιγυπτιακό. Σε τι συμβάλλει αυτό? Πρώτον, στο να αποφεύγεται μια εθνική ομφαλοσκόπηση, για ένας εθνοκεντρισμός, όχι μόνο στην αντίληψη της ιστορίας, στην ευρύτερη πολιτική, πολιτισμική αντίληψη των παιδιών, αλλά και στο να καταλαβαίνουν ευρύτερα πώς λειτουργεί η παγκόσμια ιστορική κίνηση και η κίνηση της γερμανικής κοινωνίας, όπως της δικιάς τους, εντός αυτού.
2: Ότι δεν είναι κάτι ξεκομμένο και
1: ακριβώς.
2: Πάω αυτό σε διακοπή και έρχομαι, βλέπω ότι η συζήτηση εξελίσσεται όμορφα και με παρασύρει ενδεχομένως και έξω από αυτά που θα περίμεναν πολύ περισσότεροι εν είδη κλειδαρότεροι πας να ακούσουν, θα το κάνουμε και αυτό. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη. Καταρχάς, μύθος ή αλήθεια ότι ο καλός, σχημαλόγου το καλός, αυτός που ενδιαφέρεται για την ιστορία ξέρει και καλά γεωγραφία? Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά? Πάμε σε μια καρτεσιανή λογική απλά της ιστορίας.
1: Όσο περισσότερα ξέρουμε,
2: ναι,
1: από τα γύρω-γύρω, τόσο περισσότερο, τόσο πιο καλά μπορούμε να αντιληφθούμε τα όσα γίνονται στην ιστορία. Δηλαδή, όσο πιο καλά ξέρει κανείς γεωγραφία, όσο ξέρει οικονομία, όσο μπορεί να ξέρει την πολιτική επιστήμη, το βοηθάει να καταλάβει την ιστορία, διότι η ιστορία είναι, όπως θα έλεγε ο Αλέφαντος, τα πάντα όλα.
2: Τα πάντα όλα.
1: Είναι ένα πλέγμα. Ωραία. Είναι η βάση, αυτό που λέμε, τα γεγονότα καθ' αυτά, αλλά η ερμηνεία τους θέλει να έχουμε όσο ευρύτερες γνώσεις γίνεται.
2: Μιας και είπατε Αλέφαντος, παίξε μπαλίτσα. Λοιπόν, αρχαιότητα. Θα ξεκινήσω με αυτό που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο απ' όλα. Και σας άκουσα πρόσφατα να το λέτε και θέλω να το μοιραστείτε και με το κοινό εδώ. Είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Αυτό που σήμερα θεωρείται μία από τις κορονίδες στην τέχνη, που είναι οι αρχαίες τραγωδίες και η αρχαία κωμωδία. Αφενός μεν επαναεισαγάγεται ότι ο τρόπος αμφίεσης και παίξηματος που τον λέμε κλασικό, η κλασική απόδοση τραγωδίας, είτε δράμα είτε κωμωδία, είναι κάτι που αφορά τον 20ο αιώνα, και μετά μπήκατε, αυτό με ιντρίγκαρε ακόμη περισσότερο, στην περιγραφή, ξαναθυμίζοντας πώς ακριβώς λάμβαναν χώρα οι παραστάσεις στην αρχαιότητα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς. Είναι επίκτητο λοιπόν αυτό που λέμε κλασικό, και πολλές φορές διαβάζω και κριτικούς, το καταπάτησε, έκανε αυθαιρεσία, λησμονώντας όλοι ότι αυτός που το έπλεξε πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, με το λαϊκό αφήγημα είναι ο Κάρολος Κουν. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, για πείτε μας λίγο.
1: Δεν είναι μόνο επίκτητο, είναι και εισαγόμενο. Να πούμε το εξής, να καταλάβει ο κόσμος.
2: Και
1: να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέμε. Γίνεται μια παράσταση τώρα καλοκαίρι, έτσι έρχεται, θα γίνουν παραστάσεις στην Επίδαυρο. Πάντα υπάρχει μια γκρίνια και μια κριτική, τέλος πάντων, που είναι έτσι λίγο πιο ουδέτερα, όταν πειράζει ένα σκηνοθέτης κάτι. Έτσι και αρχίζουν τα. Γιατί πειράζεται το αρχαίο δράμα? Δεν σέβεστε τους αρχαίους μας προγόνους. Δεν σέβεστε τους αρχαίους συγγραφείς. Γιατί εμφανίσατε την Αντιγόνη να φοράει τζιν, ξέρω εγώ. Γιατί εμφανίσατε τον Ιδίποδα να καπνίζει πάνω στη σκηνή? Γιατί βάλατε το χώρο έτσι, βάλατε το χώρο αλλιώς? Λοιπόν, και λένε οι άνθρωποι, γιατί δεν μας αφήνετε να δούμε την αρχαία μας τραγωδία όπως τη βλέπαμε αυθεντικά τις προηγούμενες δεκαετίες? Με τον Κατράκη, τον Μινωτή, τον Βεάκη, την Κατίνα
2: Παξιμού,
1: όλα αυτά.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εξηγούμε το εξής. Ότι ο τρόπος αυτός που έχουμε μάθει να βλέπουμε την αρχαία τραγωδία, ειδικά ο τρόπος που πεζόταν αυτή στις προηγούμενες δεκαετίες, 50-60, με αυτήν, με τους τοπιούς που βγαίνουν τα συγκεκριμένα ρούχα, το συγκεκριμένο στυλ, αυτή τη στεντόρια φωνή, το συγκεκριμένο τύπο παρουσίαση του χορού μέσα στις παραστάσεις. Είναι όχι κάτι που το μάθαμε από τους αρχαιολόγους. Δεν είναι ο αυθεντικός τρόπος με τον οποίο παίζανε οι αρχαίοι, πρόγονοι, οι Έλληνες, το θέατρο. Είναι ο τρόπος που σκέφτηκε ότι είναι ο καλύτερος για να αναδειχθεί το πνεύμα στη σύγχρονη εποχή, το πνεύμα των αρχαίων ελληνικών έργων, ένας αυστριακός εβραϊκής καταγωγής σκηνοθέτης, ο Max Reinhardt, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας,

0: Και αυτήν την άποψη για το πώς πρέπει να παίζονται οι αρχαίες τραγωδίες την έφεραν στην Ελλάδα οι μαθητές του που ήταν και οι δύο πρώτοι σκηνοθέτες του Εθνικού Θεάτρου, ο Ροντήρης και ο Πολίτης. Και λέω πλέον το εξής, ότι αν θέλουμε να δούμε μία παράσταση γνήσια, αυθεντικά, αρχαιοελληνικά, δεν θα περάσουμε πολύ καλά. Θα μας ξενερώσει.
1: Μισό λεπτό. Άρα μου λέτε ότι οι μαθητές του Ράινχαρτ στην ουσία φέρνουν αυτό το μοντέλο στην Ελλάδα, αυτό το στόμφο που βλέπουμε του Εμίλιου Βεάκη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μία επίνευση στις αρχές του 20ου αιώνα και δεν έχει καμία σχέση. Πάμε τώρα γιατί θα στεναχωρηθούμε.
0: Και που καμιά φορά βλέπουμε σε βίντεο, σε πλάνο αρχείου, τους ηθοποιούς εκείνων των χρόνων να μιλάνε με αυτό το στόμφο, κάποιες φορές μπορεί να μας αρέσει, κάποιες φορές μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό και να γελάμε. Δεν είναι κακό. Δείχνει ότι η αισθητική μας, γιατί είμαστε μια ζωντανή κοινωνία, η αισθητική μας εξελίσσεται. Και έτσι είναι. Πράγματα που πριν από 100 χρόνια στους ανθρώπους που ζούσαν πριν από εμάς εδώ μπορεί να φαίνονταν αστεία, σήμερα δεν μας φαίνονται. Κάποια που δεν τους φαίνονταν τότε συγκινητικά, μας συγκινούν σήμερα. Αλλάζουν τα αισθητικά μας κριτήρια. Έτσι. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν βλέπανε τις θεατρικές παραστάσεις με έναν τρόπο που δεν μας ήταν πολύ ευχάριστο σήμερα. Πρώτον, τις βλέπανε μέρα. Έτσι. Ας αφήσουμε το ότι θα παίζονταν.
1: Αυτό,
0: ας αφήσουμε ότι θα παίζονταν σε μια γλώσσα, ας πούμε, που εμείς σήμερα δεν την ξέρουμε. Θέλουμε εκπαίδευση για να μάθουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι. Πιθανότατα δεν την καταλαβαίναμε λοιπόν. Άρα παίζανε οι άνθρωποι μέρα. Γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα για να παίζουν νύχτα. Δεν παίζανε και με το φως τη δάδα, ας πούμε. Οπότε παίζανε μέρα. Ένα. Δεύτερον, παίζανε μόνο άντρες. Θα έπρεπε να δούμε μια παράσταση λοιπόν σήμερα που να είναι μέρα, να παίζεται μόνο από άντρες, που να φορούν μάσκες. Και άρα να μην βλέπουμε το πρόσωπό τους στις εκφράσεις, αλλά να βλέπουμε αυτή την έκφραση τη χαρούμενη, την έκφραση τη λυπημένη. Και επιπλέον, πολύ σημαντικό, χωρίς αυτήν την μυσταγωγία που νιώθουμε σήμερα όταν ξεκινάει μια παράσταση που λέμε «σου ξεκινάει η ησυχία» και καθόμαστε όλοι και ακούμε και δεν ακούγεται ούτε η ανάσα μας. Διότι στην Αθήνα βλέπαν οι άνθρωποι η παράσταση στο πλαίσιο της γιορτής των Διονυσίων, όπου εκεί πέρα έπρεπε να πάει κάθε συγγραφέας που διαγωνιζόταν και να παρουσιάσει όχι ένα έργο, αλλά τέσσερα, τρεις τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα, δηλαδή μια κωμωδία. Και αυτά παίζονταν σερί την ίδια μέρα, 7 ώρες.
1: Δηλαδή πήγαινε, μου λέτε, ο Αισχύλος Ευρυπίδης στη βάσανο του αθηναϊκού κοινού της αρχαίας Αθήνας και έπρεπε να παρουσιάσει τρεις τραγωδίες
0: και μια κωμωδία.
1: Και μια κωμωδία.
0: Και
1: non-stop σερί.
0: Και να κριθεί. Αυτό κράταγε συνολικά κάνα 7 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τα έργα αυτά κουράζονταν, μιλούσαν, σχολιάζανε, σηκώνονταν, κάθονταν, τρώγανε, πίνανε, γιουχάραν άμα κάτι δεν τους άρεσε. Επομένως η εμπειρία της παρακολούθησης μιας θεατρικής παράστασης στην ελληνική αρχαιότητα όχι απλώς δεν έχει καμία σχέση με τη μυσταγωγία με την οποία σήμερα βλέπουμε και μας αρέσει το θέατρο, τι είπα πριν, αλλάζουν τα αισθητικά μας κριτήρια, έτσι, αλλά θα προσομοίαζε περισσότερο προς μια συνθήκη λαϊκής αγοράς, ποδοσφαιρικού αγώνα. Εγώ πάω στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Μου αρέσει να παρακολουθώ αγώνες. Και στη λαϊκή αγορά πάω. Έτσι. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα ως θεατρικό έργο. Έτσι. Άρα θα μας ήταν κάτι πάρα πολύ ξένο αν βλέπαμε θεατρικό έργο με τους όρους που το έβλεπαν οι αρχαίοι μας, οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ποιο είναι το σημαντικό όμως που λέμε κάθε φορά? Ότι πρέπει ένας καλλιτέχνης για να μας μεταφέρει μια συγκίνηση και να μας μεταφέρει το πνεύμα του έργου με τρόπο που σήμερα να μας είναι κατανοητό και να έχει νόημα και να μας συγκινεί, πρέπει να συγκινηθεί ο ίδιος. Άρα, ένας καλλιτέχνης πιθανότατα σήμερα δεν συγκινείται με το να παίξει την ίδια Αντιγόνη ακριβώς που πεζόταν πριν από 20-40 100 χρόνια, ας πούμε, και την είχε δει όταν ήταν παιδάκι. Πρέπει να την παρουσιάσει με έναν τρόπο που κρίνει ότι αναδεικνύει κάτι από τη διαχρονικότητα αυτού του έργου, που μπορεί μέχρι τώρα να μην το είχαμε σκεφτεί κιόλας. Τι λέγαμε πριν, αναθεωρούμε την ιστορία επειδή βάζουμε καινούργια ερωτήματα. Βάζουμε καινούργια ερωτήματα και στο ιστορικό μας υλικό, αλλά και στο λογοτεχνικό μας υλικό, έτσι. Και αναδεικνύουμε πτυχές που μπορεί να μην τις είχαμε σκεφτεί. Ο Κάρολος Κουν, όταν πρωτοεμφανίσει έτσι με το έργο του τόσο μαζικά, έχει συστήσει τόσο μαζικά την αρχαία ελληνική τραγωδία στο ελληνικό κοινό, είχε παρουσιάσει τους Όρνηθες. Στους Όρνηθες εμφανίζεται ένας ιερέας πάνω στη σκηνή που λέει εκεί πέρα διάφορα. Και επέλεξε να μην εμφανίσει έναν αρχαίο Έλληνα ιερέα, δωδεκαθεϊστή, αλλά έναν σύγχρονο χριστιανό ελληνοορθόδοξο ιερέα.
1: Παπά, κανονικά.
0: Και είχε προκαλέσει αυτό πολύ μεγάλη αντίδραση.
1: Ο Τσάτσος τότε που ήταν και ακαδημαϊκός είχε αντίδραση.
0: Νομίζω ότι είχε και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ας πούμε, και είχε αποφασίσει να το πρόεδρος του ήταν και είχε κατεβάσει την παράσταση, είχε παιχτεί μόνο μία φορά. Αλλά ο Κουν είναι από τους στυλοβάτες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, έτσι, και γενικότερα της σύγχρονης ελληνικής.

0: πιο. Είχαν το πιο δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση.
1: Είχαν άλλη προσέγγιση, όχι ξαναλέω σε όλη τη διάρκεια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και όχι όλες οι κοινωνίες. Αλλά εκεί είναι την περίοδο που έχουμε βρει στη Σπάρτη. Ξαναλέω, αυτά τα λέει η αρχαιολογική κοινότητα. Έτσι. Στα βιβλία, να πω το εξής, δίνω στο τέλος και την βιβλιογραφία που έχω χρησιμοποιήσει. Για μια ενδεικτική, μάλλον ένα μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας που έχω χρησιμοποιήσει, για να μπορέσει να την επισκεφτεί και ο αναγνώστης ή αναγνώστρια που θέλει και να ελέγξει ότι όντως λέω αυτά που λένε και ποιοι τα λένε, έτσι, ότι είναι αυτά που διδάσκονται στα πανεπιστήμια.
0: Σε αυτή τη δεύτερη έκδοση μπαίνετε σε ένα πεδίο που κάνει λίγο τζιζ. Δηλαδή.
1: Ένα να ήταν.
0: Θέλω να πω ότι μιλάτε για τα ερωτικά και σεξουαλικά ήθη εκείνης περίοδου, προτρέποντας τον αναγνώστη πρωτίστως να μην αναλύει με την αντίληψη τη φέρουσα που υπάρχει σήμερα ή χθες, αλλά πώς αυτές οι κοινωνίες έχοντας δομηθεί με άλλη αντίληψη λειτουργούσαν. Θέλω να σας καταρχάς κάνετε για την αρχαιότητα σε σχέση με το σήμερα, μην έχουν παρεξηγήσεις, μία διάκριση ως προς το αμφίφιλος, ομοφιλόφιλος, παιδεραστία, τη σχέση όριμου άντρα με ένα νεαρό, όχι με ανήλικο. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
1: Αυτό και πάλι έχει να κάνει με διαφορετικές ελληνικές κοινωνίες και είναι πράγματα που γίνονται μέσα σε αρκετούς αιώνες και που σε ένα βαθμό εμπλέκει την Κρήτη. Τι εννοώ. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο που ονομαζόταν τότε παιδεραστία. Δεν αφορά παιδιά με τη σημερινή έννοια, δηλαδή ξέρω εγώ.
0: Σήμερα ξέρεις ότι ο παιδεραστής είναι αυτός που βιάζει και ασελγεί σε ανήλικα παιδιά. Αυτό ορίζεται και νομικά ως.
1: Ναι, αλλά έχουμε στο μυαλό μας κάποιον που αυτό το κάνει σε παιδιά 8-10 χρονών κτλ. Εκεί δεν μιλούσαμε για παιδιά, αλλά για παιδες, δηλαδή για νεαρούς άνδρες, ανήλικους για τα δεδομένα, ας πούμε, για τα σημερινά και τα τότε, αλλά πάντως για εφήβους, ας το πούμε έτσι. Και εκεί ήταν κάτι πιο συνενετικό και κοινωνικά αποδεκτό. Τι ίσχυε λοιπόν τότε. Ότι αυτό το τότε για να το προσδιορίσουμε πότε είναι και πάλι ας πούμε γιατί έχουμε στο μυαλό μας την αρχαία Ελλάδα και πάντα σκεφτόμαστε τον 5ο αιώνα, το χρυσό αιώνα της Αθήνας, έτσι. Υπήρχαν και προηγούμενοι αιώνες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, σε προηγούμενους αιώνες στην Κρήτη και πάλι μας το παραδίδουν αυτό οι αρχαίοι συγγραφείς που τους έχω όλους αναλυτικά στο βιβλίο και μπορεί κανείς να γυρίσει και να δει τις βιβλιογραφίες, μας έχουμε την εικόνα του ότι υπήρχε μια παράδοση κάθε νέος ο οποίος ήταν από τις ανώτερες τάξεις να έχει κάποιον ας το πούμε έτσι κάποιον καθοδηγητή, να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος αναλάβα ένα ρόλο αναδόχου στη ζωή του
0: σαν μέντορας του
1: έναν μέντορα. Γινόταν λοιπόν μια συνεννόηση ανάμεσα σε αυτόν τον μεγαλύτερο άνδρα και στους φίλους στην οικογένεια αυτού του νέου και αν υπήρχε η συνένεσή τους σκηνοθετούνταν έτσι σαν δρόμενο μια απαγωγή. Κατά αυτή την απαγωγή έπαιρνε, την σκηνοθετημένη ξαναλέω απαγωγή, έπαιρνε τον νεαρό αυτό αγόρι, ο μεγαλύτερος αυτός άντρας, ο μέντορας, και το πήγαινε μαζί στα βουνά, μαζί με άλλους συντρόφους του. Και εκεί πέρα περνούσε μια διαδικασία εκπαίδευσης στο κυνήγι και σε διάφορα
0: και
1: άλλα μίσεις, πράγματα.
0: Φαντάζομαι.
1: Ευρύτερη.
0: Σε μυστήρια, τελετές και πάει λέγοντας.
1: Θεωρούνταν μάλιστα μετά, είναι τόσο σημαντική αυτή η τελετή, που αφενός όποιος νέος δεν έβρισε κάποιον μέντορα, το έφερε αυτό ως στίγμα, αφετέρου. Από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη ζωή του, για ό,τι ανοησία μπορεί να έκανε ο νέος, θεωρούνταν ότι είχε ευθύνη και ο μέντορας. Δηλαδή ήταν ο ανάδοχος αυτός, θεωρούνταν ότι ήταν κάτι πολύ, ένα πολύ βασικό πρόσωπο. Πολλές αναφορές λοιπόν που υπάρχουν αναδεικνύουν ότι πιθανότατα υπήρχε και μια σεξουαλική διάσταση σε αυτή τη δικασία της εκπαίδευσης. Μάλιστα, ο Πλάτωνας κατηγορεί, ας πούμε, τους κριτικούς της εποχής και τους λέει: εσείς εφήβρατε αυτόν τον μύθο που θέλει τον Δία να ερωτεύεται τον Γανιμίδη, τον ωραίο νέο, να τον ποθεί ερωτικά και να τον παίρνει μαζί του πάνω στον Όλυμπο. Γιατί, λέει ο Πλάτωνας, θέλατε να δικαιολογήσετε αυτά που κάνατε εκεί πέρα με τα αγόρια πάνω στα κριτικά βουνά. Το δεδομένο ποιο είναι, όλο αυτό το κεφάλαιο στο οποίο αναφέρομαι στα σεξουαλικά ήθη στην αρχαία Ελλάδα, ξεκίνησα να το γράφω, αποφάσισα να το γράψω, επειδή κάποια στιγμή μου μετέφερε ένας φίλος εκπαιδευτικός μία συζήτηση που είχε με έναν μαθητή του στο σχολείο, όπου ο μαθητής του είπε: μα κύριε, εγώ ξέρω ότι στην αρχαία Ελλάδα τους ομοφυλόφιλους τους εκτελούσαν. Και το έψαξα και είδα ότι πολλοί άνθρωποι είχαν αυτή την πεποίθηση, ότι υπήρχε τέτοιου τύπου ας πούμε, αντιμετώπιση, αλλά και κάτι ακόμα, ότι οι ομοφυλόφιλοι στην αρχαία Αθήνα στερούνταν ας πούμε, των πολιτικών δικαιωμάτων. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Δεν ισχύει καθόλου. Δεν ήταν ποινικοποιημένοι ούτε με τους νόμους του Σόλωνα, τίποτα.

0: Ο κόσμος που μας ακούει τώρα μπορεί, άμα γκουγκλάρει, να βρει διάφορους ψεύτικους νόμους του όλων που κυκλοφορούν στο Ιντερνετ.
1: Ναι, εντάξει, θα σας ρωτήσω και για αυτά, γιατί υπάρχουν και τα περίφημα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Μετά θα σας ρωτήσω. Όχι, οφείλω να σας ρωτήσω. Όμως, πείτε μου, άρα λέτε ανεξάρτητα σε κάποιες περιόδους τα πράγματα, να το πω λαϊκά, ήταν πιο σκληρά, σε άλλες πιο χαλαρά, αλλά πάντως αφαίρεση του προνομίου εκείνης περίοδου να θεωρείσαι πολίτης, δηλαδή να έχεις δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε και λόγο κτλ. Και όχι μόνο. Δεν αφαιρούνταν γιατί σεξουαλικά είχες προσανατολισμό να είσαι ομοφιλόφιλος.
0: Κατά κανέναν τρόπο. Κατά κανέναν τρόπο. Αυτό που γινόταν
1: ήταν. Εξωστρακίζονταν.
0: Όχι, όχι. Ούτε. Αυτό που γινόταν στην αρχαία Αθήνα τιμωρούνταν η εκπόρνευση ενός ελεύθερου
1: δηλαδή
0: πολίτη.
1: Επιχρήμαση.
0: Ναι, ναι, ναι. Με το σκεπτικό ότι αφού πουλάς το σώμα σου, ας το πούμε έτσι χοντρικά,
1: ναι, ναι,
0: μπορεί να πουλήσεις και την πόλη, μπορεί να πουλήσεις και την πατρίδα
1: και
0: σου. Έτσι. Ναι. Άρα εκείνη ήταν η κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο μπορούσε να αφαιρεθεί.
1: Όχι για τη σεξουαλική
0: πολίτη
1: του προτίμηση.
0: Όχι, αλλά επειδή το έκανε επιχρήμαση. Αυτό ως ελεύθερος πολίτης.
1: Εντυπωσιακό. Επίσης, κάνετε και κάποιες άρσεις παρεξηγήσεων. Σεξουαλικά πράξη θεωρούταν ακόμη και το να. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ομοιρός δεν σημαίνει ντε και καλά για ετήσια πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αμυγός, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Η γυναίκα σε όλα αυτά στην αρχαιότητα.
0: Μιλάμε για μια εποχή στην οποία δεν υπήρχε η έννοια των δικαιωμάτων στα.
1: Ωραία, η γυναίκα έφερε τα νόμιμα τέκνα. Mm-hmm. Είναι μύθος ή αλήθεια ότι οι μεγάλες γυναίκες αρχαιότητας ήταν κατά βάση παλακίδες?
0: Οι εταίρες που λέμε.
1: Οι εταίρες.
0: Ναι, οι εταίρες δεν ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε στο νόμιμο.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Η επιχρήμαση, οι εκδόμενες είχαν έναν ευρύτερο ρόλο. Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτές που μπορούμε να πούμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρέαζαν τις αποφάσεις.
1: Πάντως οι εταίρες ήταν άλλο πράγμα από τις εκδιδόμενες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή συμμετείχαν στα δείπνα εκεί πέρα, στα συμπόσια που οι εκδιδόμενες δεν. Υπήρχαν και οίκοι ανοχής κανονικά και στην αρχαία Αθήνα, ας πούμε, για αυτές τις δουλειές και όχι μόνο στην Αθήνα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για αυτό που λέμε, ας πούμε, τις νοοτροπίες, έτσι. Για το τι επηρέαζε τότε τις ιδέες και τις αποφάσεις των ανθρώπων. Μιλάμε για νοοτροπίες κοινωνιών για τις οποίες δεν έχουμε αρκετά γραπτά τεκμήρια. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε κάποια γραπτά τεκμήρια τα οποία προέρχονται από συγκεκριμένους ανθρώπους που ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Άρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά που διαβάζουμε από εκεί πέρα είναι αντιπροσωπευτικά ως προς την πνευματική συγκρότηση όλης, ας πούμε, της κοινωνίας. Μπορούμε όμως να ξέρουμε τι δεν ισχύει. Έτσι, δεν ξέρουμε ποτέ τι ισχύει ακριβώς για τέτοιες κοινωνίες, ξέρουμε όμως τι δεν ισχύει. Για το θέμα που λέγαμε λοιπόν πριν για την ομοερωτική συμπεριφορά, ναι, φυσικά η αρχαία ελληνική αρχαιότητα και ειδικά και η Αθήνα, ας πούμε, του 5ου αιώνα, δεν ήταν ένα τεράστιο gay pride, ας πούμε, κάποιος το φαντάζεται αυτό ή καταλαβαίνει αυτό που λέμε, όχι καμία σχέση, αλλά δεν υπήρχε και ποινικοποίηση. Πάντως, αυτό που έχουμε είναι ότι πουθενά αλλού στον αρχαίο κόσμο δεν έχουμε τόσο ανοιχτή και ελεύθερη έκφραση θαυμασμού από άνδρες για το γυμνό ανδρικό σώμα. Αυτό είναι όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι εδώ πέρα, το είδαν και τους έκανε εντύπωση, ας πούμε, και το ονόμασαν ήθος των Ελλήνων.
1: Τον Ελλήνων.
0: Αυτό το θαυμασμό, ας πούμε, που εκφράζεται.
1: Έχει σχέση όμως με τις φέρουσες αντιλήψεις, ακόμη και με τα φυσικά, όπως είπατε, για τις θεότητες. Και ότι δεν είναι μόνο θεϊστές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, είπαμε δεν τα πούμε όλα. Τυρανοκτονία για λόγους έρωτα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί εδώ κατεδαφίσατε ένα αφήγημα για το πώς οι τυρανοκτόνοι επανέφεραν τη δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα. Υπενθυμίζεται πολύ σωστά όμως ιστορικά ότι στην ουσία οι Σπαρτιάτες επανέφεραν και μετά αρχίζει μια επούλωση ενός τραύματος, αν θέλετε. Πείτε μου δύο κουβέντες γι' αυτό.
0: Έτσι, το πιο εντυπωσιακό και σημαντικό για μένα είναι το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, τι έχουμε κατά νου, ο αρμόδιος καριστογείτονας στην αρχαία Αθήνα πριν από τον χρυσό αιώνα του Περικλή και της Δημοκρατίας. Τον 6ο αιώνα δολοφόνησαν τον τύραννο τον ύπαρχο. Και νομίζουμε ότι μετά από αυτό ήρθε η δημοκρατία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, δεν τον δολοφόνησαν από ό,τι φαίνεται βασικά για πολιτικούς λόγους. Και πάλι μας το λένε ο Αριστοτέλης και άλλες πηγές, ας πούμε, της ευρύτερης εποχής. Και δεν έπεσε κατευθείαν με αυτόν τον τρόπο η τυραννία. Τι έγινε? Ο ύπαρχος, ο ένας από τους δύο τυράννους που ήταν αδέρφια, γη του Πισίστρατου, του προηγούμενου τύρανου.
1: Ο Υπίας.
0: Πολιορκούσε, ναι, ο Υπίας. Ο ύπαρχος πολιορκούσε ερωτικά τον Αρμόδιο, ο οποίος ήταν ο νεότερος από τους δύο. Ο Αρμόδιος όμως είχε ερωτική σχέση με τον Αριστογείτονα. Ο Αρμόδιος απέκρουε τις ερωτικές του προτάσεις του ύπαρχου, του τυράννου. Κάποια στιγμή ο ύπαρχος από τα νεύρα του έφτασε να προσβάλλει δημοσίως την αδερφή του Αρμόδιου. Της είπε ότι δεν είναι άξια να συμμετάσχει στην πομπή των Παναθηναίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν παρθένος, διότι οι παρθένες μόνο μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πομπή. Θεωρήθηκε μια φοβερή προσβολή και αποφάσισαν οι δύο, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας, να σκοτώσουν τον ύπαρχο. Το κάνανε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Το κάνανε επειδή κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι.
1: Καταπίεση δεν πάει άλλο, ε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή λέμε ότι.
1: Ότι ακόμη και στα προσωπικά θέματα παρεμβαίνουν οι.
0: Ότι η προσωπική
1: τύρανοι.
0: Καταπίεση μπορεί να τους γίνει σε αντιτυρανικά πολιτικά αισθήματα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι. Το λέει ο Αριστοτέλης, ας πούμε, ότι διαιρωτική ξυντυχία έγινε η δολοφονία. Έτσι, δηλαδή για ερωτικούς λόγους.
1: Ο Υπία συνέχισε άλλωστε να είναι.
0: Γίνεται λοιπόν η εκτέλεση, σκοτώνται και τελικά και αυτοί οι δύο, αλλά ο Υπία συνεχίζει να κυβερνά. Και κάποια στιγμή ο τότε βασιλιάς της Σπάρτης παίρνει χαμπάρι ότι ο Υπία πάει να κάνει συμμαχία με τους Πέρσες για να στραφούν και οι δύο εναντίον της Σπάρτης. Οπότε λέει: θα τον προλάβω. Και μετά με το στρατό του μπαίνει μέσα στην Αθήνα και γκρεμίζει την τυραννία, νικάει τον Υπία, έτσι. Και παραδίδει ουσιαστικά πάλι την Αθήνα στους πολίτες της. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να χτίζεται η Αθηναϊκή Δημοκρατία όπως την ξέρουμε μετά τον 5ο αιώνα. Τώρα οι Αθηναίοι όμως δεν ήθελαν να πούνε ή να παραδεχτούν να φανεί ότι η δημοκρατία τους κάπως οφειλόταν και η ελευθερία τους στα σπαρτιατικά όπλα. Ήθελαν όπως όλες οι κοινωνίες να εμφανίσουν δικούς τους ήρωες. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Παίρνουν λοιπόν την περίπτωση του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα, τους βαφτίζουν τυρανοκτόνους και φτιάχνουν αγάλματα και τα στείλουν στην αγορά και σε άλλες περιοχές και τους τιμούν. Όχι για λόγους ντροπής, όχι από κάποιο ταμπού, όχι επειδή είχαν θέμα με την ομοερωτική συμπεριφορά, αλλά για λόγους πολιτικής επικοινωνίας, θα το λέγαμε σήμερα. Έστησαν ένα κυρίαρχο ιστορικό αφήγημα για κάτι εξαιρετικά πρόσφατο, για κάτι που έγινε 200 χρόνια πριν, για κάτι που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Και το παρουσίασαν με τρόπο που να τονίζει την αυθεντικότητα, ας το πούμε, και την ιδιοκτησία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας από τους ίδιους τους Αθηναίους.
1: Άλλωστε, ως αποτέλεσμα, τύρανο είχαν δολοφονήσει.
0: Έτσι.
1: Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχουμε μπει στα βαθιά νερά. Λοιπόν, θα πάω λίγο γρήγορα, δεν τα πιάσουμε όλα. Καταρχάς, θέλω να μου μιλήσετε για έναν αγαπημένο, που είναι ο Αρχιμίδης. Ομολογώ ότι έπαθα λιγάκι σοκ. Πίστευα βαθιά μέσα μου ότι και το έβρικα, είπε, και με τους κύκλους, μη μου τους κύκλους τάρατε, είπε, όταν έπεφταν πια οι Σιρακούσες. Και λέτε, δεν είναι έτσι. Μου το χαλάσατε λίγο το αφήγημα αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι και εγώ είναι από τα πράγματα που έμαθα όταν είχα ξεκινήσει πια να γράφω το δεύτερο βιβλίο. Δηλαδή πριν ξεκινήσω, ας πούμε. Αλλά αλλιώς το είχα συμπεριλάβει και στο πρώτο. Τι εικόνα έχουμε, ότι ο τύρανος των Σιρακουσών, υπάρχει αυτή η γνωστή ιστορία που λέει ότι ο τύρανος των Σιρακουσών είχε δώσει παραγγελία να φτιάξουν ένα στέμμα, είχε δώσει χρυσάφι, φοβήθηκε ότι ο Χρυσοχώος τον έκλεψε, ότι έβαλε μέσα ένα άλλο.
1: Στο κράμα,
0: ένα άλλο μέταλλο πιο φθηνό, ας πούμε, διαφορετικής πυκνότητας. Και ζήτησε από τον Αρχιμίδη, λέει, να το εντοπίσει, να μπορέσει να βρει αν, ας πούμε, ήταν ατόφιο ή νοθευμένο το στέμμα, χωρίς να το σπάσει, ας πούμε, και να βρει τα στοιχεία. Και ο Αρχιμίδης, εκεί που κάνει τον μπάνιο του, ας πούμε, έβλεπε ότι το σώμα του, όπως έμπαινε μέσα, ανεβοκατέβαζε, ας πούμε, τη στάθμη του νερού. Σκέφτηκε ότι αντικείμενα με ίδιο βάρος, αλλά διαφορετική πυκνότητα.
1: Η αρχή της άνωσης.
0: Ακριβώς, θα μπορούσαν να εκτοπίσουν διαφορετικό όγκο νερού. Οπότε λέει, από τον ενθουσιασμό του πετάχτηκε έξω, ας πούμε, φωνάζοντας γυμνός τους δρόμους, φωνάζοντας έβρικα, έβρικα.
1: Μου λέτε εσείς δεν έγινε έτσι, παιδιά.
0: Ναι, και μετά τι λέει η ιστορία, αυτή η εξιστόρηση, ότι έφτιαξε, λέει, δύο βόλους από διαφορετικά υλικά, χρυσό και κάτι άλλο. Τα βούλιαξε μέσα, είδε ότι τι νερό πετούσε το κάθε σώμα, πήρε μετά το στέμμα και το έβαλε στο νερό, πήρε και το βόλο του χρυσού που ήταν σοβαρές με το στέμμα, το έβαλε και αυτό και βρήκε τη διαφορά και κατάλαβε ότι το στέμμα ήταν ενωθευμένο. Λέμε ότι δεν θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει αυτήν την μέθοδο. Προφανώς θα είχε κάνει κάτι άλλο για να βρει την ειδική πυκνότητα, θα έχει κάνει μια διαίρεση που, θα σου πω, μην κουράζουμε τώρα με τα μαθηματικά. Αλλά Επίσης, για να μετρηθεί η διαφορά ανάμεσα στα δύο, έτσι, στο επίπεδο του νερού που θα εκτοπιζόταν στη μία και στην άλλη περίπτωση, θα χρειαζόντουσαν εργαλεία μέτρησης πάρα πολύ λεπτομερή που δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αυτή η ιστορία δεν καταγράφει ούτε ο ίδιος ο Αρχιμίδης, ούτε κανένας άνθρωπος της εποχής του. Καταγράφεται δύο αιώνες μετά από έναν συγγραφέα, Ρωμαίο, όπου πιθανότατα κρίνει η επιστημονική κοινότητα, οι άνθρωποι που ασχολούνται δηλαδή με την ιστορία των επιστημών, ότι είναι μια ιστορία που φτιάχτηκε εκ των υστέρων για να εξηγήσει, έτσι, στους ανθρώπους το πώς λειτουργεί η περίφημη αρχή της άνωσης, του Αρχιμίδη.
1: Άρα με ένα πιο εύληπτο τρόπο.
0: Ακριβώς. Αντιστοίχως, υπάρχει αυτή η ιστορία που λέει ότι είχε φτιάξει ο Αρχιμίδης κάτι μεγάλους καθρέφτες που μαζεύανε το φως του ήλιου και το έστελε με δέσμες πάνω στα εχθρικά πλοία και τα έκαιγε. Έχει γίνει προσπάθεια από ερευνητές αλλά και από εκπομπές, τους Mythbusters, ας πούμε, γνωστή αυτή η εκπομπή, να δουν αν αυτό ισχύει. Προέκυπτε ότι δεν μπορούσε να γίνει, ότι ήθελε πραγματικά εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, αέρα, για να κατευθυνθεί μια δέσμη φωτός πάνω σε ένα καράβι, να πάρει φωτιά το πανί κτλ. Οπότε σίγουρα δεν είχε μια σχέση με αυτό που παρουσιάζεται ως ένα υπερόπλο της εποχής, ας πούμε, αλλιώς θα είχε καταγραφεί και αλλού. Μας αρέσει να φανταζόμαστε ότι οι επιστήμονες, ειδικά οι Έλληνες, ήταν, ξέρω εγώ, ικανοί για όλα. Πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε, ας πούμε, ουτευόμαστε και από ιστορίες που λένε διάφορα τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε, ότι υπήρχαν εξωγήινη τεχνολογία και ότι οι Έλληνες μπορούν να έχουμε και εξωγήινο DNA μέσα μας και όλα αυτά τα χαριτωμένα, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Αλλά στην ουσία προσβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες. Είναι σαν να τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, δεν μας είναι αρκετά αυτά που έχετε κάνει. Πρέπει να σας παρουσιάσουμε, ας πούμε, σούπερ ήρωες που πετούσατε λέιζερ από τα μάτια, ας πούμε, και βγάζετε φωτιές από το στόμα.
1: Άλλωστε, αναρωτιέται κανείς στο τέλος του Αρχιμίδης αν το ενδιαφέρον του ήταν σκυμμένος πάνω σε χαρτιά και υπολογισμούς, όπως λέγεται, ή αν είναι ένας ρομαντικός τρόπος εξόδου από την πραγματικότητα να γυρίσει να πει. Μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Το οποίο επίσης φαίνεται, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια πολύ ωραία συμβολική αφήγηση. Δηλαδή, ας το κρατήσουμε ως τέτοιο.
1: Έχει την αξία του. Θέλω να μου λύσετε και μια ακόμη απορία που εγώ ομολογώ, ζώντας 6 χρόνια στη Χίο, δεν μπορούσα να την απαντήσω. Γιατί οι Χιώτες, ως πανέξυπνοι, σου δίναν ό,τι εκδοχή ήθελες να ακούσεις. Το έχετε ακούσει όμως. Γιατί οι Χιώτες πάνε 2-2. Υπάρχει και η χιδαία αφήγηση απάντηση των Χιωτών που ενδεχομένως μας ακούνε, αλλά η βασική που υπάρχει είναι ότι όταν τον έβλεπε ο Τούρκος Αγάση Μπέης, για να μην τον υποχρεώσει να τον πάρει καβαλαρία, ο ένας Χιώτης έμπαινε καβαλαρία στον άλλον για να το αποφύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Τρελό λίγο βέβαια, αλλά.
0: Υπάρχει αυτή η αφήγηση ότι μπορούσε, ειδικά στη Χίο για κάποιο λόγο, να ζητήσει ένας Οθωμανός από τον Χιώτη τον Χριστιανό να τον πάρει στην πλάτη. Και για να μην το κάνει, του έλεγε αυτό: ότι έχω πάρει το κουμπάρο μου τώρα και με συγχωρείτε, δεν μπορώ να πάρω εσένα. Εδώ πέρα, αν θέλουμε να το δούμε αυτό το πράγμα λίγο ψύχρεμα έτσι και λογικά, βγαίνουν διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, γιατί δεν μπορούσε ο Οθωμανός να διατάξει τον Χιώτη να κατέβει και να τον πάρει.
1: Σε καβάλα θα μπορώ εγώ είμαι εξουσία. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεύτερον, γιατί να θέλαν να το κάνουν αυτό, είναι τόσο βολικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είχαν άλογα γαϊδούρια οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, που ζει για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τρίτον, γιατί να γίνονταν ειδικά στη Χίο αυτό, που η Χίος ήταν και μια προνομιούχος περιοχή. Η Χίος είχε πάρα πολύ μεγάλο εμπόριο και γι' αυτό απολάμβανε μια σειρά προνόμια.
1: Και γι' αυτό η σφαγή με τόσο ένταση, διότι περίπου η υψηλή πύλη, η σφαγή, λέω.
0: Καταστροφή της Χίου.
1: Ναι, θεωρήσω ότι αν ξεσηκωθήκατε εσείς που είχατε προνόμια εμπορικά, οικονομικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται αλλού.
0: Θα γίνει μετά. Και αυτό προκάλεσε και το αντίστοιχο σοκ μετά στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Και ανέρεσε το σοκ που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα εναντίον της Επανάστασης λόγω των βιαιοτήτων στην Τριπολιτσά. Λοιπόν, η Χίος λοιπόν είχε πολύ μεγάλα προνόμια φορολογικά. Γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο εκεί. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι πιθανότατα όντως οι Χιώτες πηγαίναν 2-2, όχι μέσα στη Χίο. Έξω από τη Χίο, γι' αυτό και έκανε εντύπωση και συζητιότανε. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε πριν, πάρα πολλοί ήταν έμποροι. Άρα έπρεπε, όταν πήγαιναν να κλείσουν μια εμπορική συμφωνία, να πηγαίνουν 2-2, αν όχι και 3-3 και παραπάνω. Γιατί έπρεπε να κουβαλάνε τα λεφτά. Δεν είχαν POS, ας πούμε, τώρα και δεν είπα αυτές τις αλλαγές να μεταφέρουν, ούτε τράπεζες. Γιατί έπρεπε να υπογράψουν εκεί δύο συνέτεροι μια εμπορική συμφωνία, να επιβλέπει ένα στον άλλο ότι δεν θα του έκανε, ας πούμε, καμιά παγαποντιά. Έτσι. Οπότε είναι αυτό, ότι για επιχειρηματικούς λόγους εμπορικούς πιθανότατα πηγαίνανε 2-2 μαζί στις άλλες περιοχές. Το ερώτημα ποιο είναι, γιατί λέγαμε πριν να καταλαβαίνουμε τις νοοτροπίες μας. Γιατί πιστεύουμε αυτά που πιστεύουμε? Αυτό γιατί το πιστεύουμε? Γιατί μας κάνει χαρούμενος? Γιατί εμφανίζει τους εχθρούς μας, τον μεγάλο άλλο που λέμε, κάθε ταυτότητα έχει ανάγκη έναν μεγάλο άλλο, για τους Έλληνες είναι ο Τούρκος, για τους Ολυμπιακούς είναι ο Παναθηναϊκός κτλ. Έτσι. Και του Ηρακλή τα Χανιά, υποθετώ, και αντιστρόφως.
1: Έχουν τελειώσει αυτά, λέμε. Ναι, καλό είναι αυτό να πολλά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον μεγάλο άλλο ως μοχθηρό και χαζό ταυτόχρονα και τον εαυτό μας, τους Έλληνες, ως πάρα πολύ ευρηματικούς. Γι' αυτό πιστεύουμε αυτή την ιστορία. Η οποία μπορεί να μας ικανοποιεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, επειδή έχετε πει πάρα πολλά και για το 21, άλλωστε έχετε εντρυφήσει και στο πεδίο της ιστορικής έρευνας, και εγώ θα καλέσω τους τηλεθεατές να γίνουν και αναγνώστες σας για να παρακολουθήσουν τι λέτε. Θέλω να διαλέξουμε όχι πολλά, 2-3, και τα υπόλοιπα, και πολλά είναι και χιλιοϋπομένα, θα έλεγα. Τα υπόλοιπα ας τα δουν. Όμως μου κάνει εντύπωση ότι σπάται ένα στερεοτυπικό, η διχόνια ειδωλερή των Ελλήνων, που λέει και ο εθνικός ποιητής, ότι είναι ένα δικό μας προνόμιο. Καλά το λέτε, βεβαίως. Εάν ανακαλύψεις τα ιστορικά γεγονότα, τα μεγάλα πικ είναι οι πόλεμοι. Δεν είναι οι δημιουργίες. Είναι και οι δημιουργίες, αλλά οι πόλεμοι. Ο Νουκέστη από την εποχή που είναι πόλης κράτη και αντιμάχεται το ένα το άλλο για ζωτικό χώρο, πλούτη κτλ. Ακόμη και στο κοινό ταμείο το κλέβουν οι Αθηναίοι τη μία, οι Σπαρτιάτες αντιστοίχως το δικό τους με όρους ηγεμονίας. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι, παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Η διχόνια ειδωλερή που είναι υπαρκτή, ασφαλώς, δεν είναι προνόμιο δικό μας. Δεν είναι στο DNA μας.
0: Έτσι είναι. Να πούμε καταρχάς ότι όταν μιλάμε, είναι άλλο πράγμα η συνθήκη της αρχαιότητας, άλλο η σύγχρονη, με ποια έννοια ότι η συνθήκη της αρχαιότητας, οι πόλεις κράτη χτυπιόντουσαν κάθετες και λίγο μεταξύ τους. Και ότι πολλές φορές συμμαχούσαν και με ξένους εχθρούς. Έτσι, συμμαχούσαν με τους Πέρσες, μια ο ένας, μια ο άλλος, και στρέφονταν εναντίον άλλων ελληνικών
1: όλοι
0: πόλεων.
1: Όλοι χτυπιόντουσαν, αλλά το μαντίο των Δελφών όλοι το άκουγαν. Το οποίο φρόντιζε να έχει τη δικιά του μια πολιτική. Μεγάλη πολιτική.
0: Έτσι, θέση. Και να ευνοείται από αυτό και να παίζει και δικά του παιχνίδια. Τι είναι το έθνος? Το έθνος είναι ένα πράγμα στο πλαίσιο του οποίου, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ενώνει τα μέλη του η ιδέα πως το να πολεμήσουμε μεταξύ μας είναι κάτι το φρικτό και κάτι το εξαιρετικά τραυματικό. Αυτό δεν ίσχυε στην ελληνική αρχαιότητα. Πολεμούσαν οι πόλεις μεταξύ τους πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άνετα. Δεν υπήρχε εθνική ταυτότητα όπως υπάρχει σήμερα. Άρα γι' αυτό και δεν αποδιδόταν, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα, αυτές οι συγκρούσεις που γινόταν με το δράμα του εμφυλίου πολέμου, όπως συμβαίνει σήμερα πια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζήσει εμφυλίου στην Ελλάδα, έχουμε ζήσει, ας πούμε, τους εμφυλίους μέσα στην Επανάσταση. Έχουμε ζήσει τον εμφύλιο το 46-49. Ακόμα και ο εθνικός διχασμός, που το λέμε εθνικό διχασμό, ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος. Τι ήταν? Εμφύλιες συγκρούσεις είχαμε ακόμα και στην περίοδο, στα τελευταίο χρόνο της ζωής του Καποδίστρια και μετά. Και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι όμως το αποτέλεσμα του ότι έχουμε τη διχόνοια στο DNA μας, που λέει αυτή η κλίσε φράση? Καθόλου. Διότι σε όλο τον κόσμο ο κανόνας είναι όπου γίνεται κάποιας μορφής επανάσταση, κάποιας μορφής ένοπλη σύγκρουση, η οποία αλλάζει τα πράγματα, να αναδιατάσσει το σκηνικό, επανάσταση ή πόλεμος, μετά να ακολουθείται από έναν εμφύλιο. Όλες οι χώρες που ζήσανε, σχεδόν όλες οι χώρες που ζήσανε έτσι ένοπλες, τέτοιες ένοπλα γεγονότα, ζήσαν μετά εμφύλιο. Στην Αμερική έγινε η Αμερικάνικη Επανάσταση, μετά από κάποιες δεκαετίες έγινε ο εμφύλιος. Στη Γαλλία η ίδια Γαλλική Επανάσταση, στην περίοδο της τρομοκρατίας, εξελίχθηκε ουσιαστικά σε ένα πολύ μεγάλο εμφύλιο.
1: Σωστά.
0: Εμφύλιο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση η Χειροσία. Εμφύλιο παίζει με έναν τρόπο ακόμα και η Ελβετία. Οι χώρες της Ασίας, οι χώρες της Αφρικής, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πολεμήσαν και διώξαν τους αποικιοκράτες Ευρωπαίους που τις είχαν κατεκτημένες, μετά πολεμήσαν οι διαφορετικές δυνάμεις του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος μεταξύ τους για να δουν ποιος θα έχει το κουμάντο, ας πούμε, στη χώρα. Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο διότι με τα όπλα απελευθερώνονται οι άνθρωποι, με τα όπλα αλλάζουν την προηγούμενη συνθήκη τέλος πάντων που είχαν. Ο πόλεμος πάντα αναδεικνύει νέους πολιτικούς και ευρύτερους κοινωνικούς παίκτες. Ο πόλεμος πάντα δημιουργεί νέες ιδέες. Και μετά το λήξη του πολέμου, καθόμαστε στο τραπέζι λοιπόν όλοι εμείς, νέοι και παλιοί παίκτες, και συζητάμε. Ωραία, τώρα έχουμε ένα κράτος. Θα το πάμε προς τα δω? Θα το πάμε προς τα εκεί? Θα το κυβερνάς περισσότερο εσύ, περισσότερο εγώ? Και συνήθως οι άνθρωποι δεν είχαν θεσμούς, δεν είχαν μια έτοιμη κοινοβουλευτική δημοκρατία από πριν για να το λήξουν το πράγμα έτσι θεσμικά. Οπότε τι κάνανε? Καθόντουσαν στο τραπέζι για να μοιράσουν τα χαρτιά. Αλλά δίπλα είχαν τα όπλα με τα οποία είχαν πολεμήσει. Έτσι. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο τα όπλα να λέμε πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι να αναποδογυρίσει και να γίνει φίλος. Είναι ο κανόνας.
1: Έχετε δίκιο. Υπάρχουν προσωπικότητες που περιγράφεται και σωστά, και πρόσφατα ανακάλυψε και μία μελέτη από έναν συγγραφέα που έχει σχέση με το Μεσολόγγι, ο οποίος μίλησε και για την παρεξηγημένη προσωπικότητα του Βαρνακιώτη, ο οποίος βγήκε προδότης, τελικά ο Βαρνακιώτης παρέλαβε ελεύθερο το Μεσολόγγι ξανά επί Καποδίστρια και μετήγε και σε μάχες προς το τέλος, έπεσε θύμα μιας προπαγάνδας και μιας διαμάχης που είχε αυτός με τον Μαύρο Κορδάτο. Εσείς μιλάτε και για τον Πίλιο Γούση, γιατί αν ρωτήσεις στην Ελλάδα, δύο είναι ιστορικά προδότες. Ο ένας είναι ο Εφιάλτης και ο άλλος είναι ο Πίλιος Γούσης. Βέβαια, στην περίπτωση των 300 του Λεωνίδα, ξεχνάμε πάντα τους 700 θεσποιείς. Τους ξεχνάμε.
0: Έχουν
1: πέσει σε δεύτερη μοίρα αυτοί. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές. Λέτε λοιπόν ότι, όχι να αποκαταστήσετε, λέτε ότι δεν προκύπτει αυτό που λέμε και σε μια περίοδο που βεβαίως ο Πίλιος Γούσης δεν σχετίζεται σε πρώτο πεδίο με την Επανάσταση. Είναι τα γεγονότα του Σουλίου που προηγούνται.
0: Έτσι,
1: τα γεγονότα.
0: Είναι 20 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, τι εικόνα έχουμε, ότι πολιορκούσε ο Αλή Πασά στο Σούλι, δεν μπορούσε να το πάρει. Ήρθε ο Πίλιος Γούσης, το δείχνει και στην σχετική ταινία του Σουλιώτες και του λέει: θα σου δείξω εγώ ένα πέρασμα πίσω, δώσε μου λεφτά. Το πιστεύουμε αυτό γιατί μας θυμίζει τη γνωστή ιστορία με τον Εφιάλτη. Έτσι. Το πιστεύουμε γιατί μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι, α, να ρε παιδί μου, πάντα υπάρχει ένας αμφέλινας, πάντα υπάρχει ένας προδότης. Αν τον βρούμε αυτόν, καθαρίσαμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πάντα alert, κινητοποιημένοι, για να βρούμε, ας πούμε, αυτόν τον κακό της σύγχρονης εποχής. Και έτσι, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι έπεσε το Σούλι. Πρώτον, δεν έπεσε έτσι το Σούλι καθόλου, το ξέρουμε. Το Σούλι, τον καιρό όπου ο Αλή Πασάς πολιορκούσε πιο πριν την Πρέβεζα, είχε πληρώσει τους Σουλιώτες για να μην το χτυπάνε. Το Σούλι ήταν ένα έμβλεμα από χωριά που το έκαναν κουμάντο κάποιες φάρες, κάποιες οικογένειες.
1: Σωστά.
0: Τα κράτησε τα λεφτά μία οικογένεια, δεν τα μοιράστηκε με τις άλλες. Αυτό δημιούργησε μία διχόνοια. Άργησε η μία οικογένεια να διαβάλει την άλλη και να προσπαθούν να κάνουν συνεννοήσεις με τον Αλή Πασά σε βάρος των υπολείπων, έτσι όλοι εκεί. Κάποια στιγμή λίγο η διχόνοια, λίγο η σφιχτή. Η σφιχτή πολιορκία που έκανε ο Αλή Πασάς δεν μπορούσαν να εφοδιαστούν οι Σουλιώτες και αναγκάστηκαν να φύγουν και να παραδοθούν. Αυτή την ιστορία με τον Πίλιο Γούση την έχουμε μάθει από το βιβλίο του Χριστόφορου Περεβού, Ιστορία της Βρεχών Πάργα Σουλίου κτλ. Ποιο είναι το θέμα? Ότι στην πρώτη εκδοχή του βιβλίου αυτή η αναφορά δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Και τι λέει κανείς, τι έγινε, ένα τόσο σημαντικό θέμα μετά του ήρθε και το έγραψε? Όχι, είχε προηγηθεί μια πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άντρες. Έκοψε ο Πίλιος Γούσης τον Περεβό ως εκπρόσωπο των Σουλιωτών από μια συνάντηση που θέλανε να πάνε να κάνουν με τον Ρώσο Αυτοκράτορα. Τσατίστηκε ο Περεβός. Ακούγεται λίγο αστείο, αλλά αυτό είναι. Και στη δεύτερη εκδοχή του βιβλίου εμφάνισε τον Πίλιο Γούση ως προδότη. Τι ξέρουμε όμως? Ότι ο Πίλιος Γούσης σκοτώθηκε στο Μεσολόγγι. Ο Πίλιος Γούσης συμμετείχε, ήταν από τους υπερασπιστές του Μεσολογγίου.
1: Και αναγράφεται κιόλας.
0: Και αναγράφεται ακριβώς το όνομά του στον τύμβο των ηρώων στο Μεσολόγγι.
1: Να αγαπάμε λοιπόν τους ήρωές μας με τα πάθη τους, τα καλά τους και τα κακά τους. Αυτό προτρέπεται ουσιαστικά στο βιβλίο. Δεν είναι ένα εξανειδικευμένο. Άνθρωποι είναι με τα δικά τους πάθη, που όμως υπερβαίνουν σε κρίσιμες στιγμές αυτό που κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να υπερβούν. Αυτό είναι.
0: Αν δεν τους αγαπάμε με τα καλά τους και τα στραβά τους, δεν τους αγαπάμε. Δεν αγαπάμε αυτούς. Αγαπάμε μια εικόνα τους. Δεν είναι απαραίτητο να τους αγαπάμε. Μπορεί κάποιος να πει ότι εμένα αυτό δεν με εκφράζει. Είτε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν νιώθω έτσι αλλιώς. Συναίσθημα. Για συναισθήματα συζητάμε. Τα συναισθήματα είναι αντικειμενικά πράγματα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που δρούν μέσα στην ιστορία, οι πραγματικοί άνθρωποι, αυτό που λέμε επώνυμοι και ανώνυμοι, δεν είναι σούπερ ήρωες ταινιών του Hollywood. Είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αντιφάσεις, λάμψεις και σκοτάδια, ιδιοτέλειες και ηρωισμούς. Έτσι, τον Γκούρα τον έχουμε στο μυαλό μας ως τον άνθρωπο που έγινε ο σκοτεινό όργανο στα σχέδια αυτών που θέλανε να φάνε τον Ανδρούτσο. Έτσι, αλλά δεν σκεφτόμαστε από τη μία ούτε τον Ανδρούτσο παρά μόνο στήμα της διχόνοιας. Δεν το σκεφτόμαστε ως έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είχε κάνει πολλές συμμαχίες εκεί πέρα με τους Οθωμανούς.
1: Τα καπάκια.
0: Και δεν
1: σκεφτόμαστε. Καραϊσκάκης.
0: Ακριβώς. Mm. Και δεν σκεφτόμαστε τον Γκούρα απ' την άλλη ως τον άνθρωπο που στην πολιορκία της Ακρόπολης που σκοτώθηκε, τη σφαίρα την έφαγε εδώ. Δεν την έφαγε στην πλάτη. Δεν έφυγε δηλιάζοντας. Άρα οι άνθρωποι μπορούν να είναι την ίδια στιγμή στο ίδιο πλαίσιο υπέροχα καθάρματα και υπέροχοι ήρωες. Υπέροχα με την έννοια του εντυπωσιακού. Έτσι. Να είναι λοιπόν εξαιρετικά αντιφατική. Εγώ τονίζω πολλές φορές ότι η γοητεία στην ιστορία βρίσκεται ακριβώς στην αντίφαση. Όχι στο άσπρο μαύρο. Και εκεί έχουμε πρόβλημα πολλές φορές όταν έχουμε, ξέρω εγώ, έργα, ταινίες, ας πούμε, που παρουσιάζουν
1: καλά
0: ιστορικά πρόσωπα, όταν είναι απολύτως καλά ή απολύτως
1: κακά. Δίκιο.
0: Έτσι. Αλλά τονίζεται, ας πούμε, το πόσο καλό ήταν ο Καποδίστρια, χωρίς να υπήρχε κανένα στοιχείο κριτικής, ή προτονίζεται από την άλλη το πόσο κακό ήταν ο Μαυροκορδάτος, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει και πάλι κανένα.
1: Και το αντίστροφο, έτσι. Εσείς έχετε γράψει άλλωστε για τον Καποδίστρια μία και το είπατε, έτσι θα πάω στην τελευταία διακοπή. Σπάσατε και ένα μύθο που είναι περισσότερο λαϊκός μύθος, το αφήγημα ότι ο Καποδίστριας στα ελεύθερα γεωγραφικά περιορισμένα όρια που ο ίδιος τα επεξέτεινε, η αλήθεια είναι, αυτό ήταν μια διπλωματική του μαεστρία, έφερε και την πατάτα. Mm. Και επειδή ήμασταν δύσπιστοι ως λαός, έβαλε φρουρά, αλλά άφησε τη φρουρά να κλέβει.
0: Να κλέβει ο κόσμος.
1: Ναι, να κλέβει ο κόσμος. Γιατί του λέει, για να το φυλάει η φρουρά είναι κάτι πολύτιμο, άρα πάρτο. Πρώτον, είμαστε παγαπώντιδες εκφύσεως. Αυτό λέει το αφήγημα, έτσι. Δηλαδή, θέλουμε για την αξία να δούμε ότι τα λάβαρα της εξουσίας το φυλάνε. Δεν είναι έτσι όμως, λέτε. Η αφήγηση υπάρχει σε πολλούς λαούς.
0: Έτσι, να πω καταρχάς με αυτήν την ευκαιρία ότι για τα ζητήματα σχετικά με τον Καποδίστρια έχω μιλήσει σε δύο επεισόδια ενός μια σειρά podcast που κάνω τον τελευταίο χρόνο, που λέγεται, έχει τον γενικό τίτλο «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify. Είναι συνεργασία με ένα site, το fyi.gr. Αλλά και σε ένα βιβλίο που θα βγει το επόμενο διάστημα, σε μια εβδομάδα από τώρα, 15 Μαΐου, θα κυκλοφορήσει σε σχέση με τον ιδεολογικό κόσμο του Ιωάννη Καποδίστρια. Το γράψει από τις εκδόσεις Πεδίο. Τώρα, είναι εντυπωσιακό ότι όντως αυτή ακριβώς η ιστορία κυκλοφορεί σε πάρα πολλές χώρες για τους ανθρώπους που εκεί εισήγαγαν την καλλιέργεια και τη διατροφή
1: της πατάτας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι στη Γαλλία για τον εθνικό τους διατροφολόγο, τον Παγμαντιέ, ο οποίος μάλιστα για να προωθήσει την πατάτα και την ένταξή της στο διατροφολόγιο των Γάλλων πήγε και έδωσε μια αμφοδέσμη, λένε, με λουλούδια της πατάτας, με άνθη πατάτας, στον Γάλλο βασιλιά. Ποιος ήξερε ότι έχουν πατάτες λουλούδια? Εγώ που δεν είμαι από αγροτική περιοχή, ας πούμε, δεν το ήξερα, από την αλήθεια. Το λένε στη Ρωσία αυτή την ιστορία για την τσαρίνα τη Μεγάλη Κατερίνη. Στη Γερμανία για τον Φρυδερίκο τον Μέγα της Προσίας. Είναι μια ιστορία που κυκλοφορεί σε πάρα πολλές εκδοχές. Μου είχαν πει ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτές που είπαμε, το σημαντικό ποιο είναι και πάλι. Το γιατί. Γιατί την πιστεύουμε. Την πιστεύουμε διότι βλέπουμε να αντανακλά κάτι που νιώθουμε ότι είναι στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Ποιο? Το ότι μας γοητεύει και λίγο απαγορευμένος καρπός. Και ότι απ' την άλλη είμαστε και λίγο δίστροποι απέναντι σε έναν κύριο που θα έρθει από το εξωτερικό και θα μας βάλει κάποιους καινούριους κανόνες και ότι πρέπει να μας κάνουν κάποια παγαποντιά, ας πούμε, και ότι τελικά, αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ίσως να μας αξίζει και να πρέπει και να είναι ok κάποια εξουσία, κάποια ηγεσία προκειμένου για το καλό μας, έτσι, για να πετύχει το καλό μας, να μας κάνει και κανένα κόλπο και να μας πει και κανένα ψέμα και να μας χειριστεί λιγάκι. Είναι αυτές οι εικόνες που έχουμε για τον εαυτό μας, που πολλές φορές είναι πάνω σε αυτές τις εικόνες, αυτή την ταυτότητα, σε αυτή την αντίληψη, είναι που πατάνε οι ιστορικοί μύθοι για να γίνουν πιστευτοί.
1: Πάμε στην τελευταία διακοπή, θα επιστρέψουμε, θα τρέξουμε λιγάκι, είπα δεν θα τα πούμε όλα απόψε, σύντομη διακοπή. Τελευταίο μέρος των αντιθέσεων με τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη. Να φύγω από το πεδίο της Επανάστασης του 21. Έχετε πάρα πολλά, πρέπει να πω, και στα δύο βιβλία. Δώστε μας αυτό που κατά τη γνώμη σας, σε εσάς προσωπικά, ήταν η μεγαλύτερη αποκάλυψη με βάση αυτά που εσείς νομίζατε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι και δική σας αντίληψη, πέρα από φέρουσα αντίληψη. Υπήρχε κάτι, θα μου πείτε βέβαια ότι στο πεδίο που ασχολούμε τα αποκωδικοποιούσαμε γρήγορα. Υπήρχε όμως κάτι που η έντασή του ασχολούμενος σας αποκάλυψε ότι δεν ήταν έτσι?
0: Πέρα από αυτό που ήδη είπαμε στην αρχή για την μάχη της Κρήτης, μπορώ να πω πως όχι. Δηλαδή τα πράγματα με τα οποία καταπιάνουμε...
1: Μιλάω για το 21 πια, έτσι, για την Επανάσταση του 21. Ναι, είναι εκεί κάτι... Ή υπήρξε κάτι που είδατε ότι όταν το γράψατε, παρότι τεκμηριωμένα, με τις πηγές, δημιούργησε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις?
0: Καλά, αυτό που ξέρω ότι πάντα και το ανέμενα θα δημιουργούσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι το ζήτημα του κρυφού σχολείου, από τη μία. Και το ζήτημα που αναπτύνει σχέση με τη γλώσσα των αγωνιστών. Έτσι. Δηλαδή, εξηγούμε ότι πολλοί από τους αγωνιστές και πολλοί από τους ανθρώπους τότε που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπήκαν στην Επανάσταση ή ενσωματώθηκαν μετά στο ελληνικό κράτος, δεν μιλούσαν ελληνικά. Αυτό σε πολλούς ανθρώπους δημιουργεί ένα σοκ, διότι είναι σαν να διότι μου λένε, α, τι μας λες δηλαδή, ότι δεν ήταν Έλληνες? Και προσπαθώ να εξηγήσω ότι εκείνη την περίοδο, που είναι μια συνθήκη στην οποία, όπως λέει ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το έθνος μας λέει δεν γνωριζότανε, με την Επανάσταση γνωρίστηκε. Ακούγαν, λέει, οι άνθρωποι Ζάκυνθος και Αμερική και νομίζαν ότι Ζάκυνθος είναι τόσο μακριά όσο η Αμερική και η Αμερική τόσο μεγάλη όσο η Ζάκυνθος. Έτσι, χοντρικά. Και σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, που δεν υπήρχε το εθνικό κράτος για να πλάσει τους ανθρώπους όλους στην ίδια εθνική συνείδηση, υπήρχαν τοπικές ταυτότητες οι οποίες υπερτερούσαν. Έτσι, δηλαδή, αν ρωτούσαμε τότε τους Σουλιώτες, παιδιά, εσείς εδώ τι είστε, θα μας λέγανε Σουλιώτες. Δεν μας λέγανε Έλληνες, Τούρκοι, μας λέγανε Σουλιώτες. Και θα μας το λέγανε και στα αρβανίτικα, που ήταν η γλώσσα που μιλούσαν. Τα έθνη, λοιπόν, τα εθνικά κράτη, πάντα κάνουν αυτή τη δουλειά. Παραλαμβάνουν ετερογενή μεταξύ τους υλικά.
1: Τα εθνικά κράτη, καλά το είπατε. Τα εθνικά κράτη.
0: Μα παραλαμβάνουμε ετερογενή
1: μεταξύ. Γιατί έχουμε και μια λοιπόν διαφορετική, δεν είναι τελείως δυτικόστροφη, εσείς δεν το κάνετε αυτό, αντίληψη ότι τα έθνη δημιουργήθηκαν στην επία των κρατών. Αυτή είναι μια αντίληψη δυτική, αλλά έχει και μαχητά σε άλλες θεωρήσεις.
0: Υπάρχει μια μαγιά.
1: Έτσι, πάντα. Η οποία θέλω μαγιά να μου πείτε τη γλώσσα. Προσωπικότητα στις επανάστασεις του 21, τα ξέρουν πολλοί, αλλά και πολλοί κάνουν πως δεν τα καταλαβαίνουν, που ήταν τα αρβανίτικα. Και οι παραγγελίες του ακόμη στο στράτευμα που ήλεγχε, όχι στράτευμα,
0: στα παλικάρια.
1: Στα παλικάρια, αυτό είναι το σωστό. Ήταν στα αρβανίτικα, δεν
0: ο
1: ήταν.
0: Μάρκος Μπότσαρης,
1: ο Μάρκος Μπότσαρης. Ακριβώς.
0: Είναι αυτή η φοβερή περίπτωση του αγωνιστή από το Σούλι, ο οποίος μιλώντας στα παλικάρια του για να εμψυχώσει να μπουν στη μάχη, μιλούσε στα αρβανίτικα. Ο Μπότσαρης, όπως και οι άλλοι Σουλιώτες, μπήκαν στον πόλεμο έχοντας κατά νου ότι πρέπει να πολεμήσουμε για να πάρουμε πίσω τα εδάφη του Σουλίου. Δεν είχαν κάποια ευρύτερη αντίληψη. Το ξέρουμε αυτό από πού, από το ότι πριν από τον πόλεμο, από την Επανάσταση, είχαν κάνει συμμαχία πότε με τον Σουλτάνο και πότε με τον Αλή Πασά. Δηλαδή, όταν ξεσπάει η Επανάσταση το Μάρτιο 21, σε συμμαχία με τον Αλή Πασά τους βρίσκει τους Σουλιώτες εναντίον του Σουλτάνου, με το σκεπτικό ότι είτε με τον ένα τον άλλο να πάμε αυτό που θα νικήσει για να πάρουμε πίσω τα εδάφη μας. Μπαίνοντας όμως μέσα στην Επανάσταση, και αυτό είναι το γοητευτικό, όχι το ότι η σκέψη, η συνείδηση υπήρχε από πριν, έτσι στο πνεύμα, το ελληνικό ή στο DNA ή όλα αυτά, το ότι πλάθεται μέσα στην Επανάσταση, μέσα στον αγώνα, με την ενσώματη συμμετοχή σε αυτό το σπουδαίο πράγμα που είναι ο Παναστατικός Πόλεμος, οι άνθρωποι διαμορφώνουν συνείδηση. Καταλαβαίνει λοιπόν εκεί ο Μπότσαρης ότι εδώ παίζεται κάτι ευρύτερο. Εδώ συνυπάρχουμε και πολεμάμε μαζί με ανθρώπους για τον ίδιο σκοπό, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς για τα εδάφη τους, δεν είναι από το χωριό μας, είναι από άλλες περιοχές που δεν ξέρουμε και όπου πέφτουν στο χάρτη. Και όταν νικήσουμε, όλοι εμείς μαζί θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι. Αλλά για να φτιάξουμε αυτό το κάτι το καινούριο, θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Κάθεται και γράφει το πρώτο ελληνοαρβανίτικο λεξικό, για να μπορέσουν οι δικοί του να συνοηθούν με τους ανθρώπους τις άλλες ελλαδικές περιοχές. Ξέρουμε ότι όταν ο Αντώνης Οικονόμου πήγε στην Ίδρα για να ξεσηκώσει τα πληρώματα των Ιδραίκων καραβιών, διότι οι Ιδραίοι Καραβοκύρδης, υπέρ του Κουντουριωτέ και οι άλλοι, δεν πολύ ψήνονταν να μπουν από την Εθνική.
1: Δεν κουνούσαν, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μιλάει στα πληρώματα των καραβιών, στα αρβανίτικα, γιατί αυτή ήταν η γλώσσα τους. Λοιπόν, πάντα τα εθνικά κράτη κάνουν αυτό. Παραλαμβάνουν πληθυσμούς που κάτι τους ενώνει και κάτι τους χωρίζει, και στην πορεία, μέσα από τη γλώσσα του σχολείου, μέσα από την ενιαία γλώσσα της διοίκησης, όσο περνά τα χρόνια μετά από αυτό που ο ιστορικός ο Έρικ Χομπσμπάουμ λέει ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό καπιταλισμό, δηλαδή τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κτλ., τις εφημερίδες πιο πριν φυσικά, με τη διάχυση αυτή δηλαδή ενός ενιαίου λόγου, παίρνει αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία, τα ετερογενή μάλλον, το εθνικό κράτος και τα ενοποιεί. Έτσι. Παραλαμβάνει αυτήν την μαγιά, που στη μαγιά κάτι υπάρχει που ενώνει κάτι, κάτι που διαφοροποιεί, και το πλάθει και το φτιάχνει το έθνος όπως το ξέρουμε σήμερα.
1: Κλείνω το 21 και την επανάστασή του, που είναι ένα πολύ όμορφο και ιστορικά πεδίο. Φαντάζομαι πάντως ότι μύθο δεν βρήκατε καθόλου. Στην εκτεταμένη και βαθύτατη αθυροστομία, δύο κατά βάση, η μεγάλη αντιμαχία, έτσι λέει ο μύθος, είναι ο Γιώργος Καραϊσκάκης από τη μια, ο Καραϊσκάκης, ο Γύφτος, ο Μαύρος, έτσι,
0: και ο άλλος, Καλογριάς.
1: Ο Γιώργος Καλογριάς, και ο άλλος είναι ο Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς. Λένε ότι ήταν και οι δύο οι πιο αθυρόστομοι.
0: Έχει καταγραφεί και αυτά τα χαριτωμένα, ας πούμε, που λέγανε. Και η αλήθεια είναι ότι είναι...
1: Ο Ανδρούτσος ερχόταν μετά, δεν ήταν τόσο.
0: Τόσο, δηλαδή δεν έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ άγριο. Η αλήθεια είναι ότι το αντίθετο θα ήταν μια φοβερή έκπληξη. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι έτσι μιλούσε και ο Κολοκοτρώνης, απλώς δεν έχει καταγραφεί. Έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους από παραδοσιακά περιβάλλοντα,
1: σωστά.
0: Μιλάμε για ανθρώπους των όπλων, έτσι. Για ανθρώπους που έχουν πολύ ψηλές εντάσεις να εκτονώσουν, και προφανώς με αυτόν τον τρόπο θα μιλούσαν. Δεν ξέρω αν μας κάνει σήμερα εντύπωση. Υποθέτω ότι στην αρχή κάνει έτσι λίγο τόσο ο άγριος λόγος που έχει καταγραφεί. αλλά ήταν εντελώς αναμενόμενο για αυτά τα περιβάλλοντα.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Θα τρέξω, θα έρθω λιγάκι σε αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί αναφέρεστε στη Μαλλιαρή, που ήταν η Μαλλιαρή με όμικρον γιώτα, αλλά με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο μπλέκεται εδώ και τα Ευαγγελικά. Θυμίζεται δηλαδή τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη Δημοτική. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η πρωτοβουλία στήριζε και η τότε εκ Ρωσίας προερχόμενη
0: Βασίλισσα Όλγα,
1: η οποία βεβαίως μετά τραβήχτηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια να μην το χρεωθεί. Αλλά αυτή η ιστορία έχει έτσι. Πείτε μου το τηλεγραφικά. Από εδώ και κάτω θα μου δίνετε τηλεγραφικές απαντήσεις να πιάσω πολλά.
0: Ναι.
1: Η Μαλλιαρή που λέμε, δηλαδή η Δημοτική που χρησιμοποιούμε, προέρχεται, λέτε, από το «Η Μαλλιαρή με όμικρον γιώτα». Να μην έχουμε παρανοήσεις.
0: Έχει μείνει μια ιστορία που λέει ότι στην Ελλάδα το λέμε Μαλλιαρή επειδή οι δημοτικιστές, κάποιοι δημοτικιστές, τέλος πάντων, είχαν μακριά μαλλιά κτλ. Στην πραγματικότητα αυτό που προκύπτει είναι ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο γλωσσικό κίνημα στην Ιταλία που τα μέλη του είχαν το όνομα Σκαπιλιάτη, το οποίο σήμαινε ο αναμαλιασμένος, έτσι. Οπότε από εκεί ο αναμαλιασμένος και ο ατιμέλητος. Και από εκεί φαίνεται ότι κάποιος το πήρε που ήξερε την πνευματική κίνηση στην Ιταλία, το έφερε στην Ελλάδα και αυτό που θα λέγαμε οι αναμαλιασμένοι, οι αναμαλιάριδες, ξέρω εγώ, το έκανε, ας πούμε.
1: Έχετε και ένα διάλογο
0: εδώ
1: που γίνεται εκείνη την εποχή από δημοσιογράφους, παύλα λογοτέχνες, καθήμενοι στο ιστορικό καφέ του Ζαχαράτου.
0: Ναι, υποτίθεται ότι βλέπει ο Κονδυλάκης, ας πούμε, να περνάνε δύο λογοτέχνες.
1: Ο Γιαννίτης Κονδυλάκης.
0: Και λέει να περνάει τώρα η Μαλλιαρή λογοτεχνία. Επειδή περνούσαν δύο μακριμάλιδες, ας πούμε, λογοτέχνες. Και λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή πόσο μακριμάλιδες μπορεί να ήταν κανείς και πόσοι μακριμάλιδες μπορεί να υπήρχαν στην Αθήνα. Έτσι, αρχές 20ου αιώνα, ας πούμε, και εκεί πέρα γύρω.
1: Μου κάνει εντύπωση και αναφορά εκεί πάνω στο δημοτικισμό και τη μεγάλη μάχη, γιατί πήρε και πολιτικά χαρακτηριστικά αυτή η μάχη. Η αναφορά σας στο μυστικό δείπνο. Πώς λέγανε ως μύθο για να κατηγορήσουν τους δημοτικιστές ότι χρησιμοποιούσαν το μυστικό.
0: Αυτό ήταν τα fake news της εποχής.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέγανε ότι κάποιοι είναι τόσο ακραία δημοτικιστές, ας πούμε, που και προσβάλλουν το Θεό και το Χριστό και θέλουν. Και γι' αυτό, λέει, έχουν κάνει μια χυδαία μετάφραση του Ευαγγελίου, όπου το «μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου», το γράφουνε «θυμίσουμε μάστερ όταν έρθει τα πράγματα», όπου τον μυστικό δείπνο το γράφουν κρυφό τσιμπούσι. Πολλές φορές λέμε ότι οι μύθοι, για να καταρριφθούν, πρέπει να τους ξύσεις λίγο το βερνίκι. Εν προκειμένου, τι ισχύει? Δεν θα μπορούσαν να μεταφράσουν έτσι τον μυστικό δείπνο, διότι ο μυστικός δείπνος ως φράση δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή.
1: Πέρα από αυτό, τώρα, για φανταστείτε, άνθρωποι του διαμετρήματος, τριανταφυλλίδι. Δημοτικιστές μεν, με πάθος, αλλά ξέραν πολύ καλά τι έλεγαν και σε ποιο περιβάλλον. Η πρώτη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι εκείνη η συγκλονιστική καταρχάς συνέντευξη της αείμνης της Μελίνας Μερκούρη με το διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο και μετά τα όσα ακολούθησαν το 1984. Δεν είναι έτσι όμως, λέτε?
0: Όχι, υπήρχε μια κίνηση πολύ νωρίτερα, τον Γενάδιο. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα βιβλία του για να γίνει Γενάδιος Βιβλιοθήκη, υπάρχει στην Αθήνα. Αυτός ήταν πρέσβης της Ελλάδας.
1: Ο οποίος είχε ζητήσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν θυμάμαι καλά, στο κληροδότημα να έχει πρόσβαση ο καθένας. Να μην είναι ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πρόσβαση ο καθένας.
0: Και έχει, όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει να διαβάσει τη διαδικασία. Και είχε ζητήσει λοιπόν αυτός να δοθούν, όχι όλα τα γλυπτά, να δοθούν κάποια κομμάτια, κάποιοι βραχίονες από κάποιους κύονες. Αυτό ήταν και τις δεκαετίες πριν γίνει αυτή η ιστορία, έτσι, με τη Μερκούρη. Οπότε το σκεπτικό του ποιο ήταν? Να ζητήσουμε κάποια τμήματα, ούτως ώστε να ανοίξουμε μια πόρτα. Έτσι. Τότε όμως, και ενώ φαινόταν ότι το Βρετανικό Συμβούλιο θα το δεχότανε, παρενέβη ένα άρθρο ο πρώην έφορος αρχαιοτήτων, ας πούμε, της Ακρόπολης, ο οποίος έγραψε στην πραγματικότητα: όχι, πρέπει να τα πάρουμε όλα πίσω. Τρόμαξε το Βρετανικό Μουσείο και έκλεισε αυτή την πόρτα και δεν δόθηκε τίποτα στην Ελλάδα. Ενώ λέμε ότι ίσως αν είχαν δοθεί κάποια τμήματα έστω των κυώνων, θα μπορούσε να πατήσει πάνω εκεί η Ελλάδα και να προβάλλει κάποιες επιπλέον διεκδικήσεις αργότερα. Δεν το ξέρουμε. Πάντως η πρώτη διεκδίκηση δεν ήταν με τη Μερκούρη, ήταν με τον Γενάδιο δεκαετίες πριν.
1: Όπως ο Αϊνστάιν δεν ήταν μαθητής του Καραθοδωρή, ούτε του κλέψε καμία θεωρία της σχετικότητας.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω γιατί μιλάτε σε μια εκπομπή που έχουμε κάνει εκτεταμένες αναφορές στο έργο και τη ζωή του Καραθοδωρή, όπου βεβαίως προκύπτει ότι υπήρχε μια σχέση επιστημονικού διαλόγου μεταξύ τους. Αυτό είναι άλλο. Αλλά στην Ελλάδα τα πάντα πρέπει να έχουν από κάποιους, όχι όλους, μια τέτοια εξήγηση. Το φωτίζεται αυτό, έτσι.
0: Ναι, ότι κάποιος πάντα μας έχει κλέψει κάτι. Δεν μας είναι αρκετά σημαντικός ο Καραθοδωρίου, και είναι αυτό το σπουδαίο έργο στη φιλοσοφία των μαθηματικών. Το τόσο δύσκολο αυτό πεδίο που δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν, ούτε εγώ μπορώ γιατί δεν είμαι καθόλου ειδικός. Αλλά γνωρίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια εμβληματική μορφή σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον κλάδο της επιστήμης. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτό, δεν μας φτάνει. Το προσβάλλουμε λίγο τον Καραθοδωρή. Πρέπει να τον εμφανίσουμε ότι όχι, αυτός είναι που έφτιαξε τη θεωρία της σχετικότητας και ήρθε ένας Εβραίος, γιατί και αυτό κολλάει, έτσι, τον αντισημιτισμό, ο Αϊνστάιν και τον έκλεψε. Αυτή είναι μία εκδοχή, ότι τον έκλεψε. Η άλλη εκδοχή του μύθου είναι ότι ο Αϊνστάιν δήθεν στην τελευταία του συνέντευξη παραδέχθηκε και είπε στους δημοσιογράφους ότι με ρωτάτε για δίκιο, δεν με ρωτάτε για σε ποιον οφείλω τη θεωρία, την οφείλω στο μεγάλο μου δάσκαλο, τον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το αρχείο Αϊνστάιν είναι διαθέσιμο, το επίσημο αρχείο Αϊνστάιν, τα data, τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα στο κοινό, στο ίντερνετ. Μπορεί όποιος θέλει να μπει να ψάξει. Υπάρχει αυτή η τελευταία συνέντευξη, δεν λέει τίποτα σχετικό, όπως και καμία άλλη συνέντευξη του Αϊνστάιν. Υπάρχει μια επιστολή που ανταλλάζουν αυτοί οι δύο, στην οποία ο Αϊνστάιν λέει στον Καραθοδωρή ότι αν μου εξηγήσεις αυτό το δύσκολο μαθηματικό ζήτημα που έχω, ένα άλλο πράγμα, θα σου χρωστάω αιώνα ευγνωμοσύνη, κάτι τέτοιο. Και από εκεί πιθανότατα πιαστήκανε αυτοί που φτιάξαν αυτό το μύθο στην Ελλάδα και
1: το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει αναφορά σε τρεις επιστολές του Αϊνστάιν προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο να καταργήσει το ιδιώνυμο στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Ναι. Δεν θυμόμαστε ότι ο Αϊνστάιν ήταν, ας πούμε, αριστερών πολιτικών αντιλήψεων και ότι είχε ζητήσει τότε από τον Βενιζέλο να καταργήσει το ιδιώνυμο με το οποίο στέλνονταν στην εξορία κομμουνιστές.
1: Μια και είστε στην καταγωγή και γέννημα Θρέμα Σαλονικιός, να μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί η σχέση Βενιζέλου με Θεσσαλονίκη είναι διπλή. Απ' τη μια είναι ο απελευθερωτής, άλλωστε η μεγάλη κόντρα με το παλάτι είναι ο ένας θέλει να πάει στο μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα, ο άλλος λέει όχι να μπούμε στη Θεσσαλονίκη, θα μας προλάβουν, μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και μπαίνουν και με κριτικούς, παρακαλώ πολύ, πρώτους στη Θεσσαλονίκη. Όμως εδώ στο βιβλίο μιλάτε, δεν θα μου τα πείτε όλα, πολύ γρήγορα, μιλάτε για τη σχέση Βενιζέλου με το εβραϊκό στοιχείο. Θυμίζω για όσους ή γνωρίζω σε όσους δεν ξέρουν ότι η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη μετά το διωγμό τους από την Ισπανία, επί Φιλίππου και Ισαβέλλας.
0: Το 1492, μάλιστα, τόσο πίσω πάει.
1: Ριζωμένη. Και υπάρχει μια αφήγηση ότι ο Βενιζέλος ήταν αντιεβραίος, από τη μία. Συνεπία βεβαίως το ότι κάηκε η εβραϊκή συνοικία και πρωταγωνιστές ήταν και από το δικό του κόμμα, έτσι, εξέχουσες μορφές. Αυτό το καταλαβαίνω, έτσι όπως το περιγράφετε. Σας βλέπω όμως ότι λέτε για τα εκλογικά αποτελέσματα δεκαετία του 30, αλλά δεν λέτε για τα εκλογικά αποτελέσματα του 20 που χάνει τις εκλογές, ότι και εκεί το εβραϊκό στοιχείο έπαιξε ένα ρόλο, όταν μαζικά μαύριζε και αυτό το Βενιζέλο, διότι αισθανόταν ότι εδώ αλλάζει πληθυσμιακά τα δεδομένα.
0: Έτσι είναι. Αυτό που μας κάνει εντύπωση σήμερα είναι.
1: Και μιλάω σε ένα Σαλονικιό τώρα, έτσι.
0: Αυτό που μας κάνει εντύπωση σήμερα, λοιπόν, όντως, είναι όταν βλέπουμε ότι, ας πούμε, το δεξιό κόμμα της εποχής, το Λαϊκό Κόμμα, είχε ως εκλογική πελατεία στην Μακεδονία τους Σλαβόφωνους και στη Θεσσαλονίκη ειδικά τους Εβραίους. Διότι το στοιχείο το προσφυγικό που εισέρε και άλλαζε όντως την πληθυσμιακή σύνθεση ήταν εκλογική πελατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και έχουμε στο μυαλό μας αυτή την οργάνωση, την Εθνική Ένωση Ελλάς, την 3Ε που λέμε, η οποία πυρπόλησε τον συνοικισμό τον εβραϊκό του Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, τη σημερινή περιοχή του Βότσι, ως μια οργάνωση φασιστική. Αφενός επειδή εξελίχθηκε σε τέτοια, αφετέρου, παρότι μετά μεταξύ την κατήργησε, αφετέρου επειδή ήταν έτσι αντιεβραϊκή. Όμως στην πραγματικότητα αυτή η οργάνωση στελεχωνόταν από βενιζελικούς. Και μάλιστα είχε και την στήριξη, τη χρηματοδοτική προσώπων και την πολιτική στήριξη προσωπικότητων της Θεσσαλονίκης του βενιζελικού χώρου, από τον Γονατά μέχρι τον βενιζελικό δήμαρχο κτλ. Χρηματοδοτούνταν από την Ένωση, την Πανελλήνια Ένωση Ανωνύμων Εταιριών, τον πρόδρομο, ας πούμε, του σημερινού ΣΕΒ, θα λέγαμε, διότι χρησιμοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι ως δύναμη κρούσης απέναντι στους απεργούς και στις κινητοποιήσεις τους για να πηγαίνουν να τους δέρνουν. Αντίστοιχα πράγματα που είδαμε με τη δράση της Χρυσής Αυγής στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Είναι πάντως έχει μια εξήγηση για το περιβάλλον το παρακρατικό στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά αυτό που μου περιγράφει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
1: με άλλες περιοχές ναι, ναι. Θα μου πείτε απ' την άλλη ότι είχε και πιο έντονο εργατικό κίνημα. Δεκτό.
0: Βεβαίως και υπήρχε και η παρουσία τουλάχιστον πριν τον πόλεμο μεγάλο μέρος της εβραϊκής κοινότητας στο εργατικό κίνημα για να πούμε ότι αυτό είναι ένας άλλος μύθος. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχαν μεταξύ των πλούσιων της Θεσσαλονίκης αρκετοί ως πολλοί Εβραίοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πλούσιοι. Έτσι, υπήρχε τότε η οργάνωση Φεντερασιών, που ήταν σοσιαλιστική οργάνωση, η οποία είχε κατά βάση μέσα Εβραίους και ήταν μαζικότατη, διότι οι Εβραίοι ήταν μάστορες, ήταν γάλφες, ήταν μικροκαταστηματάρχες, ήταν εργάτες, ήταν χαμάλιδες στο λιμάνι. Έτσι. Άρα να τελειώσουν και με αυτήν τον μύθο, ότι όλοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν πλούσιοι. Οι περισσότεροι δεν ήταν. Η οργάνωση λοιπόν αυτή 3Ε που έβαλε αυτή τη φωτιά ήταν στελεχωμένη από ανθρώπους του βενιζελικού χώρου. Και μάλιστα εμέσως έφτασε ο Βενιζέλος να τη στηρίξει στη Βουλή, λέγοντας ότι για ενέργειες σαν αυτές που τις προσάπτονται για την πυρπόληση του Κάμπελ, εγώ είμαι εναντίον τους, στον αγώνα τους εναντίον του κομμουνισμού, εγώ είμαι μαζί τους. Υπάρχει αυτό, το παραθέτω και το σχετικό απόσπασμα μέσα στη Βουλή.
1: Παρ' όλα αυτά, και η εβραϊκή κοινότητα το 20 μαύρησε Βενιζέλο.
0: Α, το πούμε γι' αυτό. Ναι, όντως, και μάλιστα από εκεί παρήχθη μετά ένας άλλος μύθος, ότι ποιος είναι ότι. Έγινε η μικρασιατική καταστροφή επειδή κυβερνούσε ο βασιλιάς και χειρίστηκε την εκστρατεία όπως τη χειρίστηκε και τα βασιλικά κόμματα και όχι ο Βενιζέλος. Άρα ευθύνονται για τη μικρασιατική καταστροφή αυτοί που καταψήφισαν τον Βενιζέλο. Άρα οι Εβραίοι ευθύνονται για τη μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, πώς πιάνουμε, ας πούμε, κρίκους της αλυσίδας και τους συνδέουμε με έναν αυθαίρετο τρόπο.
1: Σε μια χώρα, βεβαίως, που όπως σωστά είπατε, έχει ένα βαθύτατο εθνικό διχασμό. Πάω πολύ γρήγορα, φεύγω από αυτά, αν και ήθελα να σταθώ λιγάκι στην υπόθεση του Πολκ. Γιατί κάνετε μια αποκάλυψη, η ιστορία είναι γνωστή. Πέρα από το ότι ο Στακτόπουλος είναι το προφανές ως φωνιάς από διοπομπαίος τράγος, εσείς λέτε ότι τα στοιχεία πια συγκλίνουν, χωρίς να υπάρχει απόδειξη, ότι εδώ η δουλειά μάλλον έγινε βρετανικά στην ιστορία αυτή. Είναι ή, εν πάση περιπτώσει, ο τελευταίος άνθρωπος που συναντά τον Μπολκ, δημοσιογράφος που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο οποίος μιλάει για σκάνδαλα της περίοδου διανομής της λεγόμενης αμερικανικής βοήθειας στο σχέδιο Μάρσαλ. Στην Ελλάδα γίναν πλούσιοι από το σχέδιο Μάρσαλ που δεν έφτασε ποτέ σε αυτό, για αυτούς για τους οποίους πήγαινε, υποτίθεται.
0: Και αυτό έτσι, το λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί.
1: Οι Αμερικανοί σε εκθέσεις τους, βεβαίως. Ο Πολκ λοιπόν έρχεται για αυτά και φαίνεται ότι ο τελευταίος άνθρωπος που συναντά είναι κάποιος της βρετανικής αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ισχυρό σενάριο ότι δεν ήταν αυτός που τον είδε και τελικά με έναν τρόπο άθελά του ίσως τον οδήγησε, ας πούμε, σε αυτούς που ήθελαν να τον σκοτώσουν. Η εικόνα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια για την υπόθεση Πολκ που έχει μείνει στη μνήμη μας είναι ότι τον σκοτώσανε για να μην κάνει τη συνέντευξη
1: του
0: Μάρκο Βαφιάδη, τον στρατιωτικό αρχηγό του ΔΟΣΟΥΕ τότε στον εμφύλιο του στρατιωτικού ΚΟΥΕ. Αλλά προκύπτει ότι ο ίδιος ο Βαφιάδης λέει: μακάρι να είχαμε κανονίσει τέτοια συνάντηση. Δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν έχω προγραμματίσει εγώ κάποια τέτοια συνέντευξη. Και το στοιχείο από το οποίο έχει προκύψει ότι υπήρχε δήθεν αυτό το ραντεβού ήταν ένα σημείωμα που βρέθηκε στο δωμάτιο του Πολκ, το οποίο ήταν ανυπόγραφο και δακτυλογραφημένο. Δηλαδή, είχε πίσω ένα σημείωμα που έλεγε: θα πάω στον Όλυμπο για να συναντήσω τον Βαφιάδη και δεν το είχε γράψει με το χέρι. Το είχε γράψει σε γραφομηχανή. Δεν το είχε υπογράψει καν.
1: Πάω λιγάκι στο πολύ σύντομο. Καταρχάς λέτε μύθος στο πρωτοσέλιδο της Αυγής την ημέρα που ξέσπαγε το πραξικόπημα στην Ελλάδα. Παρότι είναι και ονομαστικοποιημένος ο αρθρογράφος. Παρόλα αυτά λέτε, σας προτρέπω μπείτε στο ηλεκτρονικό αρχείο της Αυγής να δείτε τη συγκεκριμένη ημέρα το πρωτοσέλιδο.
0: Έτσι.
1: Από τα συμφραζόμενα λέτε ότι βγαίνει. Ότι επειδή η Αυγή που ήταν όργανο της ΕΔΑ τότε. Με τοπικό σχήμα κοινοβουλευτικά της αριστεράς, τα λέω γρήγορα για τον κόσμο, ετοιμαζόταν για τις εκλογές, είχε ένα προεκλογικό κλίμα. Ναι, αλλά ο Θοδωράκης τι το επικαλέστηκε με τα πολιτεία.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την ιστορία. Ότι ενώ το πρωτοσέλιδο της Αυγής δεν έλεγε στην πραγματικότητα αυτό που νομίζουν ότι για αυτόν τον λόγο δεν θα γίνει δικτατορία, καλά μην τρομάζετε τον κόσμο, ο Θοδωράκης σε συνέντευξη στον Sky. Και έχει βγει και στο βιβλίο του Άξιον Εστίας που βγήκε μετά από αυτή τη συνέντευξη στον δημοσιογράφο τον κύριο Μαλούχο. Λέει ότι είχε γράψει αυτό το πράγμα το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Και αυτό τι δείχνει, ότι πολλές φορές οι μαρτυρίες, η προφορική ιστορία μπορεί να διαστρεβλώνουν άθελά τους έτσι, οι άνθρωποι με αυτά που λένε την πραγματικότητα. Άρα εκεί χρειάζεται ο ιστορικός. Η ιστορική ερευνήτρια.
1: Έχετε
0: να
1: δείτε.
0: Πάρει και να δει μία μαρτυρία, μία άλλη, μία τρίτη, να τις αντιπαραβάλει με το ιστορικό υλικό και να δει ότι πολλές φορές μπορεί η μνήμη να παίζει περίεργα παιχνίδια στους ανθρώπους και για γεγονότα που τα ζήσανε να τα θυμούνται διαφορετικά από ό,τι όντως έγιναν. Γιατί με το λέγε-λέγε και το άκου-άκου μέσα στις δεκαετίες, αυτό το λάθος, το ψέμα, φτιάχνει μια κρούστα μέσα στο μυαλό μας. Και δεν είναι εύκολο να τη διαπεράσει η αλήθεια μετά.
1: Έγινε θύμα παρεξήγησης και ο Θεοδωράκης με την περίφημη ατάκα Καραμαλής ή Τάγκ.
0: Ναι, όπως
1: λέει, ο ίδιος δεν το ανέρεσε επισήμως.
0: Πλήρως όχι. Ο Θεοδωράκης λέει ότι είχε γίνει μεταπολίτευση, έχει κανονίσει συναυλίες στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Τον παίρνει ο Πέτρος Μολυβιάτης από το γραφείο του Καραμαλή και του λέει: ο κύριος πρόεδρος θα ήθελε να κάνετε τη συναυλία μόνο στην Αθήνα, να μην πάτε έξω, γιατί υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων. Αυτό εννοούσε. Ο Θεοδωράκης θυμώνει και βγαίνει μετά και λέει ο δημοσιογράφος: άσχημα ξεκινάει ο Καραμαλής. Δηλαδή, τι μας λέει, θα έχουμε ή Καραμαλή ή Τάγκς. Και έγραψε την επόμενη μέρα οι εφημερίδες, ή
1: η απογευματινή νομίζω, ναι,
0: ότι Θεοδωράκης ή Καραμαλής ή Τάγκς. Ότι κάτι που ο Θεοδωράκης το είπε ηρωνικά και επιθετικά, το είπαν ως κάτι που το αποδεχόταν ο ίδιος. Και λέει ο Θεοδωράκης ότι δεν βγήκα όμως να κάνω διάψευση, διότι παρότι δεν το είχα πει κι εγώ έτσι, προδικτατορικά, αυτή την άποψη είχα. Mm-hmm. Ότι ή θα έρθει ο Καραμαλής, ή θα ξαναγίνει δικτατορία.
1: Το ίδιο περιγράφεται και για ένα άλλο αφήγημα μύθος. Ιστορικός ηγέτης, ιδιαίτερα αγαπητός στην Κρήτη, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm. Το βυθίσατε το χώρα, πέρα από τις συνεννοήσεις που γίνανε αναντίλεκτα τότε με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν το έχει διατυπώσει.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι είπε το βυθίσατε το χώρα και ο ίδιος ισχυρίστηκε μετά στη Βουλή ότι το είπε κατόπιν συνεννόηση με τον Καραμαλή, προκειμένου να φτιάξουν μια εικόνα προς την Τουρκία ότι μην μας κάνετε πολλά, γιατί να το βλέπετε, η αντιπολίτευση μας έχει αγριέψει. Ο Μολυβιάτης πάλι το έχει διαψεύσει αυτό, ότι υπήρχε κάτι τέτοιου τύπου συνεννόηση. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά κατοχυρωμένη αυτή η δήλωση. Φαίνεται ότι ο Παπανδρέου στην αρχή είπε κάτι του τύπου: δεν λέω ότι θα έπρεπε να το βυθίσει το χώρο, αλλά θα μπορούσε οπωσδήποτε να το σμπρώξει κτλ. Και στην πορεία, όταν γράφτηκε βυθίσατε το χώρο, φαίνεται ότι του άρεσε γιατί του έκανε γκέλ και το κράτησε. Οπότε στην πορεία, όταν στη Βουλή τον κατήγγειλε ο Αβέρο αυτό το ότι η εξωτερική πολιτική σας είναι επιπόλαιη και είναι η πολιτική του βυθίσατε το χώρα, τότε βγήκε και είπε ότι μην με αναγκάσετε να μιλήσω για τις συνεννοήσεις που είχα κάνει με τον Καραμαλή. Mm. Και τότε βγήκε με τον Μολυβιάτης και είπε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοιου τύπου συνεννόηση.
1: Ούτε είναι, λέτε, πώς να το πω, κτίση Ανδρέα Παπανδρέου το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
0: Έτσι είναι.
1: Μα τι λέτε τώρα, τα ιερά και όσια του Ανδρεϊκού Πασόκ.
0: Έχει μείνει αυτή η.
1: Βέβαια.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η μόνη φράση που αναγράφεται πάνω στο μνήμα του, στο πρώτο νεκροταφείο, που είναι και από τους πρώτους τάφους που βλέπει κανείς μπαίνοντας στον χώρο. Είναι αυτή γνωστή στο γνωστό σημειότυπο που υπάρχει σε βιντεάκι που λέει ο Καραμαλής βεβαίως ανήκομενη στην Δύση, α πούμε, και γυρίζει ο Πανδρέου, κάνοντας λίγο δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς του λέει ο Καραμαλής, ότι ανήκουμε, ξέρω εγώ, σε ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες κτλ. Και του λέει θα προτιμούσαμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Και έχει μείνει αυτό μια φράση του Παπανδρέου που όποιος την λέει σήμερα θεωρείται ότι αντιγράφει τον Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια φράση που είναι από το Γενάρη του 1945, είναι στα Δεκεμβριανά 1944-1945, όπου πολεμάνε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση από τους Ναζί οι δυνάμεις του Ελλάς από τη μία με τους Βρετανούς από την άλλη. Οι Βρετανοί συνεπικουρούνται και από πρώην συνεργάτες των Ναζί, οι οποίοι περίμεναν να δικαστούν, τους βγάλανε η Βρετανική κυβέρνηση, δώσαν όπλα και τους βάλανε να πολεμήσουν αντίον του Ελλάς. Και στυλιτεύοντας το ΕΑΜ αυτή την κατάσταση, βγάζει μια προκήρυξη στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. Άρα όχι στους Βρετανούς, όχι στους συνεργάτες των Ναζί. Από εκεί υπάρχει αυτή η φράση. Τώρα, αν την ήξερε ο Παπανδρέου και τη χρησιμοποιήσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πάντως,
1: μέτρο, επικοινωνιακά είναι μέτρο πάντως.
0: Αυτός την
1: τώρα
0: πατεντάρισε, αλλά υπήρχε από πριν.
1: Όπως και το Τσοβόλα, εδώ στα όλα. Έχει απαντήσει ο Δημήτρης Τσοβόλας σε αυτό.
0: Και ο ίδιος ο Παπανδρέου.
1: Έτσι, ότι είναι μια παρεξήγηση, δηλαδή ένας αστεϊσμός. Και μάλιστα ο Τσοβόλας είπε σιγά ρε παιδιά που είχε ανάγκη ο Πρωθυπουργός. Λίγο πριν τις εκλογές, δημόσια, να πει Τσοβόλα εδώ στα όλα.
0: Αυτό έχει μείνει στη μνήμη υποστηρικτών.
1: Έχει μείνει παντού και υπάρχει και ο ήχος, έτσι, που ακούγεται το Ανδρέα Τσοβόλα εδώ στα όλα.
0: Έχει μείνει στη μνήμη υποστηρικτών και αντιπάλων ως
1: σωστά
0: προτροπή οικονομικής πολιτικής. Εδώ στα όλα για να ξαναβγούμε, εδώ στα όλα για το λαό. Αλλά στην πραγματικότητα φαίνεται ότι μιλούσε ο Παπανδρέου σε μια συγκέντρωση στο Περιστέρι, ανέφερε το όνομα Τσοβόλα. Φώναζε ο λαός από κάτω Τσοβόλας, Τσοβόλας και λίγο με ένα χιούμορ 80's ας πούμε, έτσι 90's τι ήταν, ο Παπανδρέου απάντησε Τσοβόλα εδώ στα όλα. Και έμεινε. Και έμεινε αυτό.
1: Δεν θα πω περισσότερα γιατί φτάνω στο τέλος. Λύστε τουλάχιστον κάτι τελευταίο γιατί πέρασε ένα διάστημα και από τις φυλακές, δικαστικές φυλακές της Αλικαρνασσού ο Νίκος Κοεμτζής.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει η περίφημη ιστορία, είναι ταινία, είναι τραγούδι, είναι ότι όλα γίνανε για μια παραγγελιά. Λέτε καλό είναι ως και ως κινηματογραφικό αφήγημα, παρότι ο Σαββόπουλος το έχει περιγράψει, παραγγελιά φωνάζει δικό μου το τραγούδι, αλλά δεν είναι έτσι.
0: δεν είναι σίγουρα η εκδοχή που έχει δώσει ο Κοεμτζής. Έτσι, δηλαδή, έχουμε την αντίληψη ότι ο Κοεμτζής παραδέχτηκε ότι το έκανε για λόγους τιμής, για την παραγγελιά. Δεν είναι καθόλου έτσι ως προς αυτό που μας λέει ο Κοεμτζής. Ο Κοεμτζής έχει γράψει στο βιβλίο του και είχε πει και στη δίκη ότι είχαν βάλει κάτω τον αδερφό μου, τον χτυπούσαν και θόλωσα, πνίγηκα και όρμηξα να τον υπερασπιστώ. Το τι ακριβώς έγινε και τα λοιπά είναι πεδίο διερεύνηση ακόμα, αλλά πάντως σίγουρα ο Κοεμτζής δεν παραδέχθηκε ποτέ, δεν υποστήριξε ποτέ ότι το ζήτημα ήταν λόγοι τιμής ή παραγγελιά. Και έχει γίνει και ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο του συγγραφέα του Βαγγέλη Γέτου, τα τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή, είχε παρουσιαστεί και τις τελευταίες δύο χρονιές στην Αθήνα, που αναδεικνύει ακριβώς και τη βιωματική διάσταση όλου αυτού του πράγματος του Κοεμτζή, που πώς είχε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, πώς κυνηγιόταν από την αστυνομία, πώς είχε συγκρουστεί με τον κομμουνιστή πατέρα του ο ίδιος, που ένιωθε ότι τον ντροπιάζει ο Κοεμτζής με όλα αυτά που κάνει, και που έφτασε στο τέλος, ας πούμε, σε σημείο αυτής της έκρηξης, που είχε το αποτέλεσμα τον θάνατο τόσων ανθρώπων στην παραγγελιά.
1: Για να δω, ο ιστορικός στον επίλογο «Από νύχτα είναι καλός». Ποιο τραγούδι φοκάρανε ότι ήταν η παραγγελιά?
0: Α, λέγανε ότι είναι το «Χάρος Γκή και Παγανιά».
1: Ο Χάρος
0: το, οποίο, το οποίο βέβαια δεν χορεύεται σε ζεμπέκικο, έτσι, αλλά το συνέδεσαν νοηματικά. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν το «Τα δύο σου χέρια πήρανε βεργούνες και με δίρανε».
1: Με την Ελένη Ροδάτοτ.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Την αγαπημένη σας ομάδα, τον Άρη Εβραίοι, τη φτιάξαν στη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, όχι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά μάλλον αυτός ο μύθος έχει προκύψει επειδή

0: στήθησαν τον Άρη οι Εβραίοι της πόλης.
1: Προχωράει η ιστορία και με μύθους. Αυτός είναι ο επίλογος. Και με παρεξηγήσεις.
0: Προχωράει. Εκ των πραγμάτων προχωράει. Αφού οι μύθοι επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζει τις πράξεις μας και οι πράξεις μας καθορίζουν τελικά την ιστορία, φυσικά προχωράει. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες στιγμές μπορεί να υπάρχουν και μύθοι οι οποίοι μπορεί να είναι, ας το πούμε έτσι, επωφελείς σε συγκεκριμένες στιγμές. Όταν όμως η ιστορία προχωράει, όταν η ζωή εξελίσσεται, δεν χάνουμε τίποτα. Αντιθέτως, μόνο να κερδίσουμε έχουμε από το να μάθουμε την ιστορική αλήθεια, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει. Για εσάς, για μένα, για όλους και όλους που μας ακούνε, ποιο κομμάτι της αλήθειας έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε και ποιο όχι. Το να ξέρουμε την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια, την πολιτική αλήθεια, την επιστημονική αλήθεια είναι δικαίωμά μας και είναι τελικά ζήτημα δημοκρατίας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παναγιωτίδη, για την παρουσία σας απόψε σε Αντιθέσεις. Όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, ο Διονύσιος Σολωμός έχει πει ότι εθνικό είναι το αληθές. Όχι, αληθές είναι το εθνικό. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
5: Καλησπέρα σας κυρία Αργύρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
4: Ευχαριστούμε εμείς που είστε μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε και που είστε μαζί μας παρά την ασθένεια.
5: Ας ξεκινήσουμε. Δεν μπορώ να είμαι κοντά στο στούντιο, αλλά δυστυχώς κάποιος ιός φρόντισε να με κρατήσει στο σπίτι.
4: Δεν πτωούμαστε. Και ξεκινάμε από το εσωτερικό μέτωπο, πριν πάμε στα του Ιράν, που είναι η αρμοδιότητά σας, ας το πούμε έτσι, από τον εντοπισμό του ουκρανικής κατασκευής drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Θα θέλαμε να μας πείτε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι προεκτάσεις που έχουμε στην Ελλάδα από αυτό το γεγονός, σε διπλωματικό επίπεδο, σε οικονομικό, τουριστικό, θα μας το εξηγήσετε αν θέλετε. Και ποιες είναι οι διπλωματικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα.
5: Κύριε Αργύρη, το drone είναι απτή απόδειξη ότι η Ουκρανία επεκτείνει το πεδίο σύγκρουσης με τη Ρωσία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στις θάλασσες που περικλείουν την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τον Έλληνα τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό, συγγνώμη, αλλά και τους Έλληνες πολίτες όπως αυτοί οι ψαράδες που τον βρήκαν και οι οποίοι ήσαν πολύ τυχεροί που δεν εξεράγει, δηλαδή δεν πατήθηκαν οι πυροκροτητές ή που δεν κατά οποιοδήποτε τρόπο εκτονώθηκαν τα 300 κιλά εκρηκτικών που περιείχε. Δεν είναι η πρώτη φορά που πλοία στις ελληνικές θάλασσες, δυτικά της Κρήτης, νότια της Κρήτης κτλ. Έχουμε ζωτικό συμφέρον να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να δείξουμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε κάτι περισσότερο. Πρέπει να ανακαλέσουμε τον πρέσβη μας από το Κίεβο, να φωνάξουμε τον εν Αθήνες Ουκρανό πρέσβη και να του πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εάν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο, θα εγείρουμε βέτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι ότι τον παρακαλούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να γυρίσει στην πρωτεύουσά του να σκεφτεί μαζί με τους ανωτέρους του.
4: Δηλαδή, αυτό δεν θα συνεπάγεται το διπλωματική ρήξη με την Ουκρανία.
5: Δεν είναι διπλωματική ρήξη, θα διατηρήσουμε διπλωματικές σχέσεις σε κατώτερο επίπεδο, σε επίπεδο επιτετραμένων. Είναι μια πρακτική που μετέρχονται όλα τα κράτη όταν θέλουν να δείξουν την ενόχλησή τους. Αν δεν δείξουμε ενόχληση, εάν υπάρξει ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη και τον Ουκρανό ομολογό του και ούτε γάτα ούτε ζημιά, οι Ουκρανοί πιεζόμενοι από τη λογική του πολέμου θα επανέλθουν και τότε θα θρηνήσουμε θύματα. Πρέπει να τους ταρακουνήσουμε για να το ξεχάσουν ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις ελληνικές θάλασσες για τον δικό τους, δική τους πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Διαρωτώ με πώς θα αισθανόμασταν εάν το ντρόν ήταν ρωσικό. Θα είχαν βγει όλοι στα κάγκελα. Τώρα δεν έχουν βγει. Το ντρόν όμως είναι ουκρανικό, αναμφισβήτητα. Βρήκαμε ουκρανικές σημειώσεις, η κατασκευή του παραπέμπει εκεί. Έχουμε τα ηλεκτρονικά του που δείχνει σε ποιο σημείο, γιατί κατευθύνθηκε προς την Κεφαλονιά, μάλλον για να το περισυλλέξουν μετά από μια εκτόξευση η οποία δεν βρήκε το στόχο. Έχει ολόκληρο λογισμικό μέσα που του λέει που να πάει. Άρα θα υπήρχαν κάποιοι στην Κεφαλονιά με κάποιο σκάφος οι οποίοι θα το παραλάβουν. Αυτά τα πράγματα, τα παιχνίδια πολέμου στη γειτονιά μας, δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε. Αλλιώς θα γίνει με τα drones ό,τι γίνεται με τα τουρκικά αεροσκάφη. Αν είχαμε ρίξει το πρώτο ή το δεύτερο που παραβίαζαν το εθνικό εναέριο χώρο ή κάναν την πέτυψη από τα νησιά, θα είχαν σταματήσει οι Τούρκοι. Δεν το κάναμε και μετράγαμε τις παραβιάσεις με τις εκατοντάδες κάθε μήνα.
4: Πριν πάμε στα του Ιράν, ας δούμε μία σύντομη ανάλυση του κυρίου Καραγιάννη στην εκπομπή World Pulse και επανερχόμαστε να συζητήσουμε το εσωτερικό του Ιράν.
6: Όχι, κοιτάξτε, μια τόσο μεγάλη κρίση πολύ δύσκολα θα τελειώσει με τη χρήση ενόπλης βίας. Νομίζω ότι σε αυτό σχεδόν συμφωνούν οι πάντες. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει διπλωματική.
7: Εκτός αντιμαχόμενο.
6: Ναι, πρέπει να υπάρχει διπλωματική επίλυση αυτής της μεγάλης περιφερειακής κρίσης, έτσι δεν αφορά προφανώς μόνο τους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Και νομίζω ότι, και λέω νομίζω γιατί, κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε τώρα, κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα πριν έρθω μέσω στούντιο, κοίταγα τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Αμερικής.
7: Που είναι και εκεί, σωστό.
6: Ναι, δεν ξέρω αν τις αναφέρατε, που είναι κάπως πιο συνενετικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ασφαλείς εκτιμήσεις. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο χρόνος φαίνεται να κυλάει υπέρ του Ιράν και όχι υπέρ των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί το Ιράν.
7: Σε αντίθεση με αυτό που έχει πει ο Τραμπ, ότι δεν με πειράζει ο χρόνος, γιατί ο χρόνος είναι δικός μου.
6: Εντάξει, όχι, αυτό συνιστά φαινάκι. Έτσι, ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ιράν, γιατί το Ιράν δεν είναι μια φιλελευθερία δημοκρατία. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην εξουσία δεν πρέπει να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους σε ένα εκλογικό σώμα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το Ιράν είναι ένα καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Βόρειας Κορέας. Είναι μια πολυεπίπεδη κατάσταση και ένα σύνθετο φαινόμενο αυτό που λέμε Ιρανικός Ισλαμισμός και γενικά το οικοδόμα της Ιρανικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είναι ένα σύνθετο οικοδόμημα. Πάντως δεν έχουν εκλογές μπροστά τους, εκλογές του είδους που έχουμε εμείς στο δυτικό κόσμο. Το πρώτο λοιπόν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ιρανική οικονομία έχει πάθει ήδη μεγάλη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια λόγω των Αμερικανικών και τελικά δυτικών κυρώσεων. Γιατί ξεκίνησαν ως Αμερικανικές και συνέχεια εξελίχθηκαν ως κυρώσεις όλων εναντίον του Ιράν. Το τρίτο είναι ότι οι Ιρανοί ήδη έχουν εξάγει κάποια ασφαλή συμπεράσματα από τις προηγούμενες εβδομάδες σχετικά με το πόσο πολύ επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία ο έλεγχος ο οποίος τον ασκούν άτυπα, έτσι, δεν τον ασκούν de jure, de facto, γιατί να το ξαναπούμε αυτό, μιλάμε για τα στενά του Ορμούς όπου υπάρχουν χωρικά εντατά και του Ιράν και του Ομάν, έτσι, άρα είναι ένας άτυπος έλεγχος, είναι ένας έλεγχος δια της βίας, αλλά αυτός ο άτυπος έλεγχος, αυτός ο de facto έλεγχος των στενών του Ορμούς, προφανώς τους ενδυναμώνει, τους κάνει να νιώθουν ότι μπορούν να επιβάλλουν κάποιους όρους.
4: Αυτό που μας λέει ο κύριος Καραγιάννης, κύριε Φαντή, το επιβεβαιώνει και η Washington Post, στην οποία διαβάζουμε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά από τον ναυτικό αποκλεισμό για τουλάχιστον 3 έως 4 μήνες, σύμφωνα με 4 άτομα που έχουν γνώση εμπιστευτικής ανάλυσης της CIA. Και αναφέρονται και στο εσωτερικό μέτωπο, στο κοινωνικό μέτωπο δηλαδή, η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και μπορεί να διατηρήσει την εγχώρια καταστολή για να ελέγξει οποιαδήποτε αντίσταση. Είναι και η δική σας ανάγνωση η ίδια μπορεί να αντέξει το καθεστώς για 3 με 4 μήνες και οικονομικά και στο εσωτερικό μέτωπο? Μπορεί να αντέξει η αμερικανική κυβέρνηση το πολιτικό κόστος για αυτό το διάστημα και κυρίως αυτό που μας αφορά για τη δική μας οικονομία και τη διεθνή οικονομία? Μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία αυτή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος, για μήνες ακόμα?
5: Κύριε Αργύρη, ο κύριος Καραγιάννης είναι ένας από τους πλέον έγκυρους αναλυτές. Εγώ παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα όσα λέει. Συμμερίζομαι την ανάλυση του σε ό,τι αφορά ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή στην προκειμένη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ένα στρατηγικό διέξοδο. Γιατί από τη στιγμή που έκαναν την επίθεση, το Ιράν εφήρμοσε στην πράξη μία κατοχύρωση μάλλον στην πράξη, επιτρέψτε μου, κατοχύρωση στην πράξη, μία εξίσωση. Μου επιτίθεστε και αμήνομαι κλείνοντας τα στενά του Ορμούς και προκαλώντας έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία. Άρα προσπαθεί να αμυνθεί επιφέροντας καταστροφές σε τρίτους. Τα περσικά κράτη απέναντι, τα οποία βεβαίως εμέσως συμμετέχουν παρέχοντας βάσεις στις ΗΠΑ, σε εμάς όλους στη Δύση που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά ακόμη και κράτη όπως το Βιετνάμ, όπως η Ινδονησία, η Ιαπωνία, που είναι τρίτοι εντελώς παράγοντες, και αυτά πλήττονται. Από την άλλη πλευρά, το 2015 το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομολογήσει μία συνθήκη η οποία προέβλεπε την σταδιακή άρση των κυρώσεων μέσω της σταδιακής ανέρεσης του πυρηνικού τους προγράμματος. Από αυτή τη συμφωνία απεχώρησε το 2017 το Μάιο ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή η συμφωνία μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και να εξουδετερώσει τον κίνδυνο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Άλλωστε η δική μου εκτίμηση και των συναδέλφων μου όταν ήμουν κάτω ήταν ότι το όλο πυρηνικό πρόγραμμα ήταν ένα χαρτί, ένα ατού του Ιράν, δημιουργούσε ένα ατού για να το ανταλλάξει με την άρση των κυρώσεων. Σας το συνώ. Οι οποίες κυρώσεις είναι αυτές που σακατεύουν την οικονομία του εδώ και δεκάδες χρόνια. Άρα υπάρχει δυνατότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμάτι της αμερικανικής γραφειοκρατίας που επηρεάζεται από το Ισραήλ και το Ισραήλ το ίδιο δεν επιθυμούν τον συμβιβασμό και επιδιώκουν, εξακολουθούν να επιδιώκουν έναν αδιέξοδο πόλεμο μέχρι τέλους, όπου το τέλος δεν το ορίζουν. Δεν το ορίζουν αυτοί και δεν το ορίζουμε εμείς. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη απειλή, αυτή η σχολή σκέψης είναι και η μεγαλύτερη απειλή για την διεθνή οικονομία, διότι είναι προφανές ότι σας δώσω νόμι και πάλι, ότι το Ιράν θα καταστρέψει, αν δεχτεί πλήγματα, ό,τι υπάρχει απέναντι του από υποδομές. Άρα όλος ο περσικός κόλπος θα βγει εκτός παγκόσμιας οικονομίας και όλη του η ενέργεια, το ενεργειακό του δυναμικό, θα βγει εκτός παγκόσμιας, της λειτουργίας παγκόσμιας οικονομίας για τα επόμενα 4-5 χρόνια που θα χρειαστούν να επιδιορθωθούν οι ζημιές που θα επέλθουν.
4: Ας δούμε πιο πολύ στο εσωτερικό του Ιράν, στα πρόσωπα. Συνηθίσαμε την διαδικασία του αποκεφαλισμού, το λέμε δημοσιογραφικά, της εξάλειψης ηγετών τόσο των πρόξης του Ιράν, όσο και με την επίθεση πλέον στο Ιράν των ηγετών του ανώτατου ηγέτη, δηλαδή την αφαίρεση προσώπων. Ωστόσο βλέπουμε να παραμένουν εν ζωή και σε πλήρη δραστηριότητα τρία πρόσωπα σήμερα στο Ιράν. Ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, ανεξαρτήτως του αν φημολογείται ή όχι ότι υπάρχει απόκληση γραμμής μεταξύ αυτών και των φρουρών της Επανάστασης. Θα θέλαμε να μας πείτε γιατί δεν έχουν γίνει στόχος επίθεσης αυτοί οι άνθρωποι. Υπολογίζουν οι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη μέρα, ότι μπορεί να αποτελέσουν ένα μεταβατικό στάδιο, ότι μπορεί να δημιουργήσουν σχίσμα ηγεσίας στο Ιράν. Ποια είναι η δική σας αίσθηση από αυτόν και τον ρόλο κυρίως που θα παίξουν στην ιστορία από εδώ και πέρα?
5: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι η φρουρή της Επανάστασης. Πιο φρουρός Επανάστασης από τον Καλιμπάφ δεν γίνεται, πεθαίνεις. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όλη την στρατιωτική σταδιοδρομία την έκανε μέσα από τους φρουρούς και στον πόλεμο με το Ιράκ, όπου ανδραγάφησε κυριολεκτικά, και μετά την πολιτική του σταδιοδρομία την έκανε μέσα από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Αραχτσί, όταν ήμουν εγώ κάτω, είχε τη φήμη του πολύ ικανού διπλωμάτη και εγώ είχα και πληροφορίες από τον πρέσβη μας, τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο, τον φίλο μου τον Νίκο τον Τζαμαδό, ο οποίος είχε συνυπηρετήσει εκεί με τον Αραχτσί και μου είχε πει ότι πρόκειται για πολύ σκληροπυρηνικό άνθρωπο, αλλά εξαιρετικό διπλωμάτη με εξαιρετικές ικανότητες και προσυνέστατα. Τώρα έχει σκληρύνει λίγο, όταν τον είδα κάτω έχει σκληρύνει. Είναι ο άνθρωπος των φρουρών της Επανάστασης του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είναι διαφορετική ιστορία. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ήταν ανθυποψήφιος και κέρδισε τον Καλιμπάφ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Επηρεάζεται από τον Ζαβάτ Ζαρίφ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, που ήταν ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα με την κυβέρνηση Ομπάμα, δηλαδή καταργούμε το πυρηνικό πρόγραμμα και καταργούνται και οι κυρώσεις. Και επίσης υπάρχει ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Πεζεσκιάν, ο Μοχμπέρ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή, εμφανίστηκε ως σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεΐ και έκανε και δηλώσεις με αυτή την ιδιότητα. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω ότι η Ιρανική ηγεσία είναι έτοιμη να μπει σε έναν αγώνα αλληλοεξόντωσης. Υπάρχουν διαφωνίες, αλλά όλοι υπηρετούν το καθεστώς. Και το καθεστώς αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω το υπενόησε και ο κύριος Καραγιάννης, αντλεί δυνάμεις από το γεγονός ότι η κοινωνία έχει σταθεί δίπλα του για να αποκρούσει μια επίθεση από τις ΗΠΑ για το Ισραήλ, την επίθεση που θεωρούν ότι στοχεύει το κράτος και το μέλλον του Ιράν ως κράτος και όχι μόνο το καθεστώς. Συνεπώς, ναι, θα υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις όταν υπογραφεί μια συμφωνία, θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχής θα είναι για τους Ιρανούς η συμφωνία. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν κατέβει στους δρόμους, έχουν αγκαλιάσει τις εγκαταστάσεις με ζωντανές ασπίδες κτλ., θα διεκδικήσουν πολιτικό ρόλο και θα υπάρξει μια μετεξέλιξη η οποία όμως δεν θα υπαγορεύεται από τη Δύση και την Ουάσιγκτον. Όπως έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Ο πρόεδρος Τραμπ, αν θυμάστε στην αρχή, ήθελε να ορίσει και ποιος θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης. Δηλαδή να εμπλακεί μέσα στην σιητική θεολογία και στο σιητικό ιερατείο. Πρόκειται περί εντελώς στρεβλής αντίληψης και ιδίως όταν έχει να κάνει με Ιρανούς οι οποίοι πόρο απέχουν από την οτροπία των Βενεζουελάνων και των λοιπόν Λατινοαμερικάνων.
4: Πάμε να δούμε λίγο τα της διπλωματικής γλώσσας, εάν αυτό έχει πλέον έννοια με τον τρόπο που διεξάγεται η επικοινωνία σε σχέση με τον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κήρυξε το τέλος της πολεμικής επιχείρησης την Τρίτη. Την ίδια μέρα είδαμε την διακήρυξη της επιχείρησης ελευθερίας, το Project Freedom, το λέμε, από τον πρόεδρο Τραμπ. Λίγες ώρες αργότερα, εκ των υστέρων μάθαμε για τη Σαουδική Αραβία, είδαμε το τέλος αυτής της διακήρυξης της επιχείρησης. Ταυτόχρονα παραμένει ενισχύ, παρά το τι γίνεται στο Ορμούζ και ότι υπάρχει βία, παραμένει ενισχύ η εκεχηρία σύμφωνα και με τις δύο πλευρές, και με το Ιράν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι ρητορική ερώτηση. Θα θέλαμε πραγματικά να μας αναλύσετε με βάση τη διπλωματική γλώσσα τι σημαίνουν οι έννοιες εκεχηρία, τι σημαίνει ειρήνη, συμφωνία, τι σημαίνει η νίκη που διακηρύσουν και οι δύο πλευρές τη σήμερον ημέρα και αν μπορούμε να βασιστούμε στην παραδοσιακή διπλωματική αντίληψη ή όχι σε αυτή την περίπτωση, αν θα πρέπει να βρούμε κάποια διαφορετικά εργαλεία συνεννόησης.
5: Κύριε Αργύρη, κάθε εκεχηρία σε όλες τις συγκρούσεις έχει, διακόπτεται από μερική επανέναρξη εχθροπραξιών. Αρκεί αυτή να είναι περιορισμένη, η εκεχηρία επιβιώνει. Και αυτή νομίζω είναι και η περίπτωση στο Ιράν. Έγιναν κάποιες κιλοκαυγάδες εκεί για κάποια ιρανικά πλοία, κατέλαβαν οι Ιρανοί ένα, οι Αμερικανοί εξουδετέρωσαν δύο-τρία άδεια δεξαμενόπλια, αλλά δεν υπάρχει γενικευμένη αντιπαράθεση, γενικευμένη σύγκρουση και επέκταση των καταστροφής των υποδομών. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το Ιράν. Και για τους Άραβες του κόλπου, οι δικές τους υποδομές, οι οποίες εξυπηρετούν την ανθρωπότητα. Εξυπηρετούν την ανθρωπότητα παρέχοντας ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το διαχειριστούν, διότι σε αντίθεση με τους Ιρανούς που έχουν συγκεκριμένους στόχους, οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Ρούμπιο και ο Βάνς, που είναι οι μελλοντικοί διεκδικητές του χρήσματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καταλαβαίνουν ότι αυτή η παρένθεση, αυτή η εκστρατεία του πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν κινδυνεύει να τους ακυρώσει κάθε προοπτική να κερδίσουν την προεδρία εύκολα, να κάνουν τον περίπατο που θα τους επέτρεπε η διαίρεση των δημοκρατικών. Τώρα λοιπόν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι διαιρεμένο ανάμεσα σε αυτούς που είναι το ΜΑΓΑ, έτσι, και σε αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί της Ισραηλινής πολιτικής, του Ισραηλινού λόμπι. Και μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία το λόμπι είναι εξαιρετικά ισχυρό. Και ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Βάνς είναι αδιάφοροι για την επιρροή του. Άρα το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ, το πρόβλημα, το στυλ του, το γεγονός ότι διαπραγματεύεται δημόσια, απειλεί δημόσια κτλ., δεν επιτρέπει στην προσπάθεια αυτή να καταλήξει όσο γρήγορα θα μπορούσε. Διότι πρέπει να έχει, να φύγει με την εντύπωση του νικητή. Πιστεύω ότι η επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα θα τον κάνει πιο ρεαλιστή να πάψει τη ρητορία. Εντάξει, κέρδισε. Αν έτσι νομίζει, κέρδισε. Αλλά την βούλησή του δεν μπορεί να την υπαγορεύσει επί του ιτημένου αντιπάλου. Και αυτός είναι ο ορισμός της νίκης στον πόλεμο. Με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλεις την θέλησή σου στον αντίπαλο και να ενεργεί όπως του λες. Αυτό δεν το πέτυχε. Αλλά βήθησε πολλά πλοία, έσωσε τους Ιρανούς για τον κόπο να συντηρούν απειρχαιωμένα σκάφη της δεκαετίας του 70, του Σάχη κτλ. Και αεροπλάνα εκείνης της εποχής. Μπράβο. Το πρόβλημα δεν είναι να τσακωθούμε με τον πρόεδρο Τραμπ ως Ελλάδα. Εμείς είναι να σπεύσουμε να προωθήσουμε μια λειτουργική διευθέτηση. Και βέβαια, λειτουργική διευθέτηση με το να αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να στείλουμε τον Κίμωνα, δηλαδή το πιο σύγχρονο σκάφος που έχουμε, με τις τεράστιες αντιεροπορικές του δυνατότητες, να προστατεύει τα διερχόμενα πλοία μετά τη συμφωνία από ενδεχόμενα drones, δηλαδή να ρίχνουμε βλήματα των 700.000 δολαρίων για να καταστρέψουμε ένα drone των 20.000 δολαρίων και να στείλουμε εμείς το δικό μας πλοίο εκεί κάτω, δεν εξυπηρετεί. Που ετοιμάζεται να το κάνει η κυβέρνηση, έτσι, με μικροκομματικούς εσωτερικούς υπολογισμούς, δεν διευκολύνει την εικόνα της χώρας μας στην περιοχή μακροπρόθεσμα.
4: Ποια είναι η εκτίμησή σας για την εξέλιξη σε σχέση με αυτό το σχέδιο των 14 σημείων, γιατί αυτό είναι το μεγάλο επίδικο, όχι μόνο επειδή θα συναντηθεί, υπολογίζουμε ότι θα συναντηθεί σε λίγες μέρες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ομολογό του τον Κινέζο, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, γιατί κάθε εβδομάδα είναι και χειρότερα τα στατιστικά για την ύφεση στην Ευρώπη που βλέπουμε και για τον πληθωρισμό. Θα ευοδοθεί αυτό στο άμεσο διάστημα? Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα στο ερώτημα, αλλά σίγουρα έχετε καλύτερη αντίληψη από εμάς της ισορροπίας μέσα στο Ιράν.
5: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί έχω υπηρετήσει και ξέρω τι θέλουν οι δύο πλευρές. Διαβάζω για τους Αμερικανούς, ξέρω για τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στον αριθμό 14-16 κλπ. Πρέπει να μείνουμε στις δύο φάσεις. Το πρώτο που μπορεί να ισχύσει άμεσα είναι οι Ιρανοί να επιτρέψουν στα πλοία να περνάνε ελεύθερα, έτσι, δίχως την απειλή στρατιωτικής βίας. Θα δούμε αν θα καταβάλουν ένα αντίτιμο για την, το οποίο θα στοχεύει στην αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου. Αυτό είναι δευτερεύον. Αλλά οι Αμερικανοί σταματούν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν και το Ιράν επιτρέπει στα πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν ελεύθερα από τον Περσικό κόλπο. Το πρόβλημα οικονομικές κυρώσεις έναντι πυρηνικού προγράμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σταματημένο, είναι θαμμένο, όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι θαμμένες, βομβαρδισμένες από τους Αμερικανούς, οι είσοδοι τους είναι θαμμένοι κάτω μέσα στις στοές. Αυτό θα το συζητηθεί σε ένα δεύτερο χρόνο 30 ημερών. Όπου εκεί είναι απλό, οι Ιρανοί ζητούν κάτι απλό. Κατάργηση όλων των κυρώσεων. Όχι δηλαδή μόνο της απαγόρευσης να πολλούν το πετρελαιό τους, αλλά και των λεγόμενων δευτερογενών κυρώσεων, δηλαδή των κυρώσεων που έχουν επιβάλει η δία πρωτοβουλία οι αμερικανικές τράπεζες και οι οποίες δεν ανέχονται τη συνεργασία με καμία τράπεζα η οποία συναλλάσσεται για το Ιράν, με το Ιράν, συγγνώμη. Για παράδειγμα, πουλάει κάποιος παιδικές τροφές στο Ιράν. Δεν απαγορεύεται, δεν απαγορευόταν ποτέ. Δεν μπορούν να τον πληρώσουν οι Ιρανοί παρά μόνο με σακούλα στα χέρια. Καμία τράπεζα δεν δέχεται να διεκπαιρεώσει αυτή την πληρωμή, διότι αν το κάνει οι αμερικανικές τράπεζες δεν θα τους το μαύρο κατάλογο και την αποκόπτουν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Αυτό πρέπει να τελειώνει.
4: Αν καταλαβαίνω σωστά, με συγχωρείτε, αν καταλαβαίνω σωστά, το κέριο για το Ιράν είναι το οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή αν αρθούν οι κυρώσεις και επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα η οικονομία, είναι διατεθειμένη για υποχωρήσει σε σχέση με τα οπλικά, με τα συνολικά ζητήματα, τα στρατιωτικά.
5: Ας το πάρουν οι Αμερικανοί, ας το πάρουν, ας πάρουν το cake, αυτό όπως το λένε, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν τους ενδιαφέρει. Άλλωστε, όπως είπε ο Καλιμπάφ, μιλώντας από την Ιρανική τηλεόραση, αναπτύξαμε νέο πυρηνικό όπλο για την άμυνά μας από επιθέσεις. Κλείνουμε τα στενά και υποφέρουν οι πάντες. Λοιπόν, ας το πάρουν το πυρηνικό υλικό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πάει στην Ρωσία. Η προηγούμενη συμφωνία GCPOA είχε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το καινοφανές. Δεν θα επανεφεύρουμε τον τροχό. Μπορεί αυτό να γίνει. Και ταυτόχρονα τι θα έχει κέρδος, τι θα έχει κέρδος για τη Δύση. Όταν το Ιράν βγει από τις κυρώσεις, θα πάψει να πουλάει μισοτιμής το πετρέλαιό του στην Κίνα. Και θα το πουλάει στις διεθνείς τιμές. Άρα οι Κινέζοι θα χάσουν ένα 13% των πετρελαϊκών εισαγωγών που το παίρνουν σχεδόν τζάμπα. Λοιπόν, θα τους ακριβίνουμε την ενέργεια. αυτό είναι προς όφελος της συλλογικής Δύσης. Και δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι εγκέφαλοι μέσα στα Υπουργεία Εξωτερικών, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν, γιατί οι κυρώσεις είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος όπου θησαυρίζουν και οι επιβλέποντες στις κυρώσεις Αμερικανοί υπάλληλοι. Όποιος ξέρει αυτόν τον τι συμβαίνει μέσα σε αυτή τη σπηλιά των κυρώσεων, λέει ότι πρέπει να καταργηθούν. Διότι δεν εξυπηρετούν το γενικό καλό. Όχι το καλό του Ιράν, το γενικό καλό το δικό μας.
4: Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι αν το καταλαβαίνουμε εμείς, οι άνθρωποι που είναι ειδικοί από αυτών των θεμάτων δεν το καταλαβαίνουν. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε περαστικά.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στην εκπομπή σας.
4: Να είστε καλά, κύριε Φαντή.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ποιος είναι?
12: Εγώ, η Μανούλα.
13: Ποιος?
14: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
15: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως οδεύουμε με ταχύτατους ρυθμούς προς ένα παγκόσμιο κυριολεκτικά χάος. Να ξεκινήσουμε με το Κοινοβούλιο της Σκωτίας, όπου εκεί εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση της σκοτσέζικης κυβέρνησης. Στη Γερμανία τώρα, σύμφωνα με το Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε έρευνα για την απαγόρευση του γερμανικού δεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει την εξουσία της Γερμανίας τα ερχόμενα έτη. Ξεκίνησε λοιπόν έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαγόρευση του συγκεκριμένου κόμματος με το σκεπτικό ότι είναι ασύμβατο με τις αξίες της Ένωσης. Εάν καταφέρουν να επιτύχουν την απαγόρευση, το κόμμα θα αποκλειστεί από τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα χάσει την πολιτική του χρηματοδότηση. Στη Βολιβία, η αντίσταση του λαού απέναντι στο ξεπούλημα της χώρας σε ξένα συμφέροντα συνεχίζεται και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας για τη χώρα, προειδοποιώντας για συνεχιζόμενα οδοφράγματα και διαδηλώσεις που διαταράσσουν τις μεταφορές και τις βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν τον ΗΠΑ προειδοποιεί τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τις περιοχές διαμαρτυριών και να μην ταξιδεύουν οδικώς μεταξύ πόλεων επικαλούμενοι αναφορές για βία, επιθέσεις και ζημιές σε οχήματα στα οδοφράγματα. Πολιτικές αναταραχές είναι έτοιμες να ξεσπάσουν και στην Ισπανία έπειτα από την άρνηση του Πρωθυπουργού της χώρας να βοηθήσει τις ΗΠΑ αλλά και το Ισραήλ στον πόλεμο κατά των Ιρανών. Όλο τυχαίως λοιπόν μετά, η αντικατασκοπευτική και οικονομική αστυνομία της χώρας πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση του κόμματος του Πρωθυπουργού. Μόλις μία εβδομάδα πριν είχαμε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού και στενού συμμάχου του νυν Πρωθυπουργού της χώρας για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, άσκησης επιρροής και άλλα αδικήματα που συνδέονται με τη διάσωση μιας αεροπορικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι αποτέλεσμα πολύμηνων μυστικών ερευνών από ειδικούς οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι φέρονται να εντόπισαν μηνύματα, επικοινωνίες και τραπεζικές κινήσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη παράλληλου λογιστικού συστήματος στο κυβερνών κόμμα. Μετάφραση της είδησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκοινούν με το Ισραήλ, από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν τους έκανε τα χατήρια, βρήκανε τρόπο να τους βγάλουν από τη μέση. Και να περάσουμε τώρα στην Κούβα, όπου και εκεί τα πράγματα εξελίσσονται πολύ άσχημα, καθώς σύμφωνα με την κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο, ένα κράτος το οποίο είναι ουσιαστικά προτεκτοράτο των ΗΠΑ, η κυβερνήτης λοιπόν της χώρας ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κηρύξουν τον πόλεμο στην Κούβα την ερχόμενη εβδομάδα και μάλιστα η ίδια καυχήθηκε για τον ρόλο του Πουέρτο Ρίκο στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής προσφάτως, αλλά και στην ερχόμενη επίθεση η οποία θα ξεκινήσει κατά των Κουβανών. Είμαστε σε πόλεμο με την Κίνα, είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν, αναφερόμενοι από κοινού για τη χώρα της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόλις πρόσφατα ήμασταν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε πόλεμο με την Κούβα. Το Πουέρτο Ρίκο παίζει βασικό ρόλο σε αυτά τα ζητήματα. Ήμασταν καθοριστικοί για τη Βενεζουέλα και θα είμαστε καθοριστικοί για τη δημόσια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Εδώ λοιπόν να δώσουμε συγχαρητήρια στο Πουέρτο Ρίκο ως το πιο πιστό σκυλάκι των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Την αποκάλυψη αυτή σχετικά με την επερχόμενη επίθεση των ΗΠΑ κατά της Κούβας έρχεται να την επιβεβαιώσει και το Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο τα αμερικανικά στρατεύματα και ο αμερικανικός εξοπλισμός είναι έτοιμα να επιτεθούν ανά πάσα στιγμή στην Κούβα. Και να περάσουμε τώρα στην Νορβηγία, η οποία δήλωσε ότι θα ενταχθεί στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, καθώς η Ευρώπη ανησυχεί για την απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της χώρας υπέγραψε ήδη νέα αμυντική συμφωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι, τονίζοντας όμως ότι δεν θα σταθμεύσουν εκεί πυρηνικά όπλα εν καιρό ειρήνης, αλλά όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Μα τα πυρηνικά θα τα χρειαστεί όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Εν καιρό ειρήνης τι να τα κάνετε. Το μόνο λοιπόν το οποίο θα καταφέρει ουσιαστικά ο Νορβηγός Πρωθυπουργός είναι να στοχοποιήσει και την χώρα του από ρωσικά πυρηνικά. Στην Αρμενία τώρα η Ρωσία απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο εάν συνεχιστεί η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας πιο συγκεκριμένα ότι μπορεί να αναστείλει μονομερώς είτε ακόμη και να ακυρώσει τη συμφωνία δασμολόγητης προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου προς την Αρμενία. Η απάντηση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας είναι πως η χώρα του σχεδιάζει να πλουτίσει σημαντικά, θα γίνουν δηλαδή πολύ πλούσιοι οι Αρμένοι επειδή έχουν πάρει δώσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.
όσο πλούσιοι γίναμε και εμείς επειδή ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πάρει δώσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδιάζει λοιπόν ο ίδιος να πλουτίσει σημαντικά την Αρμενία, γι' αυτό δεν φοβάται την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών σε περίπτωση επιδείνωσης των σχέσεων με τη Ρωσία. Δεν είναι λογικό να απειλεί κανείς την Αρμενία, για παράδειγμα, με υψηλές τιμές, γιατί υπάρχει απάντηση στις απειλές για υψηλές τιμές. Θα έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα, τόσα ώστε να μην μας φαίνονται ακριβά. Όταν όμως φτάσει η στιγμή αυτή η οποία μας λες, δηλαδή να φτάσουν οι τιμές στον ουρανό από ενέργεια, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο, να μην βγεις μετά να παραπονεθείς γιατί θα πέσει να σε φάει ο αρμενικός λαός. Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο δυτικό τσουτσέκι και πιο συγκεκριμένα τον Πολωνό Πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε ευθαρσός ότι η συμφωνία για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Βαρσοβίας και Λονδίνου θα πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο τη Μόσχα. Η Πολωνία επιδιώκει όσο το δυνατόν στενότερες διπλωματικές σχέσεις με την Βρετανία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έγγραφο θα ονομάζεται Συνθήκη μεταξύ Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για εταιρική σχέση στον τομέα της ασφαλείας και της άμυνας. Και να περάσουμε τώρα στον Ουκρανό δικτάτορα, ο οποίος έδωσε εντολή, σύμφωνα με το The Economist, στους υφισταμένους του να προετοιμαστούν για ακόμη 2-3 χρόνια σύγκρουσης με τη Ρωσία. Οι λόγοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η αποτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, η άρνηση της Ρωσίας να κάνει συμβιβασμούς και η μειωμένη συμμετοχή των ΗΠΑ στις νέες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα τώρα με τη Wall Street Journal, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί στην Ευρώπη ήδη μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η Wall Street Journal βέβαια δεν βλέπει τον πόλεμο τον οποίο έχει ουσιαστικά κηρύξει η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση απέναντι στη Ρωσία, αλλά θα δει όμως την αντίδραση της Ρωσίας όταν αντεπιτεθεί στους Ευρωπαίους. Άλλη μια άσχημη είδηση έρχεται από τη Λετωνία, όπου εκεί οι λετωνικές ενόπλες δυνάμεις άρχισαν να εγκαθιστούν τσιμεντένια οδοφράγματα, τα λεγόμενα δόντια του δράκου, καθώς επίσης προχωράνε και σε κατασκευή αντιαρματικών τάφρων σε ολόκληρο το μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Πολύ σκληρή δήλωση είχαμε και από τον Ρώσο πρόεδρο σχετικά με τις σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη και τη Δύση, όπου ο ίδιος ξεκαθάρισε πως εάν η Ευρώπη ξεκινήσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή είμαστε απολύτως έτοιμοι. Εάν ξεκινήσει όμως αυτός ο πόλεμος, πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς από τους Ευρωπαίους για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Με λίγα λόγια, το να ξεκινήσουν έναν πόλεμο με τη Ρωσία ακούγεται πολύ εύκολο. Το πώς όμως θα τελειώσει και αν θα τελειώσει, αυτό θα το κρίνουν οι Ρώσοι. Και να περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται κανονικά, με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επαδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους σε αμερικανική αεροπορική βάση εντός του Κουβέιτ, ως απάντηση στις χθεσινές αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν. Το Κουβέιτ με τη σειρά του επιβεβαίωσε ότι οι αεροπορικές του άμυνες αντιμετώπισαν πυράβλους και μη επαδρωμένα αεροσκάφη, και παράλληλα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως χτύπησαν 4 μη επαδρωμένα ιρανικά αεροσκάφη. Εν συνεχεία έπληξαν μια ιρανική μονάδα εκτόξευσης μη επαδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφος και τέλος χτύπησαν μια ιρανική στρατιωτική βάση σε ένα ιρανικό λιμάνι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα μέσω του Αμερικανού Προέδρου στοχοποίησαν και το Ομάν, και ο λόγος φυσικά είναι διότι δεν στάθηκαν στο πλευρό τους απέναντι στον πόλεμο κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο πιο συγκεκριμένα να δηλώνει πως το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι στην περιοχή, αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Άμεση ήταν η αντίδραση της ιρανικής πλευράς, δηλώνοντας ότι τάσεται στο πλευρό του Ομάν μετά την απειλή των ΗΠΑ να το βομβαρδίσουν, κάτι το οποίο σημαίνει πως πέρα από τον Λίβανο, οι Ιρανοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν από εδώ και στο εξής και την ασφάλεια του Ομάν σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Η πιο σημαντική είδηση όμως έρχεται από τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πρώην τρομοκράτες οι οποίοι δρούσαν εδώ και χρόνια υπό την αμερικανική ηγεσία στο Ιράκ και τη Συρία για να ανοίξουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο στη γεωπολιτική αντιπαράθεση της Μέσης Ανατολής κατά των Ιρανών. Πρόκειται για μια προειδοποίηση η οποία αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο με την υποτιθέμενη εκεχηρία μόνο και μόνο για να στήσουν πολλαπλά χερσαία μέτωπα εναντίον των Ιρανών. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος πλέον ξεπέρασε τα όρια και έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τους Έλληνες οι οποίοι μένουν στο Αιγαίο
να πουλήσουν άμεσα τα σπίτια τους, διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος δεν θα τους μείνει τίποτα. Ο ίδιος λοιπόν, μιλώντας για τα δικαιώματα της Τουρκίας και τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, όπου βασίζονται σύμφωνα με αυτόν σε ιστορικά και νομικά θεμέλια, είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων πως οι δραστηριότητες που στοχεύουν στη στρατιωτικοποίηση των νησιών που θα έπρεπε να παραμείνουν υπό μη στρατιωτικό καθεστώς, δηλαδή η κατεχόμενη Μικρά Ασία από τους Τούρκους, μπορεί να στρατιωτικοποιείται, αλλά τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να στρατιωτικοποιηθούν. Η στρατιωτικοποίηση λοιπόν των νησιών, σύμφωνα με αυτόν, είναι ασυμβίβαστη με τις καλές σχέσεις γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα μείνουμε ποτέ αδιάφοροι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που θίγει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία πεδίου διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Ο ίδιος λοιπόν στο αποκορύφωμα του θράσους του, σχολιάζοντας ένα βίντεο, ανέφερε πως «σας δίνω μια φιλική συμβουλή, εάν κατέχετε ακίνητο σε νησί του Αιγαίου, ειδικά σε ένα κοντά στην Τουρκία, θα πρέπει πιθανότατα να το πουλήσετε το ταχύτερο δυνατό και να πάρετε τα χρήματά σας. Στα επόμενα χρόνια, ίσως και μήνες έτσι όπως το πάμε, θα θέλατε να είχατε εισακούσει αυτήν την ανάρτηση». Οι απειλές των Τούρκων πλέον σε επίσημο επίπεδο έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Από τη δική μας πλευρά έχουμε τον Υπουργό Αντεθνικής Άμυνας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας έχουν φλωμώσει στις δηλώσεις και στα μεγάλα λόγια. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις μας αλλιώς. Και την ίδια στιγμή έχουν εξασθενήσει μεγάλο μέρος της εθνικής μας άμυνας για να γεμίσουν τους Ουκρανούς με όπλα. Έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό την εθνική μας ασφάλεια για να στείλουν οπλισμό και σε άλλα μέρη, τα οποία δεν θα τα σχολιάσουμε τώρα. Και γενικότερα έχουμε από τη μία πλευρά την Τουρκία, η οποία παράγει τα πάντα, από πυραυλικά υπερσύγχρονα συστήματα μέχρι υπερσύγχρονα μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ εμείς παραγγέλνουμε μέχρι και τις σφαίρες και αναμένουμε πότε θα μας στείλει καμιά φρεγάτα η Ιταλία, αναμένουμε πότε θα μας στείλει κανένα αεροσκάφος οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αναμένουμε να φτιάξουμε 1000 μη επανδρομένα αεροσκάφη ανά έτος για να το γιορτάσουμε. Αξιοθρύνητη κυριολεκτικά η στάση Ελλήνων αξιωματούχων σε μια τόσο ιστορικά κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν και για τις εξελίξεις στη Βολιβία και για τις εξελίξεις στη Γερμανία και για τις εξελίξεις στην Πολωνία και για την εξέλιξη στην Νορβηγία, η οποία και αυτή επιθυμεί να φέρει πυρηνικά από τους Γάλλους. Και για τις εξελίξεις στην Αρμενία και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως για τις εξελίξεις στη χώρα μας, όπου τα πράγματα υπό την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά μαύρα και άραχνα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων μηνών. Πτώματα στη Γάζα, βομβαρδισμοί στο Ιράν, σύνοδοι στις Βρυξέλλες με πρόσωπα παγωμένα. Ένα παγκόσμιο σκάκι που μοιάζει χαοτικό. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως πόσα μας λένε για τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτό το σκάκι. Σήμερα με τον οικονομολόγο και αναλυτή κινδύνου, κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα τριών

παρατήρηση, γιατί το τοπίο στη γεωπολιτική δεν είναι ποτέ ειδηλιακό. Πάντοτε, αν κρύβει ευκαιρίες, σίγουρα κρύβει και κινδύνους, και ειδικά για μια χώρα που δεν είναι δυνατή, ισχυρή όπως η Ελλάδα. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο, για να το συνδέσω και με αυτά που είπατε στην αρχή, που εγώ αποκαλώ μια μορφή Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό ξεκινάει από το πολύ βασικό στοιχείο ότι έχουμε μια θεμελιώδη ανισορροπία στα οικονομικά θέματα, κυρίως με την άνοδο την οικονομική της Ασίας και κυρίως βεβαίως της Κίνας, που έχει θέση στο περιθώριο τη Δύση. Αυτό οθεί τις ΗΠΑ σε μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτική, το λέω έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεταβάλουν τις συνθήκες σε διάφορα γεωπολιτικά συστήματα και έχουν μπει σε μια διαδικασία έντονης δράσης, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται ακόμα και το στρατιωτικό παράγοντα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια σειρά από κρίσεις και πολέμους, όπως στην Ουκρανία, όπως τα γεγονότα που είδαμε στη Βενεζουέλα, τη διεκδίκηση της Γκριλανδίας από τις ΗΠΑ, την αρχική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, που τώρα έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση, αν υπάρξει και ένας επόμενος γύρος, στον οποίο πιθανότατα θα εμπλακούν και άλλα αραβικά κράτη. Είμαστε λοιπόν σε μια κυλιόμενη παγκόσμια κρίση, η οποία κρίνει κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η παγκόσμια ηγεμονία, ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στις επόμενες δεκαετίες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν πολλά πράγματα, οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά και όχι μόνο σε ένταση, αλλά και σε χρονική έκταση. Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Ας πάρουμε λοιπόν τον παράγοντα των ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν και έχουν χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις διευκολύνσεις που προσφέρει η Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ένα πολύτιμο σημείο αφετηρίας και βάση για τις επιχειρήσεις και τη διοχέτευση πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όχι μόνο όμως, η Αλεξανδρούπολη δημιουργείται ουσιαστικά ένα hub ενεργειακό, όπου οι ΗΠΑ τώρα το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση του υγροποιημένου αερίου, του LNG, και να πωλήσουν ενέργεια αρχικά στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η Αλεξανδρούπολη, που παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου. Άρα λοιπόν δίνει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε μια τεράστια περιοχή, σε μια τεράστια ζώνη που πιάνει από την Ουκρανία μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, ας δούμε τη σημασία που έχει η βάση της Σούδας. Η βάση της Σούδας έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη στάθμευση, τον ανεφοδιασμό των αεροναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά και ως σημείο επιτήρησης. Δηλαδή, από εκεί παρακολουθούν πάρα πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως ένα είδος ασφαλών μετόπισθεν, αφού είδαμε ότι και πρόσφατα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε κάποια πυρκαγιά στο κατάστρωμά του, υποχώρησε στην περιοχή της Σούδας για να κάνει τις συντηρήσεις πρώτου κλιμακίου, τις επισκευές πρώτου κλιμακίου. Αυτά σε συνδυασμό βεβαίως και με τις βάσεις στην Κύπρο, όπου επίσης είδαμε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επενδύσουν χρήματα, δηλαδή οι ίδιες με δικές τους δαπάνες, να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει η ελεύθερη Κύπρος για να τις χρησιμοποιήσουν για μελλοντικές επιχειρήσεις. Η Κύπρος είναι ένα αεροπλανοφόρο ουσιαστικά που βρίσκεται εγκύτατα προς τις ακτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, είναι δηλαδή δίπλα στην Αιγαίος Ανατολή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη σημασία της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την Ελλάδα, είναι ένα δίπολο Ελλάδα-Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχίζουν και την αναγνωρίζουν πλέον και φανερά οι Αμερικανοί. Πρόσφατα είχαμε μια πρωτοβουλία δύο Αμερικανών γερουσιαστών, οι οποίοι αναφέρουν τη στρατηγική σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια χώρα διευκολύνσεων, αλλά είναι μια χώρα που έχει ενταχθεί στον επιχειρησιακό και στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ. Αυτό σε εμάς θέτει ως πρόκληση βεβαίως, το να παράσχουμε αυτές τις διευκολύνσεις ή τη συνεργασία, αλλά με κάποιο εύλογο αντάλλαγμα. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να είναι τόσο πολύτιμη γιατί προσφέρει μια παράκαμψη στην Τουρκία που δεν μπορεί κανείς να της έχει εμπιστοσύνη, και ίσως τώρα μπήκε σε μια άλλη διάσταση αυτό, καθώς επιδεινώνονται οι σχέσεις των ΗΠΑ σε ένα βαθμό βεβαίως με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε την ένταση στις δηλώσεις, ας πούμε, του Γερμανού καγκελαρίου που οδήγησε στην απόσυρση αμερικανικών, τη μερική απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων. Ίσως λοιπόν αυτό δυναμώνει ακόμα περισσότερο το χαρτί της Ελλάδας. Ας πάμε τώρα γρήγορα στον δεύτερο παράγοντα, για το Ισραήλ. Για το Ισραήλ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένας άξονας από τον οποίο μπορεί να αναπνέει και να επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι το Ισραήλ εξ αρχής, εκ της ιδρύσεώς του, περιτριγυρίζεται από αραβικούς, μουσουλμανικούς και κατά βάση εχθρικούς πληθυσμούς. Βεβαίως το Ισραήλ, λειτουργώντας προληπτικά και με τη δική του, αν θέλετε, στρατηγική, δεν τη δικαιολογούμε, απλώς προσπαθούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα, έχει εξουδετερώσει έστω και προληπτικά

0: διαφόρους δυνητικούς αντιπάλους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή χώρες όπως η Σύρια ή το Ιράκ να είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά κρατικής αποσύνθεσης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επίσης το Ιράν να δέχεται μια επίθεση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η μόνη χώρα με την οποία υπάρχει μια συνθήκη, μακρά συνθήκη ειρήνης μετά το Camp David είναι η Αίγυπτος και αυτή όμως είναι εν δυνάμει επικίνδυνη γιατί είναι ένα ηφαίστειο που ξεπερνά πληθυσμιακό ηφαίστειο που ξεπερνά κατά πολύ ήδη τα 100 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορεί να υπολογίζει. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόση σημασία έχει για το Ισραήλ ως πνεύμονας, ως στρατηγικό σημείο πρόσβασης η Κύπρος και η Ελλάδα. Και όχι μόνο σε γεωπολιτικό στρατιωτικό πεδίο, αλλά και για θέματα ενέργειας, για θέματα δικτύων. Το βλέπουμε με τον αγωγό που πρέπει να μπει ο αγωγός ηλεκτροδότησης, με τον EastMed που συζητιέται, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που να κάνουν με τους εμπορευματικούς δρόμους και τους δρόμους της ενέργειας που θα έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Και εδώ βλέπετε ξανακουμπώνει πάλι η πολιτική των ΗΠΑ, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, η παρότρινση να υπάρξει αυτή η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Θέλω να σταθώ εδώ και να τονίσω ότι παρουσιάζω αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες. Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι παρουσιάζω μια ειδηλιακή κατάσταση που όλα θα μας δοθούν δωρεάν. Προφανώς όλοι αυτοί ζητούν να πάρουν από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν, χωρίς κόστος, αυτά που τους ενδιαφέρουν. Είναι στο χέρι της Ελλάδας όμως να έχει μια στρατηγική και να διεκδικήσει από αυτό το ρόλο που της που μπορεί να έχει τα ωφέλη που χρειάζεται. Και ας βάλουμε εδώ και τον τρίτο άξονα, την τρίτη παράμετρο, που την είδαμε πρόσφατα με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, που βλέπουμε να υπήρχε μια αρκετά θερμή έτσι, ατμόσφαιρα, που ήταν και για λόγους εντυπώσεων βεβαίως. Ο Μακρόν είναι ένας απερχόμενος Γάλλος Πρόεδρος. Νομίζω όμως ότι εκφράζει μια πιο μακροπρόθεσμη γαλλική πολιτική, γιατί η Γαλλία πάντοτε η Μεσόγειος ήταν μια ζώνη γεωπολιτικού, άμεσου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Γαλλία δεν μπορεί να συνεργαστεί με μια χώρα όπως η Τουρκία, που είναι ανταγωνιστική σε αυτό το θέμα. Μπορεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα, που δεν την ανταγωνίζεται και έχει και μια αμυντική συνεργασία εδώ και πολλές δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70. Η Γαλλία, βλέποντας ακριβώς το κενό που δημιουργείται με την αποστασιοποίηση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προσπαθεί να διεκδικήσει έναν γεωπολιτικό ρόλο ως προπομπός της Ευρώπης και έχοντας βεβαίως το ισχυρό χαρτί των ισχυρών δυνάμεων στρατιωτικών και της πυρηνικής ικανότητας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναζητά στην Ελλάδα μία πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι τυχαίο ότι και η Γαλλία αναζητά μέσα από συμφωνία να έχει στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα θετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις σημαντικές που διεκδικούν τη συνεργασία με την Ελλάδα μας δίνει και δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Νομίζω λοιπόν ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους κινδύνους, η Ελλάδα έχει δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσει. Πρέπει να επιδιώξει αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνάμεων, την οικονομική της ανασυγκρότηση με την απορρόφηση τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της άμυνας. Αγοράζουμε όπλα, αγοράζουμε γαλλικά όπλα, φρεγάτες, αεροσκάφη, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει εμείς σημαντικό κατασκευαστικό έργο πλην κάποιων μεταλλικών εργασιών, κάποια μεταλλικά ελάσματα. Εμείς όμως είμαστε σημαντικός πελάτης για τα δεδομένα της Γαλλίας και της δώσαμε και μια μεγάλη όθηση στο ναυπηγικό της πρόγραμμα με μια παραγγελία 4 φρεγατών, όπως επίσης και στα αεροσκάφη, τα Ραφάλ. Άρα η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει συμπαραγωγές, πρέπει να διεκδικήσει απορρόφηση τεχνογνωσίας. Και όσον αφορά, για να το κλείσω εδώ, για να μην μακρηγορήσω, όσον αφορά την υπόθεση του Ισραήλ, πρέπει να αναζητήσουμε και την ενίσχυση από την Ισραηλινή τεχνολογία που έχει ενδιαφέροντα οπλικά συστήματα, υπό τον όρο όμως ότι δεν θα πάρουμε την προηγούμενη γενιά Ισραηλινών συστημάτων ώστε να καταστούμε χρηματοδότης για τη δημιουργία νέων οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ. Πρέπει να πάρουμε όπλα εχμής, τα οποία να είναι απολύτως αποτρεπτικά απέναντι στην Τουρκία και βεβαίως να έχουμε μία μορφή συνεργασίας ή συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία όμως θα είναι αυστηρώς προσδιορισμένη. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις αμυντικές υποχρεώσεις ή όλους τους κινδύνους που έχει το Ισραήλ απέναντι στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να έχουμε μία συνεργασία η οποία θα είναι ξεκάθαρα περιορισμένη σε έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο που θα έχει ως βασικό ρόλο την αντιρρόπηση της τουρκικής απειλής. Αυτό είναι ένα πλαίσιο λοιπόν που πρέπει να το δούμε με ό,τι κινδύνους κρύβει, το επισημαίνω, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι θέλουμε να δώσουμε έτσι μια ουτοπία να παρουσιάσουμε στον κόσμο, ούτε να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες. Έχει όμως το πολιτικό σύστημα της χώρας ευκαιρία που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια και έχει και την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει και τις πρωτοπαραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες στην Ανατολική Μεσόγειο, να αντλήσει διπλωματική υποστήριξη και να διεκδικήσει, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία, την κατοχήρωση, η Ελλάδα να διεκδικήσει την κατοχήρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έναντι των τουρκικών προκλήσεων.
1: Το κρατάω αυτό και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο τέλος, όπου θα κάνουμε τον κύκλο. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ίσως έχει κουράσει τον κόσμο, αλλά έχει σημασία. Όλοι μιλάμε για πυρηνικά, για διαδηλώσεις, για στενά ορμούς. Εσείς όμως αναφέρετε κάτι που δεν ακούγεται πουθενά αλλού, ότι το Ιράν δεν μπορεί πια να υποθηκεύσει το πετρέλαιο που παράγει και ότι σύντομα θα έχει πρόβλημα με τα ίδια του τα κοιτάσματα. Εξηγήστε μας, αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της Τεχεράνης ανεξάρτητα από Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή μπορεί κάποιος απλώς να περιμένει την κατάρρευση χωρίς να ρίξει ούτε μια βόμβα?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πιθανότητα και να το εξηγήσουμε λίγο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την κεχηρία που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, βλέπουμε μια προθυμία των δύο μερών να εμπλακούν σε μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κεχηρία που κατά βάση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο παραβιάζεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι και οι δύο πλευρές, και όταν λέω δύο πλευρές, μιλάω κυρίως για τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το Ισραήλ έχει προφανώς μια διαφορετική και αρκετά πιο επιθετική ατζέντα, αλλά οι δύο αυτές πλευρές που ήταν και στις συνομιλίες άλλωστε, θεωρώ ότι εκτιμούν και τον κίνδυνο μιας ανεξέλεκτης κλιμάκων, αλλά και το τεράστιο κόστος που θα δημιουργήσει στην περιοχή ένας επόμενος γύρος, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αν υπάρξει επόμενος γύρος ένοπλης αντιπαράθεσης και βομβαρδισμών, απευθείας τα πράγματα θα φτάσουν στο μέγιστο, η ένταση θα φτάσει στο μέγιστο, όλα τα ενδιάμεσα στάδια ήδη τα έχουμε περάσει και η κλιμάκωση θα φτάσει στο πιθανότατα δε να δούμε και εμπλοκή αραβικών κρατών, όπως κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν μια πιο ανεξάρτητη και πιο έτσι ιδιαίτερη πολιτική σε πολλά θέματα, και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ενοχληθεί και δεν δέχεται, εμάς περιπτώσει, το Ιράν να γίνει ρυθμιστής των στενών του ορμούς. Γι' αυτό και έχει ακουστεί από πολλές πλευρές ότι όλοι αυτοί πιέζουν τις ΗΠΑ ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό, να τελειώσει τη δουλειά και να μην την αφήσει ημιτελή. Υπάρχει λοιπόν ένας φόβος από την πιθανή κλιμάκωση. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια σημαντική ενέργεια που έχουν κάνει οι ΗΠΑ και που έχει αλλάξει άρνητες ισορροπίες. Δηλαδή, ο αποκλεισμός που έχουν εφαρμόσει, ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν, γιατί οι λιμάνια του Ιράν υπάρχουν και εκτός του ορμούς, σε όλη λοιπόν την ακτογραμμή του Ιράν, έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πάρα πολύ το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του. Πιθανώς να μην είναι στο απόλυτο, στο 100%, αλλά δεν χρειάζεται ένα 80% να επιτύχει ένας αποκλεισμός, γιατί μιλάμε και για μια μεγάλη θαλάσσια έκταση που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσεις. Οι ΗΠΑ έχουν την τεχνολογία και όπως φαίνεται ή όπως δηλώνεται, είναι αρκετά αποτελεσματικός ο αποκλεισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελάχιστες ή καθόλου ποσότητες πλέον πετρελαίου μπορεί να εξάγει το Ιράν προς τρίτες χώρες, κυρίως προς τις χώρες της Ασίας. Αλλά το πρόβλημα είναι, όπως μας αναφέρουν οι ειδικοί τουλάχιστον, ότι οι πετρελοπηγές δεν μπορούν να σταματήσουν. Γιατί? Αν σταματήσουν, υπάρχει μια καταστροφική μεταβολή στις πιέσεις των πεδίων άντλησης, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα μεγάλα που είτε έχουν να κάνουν με εισρώφηση νερού στα κοιτάσματα, είτε με διαφυγή των αερίων που βοηθούν την άντληση κλπ. Με απλά λόγια, εάν σταματήσει η άντληση, θα υποστούν μικρή ή μεγάλη ζημιά τα κοιτάσματα του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, για να αποφύγει αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες από διεθνείς ιστοσελίδες, αναφέρω μία που θεωρείται αξιόπιστη, είναι η Άξιος, από όπου έχω δει πληροφορίες τέτοιες, το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όποιο αποθηκευτικό χώρο έχει διαθέσιμο. Χρησιμοποιεί μεγάλα δεξαμενά όπλα, πολύ μεγάλα, χωρητικότητας περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών, και από ό,τι αναφέρεται διαθέτει περίπου 20. Επίσης χρησιμοποιεί όλες τις εγκαταστάσεις ξηράς ή ακόμα και παλαιότερες εγκαταστάσεις πετροχημικές για να αποθηκεύσει σε δεξαμενές το πετρέλαιο που παράγει. Και τρίτον, κάνει και μια απελπισμένη κίνηση που δεν μπορεί να είναι πολύ αποδοτική. Προσπαθεί να διοχετεύσει το πετρέλαιο σιδηροδρομικά μέσω ξηράς λοιπόν. Αλλά προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζονται δεκάδες συνδρομικοί σεισμοί που μπορούν να μεταφέρουν το πετρέλαιο που μεταφέρει ένα δεξαμενόπλιο. Η εκτίμηση λοιπόν των ειδικών είναι ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος λειτουργεί πιθανότατα εις βάρος του Ιράν. Βέβαια θα ρωτήσει κανείς, αυτός ο κίνδυνος δεν ισχύει για τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου? Πιθανώς ναι, σε έναν μικρότερο βαθμό. Γιατί? Γιατί μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αγωγοί. Υπάρχει, ας πούμε, ένας αγωγός που ξεκινάει από το Ιράκ και καταλήγει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας. Για τη Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας μεγάλος αγωγός που ξεκινάει από το Περσικό κόλπο και καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ο East-West Pipeline. Και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει ένας αγωγός που ξεκινάει, περνάει δηλαδή μέσα από το Ομάν και βγαίνει έξω από τα στενά του ορμούς. Άρα μπορούν να διοχετεύσουν περίπου 7 με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα όταν είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτό βέβαια δεν τους λύνει πλήρως το πρόβλημα, αλλά τους δίνει χρονική ανάσα και επιπλέον, όπως πάλι αναφέρουν οι ειδικοί, έχουν, η δικιά της Σαουδική Αραβία έχει πιο, σε καλύτερη κατάσταση τα κοιτάσματά της, είναι πιο υψηλής πίεσης, έχει καλύτερα περιθώρια. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος τελικά που από μεριάς ΗΠΑ βλέπουμε μια απροθυμία να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό βεβαίως και με το τι θα συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Εκτιμούν ότι πρέπει να αφήσουν το χρόνο να δουλέψει, ώστε να υποχρεώσουν το Ιράν να υποχωρήσει στα βασικά θέματα που του ζητούν. Αυτό είναι το παίχνιο που κατά τη γνώμη μου κυρίως παίζεται τώρα.
1: Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στην ανοιχτή σύγκρουση των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δασμοί αντιπαραθέσεις για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ και για την τεχνολογία. Δεν μιλάμε πια για διαφωνίες συμμάχων, μιλάμε για ανταγωνισμό. Είναι αυτό προσωρινή κρίση της εποχής Τραμπ ή είναι δομική ρογμή που θα παραμείνει ανεξάρτητα από ποιος είναι στο Λευκό Οίκο?
0: Τίνω πιο πολύ να δεχτώ το δεύτερο. Και το τίνω αυτό γιατί είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο πολιτική του Τραμπ, είναι τουλάχιστον της πλευράς που τη χαρακτηρίζουμε ως πλευρά MAGA. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό ο διάδοχος του Τραμπ να είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί έχουν απολέσει σημαντικά την επιρροή τους σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, υπάρχει, αν θέλετε, μια πόλωση στις ΗΠΑ. Άρα πιθανώς να έχουμε μια συνέχεια αυτής της ηγετικής ομάδας υπό κάποιο άλλο πρόσωπο. Από την άλλη μεριά, οι λόγοι που οθούν τις ΗΠΑ σε μια τόσο ριζοσπαστική πολιτική διεθνώς είναι σαφώς προσδιορισμένη και απολύτως κατανοητή. Έχει να κάνει με την οικονομική ανισορροπία. Εγώ προσωπικά αυτό το έχω επισημάνει πάρα πολλά χρόνια πριν, ότι η ύπαρξη αυτών των περίφημων δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα που έχουν οι ΗΠΑ με τις περισσότερες χώρες, και από την άλλη μεριά αυτό έχει ως αντανάκλαση ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, που είναι αυτό που διωγγώνει με τη σειρά του το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 38 ή 39, δεν έχω δει τελευταίο νούμερο, 3 εκατομμύρια δολάρια. Υποχρεώνουν λοιπόν τις ΗΠΑ πλέον σε μια πολιτική ψηλής εντάσεως και δημιουργεί έναν χαρακτήρα επίγοντος. Άρα λοιπόν θα κάνουν χρήση, αυτό δεν το λέω τώρα, το έχω πει χρόνια πριν, θα κάνουν χρήση των δυνατοτήτων τους, της ισχύος τους και κυρίως της στρατιωτικής ισχύος που διαθέτουν, αλλά και της πολιτικής επιρροής που έχουν για να μεταβάλουν τις ισορροπίες, είτε απορροφώντας, παραπατρίζοντας μέρος της παραγωγής, είτε απορροφώντας επενδύσεις, γιατί παίζει ρόλο στην αντιστάθμιση των εμπορικών ελλειμμάτων και η εισρωή ξένων επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παίρνουν μια στάση αντιπαράθεσης ακόμα και απέναντι στην Ευρώπη, γιατί έχουν δηλώσει ρητός ότι αντίπαλός τους πλέον είναι η Κίνα. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς το κείμενο στρατηγικής που δημοσίευσαν στο τέλος του 2025 οι ΗΠΑ. Εκεί, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Αναφέρουν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη, ότι έχει χάσει τη διεθνή θέση που είχε κάποτε. Μάλιστα, λέει ότι τη δεκαετία του 90 είχε το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ τώρα έχει υποχωρήσει στο 14%. Και παράλληλα, αναφέρεται παραπάνω από μία φορά ότι η πολιτική που ακολουθούν στο μεταναστευτικό οδηγεί τελικά στην απώλεια της ταυτότητας της Ευρώπης, σε σημείο που να προβληματίζει τις ΗΠΑ εάν η Ευρώπη θα μπορεί να είναι στο μέλλον ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Συν της άλλης, να δούμε και το ρόλο βεβαίως που παίζουν άλλες δυνάμεις όπως η Γερμανία, η οποία ως τώρα εκμεταλλεύτηκε ορισμένα πλεονεκτήματα που είχε, το ότι δεν είχε ανάγκη για μεγάλες αμυντικές δαπάνες, το ότι είχε μια φτηνή παροχή ενέργειας από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να γιγαντώσει την οικονομία της. Η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε και άλλα πράγματα. Και το γεγονός ότι το ευρώ της έδινε πλεονεκτήματα έναντι των ασθενέστερων χωρών του Νότου, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε ως μια εσωτερική αγορά ανυπεράσπιστη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Άρα λοιπόν, στο καλάθι μπαίνουν και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βεβαίως ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία τους, αν θέλετε, τη δεκαετία του 90 να ενοποιηθούν πολιτικά, να δημιουργήσουν μια ενιαία γεωπολιτική οντότητα. Με ευθύνη κυρίως των Γερμανών δεν ξεπέρασαν τις εσωτερικές τους αντιθέσεις, γιατί οι Γερμανοί πάντοτε έθεταν ως προτεραιότητα το εθνικό τους συμφέρον, και αυτό το βλέπουμε από το χαρακτηριστικό ότι ποτέ δεν υιοθέτησαν κάποιο ευρωπαϊκό μέτρο, αν προηγουμένως δεν το είχε εγκρίνει το δικό τους ανώτατο δικαστήριο. Ποτέ δηλαδή δεν έθεσαν στο περιθώριο το δικό τους έθνος κράτος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως αποστέρισε την δυνατότητα για μια πιο βαθιά Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρέμεινε μια κυρίως νομισματική ένωση χωρίς πολιτική βάση. Οι ΗΠΑ λοιπόν, ξαναγυρίζω και λέω, ότι θα διεκδικήσουν παντού νέους ρόλους, και αυτό ίσως, όπως είπα και στην αρχή, ευνοήσει την Ελλάδα, δεδομένου ότι ίσως τους ενδιαφέρει να αποσυρθούν από περιοχές που έχουν δαπανηρές βάσεις που δημιουργήθηκαν, για παράδειγμα, την περίοδο του ψυχρού πολέμου στη Γερμανία, και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε άλλες πιο ευέλικτες ζωτικές περιοχές που τους δίνουν πρόσβαση σε ζώνες ενδιαφέροντος, όπως είναι, για παράδειγμα, η Μέση Ανατολή.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι στο κέντρο του παιχνιδιού για πολλούς λόγους και σημαντικά και πραγματικά είμαστε το κέντρο αυτή τη στιγμή, τυχαία, μιλάμε για κέντρο σχεδιασμού, για κέντρο εκτέλεσης σχεδίων που αποφασίζονται αλλού. Έχει η ελληνική κυβέρνηση στρατηγική σκέψη και την τεχνοκρατική επάρκεια να μετατρέψει αυτή τη θέση σε διαπραγματευτικό όφελος ή απλώς παραδίδει υπηρεσίες αλληλένδετες με δεσμεύσεις?
0: Η ερώτηση είναι πάρα πολύ κέρια και θα σταθώ στη λέξη που είπατε, τυχαία. Γίναμε το επίκεντρο τυχαία. Δεν το επιδιώξαμε, είναι η τύχη μας αυτή, αλλά πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Πράγματι, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό έχει δείξει ότι δεν έχει όλα τα χρόνια μία εθνική στρατηγική, δεν έχει και μία οικονομική στρατηγική. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα χρεοκόπησε, βρέθηκε σε μνημόνια, δεν είχε δικιά της πρόταση και δεν μπόρεσε ουσιαστικά να ξεφύγει από την υποβάθμιση που της προκάλεσαν τα μνημόνια. Η Ελλάδα έχει μείνει σε μια τροχιά φτωχοποίησης για παραπάνω από 15 χρόνια και αυτό μας το δείχνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Έχω αναφέρει αρκετές φορές την έκθεση που έχουν κάνει οι Financial Times που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία και από ό,τι φαίνεται σύντομα θα ξεπεράσει και η Βουλγαρία. Αυτό είναι μια παταγώδης αποτυχία του εγχώριου πολιτικού συστήματος την οποία τείνουμε να αποδεχόμαστε ή να την προσπερνάμε. Μας προβάλλει δίθεν μικροεπιτυχίες. Μας λένε, για παράδειγμα, ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους. Την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία σφαδάζει από την ακρίβεια. Θα σας πω ως άνθρωπος της αγοράς ότι ένας που έχει δανειστεί έχει συμφέρον να πληρώσει όσο γίνεται πιο αργά το δάνειό του. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ένας επιχειρηματίας δανείζεται με ένα επιτόκιο, ας πούμε, 5%, γιατί έχει την ικανότητα να παράγει κέρδη με υψηλότερο ρυθμό, με 10, με 15%. Άρα λοιπόν, με τα λεφτά που έχει δανειστεί, παράγει κέρδη και μετά αποπληρώνει και τα χρέη του. Κάποιος που πληρώνει πριν την ώρα του τα χρέη του, επειδή στίβει την κοινωνία, στην πραγματικότητα λέει ότι δεν έχει κανένα σχεδιασμό, κανένα επενδυτικό σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, το βλέπουμε και στο δημογραφικό. Είναι το μείζον εθνικό πρόβλημα και δεν ασχολείται κανείς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και σχεδιασμός γεωπολιτικός. Γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα οραματίζεται να κάνει συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προς την Τουρκία. Διότι το να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα αυτά που λέμε θα σήμαινε ότι θα άλλαζαν οι προτεραιότητες του. Το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την άνοδο της χώρας και της κοινωνίας και όχι για την εξυπηρέτηση των δικών του ωφελημάτων, μάλλον συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων με τα οποία συνεργάζεται εγχώρια ξένα. Λειτουργεί λοιπόν περισσότερο ως εντολοδόχος και προσπαθεί στην πράξη να κάνει δημόσιες σχέσεις μέσα από την εκπλήρωση των απαιτήσεων που του θέτουν διάφορα κέντρα αποφάσεων και κυρίως ξένα κέντρα αποφάσεων. Πρέπει όμως η χώρα, αυτό είναι η πρόκλησή της αν θέλετε, δεν ξέρω πόσο εύκολο, είναι πραγματικά δύσκολο να γίνει αυτό έτσι όπως είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα, πρέπει όμως η χώρα να υπερβεί αυτή την πρόκληση, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο και να αξιοποιήσει, όπως είπα, αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν θα υπάρξει άλλη. Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι ευχής, είναι τύχη από το Θεό, αν θέλετε, το ότι συγκλίνουν συμφέροντα διαφόρων δυνάμεων που μπορούμε να αντλήσουμε μόχλευση, όπως λέμε, στη γλώσσα της αγοράς, απέναντι σε μια διωγγούμενη τουρκική απειλή, αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η Ελλάδα για να μην καταστεί γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας. Και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα.
1: Επειδή ξέρω το κοινό μου, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Στο βίντεο σας, το τελευταίο το οποίο είδα στο κανάλι σας, προσέξατε κάτι σημαντικό, ότι η συνεργασία με Ισραήλ πρέπει να είναι οριοθετημένη. Όχι να μπλεχτούμε σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Πώς πρακτικά οριοθετείς μια συνεργασία όταν ο σύμμαχός σου έχει ενεργές συγκρούσεις σε 4-5 μέτωπα? Είναι ρεαλιστικό, είναι ή θεωρητική ευχή?
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει αυτό να επιδιώξει η Ελλάδα. Δεν μπορεί δηλαδή για να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Ισραήλ να αποκτήσει απέραντες υποχρεώσεις απέναντι στη Μέση Ανατολή, που θα τη φέρουν πολλές φορές και σε θέση αντιπαράθεση με κάποιες άλλες χώρες. Νομίζω όμως ότι και το Ισραήλ δεν πρέπει να το επιδιώξει. Δηλαδή, εμείς ως τριμερείς, ας πούμε, ως χώρος συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, πρέπει να συνεργαστούμε σε εκείνο το γεωγραφικό κομμάτι που είναι κοινό για μας και στο οποίο βεβαίως βρίσκεται η Τουρκία. Πρέπει να είναι, και έχει γίνει στην ιστορία αυτό πολλές φορές, πρέπει να είναι μια συνεργασία περιχαρακωμένη και προσδιορισμένη που θα συνεπάγεται μεταφορά, αν θέλετε, στρατιωτικής τεχνολογίας και αγορά αμυντικού υλικού από την Ελλάδα, που επίσης θα προσδώσει και ένα βάθος στο Ισραήλ ως αντάλλαγμα, αλλά αυτό πρέπει να έχει τον χαρακτήρα μιας ενιαίας δράσης σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία. Διότι είναι και προς συμφέρον του Ισραήλ να μην καταληφθεί, να μην πέσει υπό τον πλήρη τουρκικό έλεγχο η Κύπρος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς Ισραηλινός και κανείς Αμερικανός δεν θα ήθελε η Τουρκία κάποια στιγμή να καταλάβει την υπόλοιπη Κύπρο. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία και της Κύπρου που πρέπει να διεκδικήσει την αγορά προηγμένου αμυντικού υλικού. Και βεβαίως η υποχρέωση της Ελλάδας εδώ είναι να αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο είχε ουσιαστικά εγκαταληφθεί από τον καιρό των κυβερνήσεων Σιμίτ. Τον τελευταίο καιρό είδαμε κάποιες κινήσεις θετικές, οφείλω να το αναγνωρίσω, το ότι πήγαν ελληνικές φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο. Πρέπει να παραμείνουν ελληνικές δυνάμεις στην περιοχή, αλλά παράλληλα πρέπει και η Κύπρος να αποκτήσει τις δικές της δυνατότητες, ώστε να μην αποτελεί την αχίλιο πτέρνα σε καιρό κρίσης με την Τουρκία, να μην αποτελεί η Κύπρος την αχίλιο πτέρνα για τον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Εν ολίγης λοιπόν θέλω να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ευέλικτα κατά τρόπο που να εξυπηρετεί στα συμφέροντά της. Χωρίς αυταπάτες δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Οι συμμαχίες κρύβουν και κινδύνους. Λέμε πολλές φορές ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος, αλλά η λέξη φίλος πρέπει να μπει σε εισαγωγικά. Και αυτό μας το δείχνει πολλές φορές η σύγχρονη γεωπολιτική. Είμαστε σε μια εποχή, όπως λέμε, της διαμερισματοποίησης των σχέσεων, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές αλλού χώρες να συνεργάζονται και αλλού να είναι αντίπαλες σε κάποιο άλλο τραπέζι. Γιατί έχει να κάνει με τα συμφέροντα και πώς η λογική τα καθορίζει. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κινηθούμε με αυτή την ευελιξία και τέτοιου είδους σχέσεις να επιδιώξουμε και με το Ισραήλ. Εδώ να βάλω την παράμετρο τη σημαντική, που έχει σημασία για μας, είναι ότι πρέπει να γίνουν τα δίκτυα της ενέργειας, είτε είναι ο αγωγός, είτε είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ, και είτε είναι και το ευρύτερο σχέδιο του εμπορευματικού διαδρόμου, του IMEC, που θα ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί θα φτάνει στην Κύπρο, Ελλάδα, κυρίως από την Κρήτη και Πειραιά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που θα βάλουν στο χάρτη την Ελλάδα και θα ενοποιήσουν το γεωγραφικό χώρο, δίνοντάς μας και τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε στις θάλασσες τα δικαιώματά μας. Είτε αφορούν χωρικά ύδατα, είτε αφορά την ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Κλείνοντας, για ένα νέο 25χρονο μηχανικό, για έναν 50χρονο επαγγελματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τίποτα από όλα αυτά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει για να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα Ελλάδα ή μένει απλώς θεατής?
0: Η ερώτηση σας που κάνετε είναι πολύ δύσκολη, είναι βέβαια λίγο γενική. Ο μέσος άνθρωπος ως μονάδα δεν μπορεί ίσως να κάνει πολλά πράγματα. Αν και ξέρετε, οι δυνατότητες που έχουμε όταν αποφασίσουμε οι άνθρωποι να κάνουμε πράγματα είναι μεγάλες. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να γνωρίζει τα δεδομένα και να μην δέχεται εύκολα αυτά που του παρουσιάζουν ως προπαγάνδα και να επιδιώκει και να ενισχύει όπου μπορεί και όταν μπορεί εκείνες τις δυνάμεις που έχουν αυτό το στοιχείο της αληθινής πρόοδου, μια πρόοδος που ζητάει έναν εξυγχρονισμό, εκδημοκρατισμό της χώρας, ο οποίος θα προέλθει από τις δικές της δυνάμεις, δεν θα είναι ένας εκδημοκρατισμός που θα προέλθει, εδώ εισαγωγικό βεβαίως, που θα είναι μια απλώς αλλαγή των προσώψεων που κάνει το σύστημα για να διατηρεί τα προνόμια του, ενώ στο βάθος διατηρεί τις ίδιες δομές ευνοιοκρατίας και ουσιαστικά καθήλωση στο παρελθόν. Βλέπουμε τις εκφάνσεις αυτού του φαινομένου, βλέπουμε το ΠΚΠ, βλέπουμε τα Τέμπη, που είναι μια ακόμα ένδειξη ότι υπήρξε ένας ψευδής εξυγχρονισμός τελικά. Πρέπει να φύγουμε από την πλαστή εικόνα που μας δίνουν τα καθεστωτικά, αν θέλετε, πολιτικά κόμματα και να αναζητήσουμε, να υποστηρίξουμε ανθρώπους και δράσεις που ο καθένας κρίνει ότι είναι πραγματικά ρηξικέλευτες, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη να επανεφεύρει τον εαυτό της σε αυτή τη νέα εποχή, να ξεπεράσει αυτά τα δομικά προβλήματα που έχει για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που της προσφέρει το περιβάλλον της.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Νομίζω ότι έχουμε πει τα περισσότερα. Δεν θέλω να κουράσω τους φίλους μας. Ίσως έχουμε ευκαιρία να πούμε και άλλα σε κάποια άλλη συζήτηση που θα έχουμε.
1: Κύριε Λαβρέτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσω, δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτή η συζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε τρία πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Χτυπήστε τον καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέφτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά, πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλάω, σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξύ.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περίπου ένα μήνα μετά από τη μαύρη επέτειο των ημείων θα επανέλθουμε στο θέμα και θα επανέλθουμε με την προτροπή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πράγματα να πει για αυτή την θλιβερή ιστορία. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάντερ οι διαξηφισμοί του Μιλτέρ. Κύριο Κωνσταντίνο Φράγκο, συγγραφέα και υποστράτηγο στην αποστρατεία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ που μου έχει ανοιχτεί την πόρτα, γιατί μπορεί να μου την είχε κλείσει.
0: Όχι δα.
1: Αλλά έχω πάντοτε ένα παράπονο. Τι? Σου έχω πει όταν με καλείς να έχεις μία μακιγιέζ να μου διορθώνει λίγο τη φάτσα.
0: Κλείνουμε 10 χρόνια στο Μιλτέρ, μακιγιέζ δεν έχουμε
1: μαζί
0: να πάρουμε.
1: Ναι,
0: μαζί.
1: 10 χρόνια σου ζητάω.
0: Ακριβώς.
1: Όχι
0: ακριβώς.
1: Ένα μακιγιέζ. Μακιγιέζ.
0: Μακιγιέζ, μακιγιέζ.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί έχεις αυτή την αγωνία για τα ημεία?
1: Κοίταξε, αισθάνομαι την ανάγκη μετά από το 30 χρόνια που πέρασαν και εξέλιπαν οι διάφοροι συναισθηματισμοί και σκοπιμότητες, ότι θα πρέπει να, σε κάθε εθνικό δράμα που έχουμε να αναζητούμε τους υπευθύνους και τα αίτια. Σου υπενθυμίζω ότι από την νέα γάμα δημοκρατία που ξεκίνησε είχαμε τρία δράματα. Το ένα στην αρχή, είχαμε την προδοσία της Κύπρου και επιμένω να τη λέω προδοσία, είχαμε τα ημεία και μετά είχαμε την πτώχευση. Ναι. Αυτά ήταν σταθμοί στο δυστυχό κράτος. Και εδώ στο τέλος Ιανουαρίου λοιπόν έγιναν στα 30 χρόνια, έγιναν πολλές συζητήσεις, έγιναν κάτι μνημόσυνα,
0: αφιερώματα
1: κλπ. Εκεί παρατήρησα ότι δεν αναζητήθη η αιτία και η υπεύθυνη. Γιατί δεν μπορεί τώρα σε αυτό το φιάσκο της Σύμιας να μην υπάρχουν υπεύθυνοι. Θέλησα λοιπόν εγώ, μου έλειψε αυτό το πράγμα, το θεωρώ μεγάλη παράληψη και την αποδίδω ίσως εσφαλμένα ότι ο πολιτικός κόσμος θέλει να φυλάει τα νότα του. Δηλαδή όλα τα ήταν τράμα και ωραία και όλα ήταν συμπτωματικά. Η ημεία δεν ήταν συμπτωματικό. Ήταν ένα γεγονός το οποίο καλλιεργήθηκε και για το οποίο υπάρχουν και γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Θα πω λοιπόν ότι ας αρχίσουμε ότι η Βουλή έκανε ένα μνημόσυνο και μία απόδοση τιμής για τα τρία παλικάρια του, παλικάρια θύματα τα λέω εγώ, του ναυτικού,
0: ναι,
1: οι οποίοι κατά τη γνώμη δεν είμαι ούτε ναύαρχος, ούτε αρχινάβαρχος, ούτε ένα ναύτης να αποφανθώ ότι κακώς πήγε.
0: Είσαι υποστράτηγος όμως.
1: Ναι, υποστράτηγος.
0: Ναι.
1: Ναι, στην πατρίδα μου έχουμε μία λίμνη, η Τάκα. Εκεί επιδιδόμενο εγώ στα ναυτικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έγινε μία. Εκεί την είδα από την τηλεόραση. Ήταν ο καλός και σεμνός υφθέθα ο Δαβάκης. 18 βουλευτές. Εγώ έγραψα σε ένα σημείωμά μου 18,5 το ένας κοιμόταν. Ήτανε και ένα σχολείο. Ήταν και ένα σχολείο. Όλοι λοιπόν μίλησαν με συγκίνηση για την κατάσταση, για τα πρόσωπα που θυσιαστήκανε, για τις δραματικές εκείνες στιγμές. Δεν άκουσα όμως κανέναν να πει ποιοι ήταν υπεύθυνοι, πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Κάτι πήγε να πει μια κυρία την οποία δεν συμπαθώ και πόσο πολύ, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, φώναζε υπεύθυνη, αλλά την προκάλεσε να σταματήσει. Λοιπόν, ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε από έναν δημοσιογράφο, λέει, πήραμε μαθήματα από το δράμα της Σύμιας, το φιάσκο της Σύμιας, αλλά δεν απάντησε, είπε μόνο ότι στο κείμενό του ότι 35 μέρες δεν μας δίδαξαν τίποτα. Οι μέρες δεν ήταν 35, δηλαδή από τα Χριστούγεννα του 95 μέχρι την 31 Ιανουαρίου του 96. Οι μέρες ήταν πολλοί μήνες, γιατί το πράγμα είχε ξεκινήσει πολύ πριν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Από λοιπόν, τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει και από τον Μανώλη Μπεντενιώτη τότε, αν θυμάσαι, για το ότι θα κατοικηθούν κάποια νησιά του Αιγαίου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Από τότε
1: ναι,
0: άρχισαν
1: ναι,
0: να το δουλεύουν οι Τούρκοι.
1: Λοιπόν, ας δούμε εκείνη τη βραδιά τη θρηλυκή. Τη θρηλυκή. Ο Σιμίτης, ο Μακαρίτης ο Σιμίτης, εντελώς ξένος με τα πολεμικά, εντελώς ξένος με την εθνική άμυνα και εντελώς ανασφαλής, διότι είχε πίσω του τους δύο αποτυχόντες, τον Αρσένη και τον Τζοχαντζόπουλο, οι οποίοι τον πριόνιζαν. Γιατί επερχόταν η εκλογή, αυτός βγήκε πρωθυπουργός, ερχόταν μετά η εκλογή του Προέδρου και τον είχαν στο χέρι. Ναι, να δούμε λοιπόν ποιοι ήσαν εκείνο το βράδυ στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Τσοχαντζόπλος, ήταν ο Μαντέλης, που ήταν γενικός διευθυντής του γραφείου, ήταν ο Ρέπας, ο Αρσένης και ο Πάντγαρος. Πιθανώς και ο Πανταγιάς και ο Τσουκάτος. Αυτή ήταν η ομάδα και που μιλούσαν τι να πρωτοκάνουν. Ένας έμπειρος, πολύ έμπειρος, ο περισσότερο έμπειρος, επί 5 χρόνια αγεθά ο Κουρής που ήταν υφυπουργός, είχε μείνει πίσω στο στρατηγείο. Ο Κουρής, νομίζω εγώ, ότι κατά τη γνώμη μου δεν γνωρίζω τι γινόταν γύρω και τι εμπιστοσύνη του είχε ο Σιμίτης. Γιατί και ο Κουρής εθεωρείται Παπανδρεϊκός. Όπως ο αρχιστράτηγος που ήταν και αυτός μέσα, ο Λιβέρης θεωρείται επιλογή και ήταν επιλογή του Παπανδρέου. Σε αυτούς έτρεφε δυσπιστία ο Σιμίτης. Φοβόταν την τρικλοποδιά. Είχαμε λοιπόν και ένα μπάγκαλο, ο οποίος πήγαινε ορχόταν στις τηλεοράσεις και αυτός ανίδεως περί του θέματος. Απέναντι, αγαπητέ Πάρη, ήταν μια μαχητική τσιλέρ, η οποία επιτίθεται με σκληρά λόγια, και ένα Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν φτιάνεται εκείνη τη στιγμή όταν εκδηλώνει την κρίση. Και λένε, παιδιά, ελάτε να είναι μονίμως. Και εξετάζει και μελετάει. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας λοιπόν καθοδηγούσε την τσιλέρ τι να κάνει. Έτσι.
0: Άρα άνισος ο αγώνας.
1: Έξω δε ήταν ο Βασιλικόπουλος, ο οποίος ήταν αρχηγός της ΚΙΠ, με κάτι αναφορές καυτές. Εκείνο είναι που δεν ήθελε ο Σιμίτης να δει, διότι ήταν αφιονισμένος Παπανδρεϊκός. Πολύ καλός αξιωματικός και πολύ κύριος. Λοιπόν, ο Ρέπας μετά από μερικές μέρες έδωσε μια συνέντευξη, συμπατριώτης μου ο Δημήτρης Ρέπας. Και είπε, περιέγραψε όλα αυτά και είπε και κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Λέει ότι είχε δημιουργηθούν ερωτήματα, πότε άρχισε η μεγάλη όξυνση ενώ όλα πηγαίνανε ότι παιδιά θα τα βρούμε. Από την ημέρα που ο δήμαρχος της Καλύμνου ύψωσε τη σημαία. Και άφησε έναν υπονοημό ο Ρέπας ότι αυτό. Πώς. Λέγοντας, δεν πιστεύω ότι αυτό που λέγεται ότι ήταν με υποκίνηση του Υπουργού Άμυνας, του Αρσένη. Αυτό βγάλε τα συμπεράσματά σου. Από εκείνη τη στιγμή έφτασε να γίνει μια μεγάλη έξαση και να φτάσουμε στο σημείο που να πει ο Πάγκαλος, όταν είπε να τις no flags, είπαν οι Αμερικάνοι, να πει πείτε ότι τον πήρε ο αέρας, είπε ο Πάγκαλος. Και έτσι να τακτοποιηθούμε. Προχωρούμε πιο κάτω λοιπόν, ότι γιατί συνέβη όλα αυτά, γιατί συνέβησαν όλα αυτά, τα οποία είχαν διαρκέσει χρόνια. Πριν από το, περί το Νοέμβριο-Οκτώβριο, είχαν στείλει δύο διαπρεπείς διπλωμάτες, ο Δούντας και ο, να τον θυμηθώ άλλος, να τον θυμηθώ και τον άλλο, διότι είχαν γράψει στο Βήμα ότι η αποτροπική μας δύναμη έχει ελαττωθεί. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Το 95 αυτά τα γράφουν.
1: Το 95. Έρχεται μετά ο Κουρής με απομνημονεύματα και ο Χαραλαμπόπουλος από το 95 και έλεγε ότι δεν υπήρχε κυβέρνηση, δεν υπήρχε πρωθυπουργός. Δεν υπήρχε. Όλοι είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους πού? Στην εκλογή του διαδόχου του Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και ποιοι ήταν οι διάδοχοι? Ήταν ο Χατζόπλος και ο Σιμίτης και ήταν ο ένθετος, ο φτιαχτός, ο Αρσένης. Ο Αρσένης ήταν επιλογή της κυρίας Δήμητρας Λιάνη για να εξασφαλίσει έναν τρίτο πόλο, μήπως συνεχίσει δια του Αρσένη να κυβερνά. Δεν λέω υπερβολές, είναι εξακριβωμένα αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν την ανακατοσούρα, δεν υπήρχε ενδιαφέρον να κοιτάξουν σε μια υπόθεση που εννοείται εξελίσσεται. Οι Τούρκοι όμως είχαν κάνει το σχεδιό τους. Είχαν προβλέψει μια κλιμάκωση ώστε να φτάσουν εκεί που θέλουν. Στην αμφισβήτηση. Και το επέτυχαν διότι έφτασαν να. Και ήταν τυχεροί διότι πέσανε στο σημείο εκείνο που άλλαξε η κυβέρνηση. Ο Σιμίτης είναι αυτός που, Σιμίτης ήταν που νομίζω ότι φέρνει το λιγότερο βάρος, και κάπουσα και τον αρχηγό, τον άδραχο του κ. Λιμπέρη τότε, να λέει το εξής σε ένα σημείο από τα βίντεο του Παπαχελά.
0: Ναι.
1: Να λέει ότι μερικοί είχαν στόχο την επιδίωξή τους και όχι την καλή εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό καταλαβαίνει σε ποιον ήτανε βέλος. Ήτανε κατά του Υπουργού Άμυνας. Έρχομαι και σε ένα άλλο σημείο τώρα. Δεν ξέρω αν άκουσες εσύ, και εγώ ήμουν κουφός και δεν τ' άκουσα. Ο Σιμίτης, βγαίνοντας από το γραφείο του, έκανε μία δήλωση. Είχε πει ευχαριστώ τους Αμερικάνους, και καλά έκανε και το παιδί.
0: Στη Βουλή το είχε πει, ναι.
1: Στη Βουλή, ναι. Mm. Και τη δεύτερη δήλωση είναι διεπιστώθη έλλειμμα δυνάμεως.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Το είπε κανείς τώρα στα βίντεο και στις αφηγήσεις? Τ' άκουσες εσύ να τα πούνε τώρα αυτά που ελέγξαν γύρω τις επαιτειακές συζητήσεις? Εγώ δεν τα άκουσα. Τι σημαίνει, αγαπητέ Πάρη, έλλειμμα δυνάμεως? Σημαίνει ότι ομολογώ ότι δεν είχα τρόπο να αντιμετωπίσω τον εχθρό. Και αυτό ήταν αλήθεια, μεγάλη αλήθεια, διότι ο Μακαρίτης ο Αρσένης είχε αντικειμενικό σκοπό να εκλεγεί και έκανε αυτή την πολιτική. Δεν είχε επί 3 χρόνια προμηθευτεί ούτε μία βάρκα. Ούτε μία βάρκα. Υπήρξε έλλειμμα δυνάμεως. Και όταν λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα δυνάμεως, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. Ή να κάνουν οι υπεύθυνοι ένα αυτοέλεγχο και μία ομολογία. Έτσι. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Και δεν φτάνει αυτό. Ο Τρέμον Σιμίτης, όταν σχημάτισε την κυβέρνησή του, είπε ο κύριος Υπουργός Άμυνας θα συνεχίσει να είναι Υπουργός Άμυνας για να ολοκληρώσει το έργο του. Εκεί βέβαια γέλασαν και οι ενυπνώσει σε χειμερή ανάρκη χελώνες του ημιτού δίπλα. Διότι καταλαβαίνεις. Βρεθήκαμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα και ας πούμε ότι τα ξεχνάμε, υπεύθυνο μαθήματα. Τα μαθήματα ήταν ότι να φτιάξουμε κι εμείς ένα συμβούλιο, να ορίσουμε κι εμείς κάποιον υπεύθυνο, όπως είχε τις δομές η Τουρκία για την άμυνα, και να συσπηρωθούμε, να δούμε πια ότι να πιστοποιήσουμε ότι υπάρχει απειλή. Τα της κυβέρνησης Σιμίτη τα ξέρεις, Άκη και Γιάννου. Κάνανε πολύ καλές προμήθειες, κάνανε άχρησες προμήθειες, αλλά όλες με μίζα. Όλες. Είναι μιζοφόρες. Κάνανε και σωστά πράγματα, να μην πούμε. Φτάσαμε μετά στην κυβέρνηση Καραμαλή. Στην κυβέρνηση Καραμαλή, επί Μημαράκη, δεν αγοράζανε ούτε οβίδες για τα άρματα τα καινούργια που είχαν
0: πάρει. Νομίζω η τελευταία αγορά ήταν επί Σπύλιος Πιωτόπουλου που είχαμε πάρει.
1: Η τελευταία, ναι, ναι. Ο Σπύλιος πήρε και μετά τον καθάρισε το Σπύλιο, ναι. Διότι ήθελε να κάνει έλεγχος προμήθειας του Πασόκ. Ο Μημαράκης δεν πήρε ούτε οβίδες. Έτσι, για τα άρματα. Ήρθε ο Βενιζέλος και ο Γιωργάκης, ο κύριος Παπανδρέου, και ομοίως δεν αγόρασαν οβίδες. Τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά με την έναρξη της πρόσκεψης εξαντλήθηκαν στο να ληστεύουν τους μισθούς των αξιωματικών, να πελεκάνε το φρόνημά τους, να αποστατεύουν τον έναν αρχηγό μετά τον άλλον και να ορίζει ο κ. Σαμαράς Γκαουλάιτερ στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτά τα πράγματα λοιπόν επέφεραν τέτοια αποδυνάμωση στην άμυνα, ούτε δηλαδή μέχρι της ανάληψης της κυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα δεν είχε γίνει τίποτα. Αλλά τον αντίον δεν υπήρξε καμία συντήρηση υλικού και είχε καταβαρωθρεθεί το φρόνημα των. Άρα λοιπόν, και εντωμεταξύ πρόσεξε, από το 2003 που είχε αναλάβει ο Ερντογάν, το 2003 δεν είχε αναλάβει,
0: ναι,
1: μέχρι το 2011 που έγινε η πτώχευση, εκεί γινόταν εργώδης προσπάθεια. Μεγάλη προσπάθεια. Ο Πανούδος, Ερντογάν είχε βρει το κλειδί στο οποίο την ασθένεια από τι ομαστίζεται η τουρκική βιομηχανία και φρόντισε να την εξηγιάνει και να την προχωρήσει. Σε πληροφορώ, γιατί ακούς τώρα, θα πετάξουμε ντρόουν. Χαιρέταμε τον Πλάτανο. Η Τουρκία το πρώτο ντρόουν το πέταξε το 2007.
0: Και γελάγαμε εδώ.
1: Το 2007. Γιατί πήρανε πρότυπο από το Ισραήλ και το έβαλαν στα δικά τους μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ οι δικοί μας, ήθελα να ξέρω, δεν κοίταζαν λίγο απέναντι να δείτε τι γίνεται. Κοσμογονία. Κοσμογονία. Πλοία, αυτά, εκείνο, αντιεροπορικά. Και εμείς τίποτα. Και φτάσαμε στην εποχή του Τσίπρα. Τώρα λοιπόν εγώ, εφόσον δεν ούτε εφαρμόσαμε τα μαθήματα, ούτε αναζητήσαμε υπευθύνους, οι οποίοι οι υπεύθυνοι, η ευθύνη τους είναι καρβγαλαία. Είναι καρβγαλαία. Ο Ναύαρχος είναι εξαιρετικός. Ο Ναύαρχος ο Λιμπέρης που ζει ακόμη,
0: ναι,
1: ήταν εξαιρετικός, αλλά ήταν κομματικός. Η ηγεσία ήταν κομματική και ήταν επιλογή όχι ο Αρσένη, ήταν επιλογή του κύκλου της κυρίας Λιάννη ή του Μακαρίτη του Παπαδρού, αν θέλεις. Λοιπόν, όλα αυτά δημιούργησαν αυτό το φιάσκο της Σύμμιας, το οποίο είναι, το θεωρώ προσβλητικό για τον ελληνικό λαό, να μην του παρουσιάζονται οι υπεύθυνοι. Αυτός ο κύκλος λοιπόν έγινε τώρα με τις ομιλίες και με τα λιβανίσματα και με τα θεώσεις χωρές τους τρεις, έγινε νομίζω σκόπιμα για να κλείσει μια περίπτωση, να κλείσει ότι και σε αυτή την περίπτωση, το δράμα, δεν υπάρχει υπεύθυνος. Σου υπενθυμίζω ότι για το δράμα της προδοσίας της Κύπρου ο Καραμαλής άνοιξε φάκελο και άρχισε να γίνει, όταν έφτασε ένα σημείο, λέει, τον κλείνω γιατί θίγονται εθνικά συμφέροντα. Εγώ νομίζω θίγονται πολιτικά συμφέροντα.
0: Πολιτικά συμφέροντα.
1: Ήρθε ο Παπανδρέου και ούρλιαζε από εκεί, όταν θα έρθω εγώ θα του σκίσω, το κοιτάει, κλείνει κι αυτός. Ένα λοιπόν κεφάλαιο το οποίο είναι δραματικό, δεν ψάχτηκε να βρει.
0: Να.
1: Τι έγινε, γιατί προδόθηκε η Κύπρος. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Έξε και αυτό. Τώρα σε λίγο, αγαπητέ Πάρη, σε λίγο θα κλείσει και η πτώχευση.
0: Πες ότι έχει κλείσει.
1: Ναι, τι η πτώχευση
0: κλείσει.
1: Δεν
0: έχει κλείσει.
1: Οι πρωταγωνιστές της πτώχευσης τώρα παρουσιάζονται ως κίνσορες και φιλοδοξούν να ξανακυβωνήσουν. Είτε κατευθείαν είτε παρασκηνιακά. Αυτοί που επέτρεψαν να ληστεύεται το κράτος, να σκορπίζονται τα κονδύλια, να ταπεινώνονται οι αξιωματικοί. Γιατί αν θες μια φορά να καθίσουμε να πω πώς από το 50 και μετά, από το 60 και μετά, τι ταπεινώσεις υπέστησαν οι αξιωματικοί. Ταπεινώσεις από τους.
0: Θα είναι η επόμενη που θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, για να δω αν ξέχασα τίποτα, γιατί.
0: Εγώ μόνο να σου πω όσο ψάχνεις ότι άκουσα όλα αυτά που είπες, θα σου πω και τη δική μου την άποψη.
1: Ναι.
0: Όταν παίρνεις τα κλειδιά μιας χώρας,
1: ναι,
0: όποια και να είναι τα προβλήματα που έχεις γύρω σου, όπως τα περιέγραψες, και ακόμα και αν η ιστορία σου χτυπήσει την πόρτα την επόμενη μέρα που έχεις πάρει τα κλειδιά, η ευθύνη είναι μεγάλη που έχεις.
1: Αναφέρομαι
0: στον Κώστα Σιμίτη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
0: Και επειδή μίλησε τότε για έλλειμμα δύναμης, όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα.
1: Ναι. Και δεν ενδιαφέρθηκε να ναι, αναφέρει τους υπευθύνους του ελλείμματος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν η κυρία Ζωζό του
0: Κωνσταντινίου. Αλλά και το πώς καλύφθηκε το έλλειμμα, και γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες ευθύνες.
1: Ναι.
0: Και δεν ανήκουν μόνο στον Τζοχατζόπουλο.
1: Όχι.
0: Ανήκουν σε πολλούς άλλους.
1: Όχι.
0: Και επειδή εδώ τα λέμε όλα, εμείς δεν ζητάμε την ψήφο κανενός, να υπενθυμίσω ότι το Σιμίτη μετά τα Ήμια το ξαναψήφισαν.
1: Ναι. Γιατί να μη θυμίσω τώρα και σκαλίζω πληγές.
0: Ναι.
1: Τους ξαναψήφισαν. Έτσι. Και με τον Παπανδρέου μετά το σκάνδαλο Κοσκοτά τον ξαναψήφισαν. Γιατί ο ενδιάμεσο. Ο Μητσοτάκης δεν ανταπεκρίθηκε.
0: Ο πατέρας Μητσοτάκη.
1: Δεν ανταπεκρίθηκε. Ναι. Εγώ, σαν να ανέφερε στον Τζοχαντζόπουλο, θέλω να πω και κάτι. Ο Μαχαρίτης είναι γνωστό. Τι έκανε και τα γάμου σου και τα κοπτένα και τις βίλες. Θέλω να πω κάτι. Ο Άκης και τις βρωμίες που έκανε είχε το θάρρος και τις υπέγραφε.
0: Να.
1: Ο Άκης υπέγραφε. Μετά η υπογραφή στον Υπουργό ήταν προς αποφυγή. Όλοι να βρουν τον τρόπο να μην υπογράφουν. Κάνανε τη Βουλή πλυντήριο. Δηλαδή, έχω αυτό το νόμο έχω για να πάρουμε πέντε πλοία. Ψηφίστε τη Βουλή. Ο αυριανός εισαγγελέας δεν μπορεί να βρει τους βουλευτές. Ναι. Είναι απόφαση της Βουλής. Ναι. Είναι νόμος. Ακριβώς. Ενώ παλιά θυμάμαι επί της εποχής μου και ο
0: Καλαμπόπουλος
1: και ο Βαρβιτσότης υπογράφανε. Δεν, ούτε ναι. Συμβούλιο του Άμυνας ούτε τίποτα. Υπογράφανε. Και μετά λέει, λάτε κύριε να μου το ελέγξετε.
0: Κώστα,
1: ο Τέμπορα ο Μόρες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα,
1: εγώ
0: πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να είπαμε κάτι το...
0: Πολλά είπες. Ναι. Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στη συχνότητα του Ράδιο 984. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Κρήτη πάλι.
9: Ναι, και με συγκυρίες που τουλάχιστον πολιτικές δίνουν ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο βηματισμό. Έχουν βάλει κόσμο έτσι να σκέφτεται πολλά πράγματα πια. Επανεμφάνιση από τη μία, νέο κόμμα από την άλλη. Όλα αυτά λίγο πολύ πιστεύετε ότι θα μας επηρεάσουν, με την έννοια θα μας κάνουν να σκεφτούμε και να σκεφτούμε σοβαρά τι είναι αυτό που έχουμε, τι είναι αυτό που δεν έχουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει και τι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Βαρουφάκη? Είναι πάντα η μεγάλη κουβέντα.
10: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος εκεί έξω, η συντηρητική πλειοψηφία, σκέφτεται και σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν νομίζω ότι κανένας ενδιαφέρεται ούτε για τα νέα κόμματα, ούτε για τα rebranding. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι για το φαινόμενο που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, η ερημοποίηση της χώρας. Ξέρετε ότι χάνουμε τους μισούς γιατρούς που βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές κάθε χρόνο. Φεύγουν μέσα σε 3 μήνες, έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό το brain drain συνεχίζεται. Έχουμε μια ακρίβεια η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη τη ζωή, με αξιοπρέπεια των πολλών. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποδόμησης και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ας ξεχάσουμε και τις κοινές αγροτικές πολιτικές και τα ΕΣΠΑ και τα ταμεία ανάκαμψης. Σε μια χώρα που στηρίζεται 100% σε αυτά τα φιλοδορήματα από τις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα έχουμε το συνέδριο του Economist τώρα στην ωραία σας πόλη, στα Χανιά, που ουσιαστικά προδιαγράφει την ανάπτυξη της υπανάπτυξης της Κρήτης και τον εξανθρωποδισμό όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν απομείνει να έχουν αξία σε αυτή τη χώρα. Αυτά νομίζω είναι τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, ή θα μου επιτρέψει να πω με αυτά με τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλες και όλοι μας. Γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν ενδιαφέρεται ούτε για το Μητσοτάκη, ούτε για το Τσίπρα, ούτε για το Βαρουφάκη. Ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι αυτή η χώρα πλέον δεν είναι βιώσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα αυτό το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά όλο και πιο πολύ.
9: Αυτό ωστόσο είναι αρκετοί πολιτικοί οι οποίοι εμφανίζονται ως σωτήρες και είναι και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά επιλέγουν ένα εμφυλιοπολεμικό σκηνικό να δημιουργούν μεταξύ

0: Αυτό ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί, κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω ειδικρινά αυτή τη στιγμή, πέραν από κομματισμούς και από μικροπολιτικά καταστάσεις και διαθέσεις. Πάρτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή ηγεμονεύουν στο πολιτικό σκηνικό. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη φορολογία, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσον αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό το καρτέλ ενέργειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μπορεί να μην έχουν καθόλου διαφορές. Μπορεί να, ο καθένας να ντύνει τις απόψεις και τις πολιτικές του με διαφορετική φρεσιολογία. Αλλά άμα τους ρωτήσεις και αυτούς τους τρεις θα καταργήσει το καρτέλ της ενέργειας, κανένας τους δεν απεινέ. Μπορεί να τσακώνονται λίγο για το τι επιδόματα πρέπει να δώσουν. Τα επιδόματα είναι πρόβλημα. Δεν είναι λύση. Mm-hmm. Οπότε, τι θέλω να πω. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε για την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ξέρετε γιατί. Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ τους ουσιαστικές είναι πολύ μικρές, πώς θα πείσουν την κομματική τους πελατεία να αφιονιστεί και να στηρίξει και να τρέξει και να παλέψει για να βγουν αυτοί και όχι άλλοι? Είναι πολύ απλό. Μέσα από την κακοφωνία. Φωνάζουνε, θορυβούν και ξέρετε, όσο περισσότερο φωνάζουν, τόσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Και όσο αφορά την πολιτική διαδικασία, ο κόσμος έχει κουραστεί. Έτσι τουλάχιστον εγώ νιώθω. Από τους δεκάρικους πολιτικούς λόγους, με τα μανιφέστα, γι' αυτό εμείς, ξέρετε, στο ΜΕΡΑ25 έχουμε αλλάξει πλήρως, γιατί και εμείς τα κάνουμε αυτά. Είχαμε πέσει και εμείς αυτή την παγίδα. Με τις εξέδρες, με τα τραγούδια, με τις κορώνες κτλ. Γι' αυτό σήμερα, ας πούμε, στο Ηράκλειο, και δεν το λέω αυτό για να, ξέρετε, τραβήξει ο κόσμος στην εκδήλωση, αλλά όποιος έρθει θα δείτε ότι καταρχάς δεν βγάζω λόγο. Καθόλου. Υπάρχουν δύο μικρόφωνα, το μικρόφωνο του κοινού, σηκώνεται οποιοδήποτε θέλει και λέει ό,τι θέλει και μετά απαντάω. Και αυτό γίνεται τρεις ώρες. Και ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό που, γιατί το κάνουμε παντού έτσι, το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια αυτό, έρχεται κόσμος που διαφωνεί μαζί μας για να πει τη διαφωνία του. Και γίνεται ένας διάλογος και καταλήγουμε να βρισκόμαστε με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Γιατί αυτό το χειρότερο που συμβαίνει στην πολιτική σκηνή είναι ότι μιλάνε όλοι στη δική τους φούστα, στους δικούς τους. Είναι αυτό αναφορικά όλα τα κόμματα. Εμείς προσπαθούμε να το σπάσουμε αυτό.
1: Μόνο που ξέρετε, κύριε Βαρουφάκη, εγώ ως πολίτης και αυτή την ώρα ρωτώντας εσάς, ας το κάνω εγώ δημόσια, δεν θέλω να πάω στο 2015, δεν θέλω να δαιμονοποιήσω ή όχι μία στάση κλπ. Κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο, ξέρετε, και εμείς τα κάναμε όλα αυτά και εμείς πέσαμε μέσα στην παγίδα, γιατί το ζητούμενο είναι να προχωρήσω μπροστά και να πάω μπροστά, γιατί θέλω να σχεδιάσω το αύριό μου. Εμένα με πειράζει και με πονάει που δεν μπορώ να σχεδιάσω ακόμα και στην ηλικία μου, στα 63 μου σήμερα, το δικό μου το αύριο, για όσο υπάρχει αυτό το αύριο. Με πονάει. Με πονάει που δεν μπορεί να σχεδιάσει το παιδί μου για το δικό του το αύριο. Πώς θα το αλλάξω αυτό? Εγώ αυτό ρωτώ. Αν τα παθήματα γίνανε μαθήματα, εγώ ρωτώ πώς θα πάω μπροστά.
0: Και εμείς κοιτάμε το 2035, δεν κοιτάμε το 2015. Από το παρελθόν πρέπει όλοι μας να διδασκόμαστε, γιατί όσοι ως γνωστόν δεν διδάσκονται από το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν. Οπότε έχετε από το δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε επίπεδο οικογενειακό, η οικογένειά σου δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Τα παιδιά γι' αυτό φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν τη δυνατότητα ακριβώς αυτού που πλάνουν. Πλάνουν μια ζωή στον επόμενο 5 χρόνο. Εμείς αυτό κάνουμε και θέτουμε κάποια φασικά ερωτήματα, ξέρετε. Λέμε, αφήστε το αριστερά, δεξιά, υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Όποια έρχεται μια κυβέρνηση, τι εργαλεία χρειάζεται μια κυβέρνηση για να μπορεί να αλλάξει το όρο της κοινωνικής ιστορίας? Για να κάνει πράγματα. Χρειάζεται βασικά εργαλεία τα οποία αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος δεν έχει. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τη φορολογική πολιτική. Εγώ μιλάω και με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και του λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έχουμε 24% ΦΠΑ στην Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνουμε? Εγώ λέω 15, εσείς κάνετε το 18. Δεν μπορεί στη Γερμανία να έχουν 19 και εμείς να έχουμε 24. Διαφωνεί κανένας με αυτό? Δεν διαφωνούν. Ξέρετε τι μου λένε? Δεν μας αφήνουν. Τι δεν σας αφήνουν? Ή Βρυξέλλες. Λέω, μα δεν υποτίθεται ότι έχουμε αποκλωβιστεί από τα μνημόνια? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε πολύ καλά, πάνω από 1 εκατομμύριο ακίνητα

0: μικρομάγαζα, σπίτια, τα οποία τα έχουν πάρει funds που έχουν πληρώσει 5-8% της αξίας τους, της αξίας του δανείου. Έτσι, αυτό είναι μια λαϊλασία. Θα τα καταργήσουμε αυτό, γιατί αν δεν μπορούμε να μιλάμε για το πρόβλημα της στέγης, όταν 1 εκατομμύριο κινητά έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα έχουν πάρει services. Έτσι, είναι σαν να τα έχεις εξάγει στο εξωτερικό. Έχουμε αυτή την ιστορία, τη έλαβα με το Airbnb, που δεν μπορεί να μείνει κανένας, να νοικιάσει κανένας ντόπιος. Έρχεται ένας δάσκαλος στα Χανιά, έτσι, θα πρέπει να ανταγωνιστεί το Airbnb. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και σου λέει, ναι, δεν μπορούμε γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται από τις Βρυξέλλες. Ή πάμε στο καρτέλ ενέργειας. Συνειδητοποιείτε ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες που έχουν πάρει τα κομμάτια της ΔΕΗ που τα μοιράσανε μετά τα 15, πρέπει να το πω αυτό, μετά δική μου αποχώρηση από το Υπουργείο, τα μοιράσανε σε 5 ολιγάρχες και σας χρεώνουν τιμές που τους εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στην ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν αυτό? Μπορεί να υπάρξει βιοτεχνία, φουρνός, μπορεί να υπάρξει βιομηχανία. Ακόμα και ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους ολιγάρχες, που κερδίζουν τρελά ποσά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βγαίνει και λέει ότι ως αλουμινάς, ως βιομηχανός, δεν μπορεί να το βγάλει πέρα. Οπότε, ας μιλήσουμε για το 2035. Να σχεδιάσουμε για αυτό, όπως λέτε, πάρα πολύ σωστά. Εμείς το ΜΕΛΑ 25 είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό το κράτος, μετά από την πτώχευσή του και μετά από τη λαϊλασία που ακολούθησε με τα μνημόνια και όλα αυτά, δεν έχετε βασικά εργαλεία που χρειάζεται οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστερή, είτε είναι δεξιά. Και γι' αυτό μιλάμε για επανάκτηση αυτών των εργαλείων. Χωρίς την επανάκτηση αυτών των εργαλείων, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός όποιας πολιτικής ιδεολογικής έκφανσης και να είναι.
1: Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Οι πολιτικές δυνάμεις το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Νομίζω πως όχι. Κοίταξε, μπορεί να το καταλαβαίνουν, αλλά να σας το πω απλά, πάρα πολύ απλά. Ο κόσμος εκεί έξω το καταλαβαίνει. Απλά έχει χάσει την ελπίδα του. Δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Δεν πιστεύει τους πολιτικούς. Και με το δίκιο τους, για μένα. Όταν εμείς σας πάω πίσω στο 2015, είχαμε δώσει κάποιες υποσχέσεις, είχαμε πει κάποια πράγματα, ξεσηκώσαμε τον κόσμο, ψήφισε όχι και την επόμενη στιγμή του λέμε ήταν αυταπάτες. Ο κόσμος δεν σε ξαναπιστεύει πια μετά από αυτό. Ανεξάρτητα από ποιος έχει την ευθύνη για το κάθε συγκεκριμένο κομμάτι όλης εκείνης της πολιτικής. Και από την άλλη μεριά έχει κόμματα εξουσίας τα λεγόμενα. Θα αναφερθώ στον κύριο Μητσοτάκη, πάλι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα. Οι οποίοι δεν έχουν κανέναν λόγο, γιατί δεν είναι στο DNA τους, δεν είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολιτικά, να έρθουν σε σύγκρουση με αυτούς τους ολιγάρχες, τους πολύ λίγους, που έχουν πάρει αυτά τα εργαλεία. Ποιος θα έρθει σε σύγκρουση με τον κύριο Μητυλινέα, με τον κύριο Περιστέρη που είναι πίσω από την Τέρνα, που έχει και ενέργεια, έχει και αεροδρόμια, έχει και αυτοκινητό, θα έρθει κανένας σε σύγκρουση με τον κύριο Περιστέρη?
1: Κύριε Βαρουφάκη, να ρωτήσω το εξής. Το ΜΕΡΑ 25, και είναι το τελευταίο ερώτημα για να σας απελευθερώσω, με πιέζει και εμένα ο χρόνος. Το ΜΕΡΑ 25, τι μήνυμα θέλει να μου περάσει σήμερα?
0: Επανάκτηση. Ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Χρησιμοποιείται δικιά σας γλώσσα. Αν δεν τα έχεις αυτά τα εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να είσαι σε πιλωτήριο αεροπλάνου και να κουνάς τους διάφορους λευγέδες και να μην αλλάζει τίποτα. Χρειάζεται επανάκτηση αυτών των βασικών εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα.
1: Το ΜΕΡΑ 25 μέσα σε αυτά τα εργαλεία έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασιών?
0: Ξέρετε, έχουμε μετασχηματιστεί, ενταγόμαστε πλέον ΜΕΡΑ 25 νοτική αριστερά. Θέλουμε να είμαστε πραγματικά ενωτικοί, να ξεφύγουμε από, ξέρετε, το σύνδρομο ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Και θα δείτε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε τις ενωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Αλλά όχι στο επίπεδο του ελάτε με 10 άνθρωποι να συνασπιστούμε για να γίνουμε υπουργοί ή για να γίνουμε βουλευτές. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε εσείς, τα παιδιά σας και ο ελληνικός λαός.
1: Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή παραμονή στην Κρήτη. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Girls and Boys του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
8: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
7: Αχ, το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. www.eotha.gr.
9: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι, οι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
10: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
11: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
10: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
11: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
10: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
11: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πολεμοκάπηλα και πολεμοχαρή μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι να λέμε πια, τι εβδομάδα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επίσημα πλέον, ήταν πάλι αυτή που πέρασε και ξαναγυρίσαμε, θυμάστε, στον COVID. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Ωραία. Τα επόμενα 2-24 ώρα θα είναι κρίσιμα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι η παγκόσμια επικαιρότητα, θα πέσουμε στα σκληρά του πολέμου. Γι' αυτό φτιάξαμε και λίγο το σκηνικό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ήδη. Έφυγε από εκεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Ελπίζουμε να ξανάρθει κοντά μας. Έτσι είναι η φάση τώρα. Αν δεν σκοτωθούμε όλοι, θα ξανά έχουμε σκάνδαλα και διάφορα άλλα τέτοια ευρωπαϊκά. Και την αντικαταστήσαμε με τι? Με μια στρατιωτική στολή, η οποία πάρα πολύ φοριέται στα ΜΜΕ των ολιγαρχών λόγω κυβέρνησης Μητσοτάκη και Κύπρου, από ό,τι παρατηρήσαμε αυτές τις μέρες. Προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια στο σκηνικό. Από εδώ στρατός. Από εδώ Κινέζος. Έρχεται. Δεν και σίγουρο, γιατί εκεί που λες, έλα Μεγαλέξανδρε, κάνε μια μαλακία, ας φάμε λίγο ριζάκι, κάνε το κινεζάκι. Αλλά πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου, λίγο να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, λίγο να ανέβουμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι, για να δούμε τελικά αυτό το θέμα που έχει η ελίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους περίφημους φακέλους Epstein ή Epstein, όπως λένε καλύτερα οι αγγλομαθείς. Είναι όντως σοβαρό πρόβλημα και αγγίζει όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτείων ή μόνο τον Donald Trump που κρύβεται? Όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σερνικά, θηλυκά και απροσδιόριστα. Έχουμε ένα μικρό βιντεάκι πριν πέσουμε στα σκληρά του πολέμου με τον

0: and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Amen.
1: Σε αυτό το βίντεο εδώ των Μουλάδων, πρώτη μουρή είναι η κυρία Ράστα Πατραβουτατά, η οποία είναι υπεύθυνη του γραφείου πίστης του Λευκού Οίκου. Έχουμε και ένα βιντεάκι με μαζεμένες μεγάλες στιγμές της κυρίας, η οποία είναι εκπρόσωπος ενός θεοκρατικού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάχεται για την ελευθερία των ανθρώπων που είναι δούλοι σε ένα θεοκρατικό κράτος στο Ιράν. Δώσε μάνα μου! Δεν έχει καμία σημασία το όνομά της. Η πίστη μετράει. Μουλάδες.
2: Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And I won't do that.
3: We are in a spiritual war right now. Let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus.
4: You want me to tell you what my thoughts are? The thoughts of the King of Kings, the thoughts of the Lord of Lords. I'm downloading heaven.
5: Hey! Modarabaka sakatarabaka sakatara.
1: Αφού λοιπόν χόρτασε το ματάκι μας με εκπροσώπους θεοκρατικού κράτους, δηλαδή μουλάδες, δείτε τώρα πως είναι ο Υπουργός Πολέμου, προσέξτε, όχι Άμυνας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο Υπουργείο που σχεδόν σε όλο τον πλανήτη λέγεται Υπουργείο Άμυνας, λέγεται Υπουργείο Πολέμου. Ο Υπουργός λοιπόν στο Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός εδώ ο Λεβέντης, με αυτά τα τατού, δείτε τον, ο οποίος ξεκάθαρα βγάζει μάτι ότι δεν είναι Ταλιμπάν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι φανατικός και τι κακό μπορεί να συμβεί όταν ένα τέτοιο άτομο πάρει στα χέρια του έναν τέτοιο στρατό όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μπορεί να συμβεί? Δείτε τις δηλώσεις του. Καθόλου μουλάς. Πάρτε.
6: Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long.
1: Είδατε λοιπόν πως μιλάνε οι υπουργοί πολέμου σε θεοκρατικά καθεστώτα μουλάδων. Θα πέσει πάνω σας φωτιά από τον ουρανό και θα σας κάψει όλες και όλους. Ποιους? Αυτούς που το κράτος αυτό λέει ότι θα απελευθερώσει από το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων. Αν ακόμα δεν έχετε νιώσει τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και έναν γερουσιαστή ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για θρησκευτικό πόλεμο.
7: This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam? To reject moderation and make everybody a jihadist. This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years.
1: Τι ωραία που τα λένε οι γεωρουσιαστές σταυροφόροι, και αν ακόμα δεν έχουμε κλείσει την περιγραφή τι σημαίνει θεοκρατικό καθεστώς και μουλάδες, πάρτε και αυτό το δημοσίευμα εδώ πέρα, το οποίο βέβαια εντάξει δεν είναι από καμιά αξιόπιστη εφημερίδα, δεν είναι επιπέδου δηλαδή Ελλάδα 24, ας πούμε, ομάδα αλήθειας και τέτοια. Α, είναι ένα παλιό site εδώ. Independent, πάει στο καλό, ας ρίξουμε μια ματιά, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα κακόμοιρα τα αρδάκια εκεί πέρα, το οποίο τι λέει? Ότι ένας διοικητής του στρατού στις ΗΠΑ ενημέρωσε τους χαμηλόβαθμους, τους από κάτω του δηλαδή, λέγοντάς τους ότι πριν ξεκινήσουν για τον πόλεμο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρήστηκε από τον Ιησού, καθόλου προσβλητικό παιδιά αυτό για την πίστη σας, χρήστηκε λοιπόν από τον Ιησού για να προκαλέσει το νέο Αρμαγεδόνα. Τι έγινε παιδιά, τι συμβαίνει αγαπημένοι μας Δύση, πολιτισμένοι χριστιανομουλάδες με χάμπουργκερ και κοκακόλα? Αποφασίσατε πάλι να κάνετε σταυροφορίες κατά των Αράβων? Πάλι θα τους εκπολιτήσετε σκοτώνοντάς τους? Παιδιά, μια μικρή λεπτομέρεια μόνο

0: μην μπλέξετε που μπλέξαμε όλοι δυστυχώς. Οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Μπλέξαμε. Πάντως, οι χριστιανομουλάδες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βομβαρδίζουν μόνοι τους το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, όπως λένε τα ΜΜΕ, αλλά με τους συμμάχους τους, οι Ισραηλινούς, δηλαδή τους σιωνομουλάδες. Και αυτό φαίνεται από τα χειρουργικά χτυπήματα των βομβαρδισμών σε αυτές τις πρώτες μέρες της επίθεσης. Είναι by the book σιωναζί. Δηλαδή, τι χτυπάνε? Σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ό,τι ακριβώς συχαίνονται όλα τα μουλαδοφρικιά του δυτικού κόσμου. Το μέρος που μορφωνόμαστε, το μέρος που παίζουμε και τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά το τελευταίο, ρωτήστε ένα φίλο σας που ζει την Αμερική. Τι συχαίνονται περισσότερο οι κυβερνήσεις στις ΗΠΑ? Τη δημόσια υγεία. Προσέξτε όμως, Αμερικανοί, προσέξτε, γιατί εσείς για τα εγκλήματα πολέμου που κάνετε θα πληρώσετε. Έχετε πληρώσει και στο παρελθόν, σε αντίθεση με τους συμμάχους σας στο Ισραήλ, οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ. Γιατί μουλάδες είναι και αυτοί, αλλά έχουν το know-how. Αυτοί έχουν μερικές σελίδες παραπάνω στη βίβλο, όπου αφορούν μόνο αυτούς. Και ξέρουν ακριβώς πώς να απαλλάσσονται από κάθε αμαρτία και κάθε έγκλημα που έχουν κάνει οι σιωνιστές ναζί του Ισραήλ. Ποιος είναι ο τρόπος? Δείτε τον. Είναι παραδοσιακός. Παίρνουν μία κότα. Την κάνουν τρεις φορές πάνω από το κεφάλι έτσι, αυτή ή κάποιος άλλος, λέγοντας μία συγκεκριμένη προσευχή. Καπαρότ λέγεται όλο αυτό. Μετά, σύμφωνα με την παράδοση, όλες οι αμαρτίες και τα εγκλήματα φεύγουν από σένα και πάνε στην κότα. Μετά, σφάζουν την κότα, μη μείνει μάρτυρας, γιατί η κότα ξέρει πολλά, δεν τη κάνει πια με αυτό, και για να μην πάει χαμένο το κρέας, την κάνουν κοκκινιστή με μακαρόνια ή πατατούλες και κερνάνε τους φτωχούς. Έτσι λέει η παράδοση. Κλασική συμπεριφορά γενοκτόνου σιωναζί, ο οποίος αφού κάνει το έγκλημα, μετά κάνει την κότα. Οι Αμερικάνοι τι θα κάνετε? Το μπέργκερ? Μπλέξατε. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η θεϊκή και βιβλική σαχλαμάρα και πάμε στην πραγματική πραγματικότητα. Δηλαδή όλα είναι φράγκα. Οι πόλεμοι γίνονται για τα φράγκα. Μόνο. Ποιος το λέει αυτό? Η πραγματική πραγματικότητα και οι πραγματικοί κυβερνήτες του πλανήτη ή οι υπάλληλοι των πραγματικών κυβερνητών. Πάμε λοιπόν. Δήλωση χθεσινή της υπεύθυνης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολλοί φίλοι μας, σε όλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς ως Έλληνες, δηλαδή το νιώθουμε σαν πρώτα ξαδέρφια. Δηλαδή έχουμε περάσει τόσο υπέροχα με εκείνα τα δανεικά που δεν ξεχνιούνται. Έκανε λοιπόν εχθές μια δήλωση η Κρυσταλίνα Γεωργιέλα, είναι υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την οποία καθόλου δεν την ενδιαφέρουν ούτε οι άνθρωποι, ούτε η πίστη των ανθρώπων, ούτε αν οι νεκροί είναι μαθητές, αν είναι ενήλικες, αν είναι αγόρια, αν είναι κορίτσια, αν είναι γκέι, αν είναι τρανς, αν είναι οτιδήποτε. Τι ενδιαφέρει τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Μόνο τα φράγκα, τίποτα άλλο. Και έκανε λοιπόν τη δήλωση εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν: προετοιμαστείτε για το αδιανόητο. Εννοώντας ως αδιανόητο όχι ότι μπορεί όλοι και όλες να σκοτωθούμε από πυρηνικά και από βόμβες, αλλά τα οικονομικά προβλήματα που θα έχει ο πλανήτης εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν. Για μια ακόμα φορά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα οικονομικά είναι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Άρα ας εστιάσουμε εκεί. Το είπε εδώ η Κρυσταλίνα. Μπράβο που το είπε. Μας τρομάζει εμάς τους Έλληνες αυτό? Τι να μας τρομάξει εμάς αυτό? Είναι θέμα ημερών όταν θα αρχίσει η ακρίβεια να πηγαίνει όχι στο Θεό. Καλά, να πήγαινε η ακρίβεια στο Θεό θα ήταν καλά. Θα περάσει κάπου που δεν υπάρχει. Πάνω από το Θεό δηλαδή. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πάει εκεί, δεν θα αργήσει καθόλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να βγει είτε με το καπέλο του Κινέζου. Και δεν είναι απλό Κινέζικο αυτό, είναι Κινέζικο με φούντα. Είναι ψαγμένο Κινέζικο, είναι Ελληνοκινέζικο. Είτε με το καπέλο εδώ του στρατηγού να μας πει ότι όλα αυτά που έχουμε περάσει ως λαός από το 2010 μέχρι σήμερα στην πραγματικότητα ήταν μια προετοιμασία για να αντέξουμε αυτά που θα έρθουν σήμερα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός δεν έχει γαμηθεί από το Δέλτα Νιτάφ για να του κλέβουν τα λεφτά να σώσουν την εποχή εκείνη το πρόβλημα που είχαν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Αντιθέτως, οι μνημονιακές κυβερνήσεις μας προετοίμαζαν. Πώς προετοιμάζεται, ρε παιδί μου, ο αθλητής το καλοκαίρι για να βγάλει τη σεζόν? Ακριβώς έτσι. Μας προετοίμαζαν για να βγάλουμε τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα που θα έρθουν τώρα εξαιτίας του πολέμου. Και μόνο ο Έλληνας, μόνο ο Έλληνας έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι προετοιμασμένος για τον Αρμαγεδόνα που ο Ιησούς τον έχρισε, τον Ντόναλντ Τραμπ, να μας φέρει. Γιατί μόνο Έλληνας. Προσέξτε. γιατί μόνο η ελληνική ψυχή έχει μάθει να τα καταφέρνει με 900 ευρώ το μήνα μηνιάτικο, 450 ενίκιο, 200 ευρώ το μήνα για λογαριασμούς, 300 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ, 140 ευρώ το μήνα για μεταφορικά πηγενέλα στη δουλειά, 120 ευρώ το μήνα για τσιγάρα και ακόμα έχει λεφτά στην τσέπη παρόλο που δεν βγαίνει ο λογαριασμός, με τα ρέστα να πάει σινεμά, να δει Παΐσιο και Καποδίστρια. Και έτσι ο Έλληνας να γνωρίζει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος. Ας μην βγαίνει ο λογαριασμός. Ο Θεός έχει σχέδιο. Όλοι και όλες μαζί, σηκωθείτε από καναπέδες. Πάμε! Πρέζα όμορφη. Για όσους δεν ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπου «ο Θεός έχει σχέδιο για μας, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι», αναρωτιούνται τι ακριβώς σημαίνει η χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι για μας, για τους Αμερικανούς δηλαδή, ο πόλεμος με το Ιράν, δηλαδή η επίθεση που έκαναν στο Ιράν, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πώς έγινε τώρα αυτό? Πού πήγε η σταυροφορία? Πού πήγε ο εκπολιτισμός? Πού πήγαν αυτά τα μεγάλα λόγια? Γιατί ακριβώς λέει ο Τραμπ ότι για αυτούς ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί? Μα γιατί άλλο? Φράγκα. Δεν βγαίνουνε τα φράγκα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μόνο και τίποτα άλλο εκτός από φράγκα. Κλείσαν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, δεν περνάνε τα καράβια των εφοπλιστών, δεν κινείται το καύσιμο, άρα όλα θα πάνε όχι στο Θεό που δεν υπάρχει, αλλά σε ένα σημείο που πραγματικά υπάρχει. Ας πούμε στον πλανήτη Άρη. Άρα η παγκόσμια οικονομία θα κάνει μπουμ πριν τα πυρηνικά. Παιδιά, καλές οι πίπες στα ΜΜΕ και οι δηλώσεις για θεοκρατικά καθεστώτα, για σκλαβωμένους λαούς, για λαούς που θα απελευθερώσουν σκλαβωμένους λαούς, για τη Βίβλο, για το Κοράνι, για τα εδάφια, για τους χρησμούς και τις προφητείες. Αλλά στον καπιταλισμό ένας θεός υπάρχει, μόνο τα φράγκα. Κανένας άλλος θεός δεν υπάρχει στον πλανήτη σήμερα, μόνο τα φράγκα. Όποιος το ξεχνάει αυτό είναι ή χαζός ή πιστός. Αλλά για να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους και εμείς όπως κάνουν άλλοι πονηρά τόσο καιρό σε έτσι και έτσι και αλλιώς, εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε πλούσιους και φτωχούς. Όλοι οι άλλοι διαχωρισμοί είναι απλώς για να μην ενωθούν ποτέ οι κοινωνίες. Να είναι καλά λοιπόν η πλούσια ελληνική γλώσσα που μπορεί με μία λέξη να περιγράψει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι ξεχνούν ότι ο μόνος θεός στον καπιταλισμό είναι το χρήμα. Είναι θεόχαζοι. Όλα τα προηγούμενα όμως δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή στην πατρίδα μας. Γιατί στην πατρίδα μας η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Θεός έχει σχέδιο για το έθνος και μας πάει κάπου που εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία τι λέει το Δέλτα Νιτάφ, τι λέει ο Τραμπ, τι λένε οι δείκτες, τι λένε τα χρηματιστήρια, τα διεθνή. Σημασία όσον αφορά την ακρίβεια και τη σχέση της χώρας μας με την ακρίβεια και την επίθεση στο Ιράν έχει μόνο ό,τι λέει ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Τάκη! Για πες ρε φίλε, που έχουμε και ένα θεματάκι με την ακρίβεια τα τελευταία 6-7 χρόνια στην πατρίδα μας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τάκης, πολύ μαγιά, ε.
1: Ωστόσο, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Καραμίτρου, στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και σε αυτούς που πηγαίνει το μήνυμα. Να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά, η εσχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεχτή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί, γιατί αυτό είναι δική του ευθύνη, μια σειρά ρυθμιστικών μέτρων, έκτακτων, τα οποία είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να θέσουμε σε εφαρμογή και το μόνο που απομένει είναι η καθολική κυβερνητική απόφαση για να συμβεί αυτό.
2: Διαβάστε μας δύο τίτλους, τώρα δεν μας δίνετε είδηση, επιτρέπουν. Υπουργέ.
3: Ποια είναι τα μέτρα?
1: Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο. Δεν θα σας δώσω κάτι άλλο.
0: Εννοείται πως σε μια χώρα που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει σχέδιο για τη χώρα, ο καλύτερος πολιτικός και ο καταλληλότερος είναι ο Παπατζής. Ο Τάκης λοιπόν εδώ, ο Παπατζής, βγήκε και είπε: είμαστε έτοιμοι. Έχει δείξει η κυβέρνηση ότι στις κρίσεις τα φέρνει όλα και τα κάνει κουμάντο. Όχι μόνο στις κρίσεις, Τάκη. Αν συλλάβουν εκεί το παιδί μας για καμιά προποδουλειά, πάλι η κυβέρνηση έχει τρόπο να τα κάνει όλα κουμάντο. Και τι άλλο υποτάκαρος εδώ, ότι έχουμε ένα σχέδιο έτοιμο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έρχεται, αλλά δεν θα σας το πούμε σήμερα. Πότε θα μας το πούν? Θεός, κάτσε ντε, Είπαμε, υπάρχουν και όρια. Τάκη, στην επόμενη εμφάνισή σου, γιατί θα κάνει σύντομα, γιατί η ακρίβεια θα περάσει το Θεό, πρόσεξε, ρίξε έναν αντίλεκτα. Αρέσει, όπως το σου λέω τώρα, γιατί είναι ίδια δουλειά κάνουμε. Από τα βίντεο ζούμε όλοι. Ρίξε λοιπόν ένα, αν έρθει εδώ. Κάντο, Τάκη, πάρ το έτσι. Λοιπόν, πάρε ύφος, αυτό το έχεις, δεν χρειάζεται. Πάρε και πες. Λοιπόν, αν ανέβει ο πληθωρισμός και έρθει κι άλλη ακρίβεια στην πατρίδα μας, θα τον πηδήξω για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Θα τα πηδήξω όρθια, αναντίλεκτα. Στο λέω εγώ, viral. Τώρα, για να το κυκλώσουμε από παντού λοιπόν, από όλα τα θεοκρατία, δεν είναι στότα στον πλανήτη της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και διάφορα άλλα παπατζηλίκια που ακούγονται δεξιά και αριστερά, πάμε να δούμε πως το θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων, όπως λένε τα ΜΜΕ εδώ, του Ιράν, παίζει μπάλα με τα φράγκα. Χθες είναι η δήλωση λοιπόν των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ότι όποια χώρα απελάσει τον πρέσβη και τους διπλωμάτες του Ισραήλ από τη χώρα της, τότε τα πλοία αυτής της χώρας, δηλαδή τα πλοία των εφοπλιστών, θα έχουν ελεύθερη και ασφαλή διάβαση από τα στενά του Ορμούζ. Οπα, τι έγινε μάγκες, τι έγινε ξαφνικά και όλα τα θεοκρατικά καθεστώτα πιέζει το ένα το άλλο, με ποιο τρόπο, με τα φράγκα. Τι συνέβη, πάει απελευθέρωση των γυναικών, πάρει, ξεχαστήκαν όλα. Όλα είναι φράγκα. Και τι, παιδιά, το πώς το περιμένω. Να έρθει η μέρα που οι εφοπλιστές μας, οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, θα δώσουν εντολή στον Κυριάκο και την κυβέρνησή του. Δηλαδή, θα σκάσει μια μέρα ένα τηλεφώνημα, ένα email που θα έχει από κάτω υπογραφή Μαρίνα Κόμελισανό Λαφούζο Προκοπιού Λασκαρίδης και θα λέει: Ψτ, Κυριάκο, όσο έκανε στο στρατηγό στην Κύπρο, τον έκανε. Διώξε τον πρέσβη του Ισραήλ τώρα να περάσουν τα καράβια. Μην έρθουμε από εκεί και συνεννοηθούμε διαφορετικά. Ή αλλιώς, στη γλώσσα των εφοπλιστών, μη στείλουμε τα παιδιά. Το τι θα γίνει. Το ποιο θα κρατήσει εκείνη την ημέρα την αρσενική Εύα Μπράουν, Άδωνη Γεωργιάδη, να ξαμοληθεί στο τηλεάστη, να θυμηθεί τα νιάτα τη και να αρχίζει να πουλάει ξανά μανά από την αρχή το βιβλίο του ναζιστή Πλεύρη, Εβραίοι, όλη η αλήθεια. Και πραγματικά, παιδιά, το πόσο, σα το λέω τώρα από μέσα λίγο κουτσομπολιά γιατί το βαρύναμε σήμερα, το πόσο έχει καταπιεστεί με αυτά που θέλει να κάνει η αρσενική Εύα Μπράουν, δεν περιγράφεται, γι' αυτό και τα νεύρα. Θέλει, λέει, έχει σκοπό τώρα αυτά που σα λένε, από πιο μέσα δεν έχει. Ο τύπο λοιπόν ήταν έτοιμος στα πλαίσια του να δείξει πόσο πολύ στηρίζει και αγαπάει το κράτος του Ισραήλ και τον Μπίμπι Νετανιάχου, ήταν λέει στο τσακ, τον κρατάγανε να μην βγει να κάνει δημόσια, να φτιάξει βιντεάκι όπου κόβει το πετσάκι του. Περιτομή, ο λόγος που συγκρατήθηκε να το κάνει αυτό ήταν γιατί του είπαν τελευταία στιγμή από το στενό κύκλο, Άδωνη, θα ξεφτυλιστείς παγκόσμια, τι θα δείξεις. Θα είναι το πετσάκι πιο μεγάλο από το πουλάκι. Δηλαδή, συγκρατήσου λίγο. Τώρα, δεν θέλω να το χοντρίνω. Αλλά θα το χοντρίνω. Γιατί να μην το χοντρίνω. Έτσι αλλιώς μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Dirty little secrets. Πώς να σας περιγράψω αυτό το μέγεθος. Θα αφήσω τη φαντασία μου ελεύθερη. Δεν ξέρω αν έχετε κατουρίσει ποτέ αγόρια. Ή αν έχετε προσπαθήσει να κατουρίσετε σε χιονισμένο δάσος ψηλά στο βουνό. Μόνο τα παπούτσια σου κατουράς. Γιατί τόσο βγαίνει. Ο τύπος όταν είναι έτσι, είναι σε καύσωνα. Και μια που πιάσαμε τους ελληνόψυχους εφοπλιστές μας και τα μικρά μεγέθη σε διάφορα επίπεδα, ας μιλήσουμε λοιπόν για ένα μικρό μέγεθος το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έφτιαξε βίντεο ο Κυριάκος μας εδώ, γιατί ο εφοπλιστής Χατζιωάννου έκανε μια φοβερή και τρομερή προσφορά. 10 εκατομμύρια, 15, 20, 30, ό,τι και να πεις, και 10 να είναι και 30, είναι ένα αστείο ποσό. Θα σας πω παρακάτω γιατί. Και η προσφορά αυτή ήταν από τον εφοπλιστή για να πληρώνονται παραπάνω οι γιατροί μας στα μικρά νησιά. Και εδώ βλέπετε εδώ, θα το δείτε τώρα σε βίντεο, ο Κυριάκος ανακοινώνει ότι σε αυτά τα μικρά νησιά θα έχετε γιατρό όλο το χρόνο. 2026. Ευρωπαϊκή χώρα. Και ο Πρωθυπουργός περήφανος ανακοινώνει ότι με την προσφορά ενός εφοπλιστή στα νησιά θα έχουν 12 μήνες έναν γιατρό. Μπε! Έχει σχέδιο ο Θεός.
3: Τα μικρά νησιά χρειάζονται γιατρούς. Γιατροί όμως δεν έχουν αρκετά κίνητρα. Αυτό σήμερα αλλάζει.
4: Ωραία. Ανταλλάξαμε και στην
3: προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Οι γιατροί που υπηρετούν σε νησιά με λιγότερο από 4.000 κατοίκους θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ το μήνα. Καθαρά και αφορολόγητα. Στην πράξη αυτό σχεδόν διπλασιάζει το μισθό τους. Το μέτρο αφορά έως 80 γιατρούς σε 47 μικρά νησιά της πατρίδας μας. Από την Αστυπάλια και την Κάσο, μέχρι το Ακίστρι, τη Σίμη και τη Ράβουν. Πολλοί γιατροί διστάζουν να πάνε να εργαστούν σε μικρά νησιά, ειδικά το χειμώνα. Και το καταλαβαίνω. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Γι' αυτό δίνουμε ένα ακόμα πραγματικά ισχυρό κίνητρο για να υπηρετήσουν στα πολύ μικρά νησιά της χώρας μας. Αυτό στην πράξη σημαίνει κάτι απλό. Οι κάτοικοι των νησιών αυτών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο. Για μένα είναι αυτονόητο. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται μακριά από το κράτος, όπου και αν ζει στην Ελλάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μας λοιπόν διαφημίζει μια ασήμαντη οικονομικά προσφορά που κάνει ένας εφοπλιστής, ο οποίος δεν πληρώνει εφορία στη χώρα μας. Δεν. Εθελοντικά οι εφοπλιστές πληρώνουν εφορία στη χώρα μας. Αν θέλουν. Που δεν θέλουν και γιατί να θέλουν. Όλοι αν ήμασταν εθελοντικά, ούτε εμείς θα θέλαμε τέτοιο μπουρδέλο να πληρώνουμε και εφορία από πάνω. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πληρώνουν φράγκο φορολογικά, γίνονται και φίρμες και κάνουν και άγαθο εργίες και προσφέρουν στην κοινωνία δίνοντας 5 και 10 και 20 εκατομμύρια για να πληρώνονται οι γιατροί στα νησιά, ενώ ταυτόχρονα οι πάμπτωχοι Έλληνες φορολογούμενοι δίνουν αδιανόητα δισεκατομμύρια από τους φόρους τους για να αγοράζονται οπλικά συστήματα τα οποία προστατεύουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών που δεν δίνουν φράγκο στη χώρα. Το έχουμε? Το έχουμε. Προσέξτε. Έχει σχέδιο ο Θεός. Γαλαρώνετε. Εμείς εδώ στο Zaralix TV ούτε περιμένουμε αλλά ούτε δεχόμαστε δωρεές από εφοπλιστές. Ό,τι δεχόμαστε από δωρεά είναι μόνο από εσάς. Like στα βίντεο. Like στα βίντεο. Μετράει για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Σχόλιο για τον αλγόριθμο τον Ρουφιάνο. Επίσης μετράει. Εγγραφή. Subscribe. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Και πάμε προς το φινάλε της σεζόν για τις παραστάσεις μας. Έχουμε λοιπόν αύριο Τετάρτη, είμαστε sold out στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Συγγνώμη που δεν παίξαμε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά όπως πήρατε χαμπάρι, εγώ ήμουνα στο τσακ να εκπληρώσω το σχέδιο που είχε ο Θεός για μένα, αλλά μάλλον του τη γλίτωσα. Πάλι θα παίξουμε στο Βαγγέλη. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Παρασκευή τώρα και Σάββατο ερχόμαστε στη Λάρισα, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απόλυτα. Την Κυριακή είναι η τελευταία μας παράσταση στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Δεν υπάρχουν εισιτήρια και συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Ερχόμαστε λοιπόν. Παρασκευή, 20 Μαρτίου στην Καβάλα έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια. 21 Σάββατο στην Κομωτινή, 22 Κυριακή στην Ξάνθη και 23 Δευτέρα πάλι στην Καβάλα. Παρασκευή 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, Σάββατο 28 στην Τρίπολη, Δευτέρα 30 η τελευταία μας παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων και πριν το Πάσχα Σάββατο 4 Απριλίου στη Ζάκυνθο και Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Και μετά το Πάσχα, Σάββατο 25 Απριλίου στις Βρυξέλλες, να πιούμε και δύο μπύρες που έχουμε να πιούμε από πέρσι με την Ουρσουλάρα. 29 μάλλον και 30 Απριλίου στα Γιάννενα και τον Μάιο. 9 Μαΐου στην Κοπενχάγη, 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη και 23 Μαΐου στο Έσεν και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη. Η παράσταση που δεν ήρθαμε προχθές την Κυριακή, 8 Μαρτίου που δεν ήρθαμε στη Ζυρίχη γιατί ο προφήτης δεν την πάλευε, μεταφέρθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Αναρχική Αναρχομάνα θα λέγα, γελάτε αλλά δεν έχετε πάει, Αναρχομάνα Ζυρίχη. Και πάμε λοιπόν τώρα στη μετοστανιό συμμετοχή της πατρίδας μας στην επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Το έχει βάλει καημό ο Κυριάκος να μπλέξουμε και εμείς τον καυγά. Τελείως. Το πήρα απόφαση ρε παιδί μου, έχει και ο Κυριάκος σχέδιο εκτός από το Θεό. Τι γίνεται λοιπόν με το σχέδιο του Κυριάκου? Όλα πάνε πρίμα. Αν δείτε τα ελληνικά ΜΜΕ, σαρώνουμε. Όχι μόνο πλέον προστατεύουμε την Κύπρο, όχι μόνο πλέον προστατεύουμε όλη τη Μεσόγειο, τώρα προστατεύουμε και τη Βουλγαρία. Έτσι μας ανακοίνωσε ο Δένδιας αυτή τη βδομάδα. Όλοι θα τους προστατεύσουμε. Θα γίνουμε οι παγκόσμιοι πορτιέριδες, γεννημένοι. Εμείς, δείτε ένα πορτιέρι εδώ, σε παιδικό πάρτι. Γεννημένοι λοιπόν για πορτιέριδες, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Θα τους προστατεύσουμε, παιδιά, όλους και όλες. Πάμε όμως στην Κύπρο, γιατί εδώ το θέμα δεν έχει τόσο πλάκα. Γιατί δεν έχει τόσο πλάκα? Γιατί έχουμε βαρύ παρελθόν. Και ως χώρα, και ως έθνος, και ως Ευρώπη. Κύπρος λοιπόν. Η Κύπρος είναι υποκατοχή από την Τουρκία εδώ και 56 χρονάκια. Σε όλα αυτά τα 56 χρονάκια λοιπόν, με ελάχιστες εξαιρέσεις από την Ελλάδα, κατά περιόδους κάναμε μια κίνηση, το παίρναμε πίσω, η Ελλαδάρα μας και σίγουρα η Ευρωπάρα μας δεν έχουν στείλει στρατό να υπερασπιστούν την Κύπρο. Πότε? Δεν πήγε ευρωπαϊκό στρατός να υπερασπιστεί την Κύπρο. Ο στρατός που υπήρχε στην Κύπρο όταν κάναν τον ντου οι Τούρκοι, μάλλον λειτουργήσε έως βέβαιο υπέρ των Τούρκων, όπως και οι σύμμαχοι. Την τελευταία εβδομάδα όμως έχουμε στείλει στρατό εμείς ως Ελλάδα, έστειλε ένα πλοίο η Ισπανία και έστειλαν και πλοία οι Γάλλοι. Γιατί? Γιατί ένα ντρόουν από το Ιράν, όπως λένε τα ελληνικά ΜΜΕ, χτύπησε το βρετανικό έδαφος που είναι μια βρετανική βάση στην Κύπρο. Από το Ιράν ήρθε το ντρόουν. Του Ιράν ήταν το ντρόουν. Έτσι λένε τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία λένε πως ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας δηλώνει πως το ντρόουν τύπου Shahed που έπεσε στη βρετανική βάση στην Κύπρο ήταν αντίγραφο του ιρανικού ντρόουν Shahed. Δηλαδή δεν έφυγε από το Ιράν και δεν ήταν καν ιρανικό. Από πού έφυγε, τι να σας πω. Την ίδια δήλωση όμως πάνω κάτω έχουν κάνει και από την Τουρκία, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, και από το Αζερμπαϊτζάν, γιατί και εκεί πήγε ένα τέτοιο τύπου ντρόουν, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία, που πιστέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που διαβάσαμε, ότι χτύπησαν από το Ιράν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά όπως λέει και η Σαουδική Αραβία, δεν συνέβη αυτό από το Ιράν. Από ποιον συνέβη, τι να σας πούμε. Πού το ξέρετε εσείς που το λέτε αυτό, ότι μπορεί αυτά να έφυγαν από το Ισραήλ? Έχει το Ισραήλ παρελθόν σε προβοκάτσιες? Τεράστιο. Τι σημαίνει αυτό? Γράφει πουθενά η Βίβλος ότι το Ισραήλ κάνει προβοκατόρικα χτυπήματα? Πουθενά. Αφού δεν το γράφει λοιπόν η Βίβλος, αποκλείεται να το έκανε το Ισραήλ. Άσε που αν το έκανε το Ισραήλ δεν θα το μαθαίναμε, γιατί οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που πηγαίνουν στο Ισραήλ για ανταπόκριση δεν λένε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ούτε ακριβώς αυτό που βλέπουν. Γιατί? Γιατί το τι λένε και το τι βλέπουν το ελέγχει το Ισραήλ. Αλλιώς είναι νεκροί, όπως δεκάδες και δεκάδες δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στο Λίβανο, εδώ και περικά χρόνια. CNN, πείτε παιδιά ελεύθερα τι βλέπετε.
5: We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor.
0: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν το drone, είτε τα drone, ήταν από το Ισραήλ, δεν θα μπορούσαμε να το μάθουμε. Γιατί? Γιατί στο Ισραήλ, που είναι η μοναδική δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, δεν υπάρχει δημοσιογραφία ελεύθερη και ανεπηρέαστη και χωρίς έλεγχο. Άρα ξέρουμε ότι σίγουρα, όπως λένε οι Βρετανοί, που δικό τους έδαφος χτυπήθηκε, δεν προήλθε από το Ιράν. Και έχουμε και ένα δεύτερο περίεργο. Ενώ στείλανε οι άλλες χώρες στρατό ναυτικό αεροπορία στην Κύπρο, η Βρετανία που το έδαφος της χτυπήθηκε δεν έστειλε. Ακόμα δεν έστειλε. Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν έστειλε, την απάντηση τη δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας. Γιατί δεν έστειλε, λεβέντη μου, εσύ στρατό ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο αφού χτυπήθηκε το έδαφος σας?
6: Side our allies, I should say, because Cyprus is part of NATO. The French, the Germans and others have also sent frigates to the region to support those in Cyprus. Well, the safety of that base is essential, and it's not just a base that serves the United Kingdom, it serves the region, and of course we work very much with our allies because Cyprus is a NATO country.
0: Ο Γλυκούλης εδώ, αντιπρόεδρος της Βρετανίας λοιπόν, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λέει ότι η Κύπρος είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι η Κύπρος μέλος του ΝΑΤΟ? Όχι βέβαια. Τι σημασία έχει όμως? Ούτε το ντρόουν ήταν ιρανικό και από το Ιράν. Οι Βρετανοί είναι δεδομένο ότι είναι τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Πολύ. Επίσης είναι βέβαιο, έως σίγουρο από την ιστορία του πλανήτη και των Βρετανών, ότι οι Βρετανοί στέλνουν στρατεύματα μόνο εκεί που πραγματικά πλήττονται τα συμφέροντά τους. Γιατί δεν έστειλαν για τη βρετανική βάση στην Κύπρο? Προφανώς γιατί δεν πλήττονται τα συμφέροντά τους. Τι θα γινόταν αν έστελναν? Προφανώς θα πλήττονταν τα συμφέροντά τους. Ποιοι έστειλαν στρατό στην Κύπρο, ναυτικό και αεροπορία? Μα ποιοι άλλοι? Αυτοί που έχουν κάποιο λόγο να φανούν λίγο στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή ποιοι? Η Ισπανία έστειλε ένα καράβι, όπου ο Σάντσεθ, μετά την άρνησή του, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αρνήθηκε να δώσει άδεια να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις που έχουν οι Αμερικανοί στην Ισπανία για να επιτεθούν στο Ιράν, και μετά την επίθεση που, όπως ήταν σίγουρο, θα δεχόταν από τον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε και μια κίνηση τακτικής και λέει: «Οκ, δεν αφήσαμε να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις, αλλά να, στέλνουμε ένα πλοίο να υποστηρίξουμε την Κύπρο που δέχτηκε επίθεση». Από πού? Μα από ιρανικό ντρόουν, χωρίς να είναι ούτε από το Ιράν ούτε ιρανικό το ντρόουν. Η δεύτερη χώρα που έστειλε ήταν η Γαλλία, για την ακρίβεια ο Μακρόν. Ο οποίος Μακρόν έχει ξεφτυλιστεί δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον δύο φορές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά κάνει τα πάντα πριν τον κάνουν ξου από πρόεδρο της Γαλλίας, αφού κανείς δεν ασχολείται με αυτόν πολιτικά πλέον. Στη Γαλλία κάνει τα πάντα να του ρίξει ένα βλέφαρο ο Ντόναλντ Τραμπ, μπας και σωθεί. Ο τρίτος είναι ο δικός μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έστειλε πρώτος ναυτικό και αεροπορία στην Κύπρο μας, έτσι λένε, για να τη φυλάξουμε από το Ιράν που δεν επιτέθηκε, δεν έστειλε ντρόουν και δεν ήταν ιρανικό. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια και η πραγματικότητα μπροστά στο Παπατζηλίκι? Γιατί αν κάποιος παρακαλάει περισσότερο από όλους τους πολιτικούς στον πλανήτη να του ρίξει ένα βλέφαρο, ένα φάσκελο, ένα κολοδάχτυλο, ένα χασμουριτό, οτιδήποτε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμηθείτε εδώ πως τον κυνήγαγε από πίσω σαν σκυλάκι που περιμένει λιχουδιά. Ε, δώσ' του ρε καριόλι λίγο σημασία και εσύ δεν το βλέπεις μαλάκα. Ξέρω, σταλιάζει ο άνθρωπος και είναι, παιδιά, ικανός όχι μόνο να στείλει στρατό και αεροπορία οπουδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ικανός μέσα στη βδομάδα, αν ακόμα δεν του δώσει λίγο σημασία ο Ντόναλντ Τραμπ, να βγει στην τηλεόραση και να καίει περσικά χαλιά με τη Δέσποινα Μυραράκη. Εύκολα. Προκειμένου να του ρίξει μια μικρή ματιά. Όλα αυτά λοιπόν, μέχρι ενός σημείου, μπορεί να έχουν και λίγο πλάκα. Όταν όμως έχεις τέτοιο παρελθόν με την Κύπρο και το Κυπριακό, δεν έχει καθόλου πλάκα. Εμείς ως Ζαραλίκ TV, με το επιφανειακό επίπεδο που έχουμε ως απόφοιτη Ζαραλίκη Ουλικίου Κουκουβαούνων, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι «Αχ, καημένη Κύπρος». Στους πολέμους, παιδιά, οι άνθρωποι δολοφονούνται με ρουκέτες, με όπλα, με βόμβες μεγάλες, με έξυπνες βόμβες, με χαζές βόμβες, με μαχαίρια, με χειροβομβίδες και με διάφορους τρόπους που έχουν δημιουργήσει τα φρικιά του πλανήτη για να σκοτώνει ένας τον άλλον και να κονομάνε μερικοί. Ένα άλλο που σκοτώνεται όμως όταν έχουμε πόλεμο είναι η αλήθεια, η κρίση, η αντίληψη και αυτό που βλέπεις μπροστά στα ματάκια σου. Ο τρόπος που το σκοτώνουν αυτό είναι με τα ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν, ή αλλιώς η ΑΡΟΔΕΛΤΑ, ειδικά η τηλε ΑΡΟΔΕΛΤΑ, αυτή την περίοδο οικονομάνε φράγκα επιπέδου εταιρείας όπλων. Τρελά λεφτά. Για να κάνουν τι? Προπαγάνδα. Για να λένε τι? Παραμύθια και πλήση εγκεφάλου. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με τον αγαπημένο μας που τόσο καιρό μας έχει λείψει, Χατζή Νικολάου, το αγαπημένο μας Πρέζα News από το Πρέζα Channel και δύο εκδοχές δελτίου ειδήσεων, μία όπως είναι και μία όπως θα έπρεπε να είναι αν τα ΜΜΕ δεν έκαναν αυτή τη δουλειά, αλλά έκαναν την κανονική δουλειά, δηλαδή να λένε τις ειδήσεις. Φιλιά, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να προσέχετε τους θεόχαζους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου. Στο Ισραήλ σκοτώθηκαν από δολοφονική επίθεση με πυράβλους των φρουρών της Επανάστασης του Ισλαμικού Θεοκρατικού Καθεστώτος δύο άνθρωποι. Στην Τεχεράνη πέθαναν 168 μαθήτριες μετά από αεροπορική επιχείρηση. Στα $150 το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από δολοφονικό τρομοκρατικό χτύπημα του Θεοκρατικού Καθεστώτος των Μουλάδων του Ιράν. Στα $180 το βαρέλι αναμένεται να ανέβει η τιμή του πετρελαίου μετά από λογικές αναταράξεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μεγάλη οικολογική καταστροφή μετά από το δολοφονικό χτύπημα των μουλάδων του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν. Το τοξικό νέφος που έχει δημιουργηθεί απειλεί την υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη μας. Σοβαρό πλήγμα στο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων του Ιράν και ένα βήμα πιο κοντά στην απελευθέρωση του καταπιεσμένου λαού του Ιράν έφερε το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του θεοκρατικού καθεστώτος των μουλάδων στην Τεχεράνη, οι οποίες φλέγονται για τρίτη μέρα. Το μαύρο σύννεφο που εισπνέουν 9 εκατομμύρια Ιρανοί τις τελευταίες τρεις μέρες μας διαβεβαιώνουν ειδικοί επιστήμονες πως δεν είναι καθόλου τοξικό και κάτοικοι του Ιράν, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, μας διαβεβαιώνουν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο είναι αέρας ελευθερίας που κυλάει μέσα στα πνευμόνια των καταπιεσμένων Ιρανών. Και επειδή, όπως με ενημερώνουν από το κοντρόλ, δεν έχουμε καλύψει ακόμα τα 15 χιλιάρικα τη βραδιά που βγάζουμε για να σας λέμε τρίχες, δώστε μας ένα λεπτό περιθώριο να καλύψουμε το ποσό. Πάμε όλοι μαζί. Μουλάδες. Θεοκρατικό καθεστώς. Τρομοκράτες. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Οικονομήσαμε και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και στις οθόνες σας ο Χατζής Νικολάου, όπως θα έπρεπε να είναι. Αποκλειστικά πλάνα από το θεοκρατικό κράτος των μουλάδων των Ηνωμένων Πολιτειών φέρνει απόψε το κανάλι μας μπροστά στα μάτια σας. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε αποκλειστικά πλάνα. Δείτε εδώ πώς είναι. Δείτε τα τουάζ που έχει ο Υπουργός Πολέμου. Δείτε πώς είναι οι σύμβουλοι και ακούστε τι λένε οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ. Ράτα πατα τα τρατά. Κινδυνεύει ο πλανήτης από τους μουλάδες που τρώνε χάμπουργκερ και πίνουν κοκακόλα. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και για την ακρίβεια Νετανιάχου-Ντόναλντ Τραμπ δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Μετά από τηλεφώνημα του Μπίμπι Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία 168 μαθητριών μετά από αμερικάνικο βομβαρδισμό σε σχολείο της Τεχεράνης. Ο Μπίμπι Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως σύμφωνα με τη βίβλο, το να σκοτώνεις παιδάκια είναι θεϊκή αποστολή του Ισραήλ. Και για την ακρίβεια, του είπε να ανοίξει τα στραβά του και να διαβάσει στη βίβλο τη σελίδα 666, παράγραφο 6, εδάφιο 16. Ενώ συνέχισε ο Μπίμπι Νετανιάχου, θεϊκή αποστολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αγαμάει παιδάκια, σελίδα 12, παράγραφος 8, εδάφιο 5. Και τελείωσε ο Μπίμπι Νετανιάχου την έντονη αυτή διαμαρτυρία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντάς του: αν ο ένας κλέβει τη θεϊκή αποστολή του άλλου, τότε θα τα πάρει ο Θεός και θα μας πάρει όλους ο διάολος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Πρέζα News, απάντησε: Μπίμπι, έχεις δίκιο. Αλλά μπες λίγο στη θέση μου. Είμαι πλέον 79 ετών. Δεν μου σηκώνεται. Κάπως πρέπει κι εγώ να σκοτώνω το χρόνο μου. Σκοτώνω παιδάκια. Με μεγάλη αγωνία, όλος ο πλανήτης περιμένει τις επόμενες ώρες να τοποθετηθεί κι ο Θεός. Ήταν τα Πρέζα News από το Πρέζα Channel και ο Χατζής Νικολάου. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο σκοτάδι. Βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ότι πάρεις 100. Η νέα κομμωδία στο θέατρο Περοκέ. Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Θοδωρή Ρωμανίδη.
4: Η Έλληνα Τσαβαλιά.
3: Ποια Έλληνα Τσαβαλιά?
5: Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που σας ανέφερα.
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Τον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Το δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει.
8: Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Τα κόκκινα δάνεια και τα λεγόμενα funds, τα οποία πονοκεφαλιάζουν τους Έλληνες, θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης, όπου καλεσμένος είναι ο οικονομολόγος κύριος Ανδρέας Παπάς, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους τους Έλληνες που έχουν δάνεια. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
13: Ευχαριστώ εγώ. Και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές σας.
12: Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό με τα fans που απασχολεί, που πονοκεφαλιάζει να πω καλύτερα, πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύση. Εσείς έχετε κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα, την οποία θα μοιραστείτε μαζί μας σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Πένα, και νομίζω ότι θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
13: Ναι. Το θέμα του fans είναι ένα, βασικά το κόκκινο δανείο, είναι ένα θέμα που απασχολεί τη μισή τουλάχιστον ελληνική κοινωνία με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και θεωρώ ότι έχει αργήσει πολύ η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Επειδή λοιπόν η πολιτεία άργησε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, εγώ ορμόμενος και από μια προσωπική εμπειρία και ευλογή, έκανα πράγματι μια έρευνα και κατέληξα σε πολύ σοβαρές διαπιστώσεις για παραλήψεις και πράγματα που φαίνονται ότι δεν λειτουργούν στα πλαίσια της κανονικότητας.
12: Ωραία, να τα ιεραρχήσουμε λίγο. Θα σας ακολουθήσουμε σε αυτά που μας λέτε, γιατί εσείς έχετε τα αποτελέσματα της έρευνας και εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε.
13: Όσοι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις με τράπεζες, funds και servicers και όλα αυτά τα σχήματα, θα έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες. Οι servicers σαν διαχειριστές των κόκκινων δανείων προβαίνουν σε εκτελεστικές πράξεις, δηλαδή κατασχέσεις και πληστηρισμούς, χωρίς ο δανειολήπτης τελικά να γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος της απέτησης, πού πήγε δηλαδή το δάνειό του από την τράπεζα και μετά, με ποιες δηλαδή διαδικασίες πήγε και αν πράγματι ο εμφανιζόμενος ως δικαιούχος της απέτησης είναι αυτός ο δικαιούχος ή αν κάτι άλλο συμβαίνει.
12: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, να μην είναι ο πραγματικός δικαιούχος.
13: Προκύπτει από την έρευνά μου τουλάχιστον, προκύπτει ότι αυτοί που εμφανίζονται σαν δικαιούχοι είναι σίγουρα δεν είναι δικαιούχοι.
12: Δεν είναι νομικά, δεν είναι νομικά, έτσι.
13: Ναι, δεν είναι νομικά δικαιούχοι. Και για να κλείσω σαν παρένθεση σε αυτό, ότι δεν προκύπτει ότι έχουμε πραγματικές μεταβιβάσεις. Δεν προκύπτει ότι έχουμε πραγματικές πράξεις πώλησης.
12: Του δανείου, έτσι.
13: Του δανείου από την τράπεζα,
12: ναι.
13: Προς το σχήμα αυτό, που στο SPV, δηλαδή την εταιρεία ειδικού σκοπού, που υποτίθεται ότι αγόρασε. Για να σας, επειδή είμαι σίγουρος ότι απορούν οι τηλεθεατές σας τώρα και τελικά ποιος είναι ο κάτοχος των δανείων, θα το πω ευθέως και θα το αναλύσω στη συνέχεια. Οι κάτοχοι των δανείων παραμένουν οι τράπεζες.
12: Οι τράπεζες, μάλιστα.
13: Οι ίδιες οι τράπεζες, ναι. Και έχουν προβεί σε εικονικές μεταβιβάσεις δανείων, απλώς για να μην φαίνονται οι ίδιες μπροστά, και έχουν αναθέσει σε άλλους την διαχείριση και με ίσως διαφορετικό τρόπο, που σαν πιστωτικό ίδρυμα η τράπεζα δεν θα μπορούσε να κάνει, άρα έχει βάλει κάποιους άλλους μπροστά να τον κάνουν με έναν άλλον τρόπο, που όλοι οι δανειολήπτες νομίζω το έχουν διαπιστώσει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
12: Ναι, ένας σκληρός και απάνθρωπος τρόπος, βέβαια.
13: Σταθώς. Ένας εκτελεστικός τρόπος. Να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν θέλετε.
12: Παρακαλώ, βεβαίως, παρακαλώ. Σας ακούμε με ενδιαφέρον.
13: Υπάρχουν δύο νομοθετήματα στα οποία μπορεί να στηριχθεί μια μεταβίβαση δανείων. Είναι ο νόμος 31. Είναι το 30, μισό λεπτάκι λίγο. Είναι ο 3156 του 2003.
12: Μάλιστα.
13: Και είναι και ο 4354 του 2015 με τα μεταγενέστερα νομοθετήματα. Αυτοί οι δύο νόμοι έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά. Ο 3156 του 2003, όπως βλέπετε και από τη χρονολογία 2003, δεν είχαμε κόκκινα δάνεια, δεν είχαμε φαντς, δεν είχαμε τέτοιες, ούτε καν την υποψία για το τι θα ακολουθήσει. Άρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από τότε προβλέθηκε για να χρησιμοποιηθεί για την μεταβίβαση και διαχείριση των κόκκινων δανείων. Και για να μην μακρηγορώ, ήταν ένας νόμος ο οποίος ήταν καθαρά για λόγους άντλησης ρευστότητας από τις τράπεζες, και όχι μόνο, δηλαδή και από άλλες εταιρείες, και άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να τυλοποιήσουν απαιτήσεις και να αντλήσουν ρευστότητα. Είναι ένα πλήρες νομοθέτημα που προέβλεπε την όλη διαδικασία. Αργότερα όμως, όταν άρχισε η κρίση, μετά την κρίση που άρχισε να παρουσιάζεται το πρόβλημα στον το πιστωτικό τομέα, νομοθετήθηκε το 4354 του 2015, που είναι ο καθαρά, είναι το καθαρό νομοθέτημα που έχει σχέση με κόκκινα δάνεια, μεταβίβαση κόκκινων δανείων και διαχείριση κόκκινων δανείων. Αυτός είναι ο νόμος που νομοθετήθηκε από την Ελληνική Βουλή για να μπορέσουν οι τράπεζες να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια. Στην πορεία όμως έχουμε το εξής παράδοξο. Όλες οι τράπεζες διαλέξανε, αντί για αυτόν τον νόμο που εκτός των άλλων παρήχε και μια κάποια προστασία στους δανειολήπτες, προέβλεπε δηλαδή τα όρια δράσης αυτών των μορφωμάτων SPV, δηλαδή SPV εταιρεών ειδικού σκοπού, αλλά και των διαχειριστών, των services, των λεγόμενων services, που είναι οι εταιρείες όπως η Duvalio, η Cepal, η Indrum, αυτοί είναι οι services. Επιλέξανε οι τράπεζες να μην χρησιμοποιήσουν αυτόν τον νόμο, αλλά να επιλέξουν το 3156 για φορολογικούς λόγους, για να αποφύγουν τη φορολογία τους, αλλά αυτομάτως παρακάμψανε και την οποιαδήποτε προστασία παρήχε ο 4354. Στην πορεία προέκυψε ένα πρόβλημα όμως, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως προείπα, ο 3156 δεν προέβλεπε κόκκινα δάνεια και διαχείριση κόκκινων δανείων και εκτελέσεις, κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Άρα προέκυπτε το πρόβλημα πώς θα κάνουν εκτελέσεις, αφού ο 3156 δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Δεν έδινε δηλαδή την κατεξαίρεξη νομιμοποίηση στους διαχειριστές να προβαίνουν σε κατασχέσεις, εκτελέσεις κτλ. Γιατί δεν ήταν και αυτός ο σκοπός τους. Δεν προέβλεπε να χρησιμοποιηθεί για τα κόκκινα δάνεια. Πολύ απλά.
12: Ναι.
13: Άρα, στην ουσία, με τον 31-56 που έχουν γίνει όλες οι μεταβιβάσεις, οι Σέρβες δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Ήρθε όμως δυστυχώς η απόφαση, ένα, η πολυαμφισβητούμενη και απόφαση 1 του 2023 του Αρείου Πάγου, η οποία τους έδωσε την κατεξαίρεση νομιμοποίησης.
12: Που είναι και το κλειδί, το κλειδί δηλαδή, για αυτό που βλέπουμε. Ναι.
13: Άρα, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε μια κοπτορατική νόμο, παίρνουμε από τον ένα νόμο αυτά που μας βολεύουν οι Σέρβες, δηλαδή όχι, αν το κάναμε οι δανειολήπτες, δεν θα είχα καμία αντίρρηση, αλλά τα funds και οι Σέρβες παίρνουν από τον 31-56 από τώρα αυτά που τους βολεύουν και από τον 43-54 επίσης αυτά που τους βολεύουν και κάνανε έναν άλλο νόμο, που, δηλαδή νομοθετήσανε στην ουσία εκτός βουλής.
12: Ναι.
13: Και αυτό το δικαίωμα τους το έδωσε η απόφαση 1 του... Το Αριού, η Άννα του 23 του Αριού Πάγου.
12: Με τις πλάτες της κυβέρνησης βέβαια, έτσι, πάντα.
13: Η σύμπρεξη της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων θα έλεγα, είναι διαρκής, ανελειπής σε όλη αυτή τη διάρκεια των ετών, από την κρίση και μετά. Και πριν και με την προηγούμενη κυβέρνηση τα ίδια. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που νομοθέτησε το 43, της εποχής της νομοθετήθηκε το 43-54 και ήρθαν εδώ αυτά τα μεμορφώματα, τα funds and services.
12: Αν η πόρτα κυβέρνηση... τότε, ναι.
13: Βεβαίως.
12: Ναι.
13: Η επόμενη κυβέρνηση βέβαια το πήγε λίγο ένα βήμα παραπέρα και συνεχίζει και το πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ενώ βλέπουμε να πραγματικά να γίνονται τέρατα και σημεία, ας πούμε, δηλαδή καταχρηστικές επισπεύσεις, παραβίαση όλων των νόμων που στην πορεία νομοθετήθηκαν, όπως ο 50-72 που προβλέπει τα όρια δράσης και λειτουργίας και εξουσίας των services, κανείς δεν ακούει τίποτα και όχι μόνο κανείς δεν ακούει τίποτα, αλλά γίνεται και μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να επιταχύνει τους πληστηριασμούς. Αυτό όμως γίνει ένα σοβαρό ερώτημα. Το αφήγημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην οικονομία ποιο είναι? Είναι ότι ήρθαν επενδυτές, τα funds, αγοράσαν τα δάνεια, οι τράπεζες πληρωθήκανε, άρα μεταβιβάσαν και τον κίνδυνο, τον οποιοδήποτε κίνδυνο από την ίσπραξη ή μη αυτών των δανείων και επανήλθαν σε κερδοφορία. Να δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους.
12: Ναι.
13: Το αφήγημα λοιπόν εδώ είναι ότι τα κόκκινα δάνεια έπρεπε να φύγουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών και ο τρόπος που επιλέχθηκε να γίνει αυτό ήταν η πώληση σε επενδυτές, σε funds, οι οποίοι σύμφωνα με το σενάριο θα έπρεπε να καταβάλουν χρήματα για να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια.
12: Ναι.
13: Οι τράπεζες θα παίρνανε τα χρήματα και θα κλείνανε τα οποιαδήποτε κενά είχαν στους ισολογισμούς τους. Απαλλαγμένες από τον κίνδυνο των κόκκινων δανείων, ο οποίος θα έπρεπε να μεταβεβαστεί πλέον στον αποκτώντα, δηλαδή στο φαν. Αυτός θα αναλάμβανε από εφεξής το ρίσκο και τον κίνδυνο από την πληρωμή ή μη των δανείων. Η όλη αυτή η διαδικασία γίνεται ως εξής. Δηλαδή, σχηματίζεται μια εταιρεία, το SPP, που όλοι το λέμε fund, αλλά τελικά δεν είναι fund, είναι ο επενδυτής, είπαμε, είναι αυτός που βάζει τα χρήματα. Το SPV είναι ένα τεχνητό δημιούργημα, είναι μια εταιρεία που συστήνεται ειδικού σκοπού, έτσι λέγεται, εταιρείες ειδικού σκοπού λέγονται τα funds, και εμείς τα λέμε funds, αλλά κανονικά δεν θα πρέπει να τα λέμε, πρέπει να συνεχίσουμε να τα λέμε εταιρείες ειδικού σκοπού, πουθενά δεν αναφέρονται ούτε στο δικό γραφείο η λέξη fund, η οποία συστήνεται για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία του να φύγουν τα δάνεια από τις τράπεζες και να πάνε στους επενδυτές.
12: Μάλιστα.
13: Τι κάνει αυτή η εταιρεία? Μεταβιβάζονται σε αυτήν τα δάνεια μέσω πώλησης.
12: Ναι.
13: Αυτή εκδίδει επί τη βάση αυτών των δανείων ομολογίες, οι οποίες κατατάσσονται σε κάποιες κατηγορίες, να μην πω σε αυτές τις λεπτομέρειες.
12: Ναι.
13: Και οι ομολογίες αγοράζονται από τους επενδυτές και οι οποίοι ασκούν εξουσία μέσα από την κατοχή των ομολογιών, δηλαδή δίνουν, είναι αυτοί που κανονίζουν και δίνουν εντολές αν θα γίνει αποδεκτή μια ρύθμιση, δεν θα γίνει μια ρύθμιση, αν η ίσπραξη θα γίνει με επιθετικό τρόπο ή θα γίνει με πιο ήπιο τρόπο, μέσω ρυθμίσεων. Άρα λοιπόν το fund, ο επενδυτής είναι αυτός που έχει τις ομολογίες και κατά βάση αυτός που έχει την πρώτη κατηγορία ομολογιών, τις έγκαιρα ομολογίες, οι οποίες εξοφλούνται από τις εισπράξεις που γίνονται από τον servicer. Δηλαδή εδώ έρχεται και κουμπώνει και μία άλλη κατηγορία εταιριών, οι λεγόμενοι services. Επειδή λοιπόν οι εταιρείες ειδικού σκοπού, που είπαμε τις λέγαμε fund, αλλά δεν είναι fund, είναι ειδικά εργαλεία, ναι, έχουν έδρα το εξωτερικό, κάποιος θα πρέπει να ασκήσει αυτή την δραστηριότητα της εισπράξης των απαιτήσεων, να έρχεται σε επαφή με τους δανειολήπτες και να διεκπεραιώνει την ίσπραξη, ναι, τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Αυτές είναι οι λεγόμενες εταιρείες διαχείρισης ή services. Ναι. Και για να τα κάνω πιο ψηλά, ναι, εταιρείες ειδικού σκοπού είναι για παράδειγμα για την εθνική η Frontier ή για την Αλφα, για την Πειραιώς η Πειραιώς SNF ή η Sunrise ή η Vega, και services είναι τέσσερις βασικοί εδώ στην Ελλάδα, είναι η Dubai, είναι η Cepal, είναι η Indrum και μου διαφεύγει κάποια τώρα που έχει πολύ μικρότερο ποσοστό στην αγορά.
12: Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν
12: αυτή είναι η υπάλληλη δηλαδή των εταιρεών ειδικού σκοπού.
13: Όχι, δεν είναι λέτε για τους services.
12: Ναι.
13: Οι services λοιπόν έχουν κάνει μια σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων,
12: ναι,
13: με τις εταιρείες ειδικού σκοπού, γιατί αυτές οι εταιρείες ειδικού σκοπού δεν είναι στην Ελλάδα, είπαμε, είναι στο εξωτερικό, και κάνουν ανταυτόν τη δουλειά αυτή. Της σύσπραξης, διαχείρισης και στη συνέχεια τα χρήματα που εισπράττουν υποτίθεται πηγαίνουν στο ταμείο του SPV, το οποίο από εκεί μετά πληρώνει τους ομολογιούχους για τις ομολογίες που κατέχουν, δηλαδή τους επενδυτές.
12: Ναι.
13: Να συνοψίσω λοιπόν ότι η τράπεζα από τη στιγμή της μεταβίβασης και μετά αποκολλάται από το σχήμα αυτό. Κατέχει μόνο δια νόμου ένα μικρό ποσοστό στις χαμηλής αξιολόγησης ομολογίες και τίποτα παραπάνω. Οι ίδιες παραδέχονται ότι έχουν μεταβιβάσει τα δάνεια και δεν έχουν καμία εμπλοκή. Δηλαδή, αν πάει ένας δανειολήπτης στην τράπεζά του και ρωτήσει για το δάνειό του, θα του πούνε εμείς σε εμάς δεν εμφανίζεται τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Ναι. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Έλα που δεν είναι έτσι. Και γιατί δεν είναι έτσι?
12: Ναι.
13: Γιατί από την έρευνα που έκανα εγώ στην Ιρλανδία προκύπτει, έκανα συγκεκριμένα, θα σας πω και ονόματα για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, μην αρχίσουμε να λέμε μου είπε κάποιος, είδα κάποιον κτλ. Και το χάσουμε στην πορεία. Επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εδώ πέρα, ο κόσμος χάνει περιουσίες, ο κόσμος αυτοκτονεί, ο κόσμος καταστρέφεται, οι οικογένειες καταστρέφονται και διαλύονται, θα πω εγώ τουλάχιστον θα τα λέω με το όνομά τους.
12: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, πάμε να δούμε την αγαπημένη μας την Εθνική. Η Εθνική υποτίθεται ότι πούλησε, πούλησε το πακέτο 1, το πρώτο πακέτο δανείων στο Frontier 1. Το Frontier 1 λοιπόν έχει έδρα την Ιρλανδία.
12: Ναι.
13: Είναι μια εταιρεία η οποία έχει δύο διευθυντές, θα σου πω έτσι απλοϊκά. Οι οποίοι διευθυντές είναι διευθυντές και σε άλλες 70 τουλάχιστον εταιρείες, από όσες βρήκα εγώ. Στη συνέχεια η Frontier ανήκει, είναι θυγατρική μια άλλη εταιρεία της Κάφικο Trust. Η Κάφικο Trust με τη σειρά της είναι θυγατρική μια άλλη εταιρεία επίσης Ιρλανδικής της Κάφικο Corporate. Και η Κάφικο Corporate με τη σειρά της,
12: ναι,
13: ανήκει κατά 84%, μάλλον ανήκει κατά 13-14% σε άλλη μια Ιρλανδική εταιρεία, τη Mandrake Investment. Και κατά 84% ανήκει σε μια εταιρεία, τη Gender Investment, η οποία έχει έδρα φορολογικό παράδεισο. Το νησί του ανθρώπου, the Isle of Man.
12: Isle of Man, ναι.
13: Isle of Man.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν είναι συμβατό με SPV το οποίο έχει υπάγει την τίτλοποίηση στις εγκλήσεις του Ηρακλή. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σχήμα το οποίο εμπλέκεται με χώρα η οποία έχει, με εταιρεία η οποία έχει έδρα σε φορολογικό παράδοσο και μάλιστα με τον Ισού του Ανθρώπου υπάρχει και μια, έχει και μια ιδιαιτερότητα ότι δεν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Να.
13: Έτσι. Λοιπόν, τώρα όλος παραδόξος βέβαια συμβαίνει το εξής. Υπάρχει μια άλλη ελληνική τράπεζα έχει αποκτήσει εξαγκιστία σχέση με την εθνική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Πειραιώς, η τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τα δάνειά της στην Πειραιώς ΑΣΕΝΕΦ. Η Πειραιώς ΑΣΕΝΕΦ είναι θυγατρική ακριβώς της ίδιας εταιρείας που είναι και η Frontier. Δηλαδή ανήκει στην Κάφικο Trust. Και από εκεί και πέρα όλο το ΣΟΗ είναι κοινό. Δηλαδή Κάφικο Corporate και Νησί του Ανθρώπου.
12: Μάλιστα. Ίδια διαδρομή, ίδια διαδρομή, ίδια, ίδια δεδομένα.
13: Μα είναι κοινές οι πολιτικές τους, είναι κοινές οι πρακτικές τους, είναι αλλοίδιες. Έχουμε κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Οπότε θα πρέπει εκείνη την εποχή να δούμε ποιοι ήταν και ποιοι συντονιστήκαν κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και σε κάποιο σημείο να έχουν πάει και στο ίδιο γραφείο στην Ιρλανδία του κυρίου Ρόντνεϊ Ρούρκ, ο οποίος έχει την κάφικο secretaries και κάνει αυτές τις δουλίτσες στην τέτοιες εταιρείες.
12: Μάλιστα.
13: Μάλιστα πρόσφατα διάβασα ότι κατηγορήθηκε η εταιρεία αυτή ότι εμπλεκόταν στη δημιουργία τέτοιων σχημάτων που χρηματοδοτούσαν παράνομα ρώσικες εταιρείες κατά παράβαση των κυρώσεων.
12: Μάλιστα.
13: Ίσως αυτός θα είναι και ο λόγος που μια εταιρεία ελεγκτική, η KPMG, ενώ ήταν η ελεγκτική εταιρεία που συνεργαζόταν μαζί τους, κάποια στιγμή δήλωσε και παρέτηση. Το λέω με επιφύλαξη αυτό, δεν θα επεκταθώ σε αυτό.
12: Εντάξει.
13: Ίσως και δεν είναι η ουσία της
12: συζήτησης.
13: Λοιπόν, από την οικονομική λοιπόν κατάσταση, εκτός από τα καταστατικά, μελέτησα και την οικονομική κατάσταση του Frontier. Και εκεί βγαίνουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι εδώ δεν έχουμε πραγματική πώληση. Γιατί, έτσι, όταν η ίδια η Εθνική Τράπεζα φαίνεται ότι έχει κρατήσει τις έννοιες ορομολογίες, άρα το αφήγημα περί επενδυτή που ήρθε, κατέβαλε και έβγαλε την Εθνική από αυτή την δύσκολη θέση με τα δάνεια, δεν υπάρχει. Η Εθνική δεν μεταβίβασε, κράτησε τις έννοιες ορομολογίες. Και λέει τις κράτησε. Δεν τις πήρε, τις κράτησε. Ναι. Προφανώς η Εθνική είναι αυτή που

0: τις απαιτήσεις που έχει η εθνική από δάνεια και, προκαταβολές. Δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά κτλ. Εκεί. Κάτω-κάτω με ψηλά γραμματάκια γράφει το εξής. Αναφέρει ότι στο συνολικό ποσό των απαιτήσεων από δάνεια και προκαταβολές συμπεριλαμβάνονται και οι, οι senior ομολογίες από Frontier 1, Frontier 2, Frontier 3. Άρα αναγνωρίζει λοιπόν η ίδια εθνική την εμπλοκή της, αναγνωρίζει την κατοχή των senior ομολογιών και αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος επενδυτής που έχει πάρει τις senior ομολογίες. Άρα τσέκια τι. Δεν πουληθήκαν δηλαδή τις senior ομολογίες. Τις κράτησε αυτή. Τις κράτησε εθνική. Και θα μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πέρα από το ότι δείχνει ότι δεν έχουμε πραγματική πώληση, ο τρόπος, το σημείο στο οποίο έχει εγγράψει η εθνική τις ομολογίες είναι ενδεικτικό της εμπλοκής της, της διαρκούς εμπλοκής της στα δάνεια. Γιατί το βάζει στα δάνεια, βάζει δηλαδή τις ομολογίες. Οι ομολογίες, προσέξτε, οι ομολογίες κανονικά, λογιστικά, απεικονίζονται και εμφανίζονται στις απαιτήσεις από χρεόγραφα, όπου βάζουν τα γραμμάτια, επιταγές και ομολογίες. Είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Το ότι τις έχει τα δάνεια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείχνει λοιπόν ότι έχει μια διαρκή, ότι έχει μια διαρκή εμπλοκή στα δάνεια. Δηλαδή στην ουσία πήραμε τα δάνεια, τα βάλαμε σε μια σακούλα μέσα, τα λέω έτσι με απλά λόγια να καταλάβω ο κόσμος, τα βάλαμε σε ένα τσουβάλι και βγάλαμε την ταμπέλα που έγραφε δάνεια και βάλαμε την άλλη που γράφει ομολογίες και τα έχουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Η όλη μεταχείρισή τους όμως δεν τα μεταχειριζόμαστε σε ομολογίες, τα μεταχειριζόμαστε σαν δάνεια. Και η αποπληρωμή των ομολογιών αποδεικνύει ότι και στην πράξη τα μεταχειρίζεται σαν δάνεια η εθνική, γιατί η αποπληρωμή των ομολογιών δεν γίνεται σε τακτές ημερομηνίες, αλλά γίνεται σύμφωνα με τη ροή των εισπράξεων που κάνει ο σέρβισερ. Μάλιστα, υπάρχει και μια πάρα πολύ χαρακτηριστική και σοβαρή.
1: Άλλη ημερομηνία κάθε μήνα, δηλαδή, αυτό λέτε.
0: Κοιτάξτε, οι ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξη το 2066. Ναι. Όμως η εθνική δεν εισπράττει το 2066. Οι ομολογίες κανονικά εισπράττονται στη λήξη τους. Μεταβιβάζονται, αλλά εισπράττονται στη λήξη τους. Τώρα, το ότι η εθνική δεν εισπράττει στη λήξη, αλλά εισπράττει σύμφωνα με τις ροές, είναι μια επιπλέον απόδειξη της εμπλοκής στα δάνεια.
1: Ναι, ότι πίσης, τα έχει, τα κατέχει.
0: Ότι τα έχει αυτή, τα έχει αυτή.
1: Ναι.
0: Στην οικονομική κατάσταση του Frontier επίσης αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το SPV δεν εισπράξει από τα δάνεια, δηλαδή διαμέσου του service, δεν εισπράξει αρκετά έσοδα, δεν, ναι, θα πληρώσει τις ομολογίες στην αναγραφόμενη τιμή, αλλά θα πληρώσει αυτό που εισέπραξε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μόνο, από μόνο του είναι και αυτό μια ακόμα απόδειξη ότι εδώ δεν έχουμε δάνεια. Η εθνική με την ονομασία ομολογίες στην ουσία δάνεια είναι, σε δάνεια εμπλέκεται, γι' αυτό και οι εισπράξεις είναι ανάλογα με το τι εισπράττει ο διαχειριστής από τα δάνεια. Και υπάρχει και μια άλλη.
1: Ναι,
0: υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια, η οποία είναι ενδεικτική της διαρκούς εμπλοκής της εθνικής στο σχήμα αυτό. Είναι μια παράγραφος που λέει ότι η εθνική έχει το δικαίωμα επαναφοράς των δανείων. Δηλαδή, αν τα πούλησε, μπορεί να τα ξαναπάρει πίσω.
1: Οπότε το κρίνει.
0: Πάμε, κούρασα και τους τηλεθεατές σας.
1: Όχι,
0: θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να μην εμπλακώ σε τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα είμαι ευθύς, μπαμ, θα τα πω. Αυτά ακριβώς
1: σας ακούμε. Μην αγχώνεστε, σας ακούμε. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να υποθούν. Σας είναι και δουλειά σας, είστε οικονομολόγος, έτσι δεν είναι?
0: Είμαι οικονομολόγος, βεβαίως.
1: Εντάξει,
0: οπότε... αλλά και είχε και μία από μία προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μου δόθηκε ευκαιρία να ψάξω αυτό το θέμα και να φτάσω έτσι σε βάθος και να έχω μια πλήρη εικόνα του ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πώς έχει στηθεί, πώς η μία εταιρεία συνεργάζεται με την άλλη. Έχουμε τριγωνικές εναλλαγές εδώ πέρα, που στη

0: Η βάση της πυραμίδας είναι οι τράπεζες.
1: Ναι, που προφανώς τώρα αυτά που είπαμε για την Εθνική ισχύουν και για τις άλλες τράπεζες, θεωρητικά, έτσι δεν είναι?
0: Ισχύουν και πολύ χειρότερα. Τράπεζα Πυραιός, για παράδειγμα. Βεβαίως, Τράπεζα Πυραιός, οικονομική κατάσταση Πυραιός σε ΣΕΝΕΦ αναφέρει ρητά, το SPV αναφέρει στην οικονομική του κατάσταση, η οποία είναι ελεγμένη από κοντούς λογιστές, ότι απέτυχε η μεταβίβαση, απέτυχε να έχουμε πώληση, γιατί δεν πέρασε τα κριτήρια του IFRS. Το IFRS 9 είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, το οποίο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωτικό και στην Ελλάδα. Έχει υιοθετηθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτρέψει τριγωνικές εναλλαγές, για να αποτρέψει εικονικές μεταβιβάσεις κτλ. Το IFRS 9 απαιτεί, όταν έχουμε μία μεταβίβαση απαιτήσεων, να αποκολλάται ο κίνδυνος από τον μεταβιβάζοντα και να πηγαίνει στον αποκτώντα. Και να μην έχει καμία εμπλοκή ο μεταβιβάζων από εκεί και πέρα με το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο. Γράφει ρητά λοιπόν στην οικονομική της κατάσταση του SPV ότι η Εθνική ή ότι η Τράπεζα Πυραιός συνέχισε να έχει εμπλοκή στα δάνεια, συνέχισε να τα αναγνωρίζει στον ισολογισμό της η Πυραιός και απαιτήχαμε να πληρούμε τα κριτήρια του IFRS. Άρα εμείς εδώ δεν γράφουμε πλέον ότι κατέχουμε δάνεια, εμείς κατέχουμε μια απέτηση δανείων έναντι της Εθνικής. Είναι ένα τεχνικό που σας λέω, σας δανείζω και μετά μου χρωστάτε και σας πληρώνω. Ένα κάπως έτσι τεχνικό. Δεν έχουμε πραγματική μεταβίβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κάτι πολύ σημαντικό. Η Τράπεζα Πυραιός επικαλείται ότι επί τη βάση αυτής της μεταβίβασης στην Πυραιός SNF κάποια στιγμή, λέει, ξαναγόρασε πίσω ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου. Αυτή η ευελιξία που σας λέω, που πουλάω αλλά το ξαναπαίρνω, το ξαναδίνω, πόσο συνάδει αυτό με πραγματική πόλη δεν ξέρω, πήρε ένα τμήμα πίσω,
1: ναι,
0: και το μεταβίβασε στην Sunrise και άλλο ένα τμήμα το μεταβίβασε στη Vega. Εδώ τίθεται μεγάλη, από τη στιγμή όμως που δεν είχαμε πραγματική πώληση μεταξύ Τράπεζας Πυραιός και Πυραιός SNF, έχει σπάσει η αλυσίδα, η μεταβιβαστική αλυσίδα, και καμία επόμενη μεταβίβαση δεν είναι έγκυρη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Φυσικά ένα άλλο πολύ σκοτεινό σημείο είναι το ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι καταναλωτές, αυτοί που έχουν οι δανειολήπτες, δηλαδή αυτοί που έχουν τα δάνεια, έτσι. Δηλαδή,
0: οι δανειολήπτες είναι μέσα στο μαύρο σκοτάδι,
1: ναι.
0: Είναι εκβιαζόμενοι καθημερινά στα δικαστήρια με τις κατασχέσεις και με τους πληστηριασμούς,
1: ναι.
0: Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έχει αφυπνιστεί όσο θα έπρεπε. Μπορώ να πω ότι θέλει πολύ προσπάθεια ακόμα για να φυπνιστεί και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για ένα πλιάτσικο, έτσι. Έχουμε κάνει εικονικές μεταβιβάσεις, είμαστε πίσω από όλα. Έχουμε κάνει εικονικές εταιρείες και δίπλα σε αυτές τις εταιρείες τι έχουν κάνει τώρα οι τράπεζες? Έχουν στήσει και εταιρείες απόκτησης ακινήτων, τις λεγόμενες ΡΙΟΚΟ. Από την προσωπική μου εμπειρία.
1: Κάνουν πληστηριασμούς και πουλάνε τα ακίνητα μετά, έτσι.
0: Σας πω τι κάνουν. Η Εθνική, πάμε με τα παραδείγματα, έτσι, για να μιλάμε με στοιχεία. Στη δική μου περίπτωση, συζητάω με υπάλληλο της Εθνικής της Δουβάλιου, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό μου. Το χαρτοφυλάκιό μου αποτελεί...
1: Σε δικό σας δάνειο εννοείται.
0: Σε δική μου περίπτωση, σας είπα, είναι άσκηση εργασίας που έχω κάνει πάνω στη δική μου την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχω έναν αριθμό δάνειων απολύτως εξυπηρετούμενα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα μόνο δάνειο κατέστειλε εξυπρόθεσμο για τα δάνειά μου, ήταν στην Εθνική. Κατέστειλε εξυπρόθεσμο εξαιτίας της Εθνικής, είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Μου είχαν χορηγηθεί δύο δάνεια, ένα για αγορά, είχα κατασκευαστική εταιρεία εκείνο το διάστημα. Χορηγήθηκε ένα δάνειο για να αγοράσω ένα ακίνητο νεοκλασικό το οποίο χρειαζόταν επισκευές για να καταστεί προσοδοφόρο, και ένα δάνειο για χρειαζόμενα για να το επισκευάσω. Τα εγκριθήκαν και τα δύο τα δάνεια, αλλά δεν είναι ότι εγκριθήκαν. Υπογραφήκανε ταυτόχρονα οι δύο συμβάσεις, η μία για την αγορά, η μία για την επισκευή. Η Εθνική έκανε καλά, εκταμείευσα αμέσως το δάνειο για την αγορά, αγόρασα το ακίνητο, το απέκτησα και φορτώθηκα ταυτόχρονα και ένα δάνειο σημαντικής αξίας με κοινή υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου αυτού, το οποίο χωρίς την επισκευή του κάποια στιγμή δεν θα μπορούσα να το εξυπηρετήσω. Και αυτό ήταν εις γνώση της τράπεζας. Λοιπόν, η τράπεζα το κατήγγειλε το δάνειο με αποτέλεσμα όταν έρθει το 2021 πούλησε όλα μου τα ενήμερα που τα πλήρωνα, παρότι τη ζημιά που είχα πάθει από την Εθνική, που είχα ένα ακίνητο και το ακόμα το έχω αναξιοποιητό και πληρώνω δόσεις. Μεταβίβασε λοιπόν το καταγγελμένο δάνειο και μαζί με το καταγγελμένο δάνειο μεταβίβασε και όλα τα ενήμερα στην Ντουβάη. Με την Ντουβάη αυτή τη στιγμή να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλες τις ακίνητες περιουσίες μου. Λοιπόν, φτάνομαι λοιπόν σε, για αυτό το ένα δάνειο, φτάνομαι σε διαδικασία διαταγών πληρωμών, κατασχέσεις, πληστηριασμούς. Στον πληστηριασμό, όχι ενός ακινήτου, στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας, νομίζω το πολύ τηλεθεατές σας θα έχουν την εμπειρία αυτή, όσοι έχουν δύο και τρία ακίνητα, δεν αρκούνται να πάνε σε ένα ακίνητο, παρότι μπορεί να εξοφλούνται πλήρως από το ακίνητο αυτό. Κάνουν τμηματικές κατασχέσεις, δηλαδή έχουν μια απέτηση 100.000, και έχεις δύο ακίνητα, δεν θα πάνε σε ένα. Θα πάνε 50.000 στο ένα το ακίνητο, 50.000 στο άλλο το ακίνητο, και θα σου κάνουν και τα δύο ακίνητα στο πληστηριασμό. Στη μισή τιμή, με εκτιμήσεις με συνεργαζόμενες εταιρείες δικές τους. Διαπιστώνω λοιπόν από τα έγγραφα του πληστηριασμού ότι στο πληστηριασμό συμμετείχε και μια εταιρεία Ryoko. Η Ryoko Frontier μονοπρόσωπη ΑΕ. Και λέω, ωραία, ας την ψάξουμε για αυτήν. Εδώ στην Ελλάδα αυτή. Λοιπόν, η Ryoko Frontier μονοπρόσωπη ΑΕ είναι θυγατρική της Εθνικής. Συστάθηκε το 2021, λίγο πριν μεταβιβαστούν τα δάνεια. Η Εθνική Τράπεζα της χορήγησε 150 εκατομμύρια ομολογιακό δάνειο, την πρίκησε δηλαδή. Το κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 25.000, έτσι, 25.000 ευρώ. Σε μια εταιρεία λοιπόν θυγατρική, η Εθνική έδωσε 150 εκατομμύρια δάνειο και ένα πρόσθετο ομολογιακό δάνειο για 500 εκατομμύρια. 650 εκατομμύρια δάνειο. Την ημέρα που χορήγησε το ομολογιακό δάνειο η Εθνική στη Ryoko, τη δική της θυγατρική, μεταβίβασε την ίδια ημέρα όλο το πακέτο των δανείων, στις 17-12 δηλαδή το 21, μεταβίβασε τα δάνεια προς τη Frontier και μεταβίβασε και τις ομολογίες προς την Frontier. Τις ομολογίες του ομολογιακού δανείου της Ryoko. Έτσι έχουμε δύο πράγματα. Πουλάμε όλο το πακέτο τα δάνεια των δανειοληπτών και στις 17-12 και στις 17-12 χορηγούμε δάνειο στην θυγατρική μας στη Ryoko και πουλάμε και τις ομολογίες στην Frontier. Τι πήρε από τη Frontier? Τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Έχει να παίρνει όταν λήξουν οι ομολογίες. Έδωσε λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, μεταβίβασε την ίδια μέρα που χορήγησε το ομολογιακό δάνειο στο 17-12, μεταβίβασε και τα δάνεια των δανειοληπτών προς το SPV Frontier, μεταβίβασε και τις ομολογίες του ομολογιακού δανείου των 150 εκατομμυρίων προς το SPV Frontier. Δεν εισέπραξε τίποτα. Το νεότερο όμως που προκύπτει από την οικονομική κατάσταση της Ryoko Frontier, μονοπρόσωπης ΑΕ, είναι τα εξής. Προκύπτουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει προσωπικό και τη διαχείρισή της την έχει αναλάβει επίσης η Ντουβάλιο. Δηλαδή η Ντουβάλιο διαχειρίζεται τα δάνεια των δανειοληπτών, αλλά διαχειρίζεται και την κτηματική αυτή εταιρεία, την Ryoko Frontier.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι από το πρώτο δάνειο το ομολογιακό των 150 εκατομμυρίων και από το δεύτερο ομολογιακό δάνειο, από το οποίο είχε εκταμιευθεί μόνο των 500 εκατομμυρίων, από το οποίο είχε εκταμιευθεί ένα ποσό νομίζω της τάξης 35 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια περίπου, συνολικά αυτά ήταν γύρω στα 180-190 εκατομμύρια, αυτά εμφανιζόταν στον εσυλλογισμό της χρήσης του 2023. Όσο οφειλές της Ρίωκο Φροντίερ από ομολογιακά δάνεια. Στην οικονομική κατάσταση όμως του 2024, αυτό το ποσό έχει μειωθεί και είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Και υπάρχει και μια υποσημείωση μάλιστα που λέει ότι η διαφορά, τα 120 εκατομμύρια, εξοφληθήκαν.
1: Χωρίς να έχουν εξοφληθεί προφανώς.
0: Όχι, εξοφληθήκαν. Δηλαδή, τι αναγνωρίζουν? Ότι τα χρήματα που πήρε σαν δάνειο η Ρίωκο Φροντίερ για να έχει ρευστότητα, γιατί ίδια κεφάλαια δεν υπήρχαν, τα επέστρεψε νωρίτερα στον επενδυτή, σε αυτόν που είχε τις ομολογίες. Σε ποιον τα επέστρεψε? Στο Fund for OTE. Του έδωσε μετρητά πίσω και πήρε τις ομολογίες. Τις εξοπλιστήκαν. Είχε καταβάλει χρήματα το Fund for OTE για να πάρει τις ομολογίες? Όχι, φυσικά. Άρα το Fund Frontier έβαλε στην τσέπη του, όχι μόνο δεν έδωσε χρήματα στην Εθνική για να πάρει τα δάνεια, πήρε και πρίκα 120 εκατομμύρια. Και έχει να πληρώνει τις ομολογίες προς τον ομολογιούχο των σέγγιων ομολογιών που είναι η Εθνική. Το εξωφρενικό βέβαια είναι ότι στην τιτλοποίηση που έκανε το SPV αυτό, μπήκαν μέσα και τα δάνεια της Ρίωκο Φροντίερ. Τιτλοποιηθήκαν και αυτά. Το θέμα, το τραγικό, ξέρετε ποιο θα είναι? Ότι αν αυτά τα δάνεια δεν πληρωθούν, υπάρχει εγγύηση του Ηρακλή για 3,145 εκατομμύρια. Και θα κληθούμε πάλι εμείς οι φορολογούμενοι μέσα από τις κρατικές εγγύησεις Ηρακλής να ξαναπληρώσουμε τα οποιαδήποτε δάνεια, σε οποιαδήποτε ομολογίες δεν αποπληρώσει το SPV προς την Εθνική. Οι εγγυήσεις, δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς, δεν χορηγηθήκαν, δεν πήγανε εκεί που έπρεπε να πάνε, στον πιθανό επενδυτή που θα αγόραζε τα δάνεια και θα απάλασε τις τράπεζες από την ευθύνη και τον κίνδυνο των δανείων, αλλά οι εγγυήσεις αυτές έχουν πάει κατευθείαν στην Εθνική αυτή τη στιγμή. Τίθεται μεγάλο θέμα. Γιατί ο νόμος που προβλέπει τις εγγύησεις Ηρακλή είναι ξεκάθαρος, ότι θα πρέπει τα δάνεια να έχουν φύγει από τις τράπεζες και οι τράπεζες να μην έχουν καμία εμπλοκή. Οπότε τίθεται θέμα με ποιο αφήγημα εκμεύσανε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ενέκρινε τις εγγύησεις αυτές του Ηρακλή.
1: Και λοιπόν, η επόμενη μέρα φαντάζει πολύ δύσκολη, έτσι?
0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να πω λίγο με τη Ρίωκο τώρα τι γίνεται. Η Ρίωκο λοιπόν είναι το άλλο το εργαλείο. Είπαμε το SPV είναι το εργαλείο για την τιτλοποίηση που την κάνανε άλλα ελληνικά. Δεν έγινε πραγματική μεταβίβαση, δεν υπήρξε επενδυτής, κανένας δεν έδωσε χρήματα. Αυτός ο επενδυτής που λένε, δεν ξέρω αν έχει τύχει σε κάποιους δανειολήπτες να τους παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, σέρβιση και να λέει ο επενδυτής απέρριψε το αίτημά σας. Ο επενδυτής σαφώς δεν είναι η Μόιρα Σκοτ, η διευθύντρια του Frontier, γιατί η κακομοίρα πού να προλάβει να απαντήσει όλα αυτά και να εξετάσει όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά είναι ο κάτοχος, είπαμε, των σένιορ ομολογιών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ίδια Εθνική. Δηλαδή, να καταλάβουν οι δανειολήπτες ότι τα αιτήματά τους για ρύθμιση απορρίπτονται από υπαλλήλους της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας. Αυτή
1: και τέξεται. Των υπόλοιπων τραπεζών με την ίδια
0: λογική. Αυτή είναι δηλαδή, η δική μου περίπτωση και η περίπτωση της Εθνικής είναι δύο παραδείγματα εδώ πέρα για να τα χρησιμοποιώ λίγο για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στις άλλες περιπτώσεις. Τα ίδια ακριβώς έχουν κάνει. Και οι άλλες τράπεζες έχουν δημιουργήσει ένα SPV την ίδια μέρα που μεταβιβάσανε το SPV, στο SPV τα δάνεια, μεταβιβάσανε και την αντίστοιχη Ριόκου που έχουν κάνει και το Δανειάκι, την Πρίκα. Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα χρήματα που βγήκαν πρόωρα στην Ιρλανδία για πρόωρα αποπληρωμή των ομολογιών, των ομολογιακού δανείου των Ριόκο, τι γίνονται? Ας ψάξει ενδιαφερόμενοι να βρουν στους ισολογισμούς των εταιριών αυτών που πήγαν τα χρήματα. Γιατί εγώ έχω δει σε μια περίπτωση τουλάχιστον που ασχολήθηκα, δεν ήταν εθνική, ήταν κάποια ή δεν ήταν η Πειραιώς, δεν ήταν η εθνική, το Frontier, ήταν το Πειραιώς SNF. Είδα ότι αυτή η εταιρεία με ένα άτομο προσωπικό έχει κάτι εκατομμύρια σε έξοδα, συμβουλευτικές υπηρεσίες κτλ. Κάτι εκατομμύρια, και στο τέλος δηλώνουν κέρδη 700 ευρώ. Δηλαδή γίνεται μια αναδιανομή χρήματος που προέρχεται από τα σπίτια των Ελλήνων δανειοληπτών, γίνεται ένα πανηγύρι εκεί κυριολεκτικό στην Ιρλανδία, πληρώνει αυτή η εταιρεία τρελά λεφτά δεξιά και αριστερά, και μπορείτε να φανταστείτε και εσείς, βάλετε λίγο τη φαντασία σας να καταλάβετε πού αλλού μπορεί να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα.
1: Η λύση ποια είναι, κύριε Παπά, το έχετε ψάξει? Δηλαδή απλός ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει, αυτός ο οποίος, όλοι μας που αποπληρώνουμε δάνεια και πάει λέγοντας?
0: Θα σας πω το εξής τώρα. Όλο αυτό το οικοδόμημα και το αφήγημα της δίθεν πώλησης δανείων και δίθεν διαχείρισης δανείων και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και όλα αυτά, λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψουν να το λένε στον ελληνικό λαό, και είναι ένα μεγάλο ψέμα, είναι μια πλάνη δηλαδή. Όλες οι μεταβιβάσεις δεν είναι πραγματικές, δεν είναι δικαιούχοι αυτά τα μορφώματα των απαιτήσεων από τα δάνεια των δανειοληπτών. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι. Ευτυχώς πρόσφατα η δικαιοσύνη έχει βγάλει κάτι ωραίες αποφάσεις, κάτι πολύ πατριωτικές και ηρωικές θα έλεγα, και τη δουλειά τους κάνανε, αλλά δεν την κάνουν και πολύ τη δουλειά τους σήμερα. Βγήκε μια απόφαση, η 185 του Μονομελούς Σοβιετίου Πατρών, η οποία ακυρώνει στην ουσία τη σύμβαση μεταβίβασης από την Εθνική Τράπεζα προς το SPV Frontier. Την ακυρώνει. Και γιατί την ακυρώνει? Γιατί δεν τηρηθήκαν κατά τον νόμο προβλεπόμενες υποχρεωτικές λεπτομέρειες στη δημοσίευση της περίληψης της σύμβασης των εχειρευλακείων Αθηνών.
1: Αυτό πώς ακυρώνεται? Κινήθηκε κάποια διαδικασία από το δανειολήπτη προφανώς?
0: Ναι. Εκδικαζόταν μια υπόθεση με δανειολήπτη, ναι. Μια ανακοπή σε διαταγή πληρωμής, ο οποίος επικαλέστηκε τιμή ύπαρξη του τιμήματος του δημοσιευτήσα περίληψη. Ο δικαστής εξέτασε τι έπρεπε να δημοσιευτεί, ποιοι νόμοι ορίζανε τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης, βρήκε τους αντίστοιχους νόμους τους οποίους αναφέρεται και λέει, και κατέληξε ότι η ενεργοποίηση της σύμβασης μεταβίβασης, της πώλησης δηλαδή,
1: του δανείου της πώλησης, ναι,
0: του πακέτου των δανείων από την Εθνική προς την κάθε Frontier, προς το κάθε SPV,
1: ναι, ναι, έτσι,
0: σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται με τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης της σύμβασης πώλησης στον εγκαιροφυλακείο. Έβαλε τον νόμο από τη μία πλευρά και την δημοσιευτήσα περίληψη από την άλλη μεριά, και έλειπε το τίμημα. Και συμπεραίνει, και ορθώς συμπεραίνει, ότι από τη στιγμή που δεν έγινε σωστή δημοσίευση, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργοποίηση της σύμβασης. Άρα η σύμβαση δεν έχει ενεργοποιηθεί. Έτσι.
1: Και άρα μετά δεν αποπληρώνεται αυτό το δάνειο ή μπαίνει σε άλλη ρύθμιση?
0: Θα πρέπει η Εθνική Τράπεζα με την Frontier να κάνουν καινούργια δημοσίευση και να βάλουν το τίμημα. Αν υπάρχει τίμημα, υπάρχει τίμημα. Κατέβαλε τίμημα. Πρέπει να το αποδείξει ότι κατέβαλε κιόλας. Εγώ σας απέδειξα, σας είπα με τα στοιχεία που βρίσκω, δεν υπάρχει καταβολή τίμηματος.
1: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό, γιατί. Μα ήδη οι ίδιες οι τράπεζες αποφεύγουν να εμφανίσουν τις συμβάσεις. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν τράπεζα αυτή τη στιγμή, θα το είχα κάνει κορνίζα, δηλαδή θα το είχα κάνει fake wall και θα το μοίραζα παντού. Να, με αυτή τη σύμβαση, κύριε, που μας κατηγορείτε και μας κάνατε. αυτή τη σύμβαση. Πάρτε, πάρτε να διαβάσετε. Να, γιατί μας κατηγορείτε. Ή δεν το κάνουν. Ή δεν εμφανίζουν. Εγώ έστειλα εξώδικο και ζητάω να προσκομίσουν τη σύμβαση. Γιατί την εμφανίζουν. Γιατί την κρύβουν.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Και δεν υπάρχει και τίμημα.
1: Άρα η λύση είναι ο απλός Έλληνας πολίτης πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να ενημερωθεί.
1: Ναι. Και από πού υπάρχει... να ενημερωθεί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε κάποια πράγματα. Εγώ καλή ώρα τώρα λέμε κάποια πράγματα. Και τα λέμε όχι, δεν κάνουμε εικασίες. Αλλά υπάρχουν στοιχεία. Εγώ,
1: ναι, ναι, εμείς τα λέμε αυτή τη στιγμή γενικά, αλλά προφανώς κάθε περίπτωση μπορεί να περιέχει και κάποιες λεπτομέρειες. Πού θα πάει, πού θα απευθυνθεί ο... Ναι.
0: Οφείλουν οι συνήγοροι τους να είναι ενήμεροι, έτσι.
1: Ωραία, πρέπει να μιλήσουμε με τον δικηγόρο του.
0: Δικηγόρο, βεβαίως. Τώρα, οι αποφάσεις, η 185 για παράδειγμα, είναι μια απόφαση δημοσιευμένη και μάλιστα αναφέρει και άλλες 6, 7, 10 αποφάσεις άλλες που είναι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό. Βγήκανε πρόσφατα δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2261 και 2261, πρόσφατα. Οι οποίες τι λένε. Λένε ότι στην ουσία θέτουν από αμφισβήτηση το δικαίωμα των εταιριών διαχείρισης να κάνουν πράξεις εκτέλεσης κτλ. Γιατί δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα. Ο 3156 προβλέπει την ανάθεση διαχείρισης σε διαχειριστές οι οποίοι φέρουν την ιδιότητα του πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μάλλον εδώ στην Ελλάδα, με κάποιον πανορθόδοξο τρόπο, ενώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο οι διαχειριστές δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα. Δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα γιατί δεν πληρούν τους όρους για να είναι πιστωτικά ιδρύματα. Δεν είναι να το λες μόνο ότι είναι πιστωτικό ίδρυμα, πρέπει να πληρήσεις κάποιες προϋποθέσεις. Ενώ δεν είναι με κάποιον τρόπο τους χαρακτήρισε η ελληνική το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι πιστωτικά ιδρύματα. Ο υπουργός, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, σου λέει αφού είστε πιστωτικά ιδρύματα, εγώ σας επιβάλλω κυρώσεις και ποινές σαν να είστε πιστωτικά ιδρύματα. Και επέβαλε, δεν ξέρω, σε κάποιες από τις πολύ γνωστές διαχειρίστριες εταιρείες, επέβαλε και παύση καθηκόντων για στελέχη και πρόστιμα. Οι ίδιοι προσφύγανε στο ΣΤΕ για να ακυρώσουν τα πρόστιμα και εκεί είπανε «Μα εμείς δεν είμαστε πιστωτικά ιδρύματα». Και πράγματι δεν είναι. Εξέτασε το θέμα το ΣΤΕ και κατέληξε ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να είναι πιστωτικά ιδρύματα. Επιφυλάχθηκε όμως και έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βέβαια είναι σίγουρο θα απαντήσει ότι δεν είναι. Άρα στην ουσία κανονικά όλοι αυτοί οι κύριοι που τρέπουν και κάνουν πληστηριασμούς πρέπει να αφήσουν τα μολύβια τους και τα στυλό κάτω. Γιατί αρκετά έχουν κάνει αρκετά. Δηλαδή το να επιμένουν ενώ είναι με τη γίδα στην πλάτη να εκπληστηριάζουν σπίτια είναι απαράδεκτο. Είναι εγκληματικό και θα υποστούν και τις συνέπειες. Εγώ ήδη είχα καταθέσει 1η Ιουλίου αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τα θέματα αυτά και τις διαπιστώσεις που έχω κάνει με αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι άκυρες όλες οι μεταβιβάσεις. Κατήγγειλα μεταξύ άλλων και τις κακόπιστες πρακτικές αυτών εδώ πέρα, τις τριγωνικές σχέσεις με τις εταιρείες Ριόκο που πάνε, που οι εταιρείες Ριόκο κατοικοεδρεύουν μέσα, έχουν την ίδια έδρα με τον διαχειριστή, με τους services, με αποτέλεσμα ο επισπεύδων να είναι και αυτός που σου παίρνει το ακίνητο, η Ντουβάλιου δηλαδή παίρνει τα ακίνητα για λογαριασμό της Ριόκο, τις οποίες την διαχείριση έχει, αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Παιδιά, έλεος. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Το ερώτημα είναι θα σταματήσουν όμως ή
0: κοιτάξτε,
1: θα την πληρώσουν κι άλλοι.
0: Όσο δεν σταματάνε, καταρχήν αυτή τη στιγμή εγκληματούν. Είναι απάτη αυτό που κάνουν και θα υποστούν τις συνέπειες. Αν θέλουν να το κάνουν κατά σε ροή, ας το κάνουν. Το ήδη είναι κατά σε ροή, αλλά ας το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να καταλογίσει αυτά που πρέπει να καταλογίσει.
1: Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα όμως, γιατί ξέρετε, δεν έχουμε ως Έλληνες και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τουλάχιστον αμφισβητείται το αν αποδίδεται δικαιοσύνη Φτάξτε, στην Ελλάδα, εγώ, κύριε Παπά, έτσι.
0: Εγώ πείτε με αισιόδοξο, πείτε με οτιδήποτε άλλο, ξεροκέφαλο ή οτιδήποτε, κάνω πως δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Θα πω το εξής. Ήδη με την καταγγελία μου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ξεκίνησε από τον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ποινική έρευνα, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία,
1: ναι,
0: και ερευνούνται αυτή τη στιγμή τράπεζες fund services για απάτη.
1: Πότε έγινε αυτή η καταγγελία?
0: Η καταγγελία έγινε 1 Ιουλίου, τον περασμένο Ιούλιο, και η πρώτη λοιπόν μου, και 10 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν μια εβδομάδα,
1: ναι,
0: κατόπιν κλήσεις από την 30η Ειδική Ανακρίτρια, προσήλθα στην εισαγγελία πρωτοδικών, κατέθεσα ένα υπόμνημα 120-130 σελίδες ήταν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο υπόμνημα, και θα πάρει προθεσμία να καταθέσω και δεύτερο με συμπληρωματικά στοιχεία, και κατέθεσα και γύρω στις 2.000 σελίδες σε αποδεικτικό υλικό. Το οποίο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι συμβαίνει. Όσο και άπειρο, δηλαδή και σε ένα άπειρο δικαστή να πάει αυτός ο φάκελος, νομίζω ότι θα καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα που κατέληξα κι εγώ, και εκεί μένει πλέον να διενεργηθούν και να επιβληθούν τα δέοντα. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει ό,τι κάνουν και κάποιοι δικαστές και συνεχώς πολλαπλασιάζονται και κρίνουν και δεν υπολογίζουν τίποτα. Δηλαδή απονέμουν δικαιοσύνη. Αν οι δικαστές, κάποιοι δικαστές, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν υπό την ιδιότητα του δικαστή. Ας αφήσουν αυτή τη δουλειά, ας πάνε να γίνουν στελέχοι στους services, στους funds, στα funds, στις τράπεζες, δουλειά. Αλλά όχι αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Τι προτείνετε κλείνοντας στον κόσμο να συμβουλευτεί το νομικό του, να κινήσει κάποια...
0: Ο κόσμος θα πρέπει πρώτον να συμβουλευτεί το νομικό του, δεύτερον να αφήσει το καναπέ του.
1: Να αφήσει αυτό το είναι μεγάλη του κουβέντα.
0: Ο ελληνικός λαός έχει βγει στους δρόμους για αστεία πράγματα. Να μην πάρω θέση τώρα, γιατί να μην πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί μπορώ να κατηγορηθώ. Να κατηγορηθώ από τους ίδιους δηλαδή, και θα αντιδικώ με τους αυτούς που προσπαθώ να υπερασπιστώ. Ναι. Λοιπόν, να αφήσουν τον καναπέ και να κατέβουν να κινητοποιηθούν, να μιλήσουν και με άλλους δανειολήπτες, να ανταλλάξουν απόψεις, και όπου βλέπουν δράση να συμμετέχουν, και όπου δεν βλέπουν να τη δημιουργούν αυτοί οι ίδιοι. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και όσοι έχουν πέσει σε κατάθλιψη να συνέλθουν. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολο για κάποιον που έχει πέσει σε κατάθλιψη, αλλά κρατάμε το γενικότερο μήνυμα.
0: Έχω να δώσω, κοιτάξτε, θα πω το εξής. Για μένα τα πράγματα είναι μονόδρομος. Δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν θα πω τη λέξη αισιόδοξος. Θα πω είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν. Οι αποδείξεις είναι ατράτατες και διασταυρωμένες και από πολλές πλευρές συγκλίνουν στο ίδιο σημείο. Οι τράπεζες, θα το πω συνοπτικά, δήθεν πουλήσαν τα δάνεια τα κρατάνε οι ίδιες και τα εκμεταλλεύονται οι ίδιες. Το κακό ποιο είναι, ότι δεν τους φτάσαν τα δάνεια, δεν τους φτάσαν δηλαδή να πετύσουν ολόκληρο το χρέος από τους δανειολήπτες, αλλά τους άνοιξε η όρεξη βλέποντας τις περιουσίες των δανειολήπτων. Και έχουν επεκταθεί στο real estate και προσπαθούν πέρα από την εισπράξη των δανείων, προσπαθούν με πρόσχημα την εισπράξη των δανείων να αρπάξουν και τις περιουσίες των δανειολήπτων. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ακόμα είπατε και αν κάποιος ο οποίος είναι ενήμερο ένα δάνειο αλλά ένα άλλο δεν είναι, σε δύο διαφορετικά ας πούμε σπίτια, διώκουν να πάρουν και τα δύο, λέτε.
0: Εκεί ακριβώς κάνουν το εξής. Χρησιμοποιούν το καταγγελμένο, μπορεί να είναι και από πιστωτική κάρτα, μην κλείσεστε. Μπορεί να είναι πιστωτική κάρτα. Να έχει δηλαδή ένα στεγαστικό 200.000 και μια πιστωτική κάρτα 10.000. Να ξεκίνησε από 2 να έγινε 10.
1: Να.
0: Λοιπόν, δεν σου ρυθμίζουν, θα σου κάνουν διαταγή πληρωμής και θα επιδιώξουν να σου κάνουν κατάσχεση. Και τώρα, επειδή μπορεί να βγει και ένα δικηγόρο και να πει εντάξει, θα το δει ο δικαστής και θα δει ότι είναι καταχρηστικό και ότι είναι εκείνο, εντάξει, αυτή δική μου την εμπειρία Έχω να πω ότι κάνανε τριπλή κατάσχεση σε τρία κίνητα ταυτόχρονα, ενώ το ένα κίνητο από μόνο του έφτανε για να εξοφληθεί η οφειλή και να περισσέψει και το μισό ακίνητο, να μου επιστραφεί δηλαδή, να μου δώσουν τα ρέστα τέλος πάντων. Ναι. Κάνανε κατάσχεση σε τρία κίνητα, η συνολική αξία των ακινήτων αποτιμήθηκε στο ένα δεύτερο της πραγματικής εμπορικής. Η τελική που τέλος πάντων βγαίνουν τα κίνητα στον πληστηριασμό μετά από κάποια ασφαλιστικά μέτρα διόρθωσης τιμής, γιατί ο δικαστής είδε πραγματικά εδώ ότι έχουμε έσχος. Θα σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι δηλώνουν μια τιμή, την πραγματική τιμή στον εξοδικαστικό και στην κατάσχεση οι ίδιοι. Και στην κατάσχεση πάνε και κάνουν, έχουν το θράσος και κάνουν κατάσχεση τη μισή τιμή από αυτή που δηλώσαν ήδη στο εξοδικαστικό, στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Λοιπόν, τα κίνητα λοιπόν τα δικά μου είναι δεκαπλάσιας αξίας της απέτησης. Δεκαπλάσιας αξίας της απέτησης. Τρεις δικαστές δεν είδαν την καταχρηστικότητα. Δεν είδαν δηλαδή ότι με ένα κίνητο και μόνο εξοφλούνταν η απέτηση και έπρεπε να μου επιστρέψουν για χρήματα. Οπότε έχω κάθε δικαίωμα να λέω ότι δεν θα δουν και αυτή την καταχρηστικότητα, ότι από μια πιστωτική κάρτα 10.000 κάνουν κατάσχεση σε ένα σπίτι που κάνει 200, το οποίο θα το κατάσχουν για 100. Και το οποίο στη συνέχεια μετά θα μεθοδεύσουν 2-3 άγωνους πληστηριασμούς, γιατί αυτό κάνουν, μπαίνουν στους πληστηριασμούς, στο δικό μου το κίνητο. Μπήκανε στον πληστηριασμό, η Ριόκο δήλωσε συμμετοχή, έδωσε προκαταβολή και δεν χτύπησε το ακίνητο. Τι μπήκε για καφέ? Μπήκε μέσα στην πλατφόρμα του πληστηριασμού για ποιο λόγο? Να δει τι καιρό έχει. Μπήκε λοιπόν για να δει μήπως υπάρχει κάποιος άλλος και χτυπήσει. Αν χτύπαγε ο άλλος, μπορεί να χτυπάγανε και αυτοί. Δεν χτύπησε ο άλλος, καθίσανε και αυτοί, γιατί συνήθως συνεννοούνται να τα χτυπήσουν, δεν χτυπήσουν. Με σκοπό να πάνε στο δεύτερο πληστηριασμό να κάνουν ακριβώς στον επόμενο πληστηριασμό ξαναγράφεται πάλι για το ίδιο ακίνητο. Και στο μεθεπόμενο ξαναγράφεται πάλι για το ίδιο και δεν χτυπάει. Άρα λοιπόν το ακίνητο των 200 θα εκτιμηθεί 100. Με άγωνος πληστηριασμού θα πάει 65.000. Θα το έχουν πάρει δηλαδή ένα ακίνητο 200.000 για 65.
1: Άραστε.
0: Λοιπόν, άρα...
1: Τραγωδία.
0: Να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε πάνω με αισιοδοξία. Αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα που συντελείται στην υπόθεση αυτή εδώ με τα κόκκινα δάνεια είναι 100 πεκεπέδες μαζί και άλλα 200 τέμπη μαζί. Αυτό έχω να πω. Η δύναμη είναι στα χέρια του κόσμου. Όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν υπήρξε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και κάποιοι και ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει τι γίνεται, κάνανε πίσω. Εδώ έχουν χίλιους λόγους να κάνουν πίσω και να κλείσει το θέμα αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες εκεί που πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν για αυτό που κάναν στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες δανειολήπτες που μετά από μια 15ετή κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση, τους εκβιασμούς αυτών των ανθρώπων.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, κύριε Παπά.
0: Όποτε χρειαστείτε. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
7: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
6: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
7: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
6: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν το καλοεξετάσεις, εγώ είμαι ουσιαστικά ένα τραγικό πρόσωπο. Και το λέω με το χιούμορ που με διακρίνει. Αναλογίζομαι ποια μπορεί να είναι η πορεία μου και η κατάληξή μου και άσχετα από αισιοδοξίες και από ελπίδες και από προσμονές, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι στη ζωή θα μείνω μόνη. Γιατί έτσι είναι το γαυτό μου στο κάτω-κάτω. Ή αν θέλεις, εγώ έφτιαξα έτσι τη μοίρα μου, απομονώθηκα. Και εν πάση περιπτώσει δεν περιμένω καμία έκπληξη να μου επιφυλάξει πια η ζωή μου. Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα, όπως δεν περίμενα. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, τώρα έβαλες μπρος τη μηχανή και ξέχασα πριν, είχα σκεφτεί, σταμάτα δύο λεπτά. Πάθος, δεν έχω κανένα πάθος, δεν παίζω χαρτιά, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω, δεν χορεύω, δεν περνάω την ώρα μου με άσκοπες παρέες. Με ρώτησες αν έχω κανένα πάθος. Μου είπες αν είναι η επιτυχία είναι αμόκ και δεν νομίζω πως την έχω. Το έχω μόνο εγώ. Όλοι οι καλλιτέχνες και εσείς το έχετε. Και αν εσείς πείτε όχι, θα λέτε ψέματα. Ενώ εγώ είμαι ειλικρινής και γι' αυτό είμαι και επιτυχημένη. Γιατί είμαι αληθινή, κατάλαβες. Πάνω απ' όλα αληθινή. Ας το καλώ. Λοιπόν, ναι, δεν έχω αυτές τις ψευτοσεμνοτυφίες και τις ψευτοσοβαρότητες. Είμαι βασικά ένας φιλόσοφος στη ζωή. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένα καράβι με άγκυρες πολλές. Αγκυροβολημένη, σχεδόν παροπλισμένη στη ζωή. Και πολλές φορές, να, όταν κάθομαι εκεί, ένα μεγάλο υπεροκειάνιο που το δέρνουν οι μεγάλες φουρτούνες, όμως είναι εκεί σταματημένο. Και λυπάμαι που δεν είμαι μια ψαρόβαρκα να φεύγω ή ένας γλάρος να πετάω. Λυπάμαι γιατί κάθε τόσο μια επιτυχία είναι και μια άγκυρα. Και μια άγκυρα και στο τέλος θα μείνω αγκυροβολημένη αυτό στο λιμάνι της επιτυχίας, στο λιμάνι της δουλειάς, στο λιμάνι του καθήκοντος, στο λιμάνι της ευθύνης, στο λιμάνι του τίποτα.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Δεν είναι δυνατόν να παλεύω μόνος μου αυτό το κατεστημένο, το εβραϊκό. Έχουν καπελώσει τα πάντα, όλες οι εταιρείες είναι εβραϊκές. Μία υπάρχει μόνο εν ελληνική. Σε αυτήν τραγουδάω και αυτήν την ξεπάτωσαν. Φάγανε τον ιδιοκτήτη, τώρα κοιτά να φάνε και εμένα. Δεν θα τους την κάνω τη χάρη, θα πεθάνω όρθιος και θα τους βρίζω συνέχεια.
11: Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζαντζίδη, είναι μερικοί που δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα κακόπιστα, λένε ο Καζαντζίδης θα κάνει αυτά γιατί είναι παροχημένος, γιατί θέλει να ξανάρθει στην επιφάνεια, γιατί τέλος πάντων είναι εκτός εποχής, είναι εκτός εποχής και ότι μιλάει για μια Ελλάδα η οποία πια έχει πέρασει.
10: Εγώ είμαι εκτός εποχής. Τα τραγούδια μου είναι ο λαός, τα τραγούδια μου είναι οι αλήθειες, τα τραγούδια μου είμαι εγώ, τα τραγούδια μου έχουν λεβεντιά. Τι να πω, ποια είναι τα τραγούδια που έχουν αυτοί οι κύριοι, τα της εποχής τραγούδια. Ποια να μου τα πούνε αυτά που ακούω, τις βλακίες που ακούω.
11: Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζαντζίδη, πρέπει να πείτε ότι όλοι αυτοί έχουν τέλος πάντων και μια αναγνώριση.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα αμοιβικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν, υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στη δευτερατία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι, εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, ή ακόμα να το πω πιο μαλακά, θα θέλαμε να είμαστε απόγονοι της Αντιγόνης ή της Ισμήνης. Η Ισμήνη είναι βαστική, που βάζει την ουρά στα σκέλια. Η Αντιγόνη είναι αγέροχη. Όμως, να και ένας λόγος, γιατί αποσύρεται η αντιγόνη από τα σχολεία μας. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν φρόνημα αντιγόνης. Να, γιατί
13: δεν θέλουν.
12: Ο ηρωισμός αυτή τη στιγμή πολεμιέται στην πατρίδα μας. Ας σου λένε, θέλετε ηρωισμό, πάρτε Batman, πώς τα λένε αυτά, πάρτε Spiderman. Να, αυτοί είναι οι ήρωες. Τα παιδάκια μας στο σχολείο, το δημοτικό σήμερα, ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή και ελάχιστα πράγματα ξέρουν για τους αγωνιστές του 21.
14: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
15: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπεις σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες, παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
18: Μπορεί να είναι σουίτες.
17: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
13: Σουίτες να είναι πολλά, εννοώ.
18: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Πανοίσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
13: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουν περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
21: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί? Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
22: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
19: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών, που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
23: Τα λιμάνια τα πούλησαν, τα αεροδρόμια τα πούλησαν, τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν, τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν, τους πούλησαν, το νερό το πούλησαν, το ρεύμα το πούλησαν, τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν, τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν, τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν, τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν, τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν, τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν, την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν, τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν, τη γεωργία την ρήμαξαν, τη βιομηχανία την έσβησαν, τη Μακεδονία την πούλησαν, την παιδεία την ξεπτύλησαν, τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
21: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
25: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
24: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι, όχι, όχι, όχι.
26: Αντιθέτως, ο Νετανιάχου, ο γνωστός γενοκτόνος και καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκληματίας πολέμου, αφού ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, αντί να μείνει στην πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του θα δεχόταν αντεπίθεση από το Ιράν, και αυτό ήταν σίγουρο, είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, αντί λοιπόν να μείνει στην πατρίδα του μαζί με τον λαό του, που πιθανόν να έχει απώλειες και αμάχων, τι έκανε? Πήρε το αεροπλάνο του, έκοβε γύρες ώρες πολλές εδώ στο FIR Αθηνών, που νιώθει πάρα πολύ άνετα, και τελικά κατέληξε στο Βερολίνο, που νιώθει ακόμα πιο άνετα. Περίεργο, αναντίλεκτα, που θα λέει και η Αδηλίνη, ο Νετανιάχου νιώθει πολύ άνετα σε δύο χώρες που που θα ένιωθε άνετα ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εκτός αν ένιωσε ότι από κάπου τον πλησιάζει ο θάνατος και αποφάσισε κι αυτός να πάει να πεθάνει στην ίδια πόλη που πέθανε ο ηγέτης που τόσο πολύ θαυμάζει. Ο Χίτλερ. Γιατί αυτόν θαυμάζει ο Νετανιάχου. Τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί. Αναντίλεκτα. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, το Ιράν άρχισε και αυτό να χτυπάει στόχους, δηλαδή.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώνω ρε την υποχρέωση μου ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου με τον κύριο Φάμελο Ολγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ολγά τώρα! Τώρα το φρυνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο. Ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησιμεύε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη.

Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.

0: θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο ξεπρεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια, αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά». Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω κτλ. Κτλ. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτοί είναι οι άριστοι, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
3: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι?
2: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται? Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή Κηφισιά.
3: Η τέσσερα που λένε.
2: Η πρώτη,
3: α,
2: νούμερο
3: πρώτη,
2: ένα, το είναι, που είναι πιο παλιά.
3: Καλά, ηλεκτρικός είναι...
2: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες και μερικές εταιρείες συμβούλων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τις τελευταίες μέρες έχασα κάθε διάθεση και κατάλαβα πως όλα τελικά συνδέονται. Αν δεν έχετε διαβάσει τα 3,5 εκατομμύρια αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το φάκελο Epstein, σας ζηλεύω. Ειλικρινά σας ζηλεύω. Γιατί η λέξη idea είναι πολύ μικρή για να περιγράψει αυτό που νιώθεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το περιεχόμενό τους. Δεν μιλάμε για φήμες, μιλάμε για φωτογραφίες, διαλόγους και ονόματα. Μέλη βασιλικών οικογενειών, κυβερνήτες, ισχυρότεροι και πλουσιότεροι επιχειρηματίες του κόσμου, ανάμεσά τους και ονόματα Ελλήνων. Επικοινωνίες για διακρατικές συμφωνίες, εκβιασμούς ολόκληρων χωρών και το πιο αισχρό απ' όλα, πράξεις πάνω σε μικρά παιδιά. Πράξεις που όσο διεστραμμένη φαντασία κι αν έχεις, δεν μπορείς να συλλάβεις αν δεν έχεις διαβάσει αυτές τις σελίδες. Οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για τάξη, νόμους και το καλό της κοινωνίας, δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τι έκαναν σε αυτό το ιδιωτικό νησί. Και τότε καταλαβαίνεις, δεν είναι απλώς διεφθαρμένοι. Είναι πιόνια. Κάνουν ό,τι τους ζητάνε για να συνεχίσουν να προστατεύονται. Γι' αυτό η αλαζονία. Γι' αυτό η σιγουριά τους. Γι' αυτό η απόλυτη αποσύνδεση από την πραγματικότητα των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά απλώς για να ζήσουν. Τότε καταλαβαίνεις πόσο καλωστημένο είναι το παιχνίδι. Πόσο εύκολα μας κρατούν διχασμένους σε δίθεν αριστερούς και δεξιούς την ώρα που αυτοί υπηρετούν τα ίδια απάνθρωπα συμφέροντα. Τώρα καταλαβαίνεις αυτές τις αδιανόητες κολοτούμπες πολιτικών που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Τώρα καταλαβαίνεις πώς γίνεται να παρακολουθούνται υπουργοί, δικαστές.

0: κάτι που μάλλον δεν έχει ξαναγίνει.
1: Μιας και είχαν ήδη μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το διεθνές δίκαιο θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής.
2: Δεν είπα τίποτα τέτοιο, όχι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Έτσι.
3: Και κακώς οι συνέπειες θα είναι μόνο φυλάκιση ή άντε και καμιά στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Κανονικά θα πρότεινα εξορία σε όσους μας ενοχλούν με ερωτήσεις, αλλά μετά από ειδική περιποίηση. Φάλαγγα, βγάλσιμο νυχιών και δημόσιο μαστίγωμα στην πλατεία Συντάγματος, που παρεπιπτόντως μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε πια για τέτοιες εκδηλώσεις. Εικονικός πνιγμός είναι μια καλή πρακτική για να μην ρωτάτε πράγματα που ενοχλούν την κυβέρνηση, ίσως και κόψιμο γλώσσας. Δυστυχώς δεν επιτρέπονται ακόμη από το Σύνταγμα αυτά, αλλά θα προτείνω στην αναθεώρηση που επίκειται να τα βάλουμε και αυτά τα θέματα.
4: 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητική η ανωτερότητα με την οποία η συγκεκριμένη έως τώρα κορυφαία προπαγανδίστρια του πλανήτη Γη αναγνώρισε την ήττα της από τον Παύλο Μαρινάκη. Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και νομίζουμε ότι και παγκοσμίως, δηλαδή κάτι γατάκια τύπου Τραμπου τα βάζει με τους δημοσιογράφους, τσακώνεται μαζί τους, αλλά είναι πρώτη φορά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και είναι ένα ακόμα γεγονός που θα περάσει έτσι από αυτή τη χώρα, ενώ είναι τέρας. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να τον φωνάζει ο Πρωθυπουργός και όχι απλά να τον διαγράφει. Θα έπρεπε να ζητάνε συγγνώμες, γιατί φτάσαμε στο σημείο να απειλούνται δημοσιογράφοι με μηνύσεις και με συνέπειες του νόμου μέσα στη διαδικασία ενημέρωσης συντακτών για ερωτήσεις. Μας φαίνονται φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Το τέρας μας φαίνεται φυσιολογικό και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, ενώ είναι αδιανόητα πράγματα για τη δημοκρατία. Και ο λόγος που γίνονται αυτά τα πράγματα, ξέρετε ποιος είναι, το σκεφτόμουν, δεν μας κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας κυβερνά το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μας κυβερνά η ΔΑΠ Μουδουφουκού, κυρίες και κύριοι. Όπως έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σαν χούλιγκαν. Αυτοί έχουν πάρει τα ενία. Και έχει τεράστια διαφορά, γιατί όσοι γνωρίζουν τι εστί κουλτούρα ΔΑΠ Μουδουφουκού, καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουλτούρα του τίποτα, της αναξιοκρατίας, των τυποτιστών που ανέρχονται με έμεσους τρόπους χωρίς καμία αξία, χαϊλίκια, χλιδές, δεξιώσεις, ο ορισμός του πουλ μουρ τζαφρά, που σημαίνει πολύ μουρι τζάμπα φράγκα. Και αυτά λοιπόν τα κουταβάκια της ΔΑΠ Μουδουφουκού, που μεγάλωσαν λίγο, αν και παραμένουν πολιτικά κουταβάκια, έχουν βρεθεί τώρα σε θέσεις εξουσίας. Γι' αυτό τα ζούμε αυτά, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν τα κακομαθημένα αυτά παιδάκια και δεν ανέχονται ερωτήσεις που μπορεί να τους ενοχλούν ή να μην τους αρέσουν. Γι' αυτό αντιδρούν έτσι, γιατί αξίζει να το ξαναδούμε.
1: Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής. Σωστά,
2: δεν είπα τίποτα τέτοιο, όχι. Άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο. Αρκετά με την ασυλία σας.
1: Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε.
2: Δεν ρωτήσατε, εμείς είστε και θρασίδηλος πέραν όλων των άλλων.
1: Έγινε.
2: Εκτός από θρασίς, είστε και δηλός, γιατί κάποια στιγμή αυτή η πρακτική, η οποία ξεφεύγει του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και δεν έχει καμία σχέση, πρέπει να έχει και συνέπειες του νόμου. Τελεία.
1: Παρότι εμείς δεν έχουμε ασυλία, θα ρωτάμε χωρίς φόβο.
0: Το μεταξύ πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας άλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος του ανθρώπου αυτού δεν αντέδρασε.
5: Αυτό ρωτάνε και οι τηλεθεατές.
0: Δες, κανονικά θα έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν όλοι οι εκπρόσωποι του τύπου εκείνη τη στιγμή. Να σηκωθούν και να φύγουν. Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά δεν έγινε. Και δεν ξέρουμε αν η ΕΣΥΑ, που δεν μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε, πόσο γρήγορα είχε βγάλει ανακοίνωση τότε με τα Τέμπη για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους που όταν έγιναν τα Τέμπη προστάτευαν την κυβέρνηση υπέρ τους, έβγαλε τίποτα.
5: Η ΕΣΥΑ δεν έβγαλε ανακοίνωση, έβγαλε όμως ανακοίνωση η ομάδα αλήθειας κατά του δημοσιογράφου. Οπότε μπορείς να πεις ότι κάποιος έχει αντανακλαστικά του.
0: Θεέ μου, τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να καταλάβει καταρχήν ποια είναι η θέση του. Είναι, επειδή είπα πριν, πολιτικά κουταβάκια. Δεν το είπα τυχαία. Δεν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να καταλάβουν τη σοβαρότητα.

0: και το περιεχόμενο της θεσμικής τους πλέον θέσης. Είναι αδύνατον. Τέλος πάντων, άστους να πάνε στο...
1: Μετά από εκείνο το έπος που είχε γράψει στο Twitter, στο Τζίπρα, ότι αν είμαστε στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες. Βλέπω την ψυχραιμία δεν την έχει καταφέρει να τη βρει στο δρόμο του ούτε ως κυβερνητικό.
0: Αυτός ο αυταρχισμός και η αλαζονία.
1: Ένα τσάκ πρέπει να δείξει το έδρανο είναι.
0: Αυτά πάντως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Και το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα για μια ακόμα φορά στη χώρα σήμερα είναι εξωγήινο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ. Άλλοτε αφήνοντάς μας να πιστεύουμε πως αυτό που ζητιανεύει είναι το φαγητό και κάποιες άλλες φορές μπαίνοντας πραγματικά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λέων είχε τραβήξει την προσοχή ακόμα και σε εκείνους που έκαναν πως δεν την έβλεπαν. Έφτασε η στιγμή που τη συνάντησα και για τελευταία φορά αποχαιρέτησε το σημείο που καθημερινό ζητιάνευε. Η ζωή των αδέσποτων είναι μια πραγματική πάλη καθημερινά. Μα πιστέψε με, γι' αυτό που παλεύουν όσο τίποτα άλλο είναι να φύγουν από τη μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν σήμερα είναι μαζί μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Πώς είσαι εσύ εκείνος που θα κάνεις το δεύτερο βήμα και θα της δώσεις αυτό για το οποίο ζητιάνευε καθημερινά? Δεν είναι όλα τα δέσποτα τυχερά, αλλά παλεύουν για μέρες, μήνες και για χρόνια, και αλλά δυστυχώς θα μείνουν μόνα ως το τέλος της ζωής του. Τέλος, αν θες να μας στηρίξεις, μπορείς αγοράζοντας μπλουζάκια όπως αυτό εδώ, ουδείς αντικατάστατος εκτός από το σκύλο μου, όπου θα τα βρεις στο site μας. Έτσι βοηθάς να διασωθούν τα ζωάκια της φάρμας μας.
4: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: έγιναν πολλαπλά πλήγματα και αυτό αποτελεί μία ίσως τελευταία προειδοποίηση προς την Ευρώπη και το Κίεβο ότι τέτοιου είδους πύραυλοι δεν αναχαιτίζονται από αντιπυραυλικές άμυνες. Αν υπήρχε πυρηνική γόμωση στους πυράβλους αυτούς, θα μπορούσε να γίνει ανυπολόγιστη καταστροφή. Σας φέρνω αυτά τα λόγια, δεν είναι δικά μου, δεν είναι ρωσικής ενημέρωσης, είναι από την ουκρανική εφημερίδα strana.ua. Μπορείτε να το βρείτε. Και αφορά βέβαια την ομοβροντία των πυράβλων που έριξε η Μόσχα ως απαντητικά πλήγματα την Κυριακή το βράδυ στο Κίεβο και πέριξ αυτού, όπου βρισκότανε, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, κέντρα λήψης αποφάσεων στρατιωτικά της Υπηρεσίας Ασφαλείας και άλλων στρατιωτικών δομών. Τα λέω αυτά διότι ήρθανε ως απαντητικά σε αυτά τα εγκληματικά και τις εγκληματικές επιθέσεις που έγιναν την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή στην επαρχία Σταραμπέλσκ. Είναι μια ανθισμένη, θα έλεγα, πόλη εκεί στα σύνορα με την περιοχή του Χαρκόβου, είναι στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ και δέχτηκε την ομοβροντία, όπως ξέρετε, των drones από την Ουκρανία. Επί ένα 20λεπτό ήταν 4 σμήνι τα οποία έφτασαν και χτυπούσαν από διάφορες πλευρές, 4x4, 16 drone, και έκαναν την τεράστια αυτή καταστροφή με αποτέλεσμα να έχουμε στον τελικό απολογισμό 21 νεκρούς, 35 τραυματίες από τα 76 άτομα, παιδιά κυρίως, φοιτητές και φοιτήτριες που βρισκότανε στον φοιτητικό ξενώνα του ιδρύματος αυτού. Πρόκειται για ένα ίδρυμα που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτό θέλω σήμερα να σας δώσω από εδώ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με επιτόπια δική μου επίσκεψη εκεί, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που μας έδωσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, να επισκεφθούμε έστω και όσο μπορούμε, έστω και μερικές ώρες, το κτίριο αυτό, διότι πραγματικά δημιουργήθηκε το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια αλγινή εντύπωση όταν η Ρωσία σήκωσε αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι διάφοροι βρικόλακες, όπως λέω και στο ρεπορτάζ μου, θα δείτε και είναι ζωντανό, μέσα από την Ευρώπη, η εκπρόσωπος της Εσθονίας εκπροσωπώντας τις τρεις βαλτικές δημοκρατίες, η εκπρόσωπος της Δανίας και άλλοι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποφύγουν το θέμα, λέγοντας ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ αυτό, ή ότι ακόμα έφτασαν στο επίπεδο οι Δανέζοι εκπρόσωποι στον ΟΗΕ να μιλάνε για fake τα οποία έβγαλε προς τα έξω η Ρωσία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε από κοντά αυτά τα fake.
7: Ανεβαίνοντας στο περισσότερο πρώτο και δεύτερο όροφο, γιατί παραπάνω είναι αδύνατο να πάμε, βλέπουμε τα σκαλοπάτια είναι γεμάτα από σουφάκι και από σπασμένα τζάμια. Εδώ ήταν μάλλον ένα απευθείας πλήγμα. Ένα από τα 18 δρόμου. Και το διπλανό κτίριο το οποίο συνδέονταν με αυτό. Ουσιαστικά και τα δύο έχουν γίνει καλοκαιρινά.
6: Τι γίνεται, ακριβώς τι γίνεται εδώ, είναι ένα από τα δωμάτια, μάλλον κορίτσια ήταν εδώ από ό,τι βλέπω, τα ρούχα, ένα από τα δωμάτια του φοιτητικού ξενώνα. Το παράθυρο, 4 κρεβάτια. Ποιος από εδώ βγήκε ζωντανός και από ποιο άλλο δωμάτιο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πραγματικά 78 ψυχίες νέων ανθρώπων, κυρίως κοριτσιών όπως λέμε, γιατί ήταν οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε αυτό το τμήμα, ουσιαστικά με τα θύματα που πάτησαν το 2021 νομίζω και τους 30 τόσους τραυματίες, έχει γίνει ένα τεράστιο μακελιό σε ένα χώρο όπου πραγματικά ζούσανε 76 νέα παιδιά, νέες ψυχές. Να, εδώ βρήκα ένα πεταμένο ντοκουμέντο, δεν μπορεί να διαβάσω τώρα, βλέπω όμως ότι ήταν το θέμα της πρακτικής που έκανε η Αλεξάνδρα Αλεξάνδροβνα Καφπάκ. Είναι εδώ μαζί με άλλα. Και θέλω να σας πω το εξής. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εμείς τώρα μέσα από τα μάτια μας και που ένα πυροελάχιστο μόνο ποσοστό μπορούμε να σας δώσουμε σε αυτή την εκπομπή, σκεφτείτε ότι όλα αυτά η Ρωσία τα παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να πάρει από τις ευγνωμούμενες, δεν θέλω να πω άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, δημοκρατίες της Ευρώπης, από την εκπρόσωπο της Εσθονίας, από την εκπρόσωπο της Δανίας και από άλλους Ευρωπαίους μπουρνταλάκαινες στα ρώσικα, βρικόλακες, οι οποίοι ξεκινάνε από το επίπεδο ότι δεν είναι θέμα του ΟΗΕ η συζήτηση για αυτό το έγκλημα που έγινε εδώ, ή οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα, δηλαδή όλα αυτά είναι στημένα. Τα απαντητικά πλήγματα της Ρωσίας που ήρθαν εδώ που τα λέμε, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό για πολλούς οι οποίοι απαιτούν από τη Ρωσία πρώτον να μετατρέψει, όπως γράφει κάποιος, σε αμοχάλικο, έτσι ακριβώς στα ελληνικά, το Κίεβο, είτε κάποιος άλλος ότι πριν χτυπήσει ενημέρωση τους φίλους της, τους Αμερικανούς, η Μόσχα. Να πω εδώ πέρα μια δική μου ταπεινή άποψη. Πρώτα να απαντήσω σε ένα ερώτημα. Υπάρχει κανείς ο οποίος, αν γνωρίζει την κατάσταση και μάλιστα εκ των έσω, να μπορεί σοβαρά να σκεφτεί ότι η Ρωσία θα πρέπει να μετατρέψει το Κίεβο σε αμοχάλικο? Την πόλη αυτή, στην οποία από τα 4,5 εκατομμύρια σε κανονικές συνθήκες, σίγουρα, δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα εκείνοι που ζουν εκεί σήμερα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, αλλά για τη ρωσική πλευρά και αυτή και σε άλλες πόλεις θεωρούνται παιδιά της. Άμυαλα, άτακτα, ατίθασα, δεν ξέρω πώς, αλλά παιδιά της. Όταν οι ρωσικές ανακοινώσεις αναφέρονται στο γεγονός ότι τα πλήγματα αυτά, και τονίζουν πάντα ότι είναι σε στρατιωτικούς στόχους, το κάνουν ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, όχι για να επαληθεύσουν ή να πάρουν τα εύσημα κάποιον στη Δύση, που αυτό το πράγμα, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει, αλλά γιατί απλούστατα στέλνουν μηνύματα σε αυτούς που ζουν εκεί. Και όπως γράφει αυτό το ουκρανικό εκδοτικό Στρανά ΟΥΑ, όπως σας είπα, σκεφτείτε, λέει, αν υπήρχε πυρηνική γόμωση. Τότε θα μπορούσε να γίνει αμοχάλικο το Κίεβο, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του Κίεβου. Και εγώ θα αναρωτιέμαι και ρωτάω και εσάς. Είναι πολλοί αυτοί από εσάς που θα ήθελαν να δούνε σε αυτό το αμοχάλικο και κομμάτια των Κιεβλιάνων να κοίτονται ανάμεσα στις πέτρες και στην άμμο? Γι' αυτό σκεφτείτε πριν όλοι μας εκφράζουμε κάποιες τέτοιες απόψεις.
8: Вот это здание красное, которое сегодня полностью выгоревшее, это историческое здание, оно пережило три войны. Оно было построено в 1912 году.
9: Να εδώ τώρα από μια άλλη γωνία η πρόσωψη αυτού του ιστορικού κτηρίου που χτίστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Για όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, όπως τις λέω κάθε φορά, τις γερακίνες του γλυκού νερού εκεί στις Βρυξέλλες, στις Εσθονίες, στις Κοπενχάγες και τα λοιπά, ας έρθουν εδώ να δούνε αυτά εδώ, είναι τα υπολείμματα των ντρόουν τα οποία μάζεψαν η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας και μάλιστα εκεί πιο πέρα είναι αυτό το οποίο φαίνεται και η επιγραφή ότι είναι Made in Ukraine.
10: Σε αυτές ποια είναι η τραγικομέδια, να το πω έτσι στα ελληνικά, ότι ουσιαστικά τις τεχνολογίες τις δίνουν άλλοι απ' έξω. Εκείνοι οι οποίοι, να πω και αυτό το οποίο ακούστηκε σε αυτή την ομάδα των δημοσιογράφων που μαζευτήκαμε σε επίπεδο, σε χρόνο ντετέ που λέμε, για να φτάσουμε εδώ Κυριακή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Υπάρχει η είδηση, την είδατε, αρνήθηκαν. Το BBC αρνήθηκε να πάρει μέρος. Το BBC. Ακούστε το αυτό. Έχει σημασία. Και δεύτερον, οι συνάδελφοι του CNN δήλωσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ότι δεν θα πάνε γιατί είναι σε τριήμερες διακοπές.
6: Πραγματικά οι άνθρωποι κοιτάνε να κλείσουν τις πληγές τους και αφήνουν ανοιχτό ένα ερώτημα. Όπως το ένιωσαν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου στην μικρή έστω βόλτα που κάναμε μέσα αργότερα μέσα στην πόλη του Λουγκάνσκ. 2-3 ερωτήματα. Πρώτον, άραγε από αυτά που βλέπετε θα δείξουν τίποτα στη Δύση, στην Ευρώπη? Με ένα καημό ήταν αυτή η ερώτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα έχουν γίνει από το 14, για να μην πω παλιότερα, τόσα πράγματα, τόσα εγκλήματα που ποτέ και τίποτα δεν βγαίνει προς τα έξω. Είναι επτασφράγιστα τα πληροφοριακά ρολά κατεβασμένα της Δύσης. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, γι' αυτό ακριβώς ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική ηγεσία επιμένουν σε ένα πράγμα, ότι όλα τα πλήγματα που κάνει η Ρωσία έχουν στρατιωτικούς στόχους. Έχουν στόχους που άμεσα ή έμεσα είναι συνδεδεμένοι με την στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας. Και θα μου πει κάποιος, γιατί μπορεί μερικές φορές να αρνούνται οι Ρώσοι ότι τα πλήγματα που κάνουν φέρνουν θύματα? Δεν το αρνούνται. Όταν χτυπάς ένα εργοστάσιο και μέσα μπορεί να υπάρχουν στρατιώτες, στρατιωτικοί οι οποίοι σκοτώνονται, μπορεί να υπάρχουν φύλακες στο εργοστάσιο που μπορούν να, επίσης να σκοτώνονται, να τραυματίζονται, όμως αυτοί είναι στρατιωτικοί στόχοι. Ποτέ μέχρι τώρα, σε αυτά τα 4 και πλέον χρόνια, η Ρωσία δεν έπληξε ούτε σχολείο, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε κλινικές, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα οποία μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε τι είναι? Της Μπούτσας. Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα εδώ. Είναι αυτό το Hollywood που έστησαν εκεί πέρα. Τέτοιες μέρες ήταν, κάπου εκεί την άνοιξη του 2022, για να μας δείξουν τα εγκλήματα των Ρώσων. Πέρασαν 4 χρόνια και είναι άπειρες οι εικόνες που έχουν βγει από εκεί προς τα έξω, ανεπίσημα πάντα, ότι όλο αυτό ήταν στημένο χολιγουντιανό σοου. Η Ρωσία, η Κίνα και όλοι αυτοί που επιδιώκουν μέσα από αυτές τις οδύνες, τις αιματηρές που ζούμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, να βγάλουν και να δημιουργήσουν ένα καινούριο κόσμο. Όχι στη θέση της αγγλοσαξονικής ηγεμονίας των προηγούμενων 4 αιώνων να φέρουν μια άλλη ρωσική ηγεμονία ή κινέζικη ή ρωσοκινέζικη ηγεμονία, αλλά να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο που αυτό κάποιοι το ονόμασαν παγκόσμιος νότος, που κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο παγκόσμιος νότος μπορεί και πρέπει να εκφράζεται μέσα από εναλλακτικά σχήματα όπως είναι η BRICS, όπως είναι άλλες περιφερειακές μεγάλες οργανώσεις και ιδρύματα συνεργασίας, η Συμφωνία της Σανγκάης και ένα σωρό άλλες που δημιουργούνται. Νομίζω ότι η έκφραση του Βλαδίμιρ Πούτιν μετά την κοινή διακήρυξη στο Πεκίνο με τον πρόεδρο Σι είναι η πεμπτουσία αυτής της κατάστασης σε έναν κόσμο πολυπολικό που τώρα ξεκινάει μέσα από οδύνες, αλλά που ταυτόχρονα δημιουργεί τις βάσεις για μια νέα τάξη πραγμάτων. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Βλέπετε ότι επιδιώκω μόνος μου όσο μπορώ και όταν μπορώ να έχω ακόμα και ζωντανό ρεπορτάζ σαν αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
12: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
13: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
12: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
13: Γιατί μας αφορά.
12: Εμά.
13: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
12: Όχι.
13: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
18: Ζήτησα από την κυρία Σαριγιαννίδη σήμερα να βγει, διότι όπως μου έγραψε και η φίλη μου η Τριανταφυλιά, υπάρχουν και επιστήμονες, ψυχίατροι και ψυχολόγοι, οι οποίοι λένε προσοχή, μην πάμε στη βιομηχανία της ψυχολογικοποίησης, ανεξάρτητα ότι κάθε μονάδα είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, μην το γενικεύουμε, διότι η λογική βάλτε γιατρούς μες στα σχολεία δεν είναι η απάντηση. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη.
19: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές σας που πολύ σωστές παρατηρήσεις κάνουν.
18: Α, κυρία Σαριγιαννίδη, θέλω να μου πείτε καταρχάς αυτό. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ?
19: Αναφορικά με τα δύο κορίτσια καταρχάς που αυτοκτόνησαν, νομίζω ότι πρέπει, οφείλουμε για τη συζήτησή μας να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Σαχίνη, γιατί από την στιγμή που έγινε αυτό το γεγονός ακούγονται τόσα στο δημόσιο λόγο γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία συνεισφέρουν σε ένα ψυχοδιανοητικό χάος, στο οποίο έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σήμερα οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν χαμένοι και και χαωμένοι, θα σας έλεγα, μέσα αυτό το χάος, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους και μετά από κάθε γεγονός, νομίζω το είπαν και κάποιοι από τους ακροατές τα σχόλια των οποίων διαβάσατε, λέγονται διάφορα πράγματα, κάνουν διάφορες ερμηνείες οι διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι τελικά συνεισφέρουν σε αυτό το χάος τα μέγιστα. Και νομίζω ότι οφείλουμε, σε σχέση με αυτό το τόσο τραγικό γεγονός, να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις.
18: Βεβαίως.
19: Καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι οι αυτοκτονικές συμπεριφορές αποτελούν, αυτό θα το πω από το κομμάτι το αμιγώς ψυχολογικό και κλινικό, αποτελούν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση κλινική, η οποία κινείται από τον αυτοκτονικό ιδεασμό μέχρι το άτομο που κάνει σκέψεις αυτοκτονίας, μέχρι το άτομο να κάνει απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες δεν είναι επιτυχημένες και να γίνεται ιδεώδης αυτόχειρας, μέχρι να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία να γίνεται με τρόπο μη αναστρέψιμο. Άρα οριστικό και αμετάκλητο. Αυτό είδαμε, που είναι η πιο σοβαρή μορφή. Αυτό είδαμε στα δύο κορίτσια. Και την κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί οι γονείς που ίσως μας ακούν και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους, με τα παιδιά των οικείων τους κλπ. Μπορεί να ακούνε πολύ συχνά. Το παιδί μου λέει ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει, κάνει σκέψεις. Βρήκα στο κινητό του ότι αναζητά τρόπους να αυτοκτονήσω. Θέλουν λοιπόν πολύ προσοχή αυτές οι καταστάσεις και η διαβάθμισή τους. Το άλλο νομίζω που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να γενικεύουμε εύκολα από το ειδικό στο γενικό. Και αυτό το είδα σε όλα αυτά που λέγονται τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που έγινε η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Κάθε σοβαρός ψυχολόγος γνωρίζει πολύ καλά πως τα συμπτώματα, οι διαταραχές κλπ. Ενός ατόμου προφανώς και μπορούν να ερμηνευτούν ευρύτερα κοινωνιοψυχολογικά, αλλά δεν μπορούν να απομονωθούν ούτε από την προσωπική του ιστορία, ούτε από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ή αντιμετωπίζει με τους οικείους του, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ανεξάρτητα από διαγνωσμένες ή αδιάγνωστες ψυχικές διαταραχές που τυχόν είχε. Όπως λοιπόν δεν πρέπει να ψυχολογιοποιούμε συστηματικά τα πάντα, δεν πρέπει να κοινωνιολογοπολιτικολογούμε γενικώς τα πάντα. Πρέπει δηλαδή να αποφεύγουμε τις καταξιστικές γενικεύσεις που στοχοποιούν γενικόλογα, αδιάκριτα, το σχολείο που έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο, τις πανελλήνιες γενικά, την οικογένεια γενικά. Θέλει πολύ προσοχή, κυρία Σαχίνη, και το ένα και η ψυχολογιοποίηση και η ψευτοκοινωνιολογίζουσα ρητορική. Γιατί αυτά αποτελούν μισές αλήθειες, οι οποίες μισές αλήθειες ξέρουμε ότι είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψεύδη και διαιωνίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν τα σταματούν.
18: Πέρα...
19: Γιατί προφανώς,
18: ναι, ναι.
19: Γιατί διάβασα και ένα εξαιρετικό άρθρο που γράψατε, το έλαβα στο email μου, το είδα, το αναρτήσατε κιόλας και είναι όντως εξαιρετικό για το θέμα αυτό. Που με πολύ λεπτότητα γράφεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι όντως λένε, ας πούμε, για το σχολείο. Εκεί καθίσανε, κολλήσανε όλοι σε αυτό το κομμάτι που έγραψε το κορίτσι στο σημείωμά του για το σχολείο, για το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ. Μα προφανώς το σχολείο έχει απεκδηθεί τον πραγματικό του εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο. Προφανώς έχει μετατραπεί σε κέντρο αξιολόγηση, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, όταν ήμουν εγώ μαθήτρια. Λοιπόν, προφανώς και μετατρέπει τα παιδιά σε παπαγάλους και τους πρόχνει στην παραπαιδεία. Προφανώς και καλλιεργεί το άγχος εξετάσεων. Κάθε Απρίλιο μας καλούν να κάνουμε ομιλίες για το άγχος των εξετάσεων. Αλλά μόνο του αυτό δεν ερμηνεύει τίποτα, κύριε Σαχίνη.
18: Προφανώς. Και φαντάζομαι ότι δεν είστε από εκείνους τους επιστήμονες που το προσεγγίζει μόνο με την ιδιαιτερότητα που έχει κάθε πρόσωπο, που ασφαλώς την έχει και παίζει καθοριστικό ρόλο. Λαμβάνετε υπόψη σας και όλο το κοινωνικό περιβάλλον. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι, κυρία Σαριγιαννίδη, που μόνο ένας επιστήμονας μπορεί καλύτερα από εμάς να το προσεγγίσει. Όχι τέλεια, καλύτερα. Είναι αυτή, για μένα, αυτό το ασήκωτο σύμβολο αναστροφής. Θέλω να το πω, η διπλή φυγή. Δηλαδή, μια φιλία που αλληλοστηρίχτηκε, αν έχουν έτσι τα πράγματα, σε μια απελπισμένη απόφαση προς ένα κοινό τέλος, σε πλήρη αναστροφή μιας άλλης ανθρώπινης κατάστασης, ότι οι φίλοι είναι για να αλληλοστηρίζονται για τη ζωή. Μήπως έχει στραβώσει πολύ το πράγμα.
19: Πολύ σωστά το τοποθετείτε, πάρα πολύ σωστά. Να πούμε ως προς αυτό, δεν έχω ακούσει κάποιον ψυχολόγο να έχει αναφερθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μόνο μία ανάρτηση του κύριου Πέτρου Αργυρίου, συγγραφέα, διάβασα σχετική. Να πούμε το εξής, ότι συλλογικές διαδικές αυτοκτονίες γίνονται πάρα πολύ σπάνια. Και συνήθως όταν συμβαίνουν, είτε στους ενηλίκους είτε στην εφηβεία, αφορούν ζευγάρια. Άρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και απίθανη και σπάνια κατάσταση αυτά τα δύο κορίτσια που είναι φίλες να αυτοκτονούν μαζί. Δηλαδή η φιλία συνήθως λειτουργεί με τον ανάποδο τρόπο. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ προσοχή και λεπτότητα η κάθε δημόσια τοποθέτηση. Συνήθως η φιλία λειτουργεί υποστηρικτικά και αποτρεπτικά για την αυτοκτονία και όχι το ανάποδο. Αυτή λοιπόν η περίπτωση, και γι' αυτό και σοκάρει άλλωστε, ότι είναι δύο κορίτσια, γιατί αυτοκτονίες και τον τελευταίο καιρό έχουμε δει και άλλες αυτοκτονίες εφήβων παιδιών. Και βεβαίως απόπειρες οι οποίες δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας.
18: Σωστά.
19: Είναι πάρα πολλές. Να σας πω ότι από το 21 μέχρι το 25, παρεπιπτόντως, το χαμόγελο του παιδιού, στα ποσοστά που καταμετρά, αναφέρει πως υπάρχει 31,6% αύξηση στα περιστατικά αυτοκτονικότητας. Και ιδιαίτερα οι αυτές εμφανίζονται σε κορίτσια 13 έως 15 ετών. Άρα κατεβαίνει το όριο. Συνήθως βλέπαμε 15 με 18. Κατεβαίνει το όριο των παιδιών που εκφράζουν αυτοκτονικές προθέσεις ή προβαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα έχει μεγάλη σημασία όντως ότι αυτά τα δύο κορίτσια μπήκαν σε μια διαδικασία τέτοια μαζί, δείχνοντας, όπως το είπατε πολύ σωστά, ότι κάτι πάει πολύ άσχημα σε αυτή την ιστορία. Και όπως ανέφερα, γιατί νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνω στην ανάρτηση που έκανε ο κ. Αργυρίου, χρησιμοποιώντας λέξεις και τις δικές μου σκέψεις. Γράφει, αν δεν κάνω λάθος, τα κοριτσάκια ήταν δύο. Η συντροφικότητα στην αυτοκτονία είναι αρκετά σπάνια. Ήταν μια μικρή έξοδος του Ζαλόγου. Πέσαν στο κενό. Σε ποιο κενό? Ποιος το δημιούργησε αυτό το κενό? Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, κύριε Σαχίνη. Και εδώ νομίζω ότι ουσιαστικά είναι και το ερώτημά σας. Γιατί όντως, σαν να πρόκειται για ένα Ζάλογο από και μέσα στο κενό της ασημαντότητας, και αυτό είναι που μας απελπίζει νομίζω και μας τρομάζει όλους. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε πως τα σημερινά παιδιά ζουν σε ένα εκπραγματισμένο, έτσι, φαντασιακό καθεστώς γενικευμένης αδιαφορίας, καθημερινής ανομίας, θα σας έλεγα ακόμα και τρέλας. Γεμάτα από την πεποίθηση πως η ζωή είναι και θα είναι ασήμαντη. Αυτό αισθάνονται και το λένε πολλές φορές και σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε συνεδρίες. Πως είναι γκρίζα και θα γίνει μαύρη. Δεν φτάνει, λοιπόν, νομίζω, να μιλάμε για μιζέρια και για συμφορά σε ένα κλίμα εντός του οποίου όλοι οι ευαίσθητοι χάνονται. Δεν φτάνει αυτό. Φταίει η ευαλωτότητα, φταίει η ευαισθησία της συγκεκριμένης εξατομικευμένης περίπτωσης. Δεν φτάνει ούτε να οριστολογούμε και να περιντολογούμε περί των κοινωνικών πιέσεων, ιδιαίτερα από την οικογένεια και το σχολείο.
18: Ναι,
19: ισχύει αυτό.
18: Από την άλλη, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας επιστήμονας εκτός τόπου και χρόνου, και το υποστηρίζω εμφατικά αυτό, όχι μόνο μέσα από την αυτογραφία σας αλλά και από τις πράξεις σας, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αν βάζω κάτι σε όλους εμάς τους γονείς, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, είναι ότι έχουμε μεγαλουχηθεί στο να μην ακούμε τα παιδιά μας. Και όταν λέω να ακούμε, ακούμε και τη σιωπή τους. Μήπως λοιπόν η αντίληψη του πού μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, πέρα από, επαναλαμβάνω, από το αδιαμφισβήτητο που είπατε ότι κάθε προσωπικότητα έχει τις ιδιαιτερότητά της, έτσι, και είναι μοναδική. Αυτή είναι και η ομορφιά μας. Τα παιδιά όμως δεν μεγαλώνουν μέσα σε μια αποπνικτική κανονικότητα. Δεν είναι μια γενιά εξάντλησης και αδιεξόδων. Δεν είναι μια γενιά που, όπως σωστά είπατε, βλέπει καθημερινά βία, τρέλα, ισχύ, ανταγωνισμό, λαμογιά, αρπαχτή. Αυτή η γενιά δεν είναι.
19: Βεβαίως. Και βάζεται ένα ζήτημα ως προς την γαλούκηση και τη διαπαιδαγώγηση των σημερινών παιδιών και την επαφή τους με την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός των δύο κοριτσιών μας δίνει αφορμή να μιλήσουμε όχι για αυτά τα δύο κορίτσια, αλλά γενικότερα για το πώς μεγαλώνουν οι έφηβοι και η νεολαία. Να πω σε σχέση με αυτό ότι τα σημερινά παιδιά, και το βλέπουμε στα σχολεία, στα γραφεία μας, στις οικογένειες, νομίζω το δούμε όλοι αυτό, βομβαρδίζονται διαρκώς από ετερόκλητα και αντιφατικά μηνύματα. Από διάφορες πηγές, χωρίς να μπορούν να τις αξιολογήσουν, αφού δεν έχουν κριτήρια, γιατί κανένας δεν τους λέει ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξουν τη ζωή τους και για να στρώσουν ένα δρόμο. Χωρίς να μπορούν να σκεφτούν, χωρίς να μπορούν να νιώσουν τον εαυτό τους, χωρίς να αισθάνονται ότι οι δικοί τους τους νιώθουν και τους ακούνε, όπως είπατε πολύ σωστά, θα σας έλεγα ότι μοιάζουν να τελούν τα παιδιά αυτά και να ζουν σε μια συνθήκη διάχυτης αποπροσωποποίησης. Κανείς δεν ακούει καταρχάς τα παιδιά πραγματικά. Υποτίθεται ότι όλοι επικοινωνούμε και έχει γίνει η επικοινωνία μια πράξη αμετάβατη. Σαν συλλογική μονόλογη. Εγώ λέω στο παιδί μου αυτό που πρέπει να του πω, γιατί έτσι κάνω τη δουλειά μου για να τελειώνω. Το παιδί μου παριστάνει ότι με ακούει, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε. Και συγχρόνως, κανείς δεν μιλάει στα παιδιά, όπως λέγαμε, απλά και ξεκάθαρα. Να τα φέρει σε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι ενήλικες πιέζουν τα παιδιά, που τα πιέζουν πολλές φορές. Να πούμε όμως εδώ. Γιατί κάποιος που μπορεί να μας ακούει και να είναι μεγαλύτερης ηλικίας να πει όπα. Όλοι οι ψυχολόγοι, όλους τους ευαίσθητους τους βγάζετε.
18: Ναι,
19: τα πιέζουμε τα σημερινά παιδιά. Όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς τους. Και ακόμα περισσότερο, όχι όσο είχαν πιεστεί οι γονείς των γονιών τους. όπου στα 12 μπορεί να σε έστελνε αν ήσουν στην επαρχία στην Αθήνα, εσωτερικό βοηθητικό προσωπικό, να φυλάς ένα παιδάκι ή να ξαναδουλεύεις. Προφανώς δεν τα πιέζουμε τόσο. Αλλά τα αφήνουμε όμως να ζουν, κύριε Σαχίνη, σε επίπλαστες πραγματικότητες. Δεν τα βοηθούμε να οικοδομήσουν ρίζες, κρατήματα, ερίσματα στην πραγματικότητα. Στη σκληρή πραγματικότητα, να πω, στη σκληρή πραγματικότητα. Αλλά δεν τα βοηθούμε. Τα πετάμε κάποια στιγμή. Τα μεγαλώνουμε με επίπλαστες πραγματικότητες και όταν έρχεται η ώρα να βγουν στην πραγματικότητα, ουσιαστικά τα πετάμε με ένα σπρώξιμο μέσα σε αυτήν. Μεγαλώνουμε, χρησιμοποιώ αυτή την έννοια πολύ συχνά, σε καθεστώς εκτός τόπου και χρόνου. Όταν από τη μία ζητούν to buy iPhone 17 Pro Max και μάρκες από το μισθωτό γονιό τους, τα παιδιά αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και προσπαθούν με αυτό το αίτημα να διεκδικήσουν από το γονιό λίγη σημασία και αγάπη που μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο, τον υλικό, μπορούν να την αντλήσουν. Και ο γονιός μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να την προσφέρει.
18: Όπα, κυρία Σαριανίδη, θέλω, επειδή το είπατε, μ' αρέσει ο τρόπος που ξεδιπλώνετε αυτή τη σκέψη. Θέλω να πάω σε ένα πεδίο που το κατέχετε καλά και έχει σχέση με το διαδίκτυο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω μια σκέψη. Mm-hmm. Υπάρχουν ή όχι χειρισμοί που παίζονται πίσω από τον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους? Τι εννοώ? Ο πυρήνας του χειρισμού είναι κάθε φορά το δίλημα που κατασκευάζεται. Πάνε λοιπόν με πολύ μεθοδευμένους τρόπους ή όχι να τρελάνουν πρώτα την νεολαία και μετά την κοινωνία και ταυτόχρονα τη μαντρώσουν στο έπακρο? Γιατί λέμε για τις απαγορεύσεις, αλλά να δούμε και τι χειρισμοί γίνονται στον έλεγχο της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους.
19: Επειδή έχουμε κάνει μια συζήτηση μαζί, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο καιρό, πάνω ακριβώς αυτό το θέμα του Kids Wallet και τι απαγορεύσεις θα έρθουν κλπ. Νομίζω ότι είναι έκδηλο πλέον σε όλους πως αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο παραμύθι και μια πολύ μεγάλη κοροϊδία. Λες και αν βάλεις απαγορεύσεις, καταρχάς έτσι κι αλλιώς υποτίθεται απαγορευόταν να κάνεις προφίλ αν είσαι κάτω από 18. Αλλά χρησιμοποιούσες το γονιό σου ή έβαλες ψεύτικα στοιχεία και το έκανες. Τώρα υποτίθεται ότι θα σε ελέγχουν αυτοί. Δηλαδή είναι η λύση να υπάρχει ένας αστυνόμος μέσα σε κάθε κινητό και μέσα σε κάθε τάμπλετ. Προφανώς αυτό είναι ένας προσχηματικός τρόπος για να νύπτει τα σχήρα στο κράτος, λέγοντας πως εμείς ορίστε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα πετάμε το πρόβλημα στην κοινωνία έτσι άμορφα. Και την βάζουμε σε μια διαδικασία, είναι που είναι χαμένη στο διάστημα μεταξύ των οποίων και του διαδικτύου, να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Κομμάτι του προβλήματος, που είναι μια ξέχωρη συζήτηση, θα σας έλεγα, είναι ότι τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο χαώνονται ακόμα περισσότερο και κόβουν ακόμα περισσότερο την επαφή τους με την πραγματικότητα. Δημιουργούν φαντασιώσεις μιας έτσι καταναλωτικής ευημερίας σε επίπεδο υπηρεσιών, καταναλωτικών αγαθών κλπ. Που δεν έχει συνήθως καμία σχέση με την πραγματικότητά τους. Δηλαδή φτιάχνουν ιδεατές πραγματικότητες, ψεύτικες, εικονικές, τις οποίες όταν τις συγκρίνουν με τη δική τους βιωμένη καθημερινή πραγματικότητα, προφανώς πάντα η δική τους συνθήκη ζωής θα είναι κατώτερη, θα είναι λιγότερη. Και αυτό τους απελπίζει και τους ματαιώνει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να αποκτήσουν σύνδεση με την πραγματικότητα, να την κατανοήσουν, να πιάσουν επαφή. Γιατί όποιος έχει απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, αυτό είναι και κλινικά γνωστό θα σας έλεγα, η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα είναι το ιδεώδες έδαφος να καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Να έχω σχάσει με την πραγματικότητα, απώλεια της επαφής με την πραγματικότητα, εκεί, σε αυτήν τη διάσταση, θα καλλιεργηθεί η ψυχοπαθολογία. Τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα, αλλά και πολλοί ενήλικες, και το διαδίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο μας πουλάει, το είδαμε και με άλλα γεγονότα. Το βλέπουμε με τη βία. Το βλέπουμε με την άνοδο της εκπόρνευσης σε ανήλικα παιδιά και συχνά ανήλικα κορίτσια, μέσω OnlyFans και άλλων εφαρμογών. Τα σημερινά παιδιά λοιπόν μετεωρίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν κάπου και να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους. Μετεωρίζονται που μεταξύ ενός, και αυτό το, όπως είπα, το διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μεταξύ ενός ναρκισσευόμενου εαυτού γεμάτο ανεδαφικές, μη ρεαλιστικές θα σας έλεγα προσδοκίες, απαιτήσεις, γούστα, φαντασιώσεις για τη ζωή τους και ενός ελάχιστου εαυτού, μικρού εαυτού, απελπισμένου, ανήμπορου, να επιβιώσει σε έναν κόσμο άκρα της εξατομίκευσης, ακραίου νεοφιλελευθερισμού και άγριου κοινωνικού δαρβινισμού. Μέσα σε αυτό το κενό αυτής της διάστασης πέφτουν τα σημερινά παιδιά.
18: Κυρία Σεργιανίδη,
19: και ο εαυτός τους, να πω μόνο ότι συρρυκνώνεται, μένει αδρανής, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία, μένει αδρανής και παθητικοποιημένος. Επιδίδεται σε προκάτ φαντασιώσεις μεγαλείου και όσο το κάνει αυτό, απομακρύνεται από την πραγματικότητα της ζωής. Γιατί έχει μεγάλη σημασία, κυρία Σαχίνη, τα παιδιά να αποκτήσουν πρακτικό σκοπό ζωής και ρόλο. Είπατε πριν για την επικοινωνία με τους γονείς. Να είναι δίπλα στους γονείς. Να δουν τον αγώνα τους. Να πάνε στη δουλειά τους. Να κουβεντιάσουν, να μιλήσουν. Να αφουγκραστούν μαζί με τους γονείς τη σιωπή αλλά και την ουσιαστική σε βάθος συζήτηση. Να καταλάβουν. Δεν το λέμε αυτό σήμερα στα παιδιά. Πώς η ζωή έχει πεδιάδες, έχει βουνά, έχει κοιλάδες, έχει φαράγγια. Και ότι για τίποτα από όλα αυτά, όπως λέγαμε παλιά, δεν αξίζει να το βάλει κανείς κάτω. Διότι η σημερινή διαπαιδαγώγηση δεν βοηθά τα παιδιά να πενθήσουν την αρχική παιδική παντοδυναμία, που τα κάνει πολύ ευάλωτα στη ματέωση. Το βλέπουμε αυτό και σε παιδιά μικρής ηλικίας. Ένα από τα πρώτα που διαπιστώνουν οι ψυχολόγοι στις αξιολογήσεις είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν ανοχή στη ματέωση, όπως λέγεται σε εισαγωγικά, από τους ψυχολόγους. Δηλαδή να καταλάβουν πως η πραγματικότητα υπό όλες τις μορφέσεις υπάρχει πριν, έξω και πέραν από το κάθε ανθρώπινο άτομο. Και πως κάθε μέρα ίσως θα συνιστά μια μικρή ή μεγάλη μάχη. Δεν παράγουμε αγωνιστές και αγωνίστριες.
18: Μισό κυρία Σαριανίδη, γιατί πραγματικά είναι πλούτος να συζητά κάποιος μαζί σας. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που έρχονται. Αλλά εδώ θέλω να το πω επειδή είστε και γονιός. Κοιτάξτε, οι παλιότερες φουρνιές, δεν μ' αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, θέλω να πω, ναι, στα δικά μου χρόνια, όταν ήμασταν έφηβοι, ή στα δικά σας, που είστε κατά πολύ νεότεροι, συνέβαινε το εξής όμως. Προσέξτε, πέρα από τις ευαλωτότητες και ευαλωτότητες, στον καθένα διαφορετικές, σε άτομα που ήταν πιο εύκολη η ευαλωτότητα να φανεί, τους παρέσερνε, καλά το είπατε, η ίδια η παρέα, η ομάδα, διότι τουλάχιστον υπήρχε το στοιχειώδες, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό που ζούμε, πάμε να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Αυτό πια έχει χαθεί. Δηλαδή, και δεν κάνω γενίκευση, ούτε λαϊκισμό, η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας έχει πάρει γραμμή αυτό που για τη δική μου γενιά και τη δικιά σας αποδείχτηκε αυταπάτη. Δεν κουνιέται τίποτα. Σου λέει τι να αλλάξεις. Πλάκα κάνουμε. Ο άλλος χωρίς πτυχίο κάνει πάρτι. Ο άλλος χωρίς τέτοια παίρνει επιδοτήσεις. Με συγχωρείτε. Ο ένας μπαίνει στην πολιτική φτωχός και βγαίνει πλουσιότερος. Κόμματα χρωστάνε και παίρνουν δάνεια. Και εμένα ο πατέρας μου χρωστάει και του παίρνουν το σπίτι. Και ποιος πατέρας και ποια μάνα να μιλήσει με το παιδί μέσα στο σπίτι για τις δυσκολίες? Όταν θα μπει μέσα, ο πατέρας θα βρει στη μάνα, η μάνα θα βρει στον πατέρα και αν πεταχτεί το παιδί θα πει μη μιλάς τώρα. Αυτή δεν είναι η εικόνα μας.
19: Βεβαίως. Βάζετε δύο ζητήματα μέσα από αυτό που μου λέτε. Το ένα ζήτημα είναι οι σχέσεις, οι πραγματικής ψευτοαγάπης, ενδιαφέροντος κλπ. Αλλά πραγματικής αδιαφορίας που οδηγούν σε μια αδιάφορη δυστυχία. Ένα. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα που βάζετε είναι στην πραγματικότητα οι κοινωνικές πιέσεις. Η κοινωνική τάση προς τα που πηγαίνει. Και ίσως να ξεκινήσω με αυτό, απαντώντας σας. Λέγονται φράσεις, ας πούμε, του τύπου ότι αυτές φταίνε που πιέζονται σήμερα τα παιδιά. Γιατί οι άνθρωποι, όταν ζουν σε μια οργανωμένη κοινωνία, γενικώς πιέζονται. Προς ποια κατεύθυνση είναι το θέμα? Λένε λοιπόν ότι π.χ. πιέζουμε τα παιδιά μας γιατί λέμε η ζωή είναι σκληρή. Ή τους λέμε να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Ή κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου. Ή φράσεις μην κλαίγεσαι. Ή να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους. Ή να βγάλεις λεφτά χωρίς να πολυβασανίζεσαι και για να μην βασανίζεσαι. Ή να γίνεις κάποιος. Αυτές και πολλές άλλες θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτές οι φράσεις να δεν πιέζουν τα παιδιά. Δεν τα βάζουν σε μια διαδικασία από το πρωί ως το βράδυ να είναι σε ένα ντορβά κοινωνικής διάκρισης και κοινωνικής επίτευξης. Άλλη έννοια που χρησιμοποιείται πολύ στο δημόσιο λόγο για να στυλιτεύσει αυτή την κατάσταση, οποία είναι η μισή αλήθεια της μισής αλήθειας. Mm. Να θυμίσω, κύριε Σαχίνη, στην πολύ πολύ παλιά μας ιστορία, ότι οι Σπαρτιάτες λέγανε, προκαλούσαν τα παιδιά τους να γίνουν καλύτερα από αυτούς. Και τα παιδιά τους απαντούσανε. Δεν αυτοκτονούσαν, δεν παρετούνταν, δεν ήταν αδρανοποιημένα και παθητικά. Τους απαντούσανε αμές δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Άρα, γιατί ένα αξιακό ζήτημα βάλατε επί της ουσίας πίσω από αυτό που με ρωτάτε, δεν είναι τι λέμε μόνο στα παιδιά. Γιατί από λέξεις, ειδικά τη σημερινή εποχή, έχει γιωμίσει ο τόπος. Και οι πιο υπεύθυνοι για αυτό το λόγο είναι οι ίδιοι ψυχολόγοι που το τραβάνε από τα μαλλιά. Δεν είναι τι λέμε λοιπόν στα παιδιά. Είναι το αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο λέμε αυτό που λέμε. Είναι τι δείχνουμε. Με το παράδειγμά μας, είναι τι διδάσκουμε βιωματικά. Διδάσκουμε τον αγώνα, διδάσκουμε την ανθεκτικότητα. Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία βάζει νόημα στις λέξεις. Δεν είναι οι ίδιες οι λέξεις. Δεν είναι αν θα πούμε στο παιδί μας να είσαι χρήσιμος ή να γίνεις κάποιος. Είναι τι εννοούμε με αυτό το χρήσιμος.
18: Έχετε
19: τι
18: δίκιο.
19: Εννοούμε με αυτό το κάποιος.
18: Έχετε
19: τι
18: δίκιο.
19: Εννοούμε με αυτό το καλός ή καλύτερος. Τι περιεχόμενο δηλαδή δίνουμε? Ένα στενάτομο κεντρικό περιεχόμενο επιβίωσης και διάκρισης στο παρόν, με όρους έτσι lifestyle, κατανάλωσης, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Τι περιεχόμενο δίνουμε, ακόμα γιατί είπαν και για τις Πανελλήνιες, στο μάθε παιδί μου γράμματα? Τι περιεχόμενο δίνουμε στο μάθε γενικώς? Όταν, κύριε Ζαχίνη, η κοινωνία των ενηλίκων η ίδια παρετείται, η ίδια βολεύεται, η ίδια είναι ενδοτική, η ίδια μαφιοποιείται, η ίδια διαφύρεται, η ίδια κοινικοποιείται και δεν πιστεύει πουθενά και σε τίποτα, τι θα διδάξει τα παιδιά της, να πιστεύει κάπου? Και μάλιστα η ίδια η κοινωνία των ενηλίκων, όταν πιστεύει, δρά ή αντιδρά, μιλάει ή αντιστέκεται, υποτίθεται, ακόμα και αυτό το κάνει τελείως προσχηματικά και το βλέπουμε. Το κάνει γλυκανάλατα, συχνά μόνο από το πληκτρολόγιο της, συνήθως για τα μάτια του κόσμου, χωρίς καμία ουσία και χωρίς συνέπειες. Τι περιεχόμενο λοιπόν πιστεύετε ότι μπορεί να κληροδοτήσει στα παιδιά της αυτή η κοινωνία των ενηλίκων που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο?
18: Είναι, ειλικρινά, είναι αφοπλιστικός ο τρόπος που τα θέτετε. Θέλω να σας ρωτήσω, η πολιτική ευθέως με ήττα και με όμικρον γιώτα είναι έξω από αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, η κατάσταση που επικρατεί σε μια χώρα, σε ένα κράτος, σε μια γειτονιά, είναι ξεκομμένη από την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς? Δεν διαμορφώνουν οι αποφάσεις τους το σχολείο με τις υποχρηματοδοτήσεις, να πω ένα απλό παράδειγμα, το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο σιγά σιγά, αν θέλετε, και όχι συνειδητά, ασυνείδητα, και τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα έχεις τη γροθιά ή η προέκταση της γροθιάς κάτι άλλο, θα σου περάσει. Άστα, προσοχή, δεν λέω ότι τα παιδιά πρέπει να είναι, θα το πω λαϊκά, μπαμπακόκολα, έτσι, να βλέπουν δηλαδή μια πληγή και να λιποθυμάνε, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις που έχουν ένα θέμα με το αίμα. Λέω όμως ότι όταν οι προεκτάσεις και οι παραβολές είναι πολιτικές αποφάσεις, θα μου πείτε τώρα εσείς και τους πολιτικούς ποιος επιλέγει, μάλιστα. Αυτό είναι όμως η κοινωνία, σύγκρουση συμφερόντων, μην κοροϊδευόμαστε.
19: Πολύ σωστά το βάζετε. Θα σας έλεγα την εξατομίκευση της κοινωνίας και όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως, ποιος ακριβώς τις προωθεί, τις διαφημίζει και τις εφαρμόζει? Είναι, λέτε, η πολιτική και με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι υπεύθυνη και η απουσία της πολιτικής, η απουσία του δημόσιου χώρου δεν είναι συνδεδεμένη με την παθητικότητα και την αδράνεια των κυριαρχούμενων κοινωνικών στρωμάτων, η οποία βολεύει και ενισχύει την απληστία και τον κινησμό των κυρίαρχων στρωμάτων? Η απουσία των αξιών δεν συμβαδίζει με την απουσία προοπτικών και αξώνων αγώνα, πολιτικού αγώνα αυτή τη φορά, για να το φέρω σε αυτό που με ρωτάτε, για όλα τα συλλογικά υποκείμενα. Ξέρετε, με αυτό που με ρωτήσατε, μου θυμήσατε κάτι που λέει ο Τόντ, το οποίο για μια εισήγηση που είχα κάνει στο Κάραβελ πριν από 4-5 μέρες το είχα σημειώσει και τυχά να το έχω μπροστά μου, ότι σε όλο το δυτικό κόσμο αυτά τα κοινωνικά υποκείμενα, τα συλλογικά υποκείμενα, οι λαοί, αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν αυτούς τους λαούς, μοιάζουν αδρανοί χωρίς ψυχή, όπως λέει ο ίδιος. Και σε ένα σημείο πιο κάτω, ο ιστορικός Τόντ επισημαίνει το εξής. Η Ευρώπη μας λέει, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, έχει καταληφθεί από μια ολιγαρχική και ανομική πολιτική τάξη πραγμάτων. Έχει καταληφθεί από τους υπόγειους μηχανισμούς της χρηματοπιστωτικής παγκοσμιοποίησης. Διαθέτει μια νέα ιεραρχία κρατών. Η Γερμανία στην κορυφή, η Γαλλία στο τιμόνι, οι υπόλοιποι σε διάφορα επίπεδα. Και πού είναι η Ελλάδα κατά αυτόν? Στον πάτο. Γιατί τι ακριβώς είχε η Ελλάδα? Δεν είχε τον πολιτισμό της πριν και πάνω απ' όλα? Δεν ήταν το λίπνο του πολιτισμού? Δεν είχε τις αξίες της? Δεν είχε τη σχέση της με το ιερό πάρα πολύ ψηλά? Όταν αυτό λοιπόν το χάσει, για να έρθουμε στη δική μας ελληνική περίπτωση, στους δικούς μας πολιτικούς και στη δική μας σχέση με την πολιτική, την οποία θα πρέπει να την είχαμε πολύ ψηλά από την ιστορική μας παράδοση, όταν την έχουμε πλήρως απαξιωμένη, όταν ο αγώνας είναι πλήρως απαξιωμένος, από εκεί και ύστερα, όλων των ειδών, όχι μόνο ο αγώνας της καθημερινής επιβίωσης και ο καθημερινός αγώνας, αλλά και ο πολιτικός αγώνας, τότε τι να ζητήσουμε ακριβώς, όπως το λέτε πολύ σωστά από τα παιδιά, κάποιο όραμα και κάποιο πρόταγμα? Ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη, ότι ο σκοπός, το νόημα, γιατί βάλετε μέσα από αυτό που με ρωτήσατε και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του μηδενισμού επί της ουσίας. Μια στάση ζωής, μια κοσμοθεωρητική αντίληψη μηδενισμού, μιας εμπορευματοποιημένης κοινωνίας η οποία ζει με απουσία νοήματος και απουσία προοπτικών. Αυτός λοιπόν ο μηδενισμός που συνδέεται με την πολιτική προοπτική είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και συνδεδεμένος με αυτό που συζητάμε. Διότι να σας πω πως η ζωή και το νόημα που αντλούμε μέσα από αυτήν είναι ένας διαρκής κόπος και αγώνας σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν ζούμε σε μια μηδενιστική συνθήκη, όπου ό,τι ενέχει κόπο και αγώνα έχει απαξιωθεί στη σκέψη των ανθρώπων, είναι προφανές, νομίζω, για όλους όσους μας ακούν, ότι μαζί με αυτό απαξιώνεται τελικά και η ίδια η ζωή.
18: Κυρία Σαριγιαννίδη, ξέρετε κάτι, εγώ αντιλαμβάνομαι ακόμη και την ένταση στη φωνή σας, γιατί προσπαθείτε μεγάλο χρονικό διάστημα να πείτε μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω και στην καθημερινότητα της εργασίας σας, αν από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Τι θέλω να πω με αυτό?

0: εγώ.
1: Να σας πω, κύριε Σαχίνη, ότι σε μεγάλο βαθμό οι σχέσεις των ανθρώπων διακρίνονται από αυτό που είπα και προηγουμένως, από μια διαφορία και μια αδιάφορη δυστυχία. Ξέρετε, ένα από αυτά που ρωτάμε στις πρώτες συνεδρίες, τουλάχιστον στο δίκτυο, τους ανθρώπους, το λέω έτσι σχηματικά, είναι αν είχες κάποιο πρόβλημα, μια δυσκολία, ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Είτε είναι παιδιά έφηβα, είτε είναι νέοι άνθρωποι, σε ποιον θα το έλεγες, με ποιον θα επικοινωνούσες, ποιον θα εμπιστευόσουν για να σε συμβουλεύσει, για να σε καθοδηγήσει ή απλώς για να σε ακούσει. Και ξέρετε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η απάντηση που παίρνουμε είναι κανέναν. Φαίνεται λοιπόν πως οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι τόσο αποξενωμένες και οι άνθρωποι επί της ουσίας τόσο απομονωμένοι μεταξύ τους, που νιώθουν, θα σας έλεγα, μονάδες σε μία θάλασσα μέσα στην οποία πνίγονται, αλλά και μία θάλασσα τρικυμισμένη και απειλητική. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι άνθρωποι αισθάνονται την κοινωνία στην οποία καλούνται να μπουν απειλητικοί. Όχι μόνο γιατί γαλουχούνται, όπως το είπα προηγουμένως, για να μην λέμε και εμείς τα πράγματα μισά, γαλουχούνται με όρους γυάλας, μέσα στην οποία γυάλα καλλιεργείται η ευαλωτότητα του ψυχισμού. Βεβαίως ισχύει και αυτό. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι σημερινές σχέσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και οι σχέσεις γονέα και παιδιού, καθορίζονται, θα σας έλεγα, από ένα αδιάφορο, άτυπο, είναι σκληρό ίσως αυτό που θα πω, όμως ναρκισισμό και συμφέρον, θα σας έλεγα. Γι' αυτό και πολύ συχνά οι γονείς, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς το βλέπουμε αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι τους κατηγορούμε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, είναι ότι μπαίνουν σε ένα καθεστώς να μην μπλέξω, να μην στεναχωρήσω, να μην συγκρουστώ, να μην διαπαιδαγωγήσω, να μην σπάσω αυγά, ας το πούμε. Ή όπως το λέγανε παλιότερα, να μην χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Άρα μια κοινωνία ενηλίκων η οποία δεν παίρνει την ευθύνη σε τίποτα. Όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο δεν παίρνει την ευθύνη. Που δεν το παίρνει σίγουρα. Είτε απέχοντας είτε ψηφίζοντας. Αλλά δεν παίρνει καν την ευθύνη στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων να εκπληρώσει, θα σας έλεγα, το ρόλο της. Να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά, να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να συγκρουστεί με τα παιδιά, να απογοητεύσει τα παιδιά, να ματαιώσει τα παιδιά, να αγαπήσει τα παιδιά. Ακόμα και αν αυτή η αγάπη φτάνει σε επίπεδο αυτοθυσίας. Γιατί έτσι κανονικά θα έπρεπε να είναι. Από την πλευρά του γονέα και του ενήλικου περιβάλλοντος προς τα παιδιά που είναι το μέλλον. Δεν μπαίνουν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το πράγμα, πολλές φορές οι έφηβοι και οι ανήλικοι γενικότερα το αισθάνονται. Αισθάνονται δηλαδή ότι οι ενήλικοι πάνε μέσα από διάφορες διρεκτίδες, να το πω διαφορετικά, να τους βάλουν σε ένα δρόμο, κάνοντας έτσι τα τραπάτρα, το πούμε έτσι, τυπικά τη δουλειά τους, αλλά ότι στην πραγματικότητα δεν τους δίνουν τη σημασία, το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται. Δεν ασχολούνται μαζί τους πραγματικά και ουσιαστικά. Είναι και αυτοί σε μια υπερκινητικότητα και σε έναν αγώνα δρόμου μέσα στην οποία μπαίνουν και τα παιδιά και θεωρούν ότι το να τρέχω με αυτούς τους όρους ψάχνοντας ποιος θα τερματίσει πρώτος, ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή. Όμως αυτό το πράγμα δεν είναι η ζωή. Αυτό με φέρνει πιο κοντά στην απουσία νοήματος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν διδάσκονται και τα παιδιά από το πού τελικά αντλούμε νόημα. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά. Αυτό μας ξαναγυρνάει στη συζήτηση των αξιών. Τι έχει σημασία για μας πραγματικά, για τη δική μας κοινωνία πραγματικά. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που έλεγε ο Κονδύλης. Ήδη, δεν θυμάμαι, το 97, το 98, το έλεγε, το έγραφε σε κάποια εφημερίδα, ότι βρισκόμαστε σε συλλογική αναζήτηση της ιστορικής ευθανασίας. Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να χάσουμε την συλλογική μας και την ατομική μας αυτοσυντήρηση. Νομίζω ότι έχουμε αναφέρει παλαιότερα και σε κάποιες άλλες εκπομπές.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή η κοινωνία μοιάζει να έχει χάσει την αυτοσυντήρησή της και να μην αντλεί νόημα πια από το ταξίδι, από το περιεχόμενο, από τις ίδιες τις δυσκολίες. Διότι, κύριε Σαχίνη, η δυσκολία έχει νόημα και περιεχόμενο. Το κενό όχι. Και πρόκειται για ένα κενό που τα πράγματα, οι σχέσεις, οι άνθρωποι πάβουν να έχουν σημασία και να μας δίνουν σημασία. Γιατί πριν και πάνω απ' όλα, αυτό που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα, αλλά το νιώθουμε όλοι μας, είναι πως βρισκόμαστε απέναντι σε ένα κοινωνικό κενό. Σε ένα κοινωνικό κενό που διακρίνεται από τάση για απομόνωση των περισσότερων ανθρώπων, από ένα διάχυτο καταθλιπτικό συνέστημα, όχι κατάθλιψη ως διαγνωσμένη διαταραχή. Αυτό είναι περιπτωσιολογικά.
0: Τι ωραία
1: από ένα διάστημα καταθλιπτικό συνέστημα.
0: Τι ωραία που το είπατε τώρα, γιατί ξέρετε.

0: Η λέξη κατάθλιψη γίνει αλογίστος χρήσεως της μοδός. Για τα πάντα και απογονείς. Έχετε δίκιο.
1: Βεβαίως. Εξαιρετική και να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί όπως οι λέξεις εκφράζουν προϋπάρχουσα σκέψη, οι λέξεις συγχρόνως διαμορφώνουν τη σκέψη μας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει τη λέξη κατάθλιψη καραμέλα, έχω γράψει ένα άρθρο περί περιραίουσας καταθλιψολογίας. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει και όχι μόνο τη λέξη κατάθλιψη και άλλες διαταραχές, τις έχουμε εισάγει στον καθημερινό λόγο, αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε μέσα από αυτό το πρίσμα. Άρα όλες τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής, είπα προηγουμένως, η ζωή δεν είναι πεδιάδα, δεν είναι ίσωμα. Όλες λοιπόν τις εκφράσεις και εκφάνσεις της ζωής που μπορεί να έχουν δυσκολίες, πένθος, θάνατο, απώλειες. Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία, επειδή έχει δηλητηριαστεί η σκέψη του με κλινικές έννοιες που θα έπρεπε να είναι στα χέρια των ψυχολόγων, γιατί είναι εργαλείο η λέξη κατάθλιψη, στα χέρια ενός ειδικού για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Για να κάνει μια διάγνωση, η οποία διάγνωση θα τον βοηθήσει να μπει σε μια σωστή ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Όταν λοιπόν αυτή η λέξη γίνεται καραμέλα και δηλητηριάζει τη σκέψη των ανθρώπων και τους βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτονται μέσα από αυτό το πρίσμα, άρα στεναχωρήθηκα, έχω κατάθλιψη. Κάτι δεν μου βγαίνει στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Δεν αισθάνομαι νόημα στη ζωή μου, έχω κατάθλιψη. Και ειδικά για την εφηβεία, όπου όλα τα πράγματα, όλα τα συναισθήματα, όλες τις καταστάσεις, οι έφηβοι, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, τις βιώνουν υπερβολικά. Καταλαβαίνετε αυτή η δηλητηρίαση των κλινικών λέξεων στην καθημερινή μας ομιλία πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, ώστε πολύ εύκολα ένα παιδί έφηβο, αλλά και ένας νέος άνθρωπος, να διαστρεβλώσει μέσα από αυτό το πρίσμα την πραγματικότητα και κάθε τι που αισθάνεται, οποιαδήποτε αρνητική σκέψη κάνει, να υπάγεται και να εντάσσεται μέσα στη διάγνωση της κατάθλιψης. Και αυτό το βλέπουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται συνειδητοποιημένα, θα σας έλεγα, για βοήθεια. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης τους είναι ότι διαστρεβλώνουν τις πραγματικότητες, είτε διωγγώνοντάς τες, δηλαδή απλά πράγματα της καθημερινής ζωής τα βλέπουν μέσα από ένα πρίσμα υπερβολής, τα διωγγώνουν και τους πλακώνει αυτή η διωγγωμένη πραγματικότητα, είτε τα υποτιμούν σε βαθμό που ουσιαστικά να μην αντλούν νόημα, γιατί λειτουργούν μηδενιστικά απέναντι στο σύνολο της ζωής τους. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπερβατικά και να τους κινητοποιήσουν, όπως ο έρωτας. Όπως τα όνειρα.
0: Ο έρωτας, τα όνειρα, οι αγκαλιές, η αγάπη, τα φιλιά. Γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Σαριανίδη, σας έφαγα το χρόνο σήμερα. Θέλω να το πω αυτό, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρ' όλα αυτά, θα σας υποβάλω στη βάσανο ακροατών, γιατί θέλω να το καταλάβετε. Υπάρχει μια φλέβα εδώ αυτή τη στιγμή από την κοινωνία. Κάτι λέει, τουλάχιστον όσο είναι ζεστό, γιατί η αλήθεια είναι. Ο επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει μια σοφή κουβέντα. Έλα μωρέ, σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει για γεωπολιτικά, αλλά εδώ είμαστε σε μια... Θέλω να σας βάλω το ζήτημα που θέτει ο Παναγιώτης. Μα κυρία Λίσσα Αργιανίδη, και οι επιστήμονες και οι ειδικοί, ο χώρος σας, δεν έχουν ευθύνη όταν η κοινωνία έχει ζαναξοποιηθεί, ζάναξ, και στο τέλος και η κοινωνία δεν χρειάζεται καν τους ειδικούς. Πάρε ζάναξ και καθάρισες. Και αυτό περνάει και στα παιδιά. Αυτό μου γράφει εδώ.
1: Πολύ σωστά. Αυτό που βάζει ο ακροατής, καταρχάς αυτό που βάλετε εσείς σε σχέση με τη μικρή μνήμη, είναι κομμάτι του προβλήματος. Η μνήμη μας πια είναι σε επίπεδο κουνουπιού. Δεν ξεχνάμε μετά από 10 χρόνια, ξεχνάμε μετά από 15 μέρες. Βομβαρδιζόμαστε με τόσα πολλά κακώς κείμενα για την κοινωνία μας, πολλά από τα οποία είναι τραγικά ή δεχθή κλπ, που έχουμε φτάσει σε διαδικασία να έχουμε εξοικειωθεί απόλυτα με οτιδήποτε αποτρόπαιο, με οτιδήποτε απαράδεκτο, με οτιδήποτε αδιανόητο.
0: Μισό λεπτό, θέλω να το πω αυτό. Με εξαίρεση ένα κομμάτι μέσων, θέλω να το πω αυτό, που απέφυγε λεπτομερή καταγραφή του τέλους των δύο κοριτσιών, λεπτομερή καταγραφή πλήρως των μηνυμάτων τους, μία χωρία είχε μία αξία να δώσει μία εξήγηση. Τι νόημα είχε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, κόμμα, παράγραφο, άνω, τελεία, βίντεο, γραφικά, πώς πέσαν, τι κάναν, αυτά τι νόημα είχαν. Έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε, ότι συνηθίζουμε τη βία, την ασχήμια, γίνεται κανονικοποίηση, γίνεται, εγώ θα το πω, γαλβάνισμα εγκεφάλου, ότι αυτή είναι η ζωή σας, αυτή είναι η καθημερινότητα. Τελεία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, εξοικειώνουν με το αποτρόπαιο και το ιδεχθές, βάζουν ιδέες, που αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Βάλει τους ιδέες να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ότι να υπάρχει και αυτό. Οπότε, αφού σου βάλω την ιδέα, την παίρνεις εσύ και την καλλιεργείς. Συγχρόνως όμως να μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος και δει ένας ιδιαίτερος, περίεργος, τέτοιου τύπου θάνατος πουλάει, κύριε Σαχίνη, και στην εμπορευματοποιημένη κοινωνία μας πουλάμε ακόμα και τα φέρετρά μας και τα κόκαλα της μάνας μας πουλάμε. Δεν θα πουλήσουμε τηλεοπτικά έναν θάνατο με τέτοιο τρόπο? Όλο αυτό λοιπόν βάλτε το σε αυτό το πακετάκι. Και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπατε, για να έρθω σε αυτό που μας ρώτησε ο ακροατής, είναι ότι αυτός ο θάνατος, όταν πουλιέται στην τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί και σε μιμητισμό. Να μην το ξεχνάμε. Το έχω πει για τα περιστατικά βίας. Όταν ακούγονται τόσο ικτρές λεπτομέρειες σε σχέση με τα περιστατικά βίας, σε σχέση με μια απόπειρα αυτοκτονίας, ουσιαστικά δημιουργούνται μοντέλα μιμητισμού προς τους υπόλοιπους ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
1: Ότι αφού έγινε και το έκανε, μπορώ να το κάνω κι εγώ, και μάλιστα μπορώ να το κάνω με καλύτερο, διαφορετικό τρόπο. Ας ψάξω να βρω. Ξέρετε πόσα παιδιά ψάχνουν τρόπους να αυτοκτονήσουν. Και επειδή είπαμε για το ότι βάζουμε σκέψεις μέσα από αυτή τη διαδικασία της τηλεπόλησης του θανάτου, θα σας πω ότι πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να αναφερθούμε όχι στην αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά στην αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ως λύση, σκέφτονται ιδέες για το πώς θα αυτοκτονήσουν και ψάχνουν σχετικώς, νέοι άνθρωποι εννοώ, και ψάχνουν σχετικώς στο διαδίκτυο.
2: Μισό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
2: μισό, σύχνο. Είναι κρίσιμο.
1: Τόσο συχνό όσο και οι αυτοτραυματισμοί.
2: Είναι κρίσιμο.
1: Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση.
2: Θα πάμε στα Ζάναξ, αλλά θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, το εξής, μιας και το τσίξατε τώρα. Άκουσα χθες ειδικά, θέλω να το πω, έτσι από επαγγελματική διαστροφή, αν θέλετε, πολλές συζητήσεις σε παρέες νέων. Ξέρετε τι με τρόμαξε? Θα σας το πω ευθέως, κυρία Σαργιανή. Mm-hmm. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη αναφορά μετά το γαλβάνισμα το επικοινωνιακό? Θέλει πολύ δύναμη για να το κάνεις αυτό. Ακούστε, τα παιδιά το λέγαν φυσιολογικά στις παρέες. Θέλει δύναμη, δηλαδή το να βουτήξεις θέλει δύναμη. Δεν άντεξα σε μία από αυτές τις παρέες κόρης μου και λέω, παιδιά, ποιο θέλει δύναμη ακριβώς? Για εξηγήστε μου, γιατί το ξέρεις, λέει, τι είναι να αποφασίσεις αυτό? Μεγάλη δύναμη. Τα παιδιά αυτά, ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργούνται τα μιμητικά πρότυπα και πώς διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα. Γιατί αυτό που λέγαμε είναι ότι θέλει δύναμη να ζήσεις. Θέλει δύναμη να πολεμήσεις τη ζωή, να κρατήσεις τη ζωή σου. Να αναφέρω το γνωστό ποίημα: κράτησα τη ζωή μου περπατώντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αυτό που έκανα δεν είναι να διαφύγω, αλλά να πολεμήσω και να αγωνιστώ. Αυτή είναι η αξία που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σημερινά παιδιά και να διαφημίζεται, σε εισαγωγικά η λέξη διαφημίζεται. Όχι το ακριβώς ανάποδο, ότι θέλει πολύ δύναμη να ζήσεις. Ποιος τους έβαλε ακριβώς αυτή την ιδέα? Θέλει, συγγνώμη, πολύ δύναμη να
2: φύγεις
1: από τον έκτο.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος τους έβαλε αυτή την ιδέα ακριβώς? Και όχι την ανάποδη. Πώς γυρίσανε τούμπα οι αξίες? Πώς περάσαμε στον ανάποδο κόσμο, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, τις σχέσεις του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, με τη ζωή και το θάνατο? Να θέλει δύναμη να πεθάνεις, αλλά όχι δύναμη να ζήσεις.
2: Για πείτε μου για τη ζαναξοποίηση που υποφέρει.
1: Όσον αφορά λοιπόν τη ζαναξοποίηση, που είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή σας, να πω το εξής. Μαζί με την ψυχολογιοποίηση της καθημερινής ζωής σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε και την ψυχιατρικοποίηση. Αυτό πρώτον συνδέεται με μια ευρύτερη λογική άκοπης ευημερίας του εύκολα και γρήγορα και σίγουρα. Το να μπω σε μια διαδικασία, για να το φέρω και σε συνέχεια της συζήτησής μας, να πολεμήσω, να αγωνιστώ, να διαχειριστώ τις αντικσότητες, αυτό θέλει κόπο, αλλά θέλει και χρόνο. Πρέπει να κάνω αγώνα διαρκή. Αντίθετα, το εύκολα, γρήγορα, σίγουρα, γιατί δεν είμαι και σίγουρο ότι επειδή θα αγωνιστώ στο τέλος θα τα καταφέρω κιόλας. Είπαμε, η ζωή είναι ένα ταξίδι, την έκβαση του οποίου δεν την ξέρουμε πάντα, πόσο επιτυχημένη θα είναι. Άρα το εύκολα, γρήγορα και σίγουρα που με οδηγεί να πάρω το χαπάκι μου και να τα βλέπω όλα ωραία. Ξέρετε, ο Φουκογιάμα που έλεγε για το χάπι της χαράς, βάζοντάς μας ιδέες περί του τέλους της ιστορίας ταυτόχρονα, το είχε προβλέψει πάρα πολύ σωστά. Δεν χρειάζονται ιδεολογίες. Δεν χρειάζονται κοσμοθεωρίες. Δεν χρειάζεται ιερό. Δεν χρειάζεται αγώνας και συλλογικά και πολιτικά διακυβεύματα. Ένα χαπάκι χρειάζεται. Να καταστέλεις τα συναισθήματά σου και να ζεις σε μια συνθήκη επίπλας της ευημερίας. Μικρή είναι η ζωή. Θα παίρνεις το χαπάκι σου κάθε μέρα και όλα θα είναι ωραία και καλά. Και προφανώς Δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις, όπως είπα και στην αρχή.
2: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή.
2: Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε καν, κυρία Σεργιανίδη, και επειδή ο χρόνος πιέζει εσάς κυρίως αφόρητα, θέλω πολύ γρήγορες απαντήσεις στα εξής. Λέει ο φίλος ο Σύφης, όσο μπορείτε να απαντάτε βέβαια. Και παλιά που ασχολούνταν οι γονείς λιγότερο γιατί είχαν αγροτικές και άλλες εργασίες, έπαιζε ρόλο η κοινότητα και οι φίλοι ακόμη περισσότερο. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν το θάνατο ενός ζώου.
1: Πολύ σωστά. Αναφέρεται στην καλλιέργεια, όπως είπα και προηγουμένως, της ευαλωτότητας, στην οποία δεν μπήκα πολύ. Είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πώς δηλαδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά καλλιεργούν να ζουν μέσα σε μια ευαλωτότητα και να γίνονται πολύ ευάλωτα, ευαίσθητα και αδύναμα. Θα φέρω το παράδειγμα π.χ. του bullying. Bullying, παρενοχλήσεις στο σχολείο γινόντουσαν πάντα. Και μάλιστα μερικές φορές παλαιότερα και πιο άγριες. Έπεφτε σύννεφο, έπεφτε ξύλο κλπ. Δεν σήμαινε όμως ότι όποιο παιδί υφίστατο παρενόχληση ή τσακωνόταν με τους συμμαθητές του, παραδείγματος χάρη, ότι θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί για την αξία της ζωής του ή όχι, ή να μπει σε μια διαδικασία ψυχικής διαταραχής. Έχει δίκιο ο ακροατής. Όντως, παλαιότερα οι γονείς αντικειμενικά δυσκολεύονταν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Όμως, όταν ασχολούνταν, μπορούμε να πούμε. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, γιατί δεν θέλουμε να εξειδανικεύσουμε το παρελθόν. Ασχολούνταν πιο ποιοτικά. Πιο ουσιαστικά. Είναι αυτό που είπα και πριν. Μιλούσαν στα παιδιά απλά και ξεκάθαρα. Και με το ίδιο το παράδειγμά τους, χωρίς λόγια μιλούσαν.
2: Απλά.
1: Και όπως πολύ σωστά λέει, μόνο να σημειώσω για να μην αφήσω ημιαπαντημένο το ερώτημα, είναι ότι όντως και όταν οι γονείς δεν μπορούσαν, υπήρχε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο ασκούσε έναν κοινωνικό έλεγχο και σε έβαζε στη θέση σου, σε έβαζε στον δρόμο. Μπορεί ο πατέρας σου να ήταν στο χωράφι, αλλά σε έβρισκε στην πλατεία και σου έλεγε: Πού είσαι εσύ? Γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Το ξέρει η μάνα σου? Πια δεν υπάρχει. Υπάρχει αδιαφορία.
2: Όχι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Διότι καλά το είπα, τώρα φέρνει τ' άλλο. Ας βάλουν οι μια γενιά και πάνω λιγάκι το μυαλό του να θυμηθεί. Στις παλιές κοινότητες, είτε χωριού είτε πόλης, ο μεγάλος, έχετε δίκιο, έπαιζε και ρόλο παιδευτικό. Σήμερα εμπιστεύεσαι ένα παιδί σε μια λάνα στα χέρια ενός μεγάλου ή θα σου προκύψει άλλο? Καταλαβαίνομαστε τι εννοώ, ε?
1: Απολύτως, το ανάποδο. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο να λέμε το παιδί μου δεν θα του κάνει παρατήρηση και δεν θα το διορθώνει κανένας παρά μόνο εγώ ο ίδιος. Και για ναρκισιστικούς λόγους συμβαίνει αυτό, αλλά και για φοβικούς λόγους.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί και οι ενήλικες αισθάνονται ότι η κοινωνία είναι σε απόλυτη διάλυση, άρα περισσότερο απειλούνται από το γείτονα παρά θα βοηθηθούν από αυτόν.
2: Πάρω παρακάτω, όσο μπορείτε γρήγορα. Γιάννης, είναι τραγική φράση, κυρία Σαραγινίδη, δεν θα πετύχω και θα αναγκαστώ να κάνω δουλειές που δεν θα βγάζω πολλά λεφτά. Έχουμε βάλει στα παιδιά μας την παράμετρο ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την πλούσια ζωή. Μόνο η οικονομική ευμάρεια έχει αξία και οδηγεί στην ευτυχία. Αυτό διδάσκουμε.
1: Καταρχάς, να πω στον ακροατή σας ότι έχουμε διδάξει πριν και πάνω απ' όλα την απαξίωση οποιασδήποτε χειρονακτικής εργασίας. Ένα. Οποιασδήποτε σκληρής εργασίας. Δύο. Και φτάνουμε πλέον σε σημείο ακόμα και η πνευματική εργασία, όταν είναι σκληρή, να είναι απαξιωμένη. Γιατί μόνο, όπως μου έλεγε ένας νεαρός κύριος, μόνο οι φτωχοί και οι ηλίθιοι δουλεύουν. Οι ξύπνοι βρίσκουν τρόπο να βγάζουν τα λεφτά τους αλλιώς. Αυτό είναι η αξία που προβάλλεται. Άρα, αφού προηγουμένως απαξιώσαμε κάθε τι δύσκολο, κάθε τι σκληρό και κυρίως τη χειρονακτική εργασία, τώρα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η πίεση προς το να σπουδάζεις, αφού η ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, όχι τώρα, ως κοινωνικό ασανσέρ στην Ελλάδα σίγουρα. Απορούμε γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή η πίεση προς το να σπουδάσεις, κάπως να ανέλθεις κοινωνικά. Και να βγάλεις πολλά λεφτά, κυρίως στην εμπορευματοποιημένη νεοφιλελεύθερη καταναλωτική κοινωνία μας, αυτός είναι ο τρόπος.
2: Άρα στην ουσία.
1: Πλέον και οι σπουδές είναι απαξιωμένες.
2: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπω αυτό. Ενώ παλαιότερα ήταν βασικά να σπουδάσεις, τώρα είναι βασικά να βγάλεις λεφτά.
2: Μάλιστα.
1: Αν δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά, είσαι το σπούδασε.
2: Λοιπόν. Άρα η ουσία και η τραγική ηρωνία, μου λέει εδώ ο Σύφης, κυρία Σαριγιανίδη, ό,τι και αν λέμε, και να μην κατηγορούμε. Δεν το λέει για εσάς έτσι εύκολα.
1: Ναι.
2: Είναι ότι την ίδια ημέρα οι στίχοι του Φέρτο στη Eurovision δίνουν την εξήγηση που είμαστε.
1: Πολύ σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει. Πέραν από την αντιαισθητική εκπαίδευση που κάνει η Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους Έλληνες, αλλά όχι μόνο, ας πούμε όμως για τα δικά μας, μαζί ο στίχος αυτός όντως είναι πολύ ενδεικτικός των νοοτροπιών μας.
2: Άλλος φίλος, καλημέρα από Σαμοθράκη. Νομίζω ότι το τέλμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, όπως εξαιρετικά λέει, το αναλύεται η κυρία Σαριανίδη, οφείλεται και στην απόλυτα επιτυχημένη από την εξουσία εξόντωση της νεολαίας με το σχολείο, με κοινωνικούς μηχανισμούς που την ευνουχίζουν για να κοιμάται ήσυχη.
1: Θα σας πω το εξής. Εφόσον η ελίτ ωφελούται από το να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο πλεόνασμα, ευνοείται από το να διαλυθούν οι λαοί και να μετατραπούν σε ούτε καν δούλους αξιοποιήσιμους όποτε τους χρειάζεται και αν τους χρειάζεται και σε κάθε άλλη περίπτωση να είναι έτοιμοι να πεταχτούν στον παγκόσμιο κάλαθο των αχρήστων, τότε βεβαίως προς όφελός τους είναι να εξοντωθεί η νεολαία και κυρίως να βρίσκεται σε απόλυτη καταστολή. Πώς ακριβώς θα φτιάξουν το ανθρώπινο πλεόνασμά τους? Αν οι νέοι άνθρωποι έχουν αξίες, αν οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται, αν οι νέοι άνθρωποι έχουν οράματα, αν οι νέοι άνθρωποι διεκδικούν το δημόσιο χώρο, έχουν συλλογικά διακυβεύματα, διεκδικούν να θεσμιστούν σε δήμο, να εγκαθιδρύσουν μια πραγματική δημοκρατία, αν διεκδικούν όλα αυτά, θα τους χαλάσουν τα σχέδια και θα τους χαλάσουν τη σούπα. Βεβαίως, προς το συμφέρον τους είναι να εξοντώσουν την νεολαία. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν αυτοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτοί καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα είναι τι εμείς τους απαντάμε ως προς την εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων και κυρίως της δικής μας επιβίωσης. Εμείς πόσο τους χαλάμε τα σχέδια. Όχι αυτοί τι σχέδια απεργάζονται για μας.
2: Λέει εδώ ο Νίκος, καλημέρα κύριε Σεργιανή. Θέλω να σας δώσω μια άλλη οπτική μέσα στα σχολιά. Από τη Σιτία. Χθες ήταν η τελευταία μέρα μαθημάτων της Τρίτης Λυκείου. Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που θα δώσει τώρα πανελλαδικές, αν είπαν ρε παιδί μου κάτι στο σχολείο, και μου είπε με μια τρομακτική απάθεια, όχι δεν είπαμε τίποτα, μαζευτήκαμε, παίξαμε το παραδοσιακό μπουγέλο και καλώς το παίξαν. Mm-hmm. Αλλά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί δεν μιλάνε στα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρουν πώς να τα προσεγγίσουν. Και ενώ συναισθήματος μου φάνηκε ο μικρός, που δεν είναι έτσι.
1: Πριν το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, πριν από δεν θυμάμαι, 1-2-3 μήνες ήμουν στο Ηράκλειο σε ένα λύκειο. Στο μεγαλύτερο λύκειο του Ηρακλείου. Και βάλανε πάρα πολλά τέτοια θέματα οι εκπαιδευτικοί, απαντώντας μέσα από τις αφηγήσεις τους και τα βιώματά τους ακριβώς το ερώτημα που κάνει ο αγαπητός ακροατής. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβούνται να παίξουν το ρόλο τους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Τους καταλαβαίνουμε γιατί έχει συμβεί αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το λέω για να δικάσω κανέναν. Έχουν μπει όμως σε μια διαδικασία δημοσιοϋπαλληλική. Φοβούνται να μιλήσουν. Αισθάνονται ότι ό,τι και να πούν ενδεχομένως θα λάβουν αντιδράσεις και από την κοινωνία των εφήβων, αλλά κυρίως από την κοινωνία των γονέων, οι οποίοι είναι πολύ συχνά πολύ παρεμβατικοί ως προς το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πούν και αυτοί, όπως όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, όπως όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας πια, τείνουν να λένε γιατί να μπλέξω, γιατί να στοχοποιηθώ, γιατί να μιλήσω. Ας κάνω τη δουλίτσα μου, να πάρω το μισθό μου, να γυρίσω στο σπίτι μου. Αρκετά προβλήματα δεν έχω στη δική μου ιδιωτική ζωή. Άρα σπρώχνονται προς την ιδιωτία και δεν παίρνουν την ευθύνη, είπαμε πριν για το γείτονα. Όπως είπαμε και για τον γονέα. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπαιδευτικό. Αποσύρεται από το δημόσιο διάλογο.
2: Αυτό είναι
1: στην ιδιωτία για να προστατευτεί. Γίνεται σκατζόχυρο. Σου λέει κάτι να πει στο εσωτερικό μου καβούκι. Και νομίζω ότι έτσι προστατεύεται.
2: Η πλήρηση υποχώρηση των πάντων και κυρίως του δημόσιου χώρου. Όταν το λέμε εδώ, κάποιοι λένε θεωρητικολογία καθόλου. Αυτή είναι στην πράξη αυτό που μας λέτε τώρα. Η πλήρης εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου. Βγες στην πλατεία, θα το πω απλά. Και ας διαψευστείς ικτράς αυτό που υποστηρίζεις. Αλλά θα είναι σε μια ανταλλαγή. Εδώ έχουμε κλειστεί ο καθένας, έχετε δίκιο, στη λογική του σκατζόχερου. Γιατί εγώ, λέει εδώ ο Χρήστος, σαν παιδιά είχαμε στερηθεί, κυρία Ευγενία, πάρα πολλά και βασικά πράγματα. Σήμερα η σκέψη μας είναι να μην λείψουν αυτά που ληφθήκαμε εμείς τα παιδιά μας. Φανταστείτε, λέει, ότι έχω βάλει μέχρι και γεννήτρια στο σπίτι, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να έχουμε ρεύμα, να μην τρομάξει το παιδί. Πόσο καλό ή κακό κάνει στη σκέψη ενός παιδιού αυτό?
1: Θα τον παραπέμψω στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης αναφορικά με την επαφή με την πραγματικότητα. Η επαφή με την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη αξία για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να δουν σε επίπλευτες πραγματικότητες. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουν αγαθά τα οποία ισούνται με το μισθό που παίρνει ο γονιός το μήνα. Δεν χρειάζεται να τα έχουν όλα τα υλικά αγαθά. Αυτό που λείπει από τα σημερινά παιδιά, κύριε Σαχίνη, δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, είναι η πραγματική ενασχόληση, το πραγματικό ενδιαφέρον, η πραγματική σημασία. Αυτό είναι που τους λείπει. Αλλιώς, σε επίπεδο συνθήκων, προφανώς τα σημερινά παιδιά, ενώ υλικοτεχνικών υποδομών και συνθήκων, τα σημερινά παιδιά δουλεύουν πολύ καλύτερα από ότι και οι γονείς τους και σίγουρα οι γονείς των γονιών τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν με καλύτερο τρόπο. Μεγαλώνουν πιο πλούσια, πιο προστατευμένα, αλλά δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν καλύτερα. Το να ξέρει ένα παιδί και τι σημαίνει να έχεις και τι σημαίνει να ζεις καλά, αλλά ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το χάσεις και επειδή θα το χάσεις δεν πειράζει, ξέρεις να επιβιώνεις και στα δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Άρα
1: και μπορεί η διαπαιδαγώγηση να γίνεται μονόπατα.
2: Να είμαστε πρώτα και όχι να έχουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, πρώτη τελευταία ερώτηση, δεν θα σας κουράσω, σας έφαγα πολύ χρόνο και ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπετε εδώ. Λέει, η κυρία Σαριανίδη, έχω μια απορία. Γνωρίζω από φιλικό κύκλο, προσέξτε τι λέει, κοριτσάκι 9 ετών. Το πρωί έχει το σχολείο του. Το μεσημέρι πάει στην καθημερινή μελέτη για τα μαθήματά του. Το απόγευμα έχει στη σειρά δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά. Μουσική, μπαλέτο, ρομποτική. Θα το προετοιμάσουν, προσέξτε, και εκτός σχολείου για να πάει σε πρότυπο. Καθημερινό πρόγραμμα. Το παιδί πάει στο σπίτι του σε 9 κάθε βράδυ. 9 ετών, επαναλαμβάνω. Πώς το βλέπετε, λέει αυτό, βοηθάει το παιδί?
1: Τα περισσότερα παιδιά, θα του έλεγα, αυτή τη ηλικία ζουν με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο επιχείρημα των γονέων, είχα κάνει και μια υποτυπώδη έρευνα για το διδακτορικό που αφορούσε τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η πρώτη αιτία που επικαλούνται οι γονείς είναι ότι αν το παιδί μείνει σπίτι, θα εγκαταληφθεί στις οθόνες. Επειδή λοιπόν θέλουμε να το προστατέψουμε από τις οθόνες, οι γονείς που μπορούν οικονομικά να υποστηρίξουν μια απασχόληση όλες τις ώρες που το παιδί είναι ξύπνιο, μπαίνουν στη διαδικασία να το απασχολούν με δραστηριότητες για να μην εγκαταληφθεί στις οθόνες.
2: Μα 9 ετών όμως.
1: Το παρκάρι. 9 ετών. 9 ετών είναι χαμένος στις οθόνες. Ήδη από τα 2 έχει ξεκινήσει.
2: Όχι, όχι. 9
1: είναι το επιχείρημα που φέρνουν οι γονείς. Δεν λέω
2: 9 ετών, τόσες πολλές δραστηριότητες, κυρία Σαριανίδη, με συγχωρείτε, αυτό το παιδί έχει γεράσει, θα το πω, πριν την ώρα του. Είχα ένα καλό φίλο που
1: δεν παίζει, να σας πω απλά, ότι με διάφορα προσχήματα, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του διαδικτύου.
2: Ξέρετε γιατί επιμένω, είχα ένα φίλο.
1: Δεν παίζουν τα σημερινά παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα αγχωθεί και εκείνο και τ' άλλο και εκείνη. Και γλώσσες. Γλώσσες, λέω, ανοίγουν το μυαλό. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, λέει, γιατί σκοτίζεσαι? Θα τελειώσει το λύκειο. Ακούστε τώρα την άλλη άποψη. Θα μπει όπου μπει ή δεν μπει και εάν θέλει θα μάθει γλώσσες. Μην τρελαίνεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι το μείζον αυτό. Είναι να ζήσει όμορφα το παιδί με τα πάνω και τα κάτω. Άμα το γεράσεις πριν την ώρα, το χάσες.
1: Να ζήσει, θα σας έλεγα, μια φυσιολογική παιδική ηλικία.
2: Μάλιστα.
1: Και η παιδική ηλικία, εξού και η λέξη, συνδέεται με το παιχνίδι. Όχι το παιχνίδι στις οθόνες. Το πραγματικό διαζώσεις παιχνίδι με άλλα παιδάκια. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι σπίτια μαυσολία, όπου δεν γίνεται τίποτα, δεν λερώνεται τίποτα, δεν ακουμπιέται τίποτα, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κοιμόμαστε, όλα είναι αποστηρωμένα, κρατάμε το παιδί απασχολημένο για να αισθανόμαστε ότι δεν σαπίζει σε ένα καναπέ ή σε μια οθόνη, και από εκεί και ύστερα δεν προσφέρεται τίποτα πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ. Ο πρώτος και τελευταίος και πιο βασικός τρόπος να μαθαίνει ένα παιδί είναι παίζοντας. Πόσο παίζουμε με τα παιδιά μας? Αυτό θα αφήσω ως τελευταίο ερώτημα για τη συζήτηση. Ρωτάω πάντα τους γονείς. Καλά όλα αυτά που μου λες, γιατί συμφωνώ με αυτόν που σας είπε περί των γλωσσών. Μη μου λες πόσες δραστηριότητες κάνει το παιδί σου. Πες μου πόσες ώρες παίζεις με το παιδί σου. Ένα, πριν σε ρωτήσω πόσες ώρες συζητάς με το παιδί σου. Γιατί πριν ξεκινήσεις να συζητάς με το παιδί σου στην εφηβεία, θα πρέπει να έχεις οικοδομήσει μια βαθιά σχέση παίζοντας με το παιδί σου. Και οι σημερινοί δεν παίζουν με τα παιδιά τους.
2: Κυρία Σαριγιάννη,
1: είναι άλλο.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο. Ζούμε στην εποχή που ο ορθολογισμός συνομιλεί με τον παραλογισμό, χωρίς να μπορεί να δώσει διέξοδο στα συναισθήματα. Δυστυχώς, λέει, λείπουν και η αγάπη και η ποίηση και ο παρηγορητικός λόγος και η λεγγύη και το χάδι και το χέρι. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου στέλνουν οι περισσότεροι και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Από αυτόν τον ολέθριο κατήφορο υπάρχουν βήματα αναστροφής, και μιλάμε σε μια χώρα που έχει και άλλο υπαρξιακό θέμα. Δηλαδή λέμε για τη νέα μας γενιά και στην εφηβεία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα πράγματα είναι και μετεχνιακά οριακά, αλλά μιλάμε σε μια κοινωνία με οξύτατο πια δημογραφικό και ραγδαία υπογεννητικότητα. Φανταστείτε να έχουμε αρρωστήσει αυτή τη γενιά.
1: Διακρίνεται η κοινωνία μας από μια ψυχολογία γύρατος, σε εισαγωγικά, σε όλες τις ηλικίες. Ό,τι βλέπουμε στους γυρασμένους ανθρώπους, το βλέπουμε πλέον να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Και αυτό ξεβάφει και στο δημογραφικό. Μεγάλη συζήτηση το γιατί και πώς. Να θυμίσω το «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημητριάδη, που με πολύ εύστοχο τρόπο πιάνει αυτό το ζήτημα. Να σας πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε τις σχέσεις μεταξύ μας και να μάθουμε να χαιρόμαστε το μαζί, όλοι μαζί. Είτε σαν οικογένειες, είτε σαν φιλίες, είτε σαν παρέες, είτε και σαν κοινωνία. Παρά τις αντικσότητες και παρά τις δυσκολίες μας. Και επειδή με ρωτάτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα σας έλεγα αγωνιζόμενοι. Εγώ πολλές φορές όταν μου κάνουν αυτό το ερώτημα απαντώ προσωπικά. Θα σας πω εγώ πώς σκέφτομαι. Όπως έλεγε ο Γκράμψη. Απεσιοδοξία της σκέψης, αισιοδοξία της δράσης. Να μην σταματήσουμε λοιπόν.
2: Κυρία Σαριγιαννίδη.
1: Αυτό τον αγώνα να ξαναθυμηθούμε τις αξίες μας και θα σας έλεγα να τις εξυγχρονίσουμε και να τις φέρουμε στο παρόν, αλλά να μην τις απολέσουμε. Να μην απολέσουμε όμως συγχρόνως το να χαιρόμαστε το μαζί όλοι μαζί.
2: Θέλω
1: και
2: ειλικρινά.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Συγκατοικούμε, συνυπάρχουμε ιδιωτεύοντας. Αλλά δεν χαιρόμαστε το μαζί.
2: Έχετε
1: όλοι
2: δίκιο.
1: Μαζί.
2: Θέλω ειλικρινά σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη συζήτηση και το κάνω εξ ονόματος πάρα πολλών ακροατών. Θέλω να σας το πω αυτό. Γιατί επιμένω σε κάτι. Τα παιδιά και τα μάτια μας, όχι τα μάτια τους, γιατί στα δικά τους μάτια βλέπουμε τα δικά μας κουσούρια. Δυστυχώς. Τα παιδιά είναι ό,τι ομορφότερο. Και αν δεν τα υπερασπιστούμε τώρα, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Για τα ερωτήματα. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
14: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στέλεχος της Μεγάλης Γαλάζιας Παράταξης, κύριε Νικολόπουλε. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε ανακοινώσεις κομμάτων, έχουμε αγώνες box σε εξέδρες, έχουμε πάρα πολλά θέματα που πιστεύω ότι θα θέλατε να σχολιάσετε.
1: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και δεν νομίζω ότι άλλαξε απλά το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι άνοιξε ένα ρήγμα. Ένα ρήγμα που υπήρχε εδώ και καιρό, αλλά κανείς στο Μεγάρο Μαξίμου δεν ήθελε να το δει. Αυτό που είδαμε λοιπόν, χτες το βράδυ για παράδειγμα, αναφέρουμε στην ομιλία του Κώστα του Καραμαλή στην βιβλιοπαρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν η στιγμή που η σιωπή έγινε λόγος. Και όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, κάθονται στην ίδια αίθουσα, μαζί ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, μπροστά σε υπουργούς, βουλευτές, διπλωμάτες, στρατιωτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, και ο ένας εξ αυτών σηκώνεται και μιλά με τον τρόπο που μίλησε ο Καραμαλής, τότε δεν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά έχουμε μια θεσμική παρέμβαση και νομίζω ότι όλες και όλοι καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με μικροπολιτική. Γιατί τώρα ο Καραμαλής μιλά, γιατί επιμένει τώρα ο Καραμαλής? Γιατί ο Καραμαλής ξέρει ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουμε πρώτα η πατρίδα, μετά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και τελευταία όποιος θα είναι πρωθυπουργός αυτό που ζήσαμε το 1974. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε μπροστά σε τετελεσμένα με στρατό κατοχή στην Κύπρο. Και τότε πώς να ανταλλάξει τα πράγματα? Το λέω γιατί πολλοί αρέσκονται στη μικροπολιτική, στα κουτσομπολιά, γιατί τώρα ο Καραμαλής το κάνει γιατί αβαντάρει το Σαμαρά, το κάνει γιατί θέλει να φάει το Μητσοτάκι, το κάνει. Και ακούς ένα κάρο κουταμάρες ή ακούς από την κυβέρνηση να λέει, καλά λέει ο Καραμαλής να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά ο Σαμαράς να μην λέει τα ίδια, άμα λέει τα ίδια ο Σαμαράς, αυτός δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω και να παρακαλέσω τους χιλιάδες που μας παρακολουθούν να σκεφτούν αυτό. Τον επόμενο πρωθυπουργό, αν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, εάν δεν μπορείς να πας στην Κάρπαθο, στη Χίο, στη Λίμνο, σε όποιο νησί, από αυτά που θα λέει η Τουρκία, βρίσκονται σε τουρκικά νερά. Αλήθεια, ο επόμενος πρωθυπουργός πόσες ευχέρειες θα έχει να αλλάξει τούτο? Αν λοιπόν χτυπάει συναγερμό ο Καραμαλής, το κάνει ακριβώς για να προλάβουμε το κακό. Ο Καραμαλής λοιπόν με τη θεσμική του βαρύτητα, ναι, θα συμφωνήσω, έσφαξε πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, αλλά δεν ήθελα από αυτό να ξεκινήσω και γι' αυτό επέμεινα στο πρώτο. Τον έσφαξε και το έκανε με τον Μπαμπάκη, δεν φώναξε. Δεν είπε ούτε μία βρισιά. Δεν του έκανε καμία προσωπική επίθεση. Αλλά κάθε του φράση ήταν μια μαχαιριά. Γιατί το βαμβάκι, αγαπητέ φίλε, πάρει, κυρία Καρβουνόπουλε, όταν το χρησιμοποιεί σωστά, πνίγει. Δεν αφήνει ανάσα. Και αυτό έκανε. Στέρισε από τον Μητσοτάκη το οξυγόνο της δικαιολογίας. Ήθελα λοιπόν ειλικρινά να σας πω τι πάγωσε εμένα περισσότερο. Δεν ήταν η κριτική στην Τουρκία, αυτή την περιμέναμε. Αυτό που με πάγωσε ήταν η ηχό της φράσης «Κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας». Προσέξατε τι είπε. Δεν είπε «η κυβέρνηση δεν προσφέρεται», είπε «κανείς στην Ελλάδα». Με αυτό το «κανείς» έβαλε όλο το λαό απέναντι σε μια ενδεχόμενη πολιτική υποχώρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όταν βγαίναμε έξω του είπα, έχεις ακούσει την έκφραση που λέει ο λαός, είπες την τελευταία πρώτη, εσύ είπες πράγματι σήμερα την τελευταία πρώτη, ήταν η τελευταία του πρόταση. Αγαπητέ Πάρη, όποιος μπει να διαβάσει την ομιλία του, θα δει ότι αυτό που σήμερα λέμε σε αυτή μας την κουβέντα που εμείς ξεκινήσαμε λέγοντας πρώτη, ήταν η τελευταία κουβέντα του Καραμαλή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αν αύριο η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει το παραμικρό βήμα πίσω στο Αιγαίο, στην Υφαλοκρηπίδα, στην ΑΟ, στην αποκλειστική οικονομική ζωνή, ακόμα και σε μια κοινή δήλωση που θα υποτιμά την κυριαρχία μας, ο Καραμαλής θα υπάρχει για να θυμίζει. Σας το είπα εγώ και σας το είπα μπροστά σε όλους. Και η αναφορά του στη γαλάζια πατρίδα επίσης δεν ήταν τυχαία. Ο Καραμαλής ξέρει πολύ καλά τι ετοιμάζει η Τουρκία. Δεν μιλάμε λοιπόν για ρητορική. Έχουμε ακούσει να λένε, άνευ λέει αξίες σημασίας, δεν παράγει λέει ένομα αποτελέσματα. Επί του πεδίου παράγει, κύριε. Δηλαδή δεν το είδαμε στην Κάρπαθο όταν πήγαμε να βυθίσουμε τα καλώδια. Τι να πει δεν παράγει, τι κουταμάρες είναι αυτές. Μιλάμε για νομοσχέδιο. Η Τουρκία επιχειρηματολογεί ήδη νομικά για τη γαλάζια πατρίδα. Προετοιμάζει το έδαφος για να επιβάλλει αυτό που θέλει, αυτό που λέει και στο πεδίο. Εμείς δηλαδή τι κάνουμε? Λέμε, α, ήρεμα νερά. Μα τα ήρεμα νερά, όπως είπε και ο ομιλητής, όταν παρερμηνεύονται ως υποχωρητικότητα, τότε γίνονται τσουνάμι και το χειρότερο, δεν το λέω εγώ, το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός που χειρίστηκε τα ελληνοτουρκικά στην πιο κρίσιμη περίοδο του 2004-2009. Αυτός δεν μιλάει από ακροατήριο, αυτός μιλάει από πείρα. Και μετά κύριε Καρβουνόπουλε, το λέω για τους φίλους μας που μας παρακολουθούν, αν και χτες μόνο εσείς λείπατε, ήσαν όλοι εκεί και ο Αλέξης Παπαχελάς, όπου αγκαζέ τον πήρε και τον έβγαλε μέχρι έξω. Ήταν όλοι εκεί. Και το λέω ότι ήταν εκεί όχι με καμία ηρωνική υποτιμητική διάθεση, αλλά ήταν όλοι εκεί γιατί ήξεραν ότι δεν ήταν μια κομματική εκδήλωση ή μια αντιμητσοτακική συγκέντρωση, κάθε άλλο. Ο Καραμαλής μετά λοιπόν, αγαπητέ Φιλεπάρη, έκανε κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν έμεινε μόνο στην εξωτερική πολιτική. Χτύπησε το σύστημα εξουσίας στην καρδιά του. Πήγε στα εσωτερικά, στα θεσμικά. Δώστε, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, δώστε προσοχή γιατί δεν είναι τα δικά μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω σε λόγια δικά μου, δώστε προσοχή. Αλλά ακούστε, για να μην κάνουμε, τουλάχιστον εμείς οι νεοδημοκράτες, να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Φαντάζεστε αύριο να βγει ο ποιμενάρχης, ο Μητροπολίτης, ο Πατριάρχης και να βγει στο εκκλησίασμα και να πει αυτό παιδιά είναι αίρεση, στο μεν καλός, και το εκκλησίασμα να του γυρίσει την πλάτη και να του πει δεν ξέρεις εσύ καλέ. Εχθές ο Κώστας Καραμαλής μίλησε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες βεβαίως, αλλά μίλησε ως η φωνή της παράταξης και μίλησε στην κάθε νεοδημοκράτησα και στον κάθε νεοδημοκράτη, και μίλησε αυτός που μπορεί να μιλάει, που ξέρει, που έχει υπηρετήσει αυτές τις αξίες και τις αρχές, και είπε για μια διευρυνόμενη βεβαιότητα που υπάρχει στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Και ποια είναι αυτή? Ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Δεν το είπε αν η πολιτική αντίπαλη του Μητσοτάκη. Το είπε ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν είναι πολιτική κριτική. Αυτό είναι καταγγελία καθεστωτικής απόκλησης. Ξαναλέω, με συγχωρείτε, θα το επαναλάβω. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο ίδιος ο Πατριάρχης, το είπε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος της καρδιάς μας, όπως λένε οι νεοδημοκράτες. Είπε ότι η δικαιοσύνη, ο θεμελιώδης πυλώνας της δημοκρατίας, δεν είναι ανεξάρτητη. Γιατί να το πει? Γιατί ο κόσμος το βλέπει. Και το βλέπει κάθε μέρα. Θυμηθείτε τις υποκλοπές, το Πρέταντορ. Πώς είναι δυνατόν? Υπουργοί, αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφοι, ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρακολουθούνται και η υπόθεση να πηγαίνει στο αρχείο. Θυμηθείτε τα Τέμπη. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο έγκλημα και η δικαιοσύνη να μην έχει αποδώσει ακόμα πλήρως ευθύνες, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων, σαν την κυρία Καριστιανού, εξακολουθούν να ζητούν δικαιοσύνη, φως, οξυγόνο. Θυμηθείτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εκατομμύρια που χάθηκαν και πόσοι τελικά πήγαν φυλακή, κανένας. Θυμηθείτε την ιστορία με τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μερνάκη, που τώρα αλληλομηνύονται εκθέτοντας το παρακράτος μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός και ο κόσμος κάνει τις συνδέσεις. Και ο Καραμαλής είπε δημόσια αυτό που η κοινωνία ψιθυρίζει στα καφενεία, στις πλατείες, στα σπίτια της, ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και μέσα στο συνέδριο. Ότι η δικαιοσύνη λοιπόν χειραγωγείται, είπε. Αυτή η φράση είναι βόμβα στα θεμέλια του μητσοτακικού οικοδομήματος, γιατί για άλλη μια φορά δεν είναι η αντιπολίτευση που το λέει. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός της ίδιας παράταξης. Και τώρα να έρθουμε στο κομμάτι που καίει. Καίει, κύριε Καρβουνόπουλε, το κομμάτι για το οποίο όλοι συζητάνε από χθες. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκεί. Δεν μίλησε. Δεν χρειάστηκε να μιλήσει. Είχε μιλήσει πριν λίγες μέρες και είχε αναφερθεί στα ίδια ακριβώς θέματα. Τι θα μου πείτε, ότι είχαν συνεννοηθεί? Κάθισε, άκουγε, χαμογελούσε, αλλά το μήνυμα ήταν πιο ηχηρό και από την ομιλία. Θα σας πω ένα μικρό παρασκηνιακό που δεν το είπαν τα κανάλια. Την ώρα που τελειώνει η εκδήλωση, πρώην υπουργοί, βουλευτές, παράγοντες, ιστορικά στελέχη όπως λέμε, πλησίασαν τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν του μίλησαν για τον καιρό όπως καταλαβαίνετε. Άκουσα, κάτι λέγανε για 6 Ιουνίου. 6 Ιουνίου. Λέτε να είναι αυτή η ημερομηνία. Πάντως είναι η ημερομηνία που παίζει όλο και πιο βαριά. Δεν είναι φήμη. Ξέρω εγώ, μου φάνηκε σαν να ήταν προαναγγελία.
0: Για ανακοίνωση κόμματος, λέτε.
1: Σαμαρά, γιατί ας το πούμε με το όνομά του, δεν είναι ένα τυπικό, μικρό, δεξιό μόρφωμα. Άκουγα σήμερα τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, ο οποίος, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και σήμερα κάνει τον τελάλι του Μητσοτάκη. Βγαίνει στο Μέγκα, στο Sky και τέλος πάντων λέει πράγματα που δικαίωμά του είναι, αλίμονο κτλ. Αλλά πάντα υπερασπίζεται τον Μητσοτάκη. Σήμερα είπε θα πάρει 5% ο Σαμαράς. Έκπληκτη εκεί στο κανάλι, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα καταχέριαζε τους πάντες και έλεγε ζήτω ο Μητσοτάκης. Δεν είναι 5%. Λέει είναι 5%. Μα αν πάρει 5% λέει πάει, λέει. Έπεσε η κυβέρνηση. Ο Γιώργης ο Καρατζαφέρης δεν ξέρω γιατί το είπε, γιατί δεν του ξεφεύγει τίποτα και ποτέ. Έχει πάντα και πολύ καλή πληροφόρηση και ρεπορτάζ. Και μάλιστα προεξόφλησε ότι θα είναι για δεύτερη φορά προδότης ως εκ τούτου ο Σαμαράς, γιατί θεωρεί βεβαία την πτώση Μητσοτάκη. Έκανε προαναγγελία ο Γιώργης ο Καρατζαφέρης λοιπόν σήμερα. Είπε ότι είναι, δεν το είπε, είναι δικιά μου η μετάφραση, με συγχωρείτε, ότι είναι ένας καμένος πρωθυπουργός, ότι είναι ένα καμένο χαρτί. Δεν πρόκειται να ξανά είναι αυτός ο τύπος πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν είδαμε προχτές από το βήμα της Βουλής στον Αντώνη τον Σαμαρά, εχθές τον Κώστα τον Καραμαλή, και ακούσαμε προπαντός μια οργανωμένη πατριωτική πλατφόρμα που αυτή η πλατφόρμα θα διεκδικήσει ευθέως τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Και ποια είναι αυτή η βάση? Γιατί όπως σας είπα δεν είναι ένα μικρό δεξιό μόρφωμα. Είναι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε ένα υβρίδιο. Σημειτικό, τεχνοκρατικό, άνευρο, επικοινωνιακό, από ιδεολογικοποιημένο, απόμακρο, πέστε το όπως θέλετε. Αλλά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι που βλέπουν λοιπόν τις ανισότητες, την ακρίβεια, τα στεγαστικά, τους μισθούς πείνας, και από πάνω τους λένε πάμε καλά, η οικονομία πετάει, τόσο πολύ που θα σας βάλουμε και καινούριο ένφια, το ακούσατε έτσι, ψηφίζει καινούριο ένφια, τρεις φορές παραπάνω θα είναι αυτός ο καινούριος ένφια. Τρεις φορές από ό,τι πληρώναμε. Για τον ένφια, για τον οποίον ο Βύρον Πολύδωρας, να τον πούμε βρε παιδιά, να τον θυμηθούμε. Τα τίναξε όλα στον αέρα, παρετήθηκε ο Βύρονας για αυτόν τον ένφια που θα μπαινε προσωρινά. Και όχι μόνο δεν έγινε προσωρινός, αλλά τώρα μας φέρνει ο Μητσοτάκης, τώρα ψηφίζεται τώρα στη Βουλή έναν καινούριο ένφια. Μα η οικονομία δεν πετάει για τον 25χρονο που δίνει 700 ευρώ για μια γκαρσονιέρα. Η οικονομία ναι, πετάει για λίγους. Και ο Σαμαράς ξέρει λοιπόν να μιλάει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα τον ακούσετε να μιλάει για startup τον Αντώνη του Σαμαρά και δεξιότητες του 21ου αιώνα. Θα τον ακούσετε όμως να μιλάει για Ελλάδα, για ταυτότητα, για σύνορα, για αξιοπρέπεια, για την ανάγκη να κλείσει ο κύκλος της διαπλοκής. Αυτό λοιπόν τον κάνει επικίνδυνο για το Μαξίμου, γιατί τους χτυπάει εκεί που πονάνε, στη βάση τους. Πατάει τον κάλο τους, αλλά ταυτόχρονα και μιλάει στην ψυχή της παράταξης. Ξέρετε, μια πρόταση που εχθές μου έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω το όνομά του, μην τον κάψω, μην τον διώξει εκείνος ο Μητσοτάκης, είναι πρώτης γραμμής στέλεχος στην κυβέρνηση. Δεν τον κατονομάζω, μου είπε, Νίκο, εάν δεν φύγει ο Μητσοτάκης, θα φύγει η παράταξη. Αυτός είναι από τους ευχαριστημένους. Είναι η Πουργάρα. Ακούσε εκεί πάρει. Θα φύγει η παράταξη, λέει. Αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν βλέπουν τον Μητσοτάκη ως αρχηγό. Τον βλέπουν ως ατύχημα. Και υπάρχει όμως και το ηθικό μέτωπο. Και θα ήθελα σε αυτό το χρόνο που σε ευχαριστώ που μου δίνεις να ενώσω δυο φαινομενικά διαφορετικές ιστορίες. Από τη μία, ο Σαμαράς και η κεντροδεξιά εναλλακτική και από την άλλη η Μαρία Καριστιανού. Τι κοινό έχουν? Μα εκείνο που είπα στην αρχή, το ρήγμα, ο θυμός, η απέτηση για δικαιοσύνη. Ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σήμερα τρία μέτωπα, φίλε Πάρη. Δεν είναι ένα, είναι τρία. Το ρεύμα Σαμαρά από τα δεξιά, το ρεύμα Καριστιανού από την κοινωνία των πολιτών, μια μάνα που δεν σταματά να ζητά την αλήθεια για τα Τέμπη και την έχουν βαφτίσει άσχετη ρωσόφιλη γραφική, κάθε φορά που το κάνουν αυτό εκείνη δικαιώνεται, γιατί η Ελληνίδα μάνα δεν ξεχνάει. Και τρίτο, η επανεμφάνιση ενός άλλου πρώην πρωθυπουργού, του Τσίπρα από την αριστερά, που μέχρι σήμερα τον εμφάνιζε ο Μητσοτάκης σαν το σκιάχτρο που βάζουν εκεί στα μπέλια, εσύ ξέρεις, και στο νησί σου φαντάζομαι ότι βάζανε κάτι καλάμια για σκιάχτρα για να φεύγουν οι καρακάξεις, να μην τρώνε τα σταφύλια. Έτσι νομίζει ο μαύρος ο Μητσοτάκης, ότι είμαστε ακόμα τόσα χρόνια πίσω, που σου λέγαν ναι ρε παιδί μου, δεν θέλω το Μητσοτάκη ρε Νίκο, δίκιο έξα, αλλά μην έρθει και ο Τσίπρας. Και έχει μείνει ακόμα εκεί. Έλα που τώρα αυτά τα τρία ρεύματα είναι τρεις όχθες. Και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του βρίσκονται στη μέση και μάλιστα χωρίς γέφυρα. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω αυτό που πιστεύω βαθιά. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε το μεγάλο Μαξίμου, ο Μητσοτάκης, οι συμβουλατορές του, οι κουλίστας, τα τρολάκια για τα οποία μίλησε χτες ο Καραμαλής. Γιατί μίλησε χθες για τα τρολάκια? Γιατί ξέρει ότι είναι ο επόμενος στόχος ο ίδιος ο Καραμαλής. Σας το λέω να το έχουμε πει εδώ στον Πάρη Καρπουνόπουλο. Έμαθα ότι ήδη είναι έτοιμα σε παράταξη. Αυτά λοιπόν τα τρολάκια είναι που με την Καριστιανού ό,τι προσπαθεί να πει και να κάνει εκείνοι πέφτουν από πάνω για να την απαξιώσουν. Γιατί στο μυαλό τους αν σκοτώσουν τον αγγελιοφόρο πιστεύουν ότι θα πεθάνει και το μήνυμα. Αλλά αυτό είναι πλάνη ικτρέα. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι απλή ακτιβίστρια. Είναι η ενσάρκωση ενός βαθύτατου κοινωνικού αιτήματος. Και σας το λέω εγώ που ξέρετε ότι δεν είμαι μέλος του κόμματος. Εγώ έχω το δικό μου εκεί, το έχουμε πει χίλιες φορές, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Νιώθω κάθε φορά την ανάγκη να λέω ότι εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν μιλάω σαν υποψήφιος βουλευτής, αλλά είμαι με εκείνους που λένε φτάνει πια με την αντιμορρησία. Και όσο βλέπω να επιτίθενται στη Μαρία την Καριστιανού, θέλω να τους λέω ότι βρε ανόητη, τόσο την ψηλώνετε, τόσο την μεγαλώνετε Γιατί αντιλαμβάνεται η κοινωνία ότι δεν στοχοποιείται μια γυναίκα, αλλά αυτοί εκεί στοχοποιούν την ίδια την αλήθεια. Και υπάρχει τώρα βέβαια και η πιο σκοτεινή πλευρά. Τα διαβάσατε σήμερα από τον κύριο Δημητριάδη. Εμείς από χθες στην εκπομπή μου, το Μαξί μου ακούει, ακούσαμε την αποκάλυψη ότι έκανε μήνυση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το πίστεψα. Είπα στον Πάρη τον Κουρτσίδη, παιδί μου τι λες τώρα, είσαι σοβαρός? Αλήθεια έκανε μήνυση ο Μαρινάκης? Μα είναι δυνατόν? Αν έκανε μήνυση, ο αθλητικός νόμος λέει ότι πας 2 χρόνια φυλακή μέσα. Τελεία. Και δεν έχει έφεση, δεν έχει εκείνο. Μάλιστα ο Καψερός ο Μητσοτάκης, σου θυμίζω, σε μια συνέντευξη εκεί στα αγαπημένα του κανάλια, όταν ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, πού να ξέρει ο Μαύρος ότι τώρα γίνεται για τον ανιψό του ή για τον κουμπάρο του, δεν ξέρω για ποιον θα είναι, πάντως υποτίθεται ο νόμος θα είναι για όλους, έλεγε, κοιτάξτε, ξύδι σε όποιον δεν αρέσει. Του λέγανε 2 χρόνια, κύριε Μητσοτάκη. Μα έτσι 2 χρόνια. Όλα, σε όποιον δεν αρέσει, ξύδι. Ξύδι, κύριε Κυριακό, ωραία, πάρε μια κούτα ξύδι για πάρτι σου, πάρε άλλη μια κούτα για τον Δημητριάδη, πάρε άλλη μια κούτα για τον Μαρινάκη, γιατί τώρα αλληλομηνήθηκαν και οι δύο. Και σας παρακαλώ πολύ, μην προσπαράσετε αυτή την είδηση, μην την υποτιμήσετε. Ό,τι και ομάδα να είστε, τώρα εδώ δεν μιλάμε για ομάδες, γιατί δεν ήταν οπαδικό το θέμα και ναι, μόνο εκεί μπορεί να την γλιτώσουν. Ότι δεν ήταν οπαδικό, δεν τσακώθηκαν για τα οπαδικά. Δηλαδή αν ένας μέσα στο γήπεδο έρθει και πάρει το πορτοφόλι και ο Πάρης αντισταθεί, θα του πούνε όχι είσαι χούλιγκαν? Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν είμαι δικηγόρος. Αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που εντάξει φαντάζομαι είναι σε όλους μας γνωστό, έτσι δεν είναι, ποιες είναι οι σχέσεις του με το Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι κουμπάρος της οικογένειας, τα ξέρουμε αυτά, ότι πάνω από το στρατηγείο του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι οι επιχειρήσεις του άντρα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη στο ίδιο Μέγαρο, ότι πρόσφερε ούκο λίγα. Σήμερα μου στείλανε ευχαριστίες που υπάρχουν γιατί πλήρωνε τα γραφεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ο Καψερός εκεί, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πειραιά, λέει ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινάκη που μας πληρώνει τα γραφεία κάθε μήνα, τα φώτα, τα νερά, τα τηλέφωνα, τους λογαριασμούς. Και αυτά είναι τα ασήμαντα μπροστά στα άλλα, τα πολύ σημαντικά των πολλών εκατομμυρίων. Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις να αγοράζεις ενώ είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα, και είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας, έτσι? Και δικαιολογημένα ο Τσίπρας, είμαι αυτίκος μάρτυρας αυτού που σας λέω. Είμαι αυτίκος μάρτυρας να λέει, μα δεν είναι δυνατόν. Σε όλη την Ευρώπη, μα και στην Αμερική, όπου και αν θέλετε ρωτήστε, εφημερίδες που έχουν ένα αιώνα ζωής όπως ο Όμιλος Λαμπράκη και που αποτελούν λάβαρα για τις παρατάξεις, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα λάβαρα να γίνονται λάφυρα στην απέναντι παράταξη. Πράγματι. Και του μεταφέρθηκε του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Ρε εσύ, δεν επιτρέπεται, δεν κάνει. Γιατί αυτές οι εφημερίδες δεν είναι για να γίνουν χαλοί

0: έβγαινε ο Μητσοτάκης. Να πώς πήρε το Πασόκο Μητσοτάκης. Να πώς άλλωσε αυτό το χώρο. Αυτό πώς έγινε. Με τα λεφτά του Κυριάκου έγινε. Όχι βέβαια. Με τα λεφτά του Μαρινάκη έγινε. Και τώρα τι έχουμε λοιπόν. Ένα περιστατικό που πραγματικά, τι να σας πω κάτι, ξεφεύγει. Αυτή είναι του Χάρβαρντ ρε φίλε. Αλήθεια. Έτσι συμπεριφέρονται εκεί πέρα οι κολονακιώτες. Γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι ακόμα και στο λιμάνι υπάρχει ένας κώδικας ρε φίλε. Δεν βρίζεις τη μάνα του άλλου, δεν βρίζεις τη γυναίκα, δεν πλακώνεσαι μπροστά στη γυναίκα, δεν κάνεις, δεν. Και εδώ δηλαδή, αν δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα για εκείνους που βλέπουν αυτό το βίντεο, γιατί ξέρετε ότι αυτό το βίντεο έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα ρε Κυριάκο Μητσοτάκη? Με, από αυτή την εικόνα τι προκύπτει ρε φίλε? Μπορείς να μου πεις δηλαδή? Γιατί όλα αυτά είναι έντονα συμβολικά. Να βλέπει κανένας και να ακούει, να χειδεολογούν, να αυτοεξευτελίζονται μεταξύ τους. Ωραία, αυτή η αλήθεια είναι η Χαρβαντέοι ή η πλεμπέοι? Συγγνώμη, γιατί μας έλεγαν όλους τους άλλους ότι είμαστε πλεμπέοι. Ποιοι είναι οι πλεμπέοι ρε παιδιά?
1: Εδώ, αν μου επιτρέπετε εδώ, επειδή η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία το 19, λέγοντας ότι θα επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα, εγώ και από αυτά που περιγράψατε και τα είδαμε όλοι, αλλά και από τα θέματα που καλύπτω στο Υπουργείο Άμυνας, πολλές φορές έχω γράψει ότι στη χώρα δεν υπάρχει κανονικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εμφανές, το ζεις, το νιώθεις, δεν υπάρχει κανονικότητα. Αυτό που έγινε στο ΆΚΑ απλά είναι η κορφή του παγόβουνου.
0: Και δεν είναι, αν δεν είναι αυτό παρακράτος, και όσες φορές λέμε το επιτελικό κράτος έγινε τελικά το παρακράτος, αλήθεια τι είναι? Δεν νοείται στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας να λειτουργούν ανεπίσημα ως προσωπικές φρουρές εμπλεκομένων προσώπων. Αυτό είναι ο ορισμός του παρακράτους. Ειλικρινά αναρωτιέμαι.
1: Θα σας πούν ότι είναι απόστρατη, όχι ότι δικαιολογείται, αλλά σας πούν
0: να μας το πούν. Ναι. Γιατί μπορεί και να μην είναι όλοι απόστρατοι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν
0: πραγματικά
1: ναι.
0: Έχετε πάρει απάντηση ότι για έναν δικηγόρο, για τον κύριο Δημητριάδη, ή για οποιονδήποτε άλλο κύριο Δημητριάδη, γιατί εγώ ξέρω και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπω στο Κολωνάκι να πίνουν καφέ εκεί στο Κολωνάκι, όχι υπουργοί και βουλευτές, άλλοι τύποι, και να έχουν προσωπική φρουρά από την αστυνομία και να έχουν και μηχανόβιους σε 24 ώρες βάση και να τους στέλνουν οι γυναίκες τους να αγοράζουν ντομάτες από τη Λαϊκή. Δεν τα ξέρετε αυτά?
1: Τα ξέρω
0: λοιπόν, αν εδώ πραγματικά δεν είναι, αν είναι απόστρατοι, αλλά και πάλι αν είναι οι άνθρωποι, φαντάζομαι ότι πληρώνονται, φαντάζομαι ότι η επιθεώρηση εργασίας δηλαδή τώρα μετά από αυτό το επεισόδιο θα πάει να δει ποιοι είναι αυτοί, να ρωτήσει, παιδιά εσείς πληρωνόσαστε με κανονικά, με μαύρα, σας κολλάνε ένσημα και αφού είστε συνταξιούχοι σας κρατάει και το κράτος το 20%, ό,τι κάνει για όλο τον κόσμο, δεν λέω να κάνει κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά γιατί μετά αναρωτιόμαστε τι δικαιοσύνη να εμπιστευτούμε όταν βλέπουμε το Φλωρίδη, τον ξέρετε, το Γενίτσαρο τώρα, τον άλλος Ντουντούκας που κάνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει για αθλητική βία την ίδια στιγμή που το περιστατικό, το είπα και λίγο πριν, αλλά θέλω να το επαναλάβω, δεν ξέρω ποια σχέση έχει με το γήπεδο. Τι να πιστέψουμε λοιπόν, πόσο ακόμα θα κρύβονται πίσω από τα λόγια? Έτσι λοιπόν ήθελα για να κλείσουμε, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι τόσο επίκαιρο, δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι, ούτε πρέπει να θαμπώσει η νίκη του Ολυμπιακού, γιατί αυτές τις μέρες είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, εγώ είμαι και από τη γέννα μου, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω όλη η Ελλάδα είμαστε Ολυμπιακοί και τους ευχαριστούμε, μας κάναν υπερήφανους, χαιρόμαστε πάρα πολύ και σε καμία περίπτωση αυτό το περιστατικό ούτε ευτυχώς δεν θάμπωσε την μεγάλη νίκη. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτή την ατάκα του Μητσοτάκη που τα λέει ο άτιμος του, τα γράφουν τόσα ωραία για την οπαδική βία. Αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα, αξίδι. Αυτή τώρα σήμερα
1: καλά, τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για οπαδική βία, γιατί αν είδα καλά, ο κ. Δημητριάδης φόραγε μπλουζάκι του Ολυμπιακού.

0: και τσακώθηκε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί, μην. Προς Θεού δηλαδή, ήμαρτον.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Είναι φοβερό. Αλλά το καλύτερο νομίζω ότι είναι για το τέλος. Να δούμε ποιοι θα πάρουν τον μπόνους πάρει. Γιατί αυτά τα παιδιά που ήσαν τόσο έξυπνα, που αλλάζαν τον εκλογικό νόμο και που έλεγαν πολλές φορές, ακόμα και η γυναίκα μου λέει, έλα ρε παιδί μου, κοίτα πώς θα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, κοίτα τι αυτό, όλα τα πάει. Καλά, καλά, καλά, καλά. Να το που έρχεται η ώρα. Να πούμε έτσι ένα στοίχημα, ας πούμε, για το αύριο. Οι επόμενες εκλογές, εφόσον κρατήσουν μέχρι τότε, θα είναι κατά τη γνώμη μου οι πιο περίεργες της μεταπολίτευσης εκλογές. Και να σας πω γιατί, αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είχαν και σήμερα, άρχισαν από σήμερα να κυκλοφορούν και να δημοσιεύονται κάποιες δημοσκοπήσεις. Κάποιοι ξέρουμε, γιατί παρικούμε εν Ιερουσαλήμ, είμαστε από το ίδιο χωριό δηλαδή, και ξέρουμε κάθε δημοσκόπηση. Είδαμε μία σήμερα, ξέρουμε ποιος πληρώνει, ποιος είναι από πίσω, ποιος είναι από μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί το Τσίπρα ήδη τον δίνουν δεύτερο. Θυμάστε όταν τα λέγαμε στην εκπομπή και μας έλεγαν τσίτσιρι πιτσίτσιρι. Πάει ο Τσίπρας, τον κέρδισε αυτό που ήθελε. Τον πάει, τον αποδεχτήκαν ότι είναι δεύτερος. Είναι, δεν είναι, αφού το λένε τα κανάλια. Εδώ άμα πούνε σήμερα ότι εγώ πέθανα, θα στείλουν στεφάνια. Θα πούνε πέθανα, αφού το πει η τηλεόραση. Το πει η τηλεόραση ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος, πάει είναι δεύτερος. Για το Μητσοτάκη όμως, πώς είναι τα πράγματα. Αν ξαφνικά λοιπόν από αύριο που θα εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, αν η Καριστιανού με το κίνημά τη, αν ο Τσίπρας που πάει με τρίτος και δραστηριοποιηθεί και δεν πάει στη Μύκονο και δεν πάει για μπάνια, όπως πήγαινε ο φίλος μου ο Πάνος ο Καμένος, είχε πάρει 15% και τον χάσανε αμέσως μετά τις εκλογές. Είχε πάει κάτω στα νησιά που αγαπάει. Αν πέσει, λέω, κάτω από το 25%, εσείς ξέρετε, ρητορικό το ερώτημα, ξέρετε τι γίνεται. Χάνει τον πόνους των 50 ευρώ. Χάνει το εκλογικό δωράκι που είχε δώσει με τον νόμο που ψήφισε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, γιατί είχε περάσει από την ΚΝΕ ο Τάκης και νόμιζε ο Τάκης ότι τα άμαθε όλα εκεί στην ΚΝΕ. Τα άμαθε όσο τα άμαθε και ο Ανδρέας Ολοβέρδος που είχε περάσει από την ΚΝΕ. Και εκείνη η ΚΝΕ, ρε παιδί μου, πόσα παιδιά αναδεικνύει. Πω, πω, πω. Εχθές ψηφίσανε λευκό εκεί του ΚΚΕ σε ένα νομοσχέδιο. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, λέω, τι τύποι είναι αυτοί. Αυτοί και ο Βελόπουλος μόνο δεν θέλουν να ανέβουν πάνω από 7-8%. Θέλουν να μένουν εκεί. Χάνει λοιπόν το εκλογικό δώρο της αυτοδυναμίας. Και μόλις συμβεί αυτό, αλλάζουν όλοι οι συσχετισμοί. Δεν έχουμε κυβέρνηση καλά καν αυτοδύναμη, αλλά έχουμε ένα αριθμητικό κοινοβούλιο. Έχουμε σενάρια λοιπόν συνεργασίας. Αυτό που λέμε από καιρό εμείς εδώ, αυτό που το λέω του Καραμαλή, του το είπα προχθές στη γιορτή του και με μάλωνε, δεν με μάλωνε, μου μιλάει και γαλλικά, γιατί μιλάει και γαλλικά ο Καραμαλής, με τους φίλους του. Και έλα, έρχεται, του λέω, είμαστε έτοιμοι, έλα, σε περιμένουμε. Και καταλαβαίνεις τι μου είπες, θα έχει πει και σένα, όταν βρισκόσαστε πολλές φορές. Έχουμε όμως σίγουρα κυβερνήσεις συνεργασίας. Και τότε εκεί είναι που θα φανεί ποιος είναι πραγματικά αντιπολιτευτικός και ποιος απλά παζαρεύει ρόλους. Μια κυβέρνηση συνεργασίας με Σαμαρά, Καριστιανού, όποιος από τον προοδευτικό πόλο, όπως το λένε τέλος πάντων, θα είναι λιάν πιθανή. Στην πράξη βεβαίως τούτο θα δείξει, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη. Αν πράγματι δεχτεί λοιπόν χωρίς το Μητσοτάκη να συμμετέχει, μπορεί. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο μαύρος ο Μητσοτάκης δεν μπορεί πια να ξαναονειρευτεί τον εαυτό του πρωθυπουργό από την μέρα που Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα και θα εκφραστούν πια 1.300.000 νεοδημοκράτες δεν πήγαν στην κάλπη. Είναι νούμερο της κάλπης, όχι των δημοσκοπήσεων. Και ας βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκος κάθε πρωί και να λέει εμείς υλοποιούμε, σαν τον Τζίπρα που έλεγε ήταν δίκαιο και το κάναμε. Τούτος εδώ έχει πει άλλο τώρα, εμείς υλοποιούμε. Η αίσθηση είναι πως το πολιτικό του αφήγημα κατέρευσε τη βδομάδα που πέρασε. Εγώ νομίζω έτσι φτάνοντας στο τέλος, Και επειδή από την αρχή είπαμε δεν μιλάμε για καρέκλες, ούτε για κομματικές συντρίγκες, αλλά για αυτή την ίδια την πατρίδα μας, την ακαιρεότητά της, γιατί επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε. Το έκανε φραγκοδίφραγκα εχθές ο Κώστας Καραμαλής, για να τα καταλάβουν όλοι. Μίλησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Ρωσία που πρέπει να την προσεγγίσουμε. Είπε τα λάθη της για την Ουκρανία, για το δόγμα της Κίνας, το δόγμα της μη επεμβατικότητας. Άρα θέλω να πω, ποιος είναι εκείνος που δεν έχει καταλάβει σε τι κατάσταση είμαστε? Ο Τσίπρας, επειδή είπε Ελλάς και νομίζει ότι γυρίσαμε στο ΕΑΜ Ελλάς, δεν θέλω να το πιστεύω, ίσως να κατάλαβε σήμερα ότι αν είχε υπόψη του τέτοια αντανακλαστικά παρελθόντος να ξυπνήσει, κάνει λάθος, γιατί πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το μέλλον. Άλλωστε του απάντησε ο Πάνος σήμερα, ο φίλος μας, ο Καμένος, ότι εκείνος κάνει τον ΕΔΕΣ. Άμα τώρα του αρέσει λοιπόν του Τσίπρα να τον τρολάρουνε, αν αυτό εννοούσε, εγώ δεν πιστεύω. Εμένα μ' άρεσε το Ελλάς, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, πολύ ωραίο ήταν. Αλλά αν το κάνει για να ξυπνήσει μνήμες, όχι ρε παιδί μου. Ας πάμε λοιπόν με μια ατζέντα μέλλοντος. Μην πάμε με μια ατζέντα παρελθόντος. Και το λέω πραγματικά και για τον Τσίπρα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβει. Λέει αριστερά και λέει όλα εκείνα που είπε. Αλλά το τρίτο μνημόνιο και οι πολιτικές που αναγκάστηκε να εφαρμόσει, ρε παιδιά, ήταν η πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που υλοποιήθηκε ποτέ στην πατρίδα. Εάν κατηγορούσαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για σοσιαλμανία, για τις κρατικοποιήσεις, για την παρεμβατικότητα, για όλα αυτά, ο Αλέξης ο Τσίπρας τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση και με διέγραψαν τότε γι' αυτό, γιατί δεν ψήφισα αυτό, το λέω γιατί κάποια τρολάκια από κάτω σε κάθε εκπομπή βρίσκουν ευκαιρία και εγώ βρίσκω ευκαιρία να τους θυμίζω ότι εγώ πέταξα υπουργική καρέκλα, με διέγραψε ο Σαμαράς, με διέγραψε ο Τσίπρας και ο Καμένος, γιατί αν διαβάσει κανένας τον Άνταμ Σμιθ, και θα του το κάνω δώρο του Αλέξη του Τσίπρα, εκεί θα δει ότι ήταν πιο ακρονεοφιλελεύθερες οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Όπως επίσης βεβαίως και αυτό το θίασο που έχει φέρει τώρα ο Μητσοτάκης όλων αυτών των ακραίων εδώ στην Αθήνα για να λένε τι καλά είναι με τον Μητσοτάκη και τι κακά ήταν με τον Τσίπρα, καλά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δεν μπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί μιλάμε για μια κοινωνία που έχει κουραστεί, που έχει κουραστεί από ψέματα, που έχει κουραστεί από την ακρίβεια, που έχει κουραστεί από την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κράτος για τους ισχυρούς και ένα μη κράτος για όλους τους άλλους. Και αυτό που ζήτησε λοιπόν ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό που ζητάει η Μαρία η Καριστιανού, αυτό που σχεδιάζει ο Αντώνης Σαμαράς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, μην παραξηγηθώ, τι είναι? Μια καινούργια αρχή, ρε παιδί. Με ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα κοιτάει ποιος είναι εξασφαλισμένος, μια εθνική γραμμή απέναντι στην Τουρκία, χωρίς κρυφές ατζέντες. Κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε ο νέος να μπορεί να νοικιάσει σπίτι και ο 60χρονος να μην κλείνει το ψυγείο για να μην πληρώσει παραπάνω ρεύμα στη ΔΕΗ. Τέλος το παρακράτος, τέλος στις υποκλοπές, τέλος στην ανομία. Και νομίζω λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλο, ότι αυτή η εβδομάδα, υπ' αυτή την έννοια, ήταν ιστορική που είπα στην αρχή. Όχι γιατί είδαμε δύο πρώην πρωθυπουργούς συν έναν τον Τσίπρα τρεις, ούτε γιατί ακούσαμε ωραία λόγια εκεί στο Μέγαρο εχθές μουσικής, αλλά είναι ιστορική γιατί η κοινωνία είδε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πολιτικοί με θεσμική ισχύ που διαθέτουν την τόλμη να σπάσουν την ανομία. Και αυτή η τόλμη αργά ή γρήγορα νομίζω ότι θα φέρει αλλαγές. Γιατί να τώρα οι πλάκες, οι πολιτικές μετακινούνται. Και όταν μετακινούνται γίνεται σεισμός. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ας έχει καλά κλειστές τις πόρτες του, γιατί ο σεισμός, Κυριάκο, χτύπησε ήδη. Κάτω τα κεφάλια και κάτω από τα τραπέζια.
0: Είναι βέβαιο ότι το ότι παρουσιάστηκαν τα δύο από τα τρία πολιτικά κόμματα που περιμέναμε, μένει ο κύριος Σαμαράς να δούμε, ακυρώνει οριστικά το γνωστό ερώτημα ποιος άλλος, που πιθανόν σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας ακόμα να έχει κάποια πέραση. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Νικολόπουλο, για να τα λέμε όλα, δεν είναι κανονικότητα να είναι η Νέα Δημοκρατία ακόμα και πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κανονικότητα. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, θα με συγχωρήσετε.
1: Για να δούμε. Εάν κάνουμε εμείς λάθος, γιατί αν εμείς δεν κάνουμε λάθος, όσοι νομίζουμε δηλαδή ότι απ' έξω είμαστε περισσότεροι από τους από μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το λέω έτσι χαμογελώντας, γιατί πράγματι ποιος θα το πιστέψει, ρε παιδιά, ότι είμαστε περισσότεροι εκτός Νέας Δημοκρατίας από εκείνους που είναι μέσα. Αν είναι έτσι λοιπόν, τότε ναι, δεν αποκλείεται να μην δεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη με εκείνα τα νούμερα που κάνει έτσι το Λόρδο, ξέρετε, εγώ είμαι πρώτος. Θα δούμε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα Μαυ... στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω... πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν
1: είναι δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο, είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα
1: της Λίτρα. Εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο το να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της αλλημάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλωνικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία Μαυρογέννη να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν θέλω να μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάηκε το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάηκε το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς.

0: και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, ναι, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, ναι, κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει, το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός με πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι,
1: την ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαυρογέννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουμπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του.

0: Με τον τρόπο διαχείρισης λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Χαρώ, να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό En Plus στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες. Αξέχασες στιγμές.
1: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι η Τζέννη Παντελή και μαζί με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών θα σας δίνουμε τον παλμό της επικαιρότητας της Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε ζεστά πορτρέτα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα, ίσως άγνωστους για σας, αλλά εμείς θα δίνουμε το στίγμα του πολιτικού γίγναστε, του οικονομικού, του καλλιτεχνικού και του πολιτιστικού. Εδώ έχουμε σήμερα κοντά μας στην παρέα μας τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ένα ζωντανό μύθο, ένα σπουδαίο ηθοποιό παλιάς σκοπής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει μια λαμπρή καριέρα στο χώρο της τέχνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνόπουλε.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε στην Ομογένεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω, έτσι, όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας στην υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε αυτή την καριέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 30 χρόνια.
2: Ναι, και
1: ήταν μια δύσκολη εποχή, ήταν από άποψη και βιοποριστικών θεμάτων. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρατε και τελικά το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν αυτή η συγκυρία που αποφασίσατε?
2: Εντάξει, ήταν δύσκολη εποχή για μένα και λόγω ηλικίας, όπως είπατε, γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς αυτή την εποχή. Τελειώνει τα πανεπιστήμια, τελειώνει τα... Και εγώ είχα βρεθεί αμήχανος μπροστά στο τι μεριγενέστε. Βέβαια είχα μεγάλες δονήσεις αισθανθεί από το θέατρο, το οποίο είχα παρακολουθήσει ως θεατής για πρώτη φορά όταν είχα έρθει στην Αθήνα στο Εθνικό Θέατρο. Παίζονταν ο θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν και με ένα λαμπρό θείασο, Διαμαντόπουλο, Κοτσόπουλο, Συνοδεινού, Μαρία Δικαίου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα έχω να σας πω, ότι βγήκα από το θέατρο και παραπατούσα από αυτό που είχα υποστεί και έλεγα, τι κάνω εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Έτσι λοιπόν το σπέρμα έπεσε και άρχισε να βλαστάνει.
1: Η μητέρα σας πώς αντιμετώπισε αυτή την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την τέχνη, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, σε μια εποχή που υπήρχαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα?
2: Κοίταξε, εγώ του φέκαγα το μεροκάματο. Ακολούθησα από το θέατρο χωρίς να με επηρεάζουν τα πολιτικά φρονήματα. Δεν μπορούσα να πω. Απόδειξη ότι πήγα να βρω τον Γκουν. Ήξερα ότι με τον Γκουν δεν μπορούσα να έχω αποκλήσεις τέτοιες, παρά μόνο να έχω κάποια δυνατότητα. Και αυτή τη δυνατότητα τη διέγνωσε ο Γκουν από την πρώτη μας επαφή, απάντηλα την Ιθάκη του Καλαβάφη. Μου είπε λοιπόν να πάω να εγγραφώ στη σχολή. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ήταν απογειωτικό.
1: Πίστεψε σε εσάς και στο ταλέντο σας,
2: ναι.
1: Κουν.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούσα αυτό να το εξαρτήσω από τις πολιτικές καταστάσεις και εντάσεις εκείνης εποχής. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Το φθινόπωρο πήγα και έδωσε εξετάσεις σχολή και πέτυχα. είχα δώσει ραντεβού με τη μάνα μου και με περίμενε κάπου. Την είχα εντοπίσει όταν βγήκα από τη σχολή και έβγαλα το πουλόβερ με ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούναγα. Φαίνεται η κίνηση, έδειχνε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μου. Και η μάνα μου έβγαλε και αυτή το τσεβέρι της και το κούνησε και αυτή. Είχαμε συνοηθεί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία.
1: Μετά ήρθανε μεγάλοι ρόλοι στη ζωή σας, ήρθανε περισσότερα χρήματα και ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα για εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά ήρθανε πολλά χρήματα στη ζωή σας.
2: Με τη μαμά, η οποία άρχισε να βλέπει στο σιρτάρι του Κομωδίνου μου κάποια χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πού τα βρήκες αυτά λεφτά? Σου λέω, από τη δουλειά μου. Σου δίνουν τόσα λεφτά στη δουλειά σου? Ναι. Και εγώ είπα στη μαμά, χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Γιατί τώρα αυτό που ξεκινάω χρειάζεται τηλέφωνο. Πού να τα βρούμε, παιδί μου, τόσα λεφτά για να βάλουμε τηλέφωνο? Σου λέω, πρέπει να τα βρούμε. Γιατί είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, επαγγελματικά αναγκαίο. Πράγματι, μετά από αυτή την επαφή που είχα στο Hilton, μου δώσανε ένα ρόλο και της λέω, πήρα το ρόλο, μαμά, μπράβο, και θα μου δώσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι αυτά? Γιατί θα παίξει το ρόλο. Επειδή θα παίξει το ρόλο σου, δηλαδή. Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Με την Κάθριν, μάλιστα. Η Κάθριν ήταν η πρωταγωνίστρια. Μια πολύ σημαντική γυναίκα. Πολύ βοητευτική γυναίκα. Και ταιριάξαμε πολύ. Και γυρίσαμε αυτή την ταινία. Έτσι ξεκίνησε η αποδοτικότητα του κινηματογράφου.
1: Πάμε όμως πιο πίσω τώρα, πάμε στα παιδικά σας χρόνια. Είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε στην κατοχή. Τι θυμόσαστε αυτή την εποχή, αυτές τις μνήμες? Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτά τα χρόνια?
2: Αυτά είναι περίγραπτα, είναι φοβερά χρόνια, άγρια χρόνια. Τι να πω, ήμουνα παρόν στα Ολύμπια, έτσι λέγαμε την Ολυμπία, την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί. Ανθρώπινα όντα πάνω σε μοτοσυκλέτες, τα οποία ήταν ίδια με τη μηχανή τα όντα αυτά. Φαίνεται είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους, και είχε γίνει μια πατίνα που σκέπαζε τον άνθρωπο με τη μηχανή και ήταν ένα πράγμα που έμπαινε μέσα. Εγώ καταλαβαίνετε πόσο ταράχτηκα και πόσο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα γερμανικά. Τα λεγόμενα γερμανικά ήταν το κατάλημα των αρχαιολόγων. Έξω από το σπίτι υπήρχε ένας ιστός σημαίας. Και αυτοί ύψωσαν τον Αγγείλο το Σταυρό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθώ να φανταστώ το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχαιολόγοι που τους ξημέρωσε αυτό το μεγάλο κακό. Δηλαδή αυτά τα φοβερά πλάσματα πήγαν εκεί και ύψωσαν τον Αγγείλο το Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το Ράιχ. Τη νύχτα λοιπόν ο Αγγελωτός Σταυρός εξαφανίστηκε. Οι Γερμανοί άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τον ένοχο και κάνανε διάφορες συλλήψεις. Στην Κομμαντατούρ και στην Καραμπινιερία υπήρχαν οι συλληφθέντες και τρέχανε και οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, κυρίως διότι οι συλληφθέντες ήταν φίλοι τους, κουμπάρου τους, άνθρωποι με τους οποίους επί χρόνια παίζανε πρέφα στο καφενείο και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους συλληφθέντες. Πράγματι, τους αποφυλάκησαν. Αυτή είναι μια από τις αναμνήσεις, τις εντυπώσεις της κατοχής. Ήταν και Ιταλοί. Εγώ ήμουν εκεί πέρα με τη μητέρα μου. Είχα κατέβει από τον Πειραιά, δηλαδή εκεί το τελευταίο.
1: Ο πατέρας σας ήταν σιδηρουργός στον Πειραιά,
2: ναι.
1: Δούλευε. Και μετά το θάνατο του πατέρα σας πήγατε στην Ολυμπία και
2: ναι.
1: Μετά, σωστά.
2: Πήγαμε στην Ολυμπία γιατί προϊονιζόταν ο πόλεμος και πολύ σωστά έκανε η μαμά και με πήρε και με πήγαμε κάτω στο χωριό. Εκεί είχαμε λάδι, είχαμε σταφίδα, είχαμε χόρτα, είχαμε κότες και κανένα αυγά, είχα και μια κατσίκα που μας έκανε γάλα και επιβιώσαμε.
1: Τότε όταν ήσασταν μικρός και πηγαίνατε στο σχολείο, είναι αλήθεια ότι περπατούσατε και 5 χιλιόμετρα να φτάσετε στο σχολείο και πολλές φορές χωρίς παπούτσια?
2: Ξυπόλυτος, βέβαια. Από τα Ολύμπια πηγαίναμε στο Πελόπιο και σε πολύ κακές συνθήκες. Τώρα ακούω πολλές φορές έχει κάποια κακοκαιρία και λένε θα κλείσει τα σχολεία. Και εμείς τότε πηγαίναμε με κακό και πάρα πολύ άσχημο καιρό όλο αυτό το προαερόδρομο πηγαίναμε, φτάναμε στο σχολείο και πολλές φορές είμαστε ξυπόλυτοι.
1: Όλα αυτά όμως που έχετε ζήσει εκείνη την εποχή σας κάνουν να νιώθετε πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, έτσι δεν είναι?
2: Καλά, αυτό ήταν μια σκληραβόληση και μια χειραφέτηση.
1: Πάμε στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και οι εφηβικοί έρωτες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά έτσι που θυμόσαστε με πολύ αγάπη?
2: Ερωτικά περιστατικά.
1: Όταν ήσασταν μαθητής.
2: Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Ήμουνα βέβαια στα μεταεφηβικά χρόνια. Τότε που αρχίζει να σκυρτάει η καρδούλα του ανθρώπου, του νέου. Και βέβαια πολλές φορές έρχονται στο νου μου στιγμές αξέχαστες. Μετά βέβαια μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο. Αλλά επειδή είπες για πολιτικά, θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πηγαίναμε το πρωί, που είμαστε σε παράταξη όλο το σχολείο, εκεί στην ώρα της προσευχής που λέμε, έβγαινε εκεί πάνω ένας καθηγητής και μας μίλαγε για τους Εαμοβούλγαρους. Μετά από αυτό μας έλεγε περάστε, περάστε τώρα στις αίθουσες μέσα. Γνώρισα ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και έλεγε Το Μαθαίο, το Μουντέ.

0: έγινε αυτή η σειρά σε εποχή Χούντας και στην ΕΝΕΔ. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτές τις αρνητικές κριτικές που είχαν γίνει τότε?
1: Αυτό βέβαια με στενοχώρησε και με πλήγωσε πολλές φορές. Ήταν μια απαξίωση. Απαξίωση.
0: Ποιοι κάνανε τις κριτικές, οι δημοσιογράφοι περισσότερο?
1: Το θεωρούσαν ότι ήταν προϊόν των συνταγματαρχών. Επειδή ο βασικός ήρωας ήταν συνταγματάρχης. Βέβαια, εγώ είχα απαντήσει ότι οι συνταγματάρχες δεν είναι εκείνοι μόνο που κάνουν πραξικοπήματα. Είναι και εκείνοι που δημιουργούν επεισόδια σαν αυτά το γνωστό πολέμου. Εκείνοι που είναι ήδη μέσα στη φυλακή. Αυτές οι αποχρώσεις, απόψεις, υπήρξαν και με πληγώσανε. Αυτό ήτανε. Τώρα, τέλος πάντων, ο χρόνος νομίζω ότι τα θεράπευσε αυτά.
0: Μετά ήρθε μια άλλη πετυχημένη σειρά, η Πανθέη.
1: Ναι.
0: Η τριλογία του Τάσου Αθανασιάδη. Και αυτή ήταν μια σειρά της ΕΡΤ που και αυτή δυστυχώς χάθηκε. Τι θυμόσαστε αυτή τη σειρά με αγάπη? Είχατε συνεργαστεί τότε με την Κάτια Δανδουλάκη.
1: Η Πανθέη επίσης χάθηκαν. Από την ίδια νοοτρυπία. Έτσι, στην κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι, οι πλέον αναίσθητοι, που χρειάστηκε να βάλουν μια πομπίνα πάνω στη μηχανή για να γυρίσουν ένα άσχετο κομμάτι, ακόμα και ποδοσφαιρικό μάτς, το βάλανε ενώ η Βομπίνα είχε Πανθέους. Έτσι η σειρά ολόκληρη σβήστηκε. Δεν υπήρχαν Πανθέοι πια. Αναζητήθηκαν πολλές φορές. Και από την ΕΡΤ και από δεν ξέρω άλλους παράγοντες. Δεν είχαμε την τύχη να υπάρχει αυτό.
0: Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή τη σειρά? Είχατε συνεργαστεί με την Κάτια τη Δανδουλάκη.
1: Η συνεργασία με την Κάτια ήταν θαυμάσια. Η Κάτια είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μεγάλη φίλη. Και είχαμε αυτή την περίοδο μαζί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Μεγάλη παρουσία. Ο Βασίλης Γεωργιάδης έκανε τους Πανθέους. Μάλιστα κάποια εποχή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ζητάνε συνέχεια των Πανθέων από κάποια μέρη. Τι λες να γυρίζαμε μια συνέχεια? Εγώ του λέω ευχαρίστως. Δυστυχώς ο Βασίλης Γεωργιάδης έφυγε και δεν προφτάσαμε να το κάνουμε αυτό.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς τελικά τι έχετε αγαπήσει περισσότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση?
1: Το θέατρο, σαφώς. Το θέατρο. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως γενικά λειτουργός αυτής της ιστορίας, αυτής της δουλειάς. Όμως πρέπει να πω ότι εμένα μου πρόσφερε μεγάλες στιγμές και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Θυμίζω πάλι τον Τάκη τον Βενλόπουλο. Γύρισα δύο ταινίες, πολύ σημαντικές. Θυμίζω το Βασίλη του Γεωργιάδη.

0: πάρα πολύ αυτό της τηλεόρασης.
1: Στο θέατρο όμως τελευταία είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία του Μάρξ. Ήταν για μια παράσταση, 15 παραστάσεις αυτό το θεατρικό έργο, το Μάρξ.
0: Ναι.
1: Και κράτησε 6 χρόνια αυτό το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έργο το πήρα στα χέρια μου όταν έστειλε μια φίλη, η οποία μάλιστα ήταν καθηγήτρια στη σχολή Μωραΐτη. Και γράφει απόξω, το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Διάβασε το κι εσύ. Πράγματι το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε.
1: Ήτανε μεγάλη
0: μια σκηνοθεσία
1: και η πρακτική της
0: Αθανασίας της Καραγιανοπούλου. Μου έλεγε μάλιστα, τώρα αυτό θα το παίξει για 10-15 παραστάσεις. Καλά της έλεγα. Όταν ξεκίνησα και το έπαιξα για 7 χρόνια. Χρόνια. Ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
0: Και εισπρακτική και καλλιτεχνική.
1: Πάμε λίγο στον κινηματογράφο. Είναι αλήθεια ότι η Τζένι Καρέζη σας είχε προτείνει στο Φίνο για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, αλλά κάτι συνέβη και δεν πήρατε εσείς τον μεγάλο το ρόλο?
0: Ναι. Ξέρετε ακριβώς την περίπτωση?
1: Θα την ακούσω τώρα από εσάς.
0: Κοιτάξτε, πήρε στο τηλέφωνο ο σεναριογράφος και μου λέει, πρέπει να έρθεις να πάμε στο Φίνο το βράδυ, γιατί η Τζένι σε έχει προτείνει για το ρόλο μιας ταινίας. Πήγαμε. Με είδε λοιπόν ο Φίνος και με απέρριψε αμέσως. Όχι, μου λέει, δεν μπορούμε, τι να παίξει, μου λέει, πώς να σας απατήσει εσάς η Καρέζη. Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήγα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν πάλι ο Θήνος και μου λέει, σε στενοχώρησε? Ναι, του λέω, δεν πειράζει, τι θα κάνω. Μου λέει, να έρθεις κάτω να σε τραβήξουμε ένα δοκιμαστικό. Πράγματι στην επόμενη ταινία έπαιζε ένα ελάχιστο, ένα πέρασμα και το τράβηξαν και ακολούθησαν ύστερα και άλλες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, για τη φιλία σας που σας συνέδεε.
0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Αξέχασες στιγμές. Ο Κώστας και η Τζένι με πάντεψαν κιόλας, ήταν κουμπάρι μου. Κάναμε παρέα, στενή παρέα. Μετά από το θέατρο ζευόμαστε στο σπίτι εκεί πέρα και περνάγαμε αξέχαστα. Καλλιτεχνικά θέματα, πολιτικά θέματα, εντάσεις, όχι αστεία. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι όταν...
0: Μέχρι που η Τζένι έφυγε. Απίστευτο, αναπάντεχο. Τι είπατε?
1: Είναι αλήθεια ότι όταν αρρώστησε η Τζένι Καρέζη ήταν η πιο δύσκολη φάση της ζωής της φυσικά και τότε παίζατε τον Βυσσινόκηπο μαζί.
0: Ναι, έπαιζε τον Βυσσινόκηπο. Και με είχαν φωνάξει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαβάσω κείμενα βραβευμένων λογοτεχνών. Όπου λοιπόν ήταν παρούσα και η υπουργός, η Μελίνα. Άρχισε, σηκώθηκε η Μελίνα να πει δύο λόγια. Είχε ένα άσθμα και κάθισε κάτω. Ο Αλαβάνος ήταν ο γενικός γραμματέας, πήρε το λόγο, ζήτησε συγγνώμη και εν συνεχεία ξανά η Μελίνα ξανά επιχείρησε να μας μιλήσει και ξανά την έπληξε ένας βήχας και ξανά κάθισε κάτω μέχρι που έφυγε. Όλο αυτό το επεισόδιο ήταν δείγμα κακής πορείας για την υγεία της Μελίνας. Εγώ το βράδυ γύρισα στο θέατρο. Έπαιζε στο Βυσσινόχυπο. Λέω στη Τζέννη, αυτό μου συνέβη σήμερα. Η Τζέννη τρόμαξε. Κώστα, του λέει, έλα να ακούσεις εδώ τι λέει ο άγγελος. Αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στη Μελίνα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, τη Μελίνα τη χάνουμε. Και έφυγε πριν από τη Μελίνα. Αλλά πάντεχα πράγματα, περίεργα πράγματα, πληγωτικά, συγκλονιστικά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα,
0: ναι.
1: Να σπάρει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι η Τζέννη Καρέζη ήταν πολύ δυνατή στο τάβλι? Παίζε τάβλι με την Τζέννη?
0: Ναι, εγώ είχα ένα κτήμα και ερχόταν πολύ συχνά η Τζέννη με τον Κώστα πάνω. Ήταν και άλλη μια φίλη η οποία καθόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε διάφορα, κάτι πατάτες τηγανιτές, κάτι ξέρω τι. Και εγώ με τη Τζέννη έπαιζε τάβλι από τις 11 το πρωί. Προχωρούσε η ώρα και οι φίλοι ερχόταν και μας έβαζε στο στόμα διάφορα για να αντέξουμε. Και προχωράμε. Τάβλι. Αυτό το συνήθιζε πολύ η Τζέννη. Και συμμετείχε πολύ, θύμωνε πολύ.
1: Ήταν όμως γοητευτική όταν θύμωνε.
0: Και πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική όταν θύμωνε. Και στο δικό μου το σπίτι και στο δικό της το σπίτι. Βέβαια πολλές φορές θύμωνε και με πολιτικά πράγματα. Με τον Κώστα μας έλεγε κομμουνισμένους, κατά το δαιμονισμένους δηλαδή. Θύμωνε και με αυτά. Κάποτε κάτι εξοργίστηκε και κάτι είπε και ενόχλησε πολύ τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Αυτό σηκώθηκε θυμωμένος να φύγει. Τον πρόφτασε στο ασανσέρ και του λέει μη φεύγεις, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω, σε βεβαιώνω, δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω. Και τον γύρισε πίσω τον Ιάκωβο. Έτσι ήταν η Τζέννη και έτσι ήταν τα βραδινά, οι νύχτες μπροστά στο Τζάκι το χειμώνα. Περνάγαμε ωραία όμως, ωραία. Γιατί είχαμε και δύο-τρεις άλλους εκεί. Βέβαια.
1: Να μιλήσουμε και για το συγγραφικό σας έργο. Έχετε ποιητικές συλλογές, έχετε ολόκληρη καριέρα και στη συγγραφή.
0: Εγώ έχω κάνει 2 μυθιστορήματα, το «Επιβάτης του φεγγαριού» και το «Μη μιλάς πατέρα, έχω πεθάνει». Εκτός από αυτά έχω και μια ποιητική συλλογή και για τα 3 είμαι υπεύθυνος.
1: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν φίλος σας, πολύ καλός σας φίλος.
0: Ποιος,
1: ο
0: Μουντέ. Ματθαίος Μουντές ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου γενικώς. Είμαστε σχεδόν τα βράδια μαζί σε ένα μαγαζί εκεί κοντά κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο λέγανε τότε Greek House. Ύστερα με το ονομάστη κατά πρωτοβουλία του Ματθαίου του Μουντέ Αττικός. Λοιπόν, είχαμε κάνει συζητήσεις πολλές με τον Ματθαίο, γιατί ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος φίλος. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα και αυτός. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ φοβόταν το θάνατο, και ο θείος ο οποίος πήγε γυρεύοντας, σχεδόν γυρεύοντας, και τον συνάντησε και έφυγε έτσι.
1: Να πούμε ότι έχετε υπάρξει επί 35 συναπτά έτη δάσκαλος της υποκριτικής, ναι, και έχουν βγει από την διδασκαλία σας πολλά μεγάλα ονόματα. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, όταν υπήρξατε δάσκαλος υποκριτικής.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Και μια νύχτα με πήρε ο Θεοδοσιάδης να πάω στη σχολή του να διδάξω. Του λέω, δεν το έχω ξανακάνει. Μου λέει, να έρθεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει. Συνέβησαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρουσες ώρες, δημιουργικές στιγμές, τόσο από τον τρόπο που έβρισκα και που χαιρόμουν να εξηγώ στους υποψήφιους διάφορα πράγματα, όσο και από τους ίδιους τους υποψήφιους που έμεναν πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα από τις μεγάλες αποκαλύψεις που γινόντουσαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της υποκριτικής. 30 χρόνια. Ύστερα πήγε και στη σχολή των δύο Αθηνών. Ήμουνα και εκεί πέρα και δάσκαλος και υπεύθυνος της σχολής. Έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα ότι η ώρα του δάσκαλου υπήρξε για μένα η πιο δημιουργική, γιατί αισθανόμουν την επαφή που είχα με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τα οράματά τους, με τα όνειρά τους, με την εγρήγορση που δημιουργούταν μέσα στην ώρα του μαθήματος.
1: Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, κύριε Αντωνόπουλε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη για μένα, ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τη ζωή σας και την καριέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον έρωτα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σταματήσει το χρόνο?
0: Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω τον έρωτα, ότι είναι στοιχείο δημιουργίας. χρόνο τον σταματάει, εφόσον σταματάει ο ίδιος ο έρωτας. Ο έρωτας είναι πηγή δημιουργίας. Κάποτε μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου ότι τα ωραιότερα συγγράμματά του τα έχει γράψει ερωτευμένος. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Είναι απογειωτικός. Μεγάλος σύντροφος. Ο έρωτας. Ο έρωτας ο οποίος με πρέπει να πω αυτό που θέλω. Και με δυνάστευσε και δυνάστευσα. Ήταν και ενεργητικός και παθητικός.
1: Πάντως ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί σας, σας έδωσε βέβαια μια δύσκολη αφετηρία στη ζωή σας, αλλά μετά σας έδωσε μια πολύ όμορφη ζωή και μπορέσατε και απολαύσατε όλα αυτά τα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο ήλιος της αισιοδοξίας να υπάρχει μες στην καρδιά σας, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιον καλεσμένο έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

0: Πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμε να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως. Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
3: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
2: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
4: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
5: Αληθινές.
6: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
5: Ανθρώπινες ιστορίες.
7: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
8: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που παίρνει. Θα κάνεις αυτό.
5: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
3: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
1: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
2: Από την καρδιά.
5: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
2: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
5: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
5: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ουγγανό, Χουλιγκανό κτλ. Πάει αυτό. Τέρμα το Ουγγανό, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε, τι Ούγγανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγγανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο, έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση γι' αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνοι, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολυσάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον ομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτολικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε διακολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε predator, και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σου αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτός λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα, μάλιστα ο καθηγητής Αργιάννης παρακάτω λέει, κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα, που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, το δίπλα. Το δίπλα, μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν και η καθηγητές σου λέει, κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πιάστε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει, και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγραέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγραερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγραερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει, που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπεργαμάτη για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνει, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές, άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν.
όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνει η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Ω παρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίζω διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω και πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον drone Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό drone που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει drone από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον drone Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού drone ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενατορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που τους επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση, γιατί ρε κουφάλες το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί
μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιγαμής Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού, και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσιμο που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον ντρόουν ή από τα σκατά που έχουν πλήξει, που έχουν πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο στο βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια. Και έχουμε 1,5 μέτρο λιματολάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10 για αυτά. Αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδα στα σκατά, και τα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν, να εκτονωθούν από το βυθό. Από το βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει και πολυκοσμία στο βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλο από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός, είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί που αυτό, κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή αποχέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική,
Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει ρε. Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο. Παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, τους ουρανοξύστες, οι Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μπορείτε, δεν ξέρω. Τουλάτσι δεν είναι αυτό? Όχι, κανένας δοσύλλογο. Τουλάτσι. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλοι μέχρι εδώ και άλλοι μέχρι εδώ, στη λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ. 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει, η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους? Αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, 2 προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει, αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μύριζε άσχημα. Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν να είσαι καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη
Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα, το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, τι ωραία. Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας. Τι μυρίζει, το σόι. Μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα αφού φιλήσει σταυρότατη τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός. Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Deja vu. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε. Ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσαχωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία Σκανδία κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Ρε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία. Από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγε από εδώ, Τουρκαλβανέ,
Βούλγαροι και τα λοιπά. Και, ξέρετε, δεν είναι, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το έλεγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ε, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα, όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί. Αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει.

0: πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τσακωθείτε, μην τσακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχεις 40 μπράβους να σε φιλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φιλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι λέει ακριβώς μπράβοι, είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνας, η πουτάνα, σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλους τους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά, ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει ήδη, εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση. Και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνθρωποι ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε. Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθήλυνα αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία?
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμός θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα.
3: Δεν κάνουμε κρίση.
2: Αν είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.

0: Ναι. Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
1: ούτε
0: δεν αναστέλλονται, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
2: Άρα πας μέσα.
0: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο...
1: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το τι κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
0: Να μπορείτε...
1: παρακολουθούν και ευρώδυτοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν τον τελικό.
0: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
2: Όριο,
0: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
3: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο, ότι θα βάλει στη φυλακή τον Μαρινάκη ή τον Δημητριάδη επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά. Γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά τα. Και λέει, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, ναι, πας φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη και έχει ιδεότητα, δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η ιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτού του βίντεο, που ρωτάνε τα αρδάκια, τάχα μου δίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε, η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια. Είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρει θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των τεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου. Μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει όμως, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα. Όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ. Χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παραθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σε απέξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγε όλο το σπίτι, να τρώγει τους σοφάδες έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο, μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε που να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια, τους ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά. Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιαννακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του, εκεί. Να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά. Μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος, γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα γένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: Μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός. Να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνοορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο: Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Καλημέρα κύριε Γκανή.
9: Καλημέρα κύριε Σαχέντη, τι κάνετε?
8: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοί. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοί. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτογενή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
9: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα ψήφο, κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν, ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τέτοιο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων. Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλληλεία και την μετισσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόμενες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
8: Άρα.
9: Ευελπιστώ.
8: Ναι.
9: Ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι. Τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με απότερο σκοπό καθετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να πεθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχρονα Έλληνα πολίτη, δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράγω, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης το παίζει κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχετε και ένας πιο παλιός από μένα.
8: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο? Αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
9: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν. Και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι κατητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να κατητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρινα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοπισμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω από το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αθρώες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά, μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάθε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά τα οποία αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
8: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφεται και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε. Ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε περισσότερους μήνες. Ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαΐων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι. Επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
9: Καρατομένει το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
8: Μάλιστα.
9: Αυτές είναι οι λύσεις. Καλύτερα να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
8: Παρακαλώ.
9: Από τις 16 φορείς χρησιμοποιήσεις που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 ή 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να τον ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και τους λέω, παιδιά, γιατί δεν σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε? Είστε κανείς, λέει, να σου κάνει έλεγχο, τι αγώνες, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν έχει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλοντας σε πρωτάξη μεγέθων, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000. Δεν μου θα έπεσε τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
8: Ναι, αλλά...
9: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
8: Ναι, αλλά...
9: να σας πω μόνο τούτο.
8: Ναι, ναι.
9: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
8: Άρα
9: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη. Οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
8: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
9: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, δεν θες να τα δηλώσεις. Εδώ δεν λέω να λέει ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρό του βουνό, λόγω παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσεις?
8: Άρα στέκει.
9: Δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
8: Άρα στέκει ότι.
9: Δεν πολύ καλά.
8: Όταν.
9: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
8: Όχι, βέβαια.
9: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγου ο υπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγραφή και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνας. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
8: Άρα, όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
9: Καθαρά.
8: Μάλιστα.
9: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής. Εξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής, εξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό, το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνετε ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
8: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
9: Σταγόνα. Κύριε Σαγή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
8: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
9: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
8: Όχι.
9: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
8: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
9: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι που είναι χωριά το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες, έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες, λέει κάτι πόσο είναι, 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, α πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, α πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερο από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοβρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν οι λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγαν για το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έχει η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι, μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μείναν στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση. Θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000. Θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Λίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες στο Σούργο. Αυτά είναι καθετοποιημένα αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
8: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
9: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
8: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
9: Ένα τα δύο διαλέγεις.
8: Ναι, ναι, ας πούμε.
9: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυρίουχους ή στους εκατομμυρίουχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυρίουχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι. Ναι, και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
8: Ναι, από την άλλη,
9: έχουμε
8: κύριε.
9: Έχουμε κάνει τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
8: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
9: Πώς θα μην την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη? Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την Πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση 50 χιλιάδε που είναι έμπορος, δηλαδή η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλνος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
8: Σωστό.
9: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα που μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη Λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι? Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε. Και ξέρετε γιατί μιλάμε? Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο? 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000 για να ξεκινήσεις? Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλεις θα είναι πουλημένη? Δεν εγγυάται κανείς σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστη, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ το παιδί μου που έχει λέει στο πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια θεσούλα ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειγμα.
8: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων όση ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια? Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, Δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι? Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν το κάθε γκανί, όχι μόνο τον γκανί? Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
9: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σημαίνει ότι ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που, κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που ήταν συμπατέρα και ξαφνικά μέσα σε μια οχταετία, δωδεκαετία να έχει καμιά 50 κινητά και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει? Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, και να διώξει. Και να διώξει σαν πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη? Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε καλή, τον κάθε μόσχο? Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη, γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις? Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργό κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις και μια τραπεζούλα. Να πας από εδώ, που πει Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαριακά, θα την βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά σε γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν? Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτοί λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
8: Ναι, όλα καλά. Τι? Αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε? Εκεί.
9: Δεν καταλάβατε, στο Ροπέδιδο Μουκό αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, είναι με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
8: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε.
9: Και 99%.
8: Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
9: Αυτό, γιατί να μας πούν.
8: Έχετε
9: αυτό
8: δίκιο.
9: Θα παράγει έργο. Τι έργο? Θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιόν, θα γεμίσουν καύσιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
8: Άρα κύριε Γκανή.
9: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και για ένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβα κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, όργωματα, λιπάνξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβοπληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι?
8: Άρα κύριε Γκανή, αλλά εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα, και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του? Το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο. τρία, τέσσερα, πέντε πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα πέντε βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν πέντε άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
9: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ότι καθένα τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία, όχι να παράγουν μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς, χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
8: Εδώ έβαλε βαμβάκι.
9: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
8: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
9: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
8: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάι.
9: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις για πόνος και ανοίγεις ένα ξέρω και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
8: Έχετε δίκιο.
9: Να μην δούμε αυτή την πηγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι. Κάτι πάσε να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Ή όλα είναι στον κύριο Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει, έχει πάντα λύσει επί παντό επίτευξη του. Ποιο, ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, ψωμολύσαγε. Έπρεπε να δείξει ότι είσαι ακροδεξιό, να κάνει ακραία πράγματα και αφού φτιάχτηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλά και μόρι και μου λε πώ γίνεται η παραγωγή, που δεν έχει ιδέα. Που δεν έχει ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το δικαιωμάτιο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
8: Και άμα...
9: Άρα λοιπόν,
8: και άμα αν του πεις...
9: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης. Κρατιών, οι οποίοι η δουλειά του ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
8: Άρα κύριε Γκανή.
9: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, Δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρα, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδωρα ας πούμε και να είναι δική μας ψυχοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, γιατί το έχει, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχει ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε ξεφυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβαρτ και τον LSULC και τον δεν ξέρω τι. Και το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής από τον Βαραντζήτερο, πλάκα που κάνετε.
10: Κύριε Γκαλή.
9: Από του οικείου.
10: Εντάξει.
9: Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
10: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
9: Εδώ λέγεται εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη με τα εξωτερικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξωτερικό όταν τη δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξωτερικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Τι κάθε μέρα ψοφάμε, τι κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Δεν νομίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τι πυρκαγιέ στα δάση. Τι εκεί να... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία και ο κράτος, αν θέλετε ντρό, να δούμε πού είναι τα πρόβατα.
10: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Και αφήστε το.
9: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει αλλιώς.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
9: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν το ονομάζετε εδώ να υπάρχει φλόμπερ, αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάρει μέσα κατευθείαν. Του λένε να έχει άδεια.
10: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
9: Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας και ισοπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
10: Κύριε Γκανή,
9: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
10: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
9: Τι να πεις. Μάλιστα. Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκρατές σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή. Ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο, έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε. Άλλο πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία. Έφτασε να κρύψουν μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ερνάς εγγνώμη, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά, τελείως.
10: Μου λέει εδώ Στέλιος.
9: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Και έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σημαντική μέσα, αλλά να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε το ρέλιο, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξανακαλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό, ήταν λιβατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένος με γεωτεχνικούς, αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πετάμα του.
10: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
9: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας φταίνει και αυτοί γιατί εμείς τους δημιουργήσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρώνες. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κύματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορώ να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχουν χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πούν και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος η Περιφερειακή Ενότητα της Ηπείρου θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχετε το τελευταίο με τη σαλμονέλα, έτσι.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Είχε DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από τη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πετάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πετάει κανένας γύρω σαν εισαγωγή.
8: Βάιος Γιαννής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώστε αυτή του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
15: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
18: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
19: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
20: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
21: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
22: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
23: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
16: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
2: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
1: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
2: Γιατί μας αφορά.
1: Εμά.
2: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
1: Όχι.
2: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νουζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις

0: Παραδείγματα περί τομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε σε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι. Πολλά γεγονότα, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα αναγκάζουν την κοινωνία να σκεφτεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Η κοινωνία και γενικά η πολιτική ζωή υποχωρεί τόσο ραγδαία ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά που σοβαρούς ανθρώπους τους βάζει σε σκέψη πού πηγαίνει και το κράτος και η πολιτεία και η κοινωνία. Θα αφήσουμε τα γεωπολιτικά σήμερα σαν τελευταία εκπομπή να δούμε τι γίνεται στον τόπο μας. Γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, απλώς μέσα ενημέρωσης και άλλοι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί καταφέρνουν και δημιουργούν μια ψευδαίσθηση στην κοινωνία ότι όλα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα επιχειρήσουμε με τους προσκεκλημένους μας να τα δούμε. Στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός, αλλά το ιστορικός λέει λίγα πράγματα. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ένας άνθρωπος που είναι παιδεμένος στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο και νομίζω πέραν του ιστορικού υπόβαθρου που έχει ή με το ιστορικό υπόβαθρο που έχει θα τον βοηθήσει αυτό να κάνει και πολιτικές αναγωγές που τις έχουμε σήμερα ανάγκη. Και διαδικτυακά θα συνδεθούμε, αν δεν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι, είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την Κίνα. Με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μια διακεκριμένη επιστημονική προσωπικότητα επίσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διετέλεσε και κοσμήτορας της σχολής ΟΠΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Και τον συνάδελφο που φιλοξενείται στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες.
0: Σε ποια πόλη της Κίνας βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι στο Νίνμπο, που είναι μια πόλη σχετικά μεσαίου μεγέθους, 9,5 εκατομμύρια κατοίκους, κοντά στη Σανγκάη. Και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο σε κάργο λιμάνι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε σήμερα στον χρόνο που μας μένει να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκαν και οι κοινωνικές τάξεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και τα πολιτικά κόμματα πώς μετεξελίχθηκαν. Και επειδή δεν θα μασίσουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θα μασίσω τα λόγια μου, έχουμε πολιτικά κόμματα που εμφανίστηκαν στη μεταπολίτευση και σήμερα εμφανίστηκαν ριζοσπαστικά στη μεταπολίτευση και σήμερα έχουν αστικοποιηθεί. Και προφανώς η αστικοποίησή τους έχει

0: εξωθήσει, έχει βγάλει από την επιρροή τους άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία σήμερα έχουν περιθωριοποιηθεί και αναζητούν μια πολιτική έκφραση. Και θα ξεκινήσω πρώτα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σταματόπουλο, επειδή είναι και ιστορικός, και να διατρέξει λίγο αυτή την περίοδο, να δούμε δηλαδή σε αυτούς τους τρεις μεγάλους σταθμούς, αν θα έβλεπε κανείς τρεις σταθμούς στη μεταπολίτευση, ήταν η μεταπολίτευση αυτή καθ' αυτή, ήταν η εποχή των μνημονίων όπου δοκιμάστηκαν τα πάντα και είναι και η εποχή σήμερα όπου έχουν ρευστοποιηθεί τα πάντα. Διατρέξτε τα λίγο ιστορικά και πολιτικά, κύριε Σταματόπουλε, και ο κύριος Ζαρωτιάδης θα προσεγγίσει, θα τον παρακαλούσε να τα προσεγγίσει και οικονομικά πέραν της πολιτικής του έτσι εκτίμησης. Σας ακούμε, κύριε Σταματόπουλε.
1: Ευχαριστώ καταρχήν, κύριε Σαββίδη, για την πρόσκληση σήμερα και είμαι με έναν εκλεκτό συνάδελφο, οπότε η συζήτηση θα είναι οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, με το ζήτημα της μεταπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε πότε αρχίζει, αλλά υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφωνίες για το πότε αυτή τελειώνει ή αν συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα, για παράδειγμα, για το εάν η μεταπολίτευση τελείωσε το 1989, όταν είχαμε τη συνεργασία αριστεράς και δεξιάς για μια οικουμενική συγκυβέρνηση, όπως το θυμάστε. Και αυτή ακριβώς αν τελείωνε, ολοκλήρωνε ένα κύκλο που είχε αρχίσει το 1974. Για το 1974 είμαστε σίγουροι, γιατί πέφτει η δικτατορία και γίνεται, νομίζω, μια ιδρυτική πράξη της μεταπολίτευσης. Εγώ αυτό θεωρώ το πιο σημαντικό, το οποίο κάνει ο Καραμαλής όταν επιστρέφει από τη Γαλλία. Νομιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για πολλά ζητήματα θα μπορούσε η δεξιά στην Ελλάδα να τον θεωρήσει εθνάρχη, αλλά νομίζω κάτι που τον έκανε εθνάρχη με κεφαλαία ή με μικρά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό. Συνεπώς, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την προδιδακτορική και ή αν θέλετε τη μετεμφυλιακή περίοδο, όπου ήδη αυτή η πράξη, παρά την πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους προς τα αριστερά. Και σε αυτή τη μετατόπιση του κέντρου βάρους στα αριστερά έχουμε την εμφάνιση ενός κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της παλιάς Ένωσης Κέντρου, αλλά η ιδιοφία του Ανδρέα Παπανδρέου το κάνει κάτι διαφορετικό, όπως είπατε εμέσως, ένα κόμμα το οποίο θα ήθελε να εκπροσωπήσει τους μη προνομιούχους της ελληνικής κοινωνίας, και σε αυτή την ταμπέλα των μη προνομιούχων το ζήτημα είναι ότι ενέπιπταν και περιλαμβάνονταν μη προνομιούχοι, αλλά στο μη προνομιούχος μπορεί κάποιος, ακόμα και κάποιος προνομιούχος, να ταυτίσει. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση από την πλευρά του Παπανδρέου να υπερκεράσει το παλιό κέντρο όσον αφορά την απεύθυνσή του στους παλιούς κεντρώους ψηφοφόρους, αλλά και να συμπεριλάβει και μεγάλα κομμάτια της αριστεράς. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ, από τη στιγμή που παίρνει την εξουσία, γίνεται κατά τη γνώμη μου ένα κόμμα παράδειγμα. Δεν είναι απλώς ένα από τα κόμματα της μεταπολίτευσης, είναι το κόμμα το οποίο δίνει το στίγμα όλης της μεταπολίτευσης. Και αυτό γιατί, για να γίνω σύντομος και ευκρινής. Σε τρία επίπεδα, νομίζω, κινείται και αντανακλά τι πράγμα, αντανακλά τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή τις αντανακλά, γι' αυτό γίνεται ηγεμονικό κόμμα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το γεγονός ότι για πρώτη φορά, όταν καταλαμβάνει την εξουσία, προσπαθεί να εφαρμόσει, πώς το λένε, με οργανωμένο τρόπο και ενσιανές πολιτικές. Να το πούμε πολύ απλά, να μεγαλώσει την εσωτερική αγορά. Εάν η Ελλάδα, κύριε Σαββίδη, έγινε Δύση, δεν έγινε Δύση μόνο γιατί έγινε μια επιλογή στη μεταεμφυλιακή περίοδο, την οποία βέβαια εξέφρασε εν τέλει και ο Καραμαλής μεταπολιτευτικά. Έγινε Δύση γιατί η ελληνική κοινωνία έμαθε να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι ευρωπαϊκές. Το δράμα όμως, το δραματικό σημείο στην ελληνική κοινωνία ήταν ότι όταν πήγαν να εφαρμοστούν οι κεντριακές πολιτικές και να διευρυνθεί η εσωτερική αγορά, στην διεθνή πολιτική σκηνή τα πράγματα είχαν αλλάξει. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στον Άγγλο-Σαξονικό χώρο με το Ρίγκαν και τη Θάτσερ άλλαξαν εντελώς το τοπίο και έπρεπε το Πασόκ που ξεκίνησε κενσιανό να μετασχηματιστεί σχεδόν αμέσως μετά το 1985. Θυμάστε την περίφημη αλλαγή σκητάλης από τον Αρσένη στο Σιμίτι στο Υπουργείο Οικονομικών, να μετασχηματιστεί σε ένα, όχι βέβαια νεοφιλελεύθερο, αλλά ένα κόμμα το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλει πολιτικές λιτότητας. Και εκεί γίνεται η μεγάλη εσωτερική σχάση. Η μεγάλη εσωτερική σχάση σε αυτό που θα εμφανιστεί στις επόμενες δεκαετίες, λαϊκιστές και εξυγχρονιστές. Έτσι. Εδώ νομίζω ότι είναι η δεύτερη μεγάλη, πολύ σημαντική, ας πούμε, αντανάκλαση των αντιφατικών, ας πούμε, πραγματικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι το Πασόκ την ίδια στιγμή που θα λέγαμε φολκλόριζε με κάποιο τρόπο ο λαός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα αγαπημένο αντικείμενο του το οποίο επικαλούνταν, την ίδια στιγμή με τον τρόπο των εξυγχρονιστών πια έπρεπε αυτός ο λαός να πάψει να είναι αυτό που είναι, να γίνει δύση κανονική. Οπότε στη δεκαετία του 90 το ίδιο γνώρισε αυτή την εσωτερική σχάση με αποκορύφωμα βέβαια την εκλογή Σιμίτη το 1996. Και τελευταία θα έλεγα ότι το Πασόκ έχει πάρα πολύ μεγάλη συμβολή. Βέβαια δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το τελείωσε, το ολοκλήρωσε, αλλά έχει μεγάλη συμβολή σε μία ανασύνταξη της εθνικής ιδεολογίας συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το Πασόκ μπαίνει σε μία κουβέντα ότι είμαστε Δύση και αυτό δεν το αφισβητούμε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα διαπραγματευτούμε τον εαυτό μας απέναντί της. Ξέρετε, εάν εχθές στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα για την ίδρυση του νέου κόμματος, μεταξύ των πολιτικών περιόδων που ο Τσίπρας αναφέρθηκε είναι και το πρώτο Πασόκ. Τι είναι το πρώτο Πασόκ? Η δεξιά κατηγορία θα ήταν έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ, δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διαπραγματεύτηκε το θέμα των βάσεων, αλλά εδώ το ζήτημα ήταν η διαπραγμάτευση. Η μεταπολίτευση, κύριε Σαββίδη, έφερε κάτι καινούριο στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας από αυτό που είχε φέρει η γενιά του 30 μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας και την μικρασιατική καταστροφή. Η γενιά του 30 είπε «Είμαστε Δύση και θέλουμε η Δύση αυτό να το αποδεχθεί», χωρίς όμως να θέτει το θέμα της διαπραγμάτευσης μαζί της για τη δικιά μας θέση μέσα σε αυτή. Η περίπτωση του Πασόκ ήταν ότι αυτό το νομιμοποίησε σαν πολιτική στάση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Να δούμε λίγο τι λέει και ο κύριος Ζαρωτιάδης πάνω σε αυτά τα πολιτικά που επισημάνατε και αν έχει την καλοσύνη να μας πει και πώς αυτή την περίοδο τα κοινωνικά στρώματα εξελίχθηκαν και οικονομικά, δηλαδή οι ριζοσπαστικοποιημένες μάζες του 1974 έγιναν αστικές, δοκιμάστηκαν την περίοδο των μνημονίων και σήμερα ή κάποιοι από αυτούς έμειναν στον αστικό χώρο ή έχουν περιθωριοποιηθεί και έχουν διαμορφώσει μαζί και με πολλούς άλλους αυτό το ευρύ ρεύμα το οποίο ζητάει μια ριζοσπαστική πολιτική έκφραση. Τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη?
2: Θέλω να πάρω τη σκητάλη από την πολύ εύστοχη περιγραφή προηγήθηκε της μεταπολίτευσης όντως με ερωτηματικός προς την ολοκλήρωσή της. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως προς την ολοκλήρωσή της μπορεί να υπάρχουν ερωτηματικά. Εκείνο που σίγουρα όμως δεν αφισβητείται, θεωρώ, από κανέναν και καμία, είναι ότι το πολιτικό σύστημα και η πολιτιακή πραγματικότητα που προέκυψε από τη μεταπολίτευση βρίσκεται σε μια βαθύτατη κρίση. Σε μια βαθύτατη κρίση εκπροσώπησης, φαίνεται άλλωστε από τα ιστορικά, νομίζω, πρωτοφανή χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές, σε κάθε είδους εκλογή. Ταλανίζεται επίσης από μία κρίση δημοκρατίας, δηλαδή από την λειτουργικότητα του αστικοδημοκρατικού πολιτεύματος, η πίστη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην δημοκρατική τους εκπροσώπηση έχει βασανιστεί σε ένα βαθμό ίσως χωρίς επιστροφή για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και επίσης είναι μια κρίση οικονομική και κοινωνική. Οικονομική γιατί, επιτρέψτε με εδώ να πω, σε αντίθεση με αυτό το οποίο υποτίθεται θα διόρθωνε η μνημονιακή πολιτική, δηλαδή της αναποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας, τις βλέπουμε αυτές να επιστρέφουν και εξηγούμε. Εδώ είναι και το μεγάλο για μένα, η μεγάλη αποτυχία της μνημονιακής περίοδου, πέραν του κοινωνικά άδικου χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθήθηκε. Εξηγούμε λέγοντας ότι βιώνουμε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι στα χειρότερά της, η παραγωγικότητα είναι στο 40% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειωτέων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον πια μία από τις πιο υψηλής παραγωγικότητας περιοχές του πλανήτη. Το εμπορικό ισοζύγιο έχει επιστρέψει στο μείον 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, σαν ελληματικό προφανώς. Στην θέση του δημοσίου χρέους, το οποίο έφτασε στο πικ του 210% και επιστρέψει στο 150%, όπως ήταν βέβαια, σας θυμίζω, και το 2009 λίγο πριν την κρίση, αλλά στην θέση του ελληνικού δημοσίου χρέους έχει αναδειχθεί ένα άλλο πρόβλημα, η άλλη όψη του δύο νομίσματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, σοβαρότερη κατά την δική μου αντίληψη. Έχει τετραπλασιαστεί το ιδιωτικό χρέος σε όρους σχετικούς ως προς το ΕΠ, από το 17% που ήταν το 2008 προσεγγίζει το 65% του ΕΠ, το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή ουσιαστικά στην θέση των χρεών του ελληνικού δημοσίου με μια επιθετική, περιοριστική και αντιλαϊκή αντισοδηματική δημοσιονομική πολιτική, έχει περάσει όλο το βάθος του χρέους στα ελληνικά νοικοκυριά και στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η κρίση κοινωνική. Εγώ αυτή θα την συνδυάσω για να την περιγράψω με αυτό που αναφέρθηκε ήδη πολύ εύστοχα, την λογική του εξυγχρονισμού που θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς της ελληνικής παραγωγικής εξέλιξης και να προσαρμοστεί σε δυτικά ή σε ανταγωνιστικά πλαίσια. Όμως αυτό το οποίο ουσιαστικά επιδίωξε όλη αυτή η επιφανειακή λογική περί εξυγχρονισμού ήταν να αλλάξει τον χαρακτήρα του Έλληνα, το λέω συμβολικά, δεν είναι μόνο αυτό, να μην μας επιτρέπεται να τρώμε, ξέρω εγώ, κοκορέτσι, γιατί δεν είναι συνάδει με το δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο, το λέω συμβολικά, ξαναλέω. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η πολιτική του εξυγχρονισμού δεν άγγιξε τις πραγματικά απαιτούσες εξυγχρονισμό δομές της ελληνικής παραγωγής, ολιγοπόλια μεγάλα, ένας κομπραδόρικος περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος ουσιαστικά επίσης μονοκαλλιεργικά έρχεται και επικεντρώνει σε τρεις τομείς. Από εκεί παίρνουμε την ιστορία συναλλάγματος, από τα δηληστήρια, από τον τουρισμό και από τον ναυτιλιακό κλάδο. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι εξόχως εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε κρίση όπως η τρέχουσα που βιώνουμε, γιατί κυρίως αυτή είναι η κλάδη που τη χάνουν της αρχικής επιρροής. Οπότε είναι δεδομένο ότι σε αυτή την πραγματικότητα υπάρχει κρίση εκπροσώπησης, αυτό που ο κύριος Σαββίδης υπενήχθηκε και είπε πολύ καθαρά νομίζω στην αρχή τοποθέτηση. Και κρίση εκπροσώπησης υπάρχει γιατί τα ελληνικά κόμματα σήμερα, είτε πρόκειται για κόμματα, το λέω και εγώ με ειλικρίνεια, παρά την, όπως όλοι μας, την ενεργό συμμετοχή μας ως ενεργοί πολίτες στα πολιτικά δρόμενα. Τα πολιτικά κόμματα του σήμερα είτε απέχουν από τις διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας, είτε δημιουργούνται εντελώς επιφανειακά, περιστασιακά και χωρίς ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική δομή, δημιουργούνται προκειμένου να απαντήσουν σε πρόσχερα ζητούμενα, αλλά αυτό δεν τους δίνει την προοπτική μιας μακροβιότερης και ουσιαστικής λειτουργίας. Φέρω κάποια παραδείγματα, αναφέρομαι Φερρυππίν στο ποτάμι, αναφέρομαι επίσης μία από τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αναφέρομαι για μένα και στην προσωποκεντρική προσέγγιση του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω για να δικαιολογήσω όλα τα υπόλοιπα. Λέω όμως το συγκεκριμένο για να υποστηρίξω ότι ακόμα και οι νέες κομματικές και πολιτικές διεργασίες, κατά την ταπεινή μου αντίληψη, δεν έρχονται να κομίσουν κάτι πραγματικά καινούργιο, αλλά να αναπαράξουν σε επίπεδο προσώπων μια προσπάθεια περιστασιακής και βραχύβιας αντιμετώπισης του πολιτικού κενού. Πιστεύω ότι είμαστε σε καιρούς που θα γεννήσουν πράγματα. Το πολιτικό κενό το βλέπω στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, όχι γιατί εγώ ανήκω ίσως και σε αυτήν, αλλά γιατί στον χώρο της δεξιάς υπάρχουν εκφράσεις. Υπάρχει εκπροσώπηση, υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί ο πολίτης που πιστεύει ότι από εκεί θα βρει το μέλλον. Το κενό βρίσκεται και έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο εκεί που το προανέφερα κάτι.
0: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον και αυτά που είπατε και εσείς και αυτά που είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Θα τα δούμε πόσο χρόνο έχουμε να τα θίξουμε. Αλλά ήθελα στο σημείο αυτό να σχολιάσουμε το εξής. Εάν κάτι καινούριο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέραν των οικονομικών, συνήθως όπως έλεγε και η αριστερά πάντα, η οικονομία είναι η τελευταία, σε τελευταία ανάλυση, καθοριστική, αλλά εδώ έχουμε μια διάλυση του κράτους. Δεν λειτουργεί τίποτα θεσμικά, έχουν ταυτιστεί οι τρεις εξουσίες, δεν υπάρχει καν ιδέα ενός κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και εμφανίζεται η κυρία Καριστιανού, γιατί επειδή λίγο την θεωρήσατε, ας πούμε, χωρίς σημασία την εμφάνισή της, σε θεσμικό επίπεδο, αυτά που λέει ίσως σε πρωτόλια σε αυτή τη φάση, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στην πορεία, η κυρία Καριστιανού θέλει μια ανασύσταση του κράτους. Δηλαδή θέλει, από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή, δεν ξέρω τι θέλει η ίδια, θα μιλήσει η ίδια τι θέλει. Αλλά όταν λέει ότι θέλουν να αναβιώσουν οι θεσμοί, θέλουν να λειτουργήσει το κράτος, έχει σε μεγάλο βαθμό, και έχει ακροατήριο, σε μεγάλο βαθμό η οικονομική αγωνία του πληθυσμού πλέον, του κόσμου, έχει μετατεθεί στην αγωνία του, σε υπαρξιακού χαρακτήρα αγωνία. Σου λέει εδώ διακινδυνεύω την ύπαρξη του κράτους μου, πέραν του μισθού μου που δεν μπορώ να βγάλω ή των εισοδημάτων που έχω και δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Δεν έχω κράτος. Άρα έχουν κάποια τα κόμματα που εμφανίζονται. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει μια αντίληψη, έτσι, μια πορεία και μια αντίληψη λίγο πολύ σαν τα υπάρχοντα κόμματα. Αλλά υπάρχουν, εμφανίζονται κόμματα και θα δούμε και τι θα πει και το κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο πρέπει να το αναμένουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες με 2-3 εβδομάδες. Τίθεται λοιπόν και το θεσμικό ζήτημα, το οποίο είναι σημαντικό και είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Σταματόπουλε?
1: Ναι, εγώ θα ήμουν απεσιόδοξος και για το χώρο της αριστεράς, όχι μόνο για το χώρο της δεξιάς, όπως ο κύριος Ζαρωτιάδης, για το αν έχει πιθανότητες ανασύνθεσης. Αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει, κύριε Σαββίδη, ας πούμε, είδα την πρώτη ίσως δημοσκόπηση που έγινε αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα και φαίνεται ότι μάλλον τα ίδια θα παρουσιάσουν και οι άλλες. Ο Τσίπρας κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της αριστεράς, η Καριστιανού κονιορτοποιεί τα μικρά κόμματα της δεξιάς. Χωρίς όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να μπορούν να πάνε σε μια απειλητική, ας το πούμε έτσι, διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία για να τις αφισβητήσουν την πολιτική ηγεμονία. Για μένα τι λέει αυτό? Για μένα αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ότι έχει διχαστεί η πολιτική σκέψη και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα στην υπεράσπιση από τη μια του κράτους δικαίου, από την άλλη του κοινωνικού κράτους. Ξέρετε, εάν το ΠΑΣΟΚ έγινε το κόμμα μοντέλο της μεταπολίτευσης που έλεγα στην προηγούμενη τοποθέτησή μου και το κόμμα παράδειγμα, ήταν γιατί αυτά τα δύο τα συνέθεσε. Δηλαδή ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί μόνο το κράτος δικαίου, ξέρετε, το κράτος δικαίου, για να συνεννοούμαστε, είναι ο πυρήνας του αστικού κράτους, είναι το παράγωγο της κλασικής φιλελεύθερης ιδεολογίας, για να συνεννοούμαστε. Ενώ αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας, τέλος πάντων, που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ή το New Deal στην Αμερική, είναι το κράτος των κοινωνικών δικαιωμάτων που εμβαθύνουν αυτό το οποίο είναι πολιτικό δικαίωμα και πολιτική ισότητα. Υπήρξαν, η κυρία Καρισιανού δεν είναι η μοναδική, αν μιλήσουμε για μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, που υπερασπίστηκε τους θεσμούς. Σας θυμίζω για παράδειγμα τη θεσμολαγνία του παλιού κουκουέ εσωτερικού. Έτσι. Δηλαδή υπήρξαν, για παράδειγμα, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κομμάτων στη μεταπολίτευση που μιλούσαν για την υπεράσπιση των θεσμών. Η υπεράσπιση των θεσμών πήγαινε με την καταγγελία της διαφθοράς. Και εγώ τώρα θα επισημάνω και ένα κάτι δεύτερο. Το θέμα της διαφθοράς είναι άραγε ένα παιχνίδι καλών κακών. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα ηθικής, όπου οι καλοί θα τα βάλουν με τους κακούς και θα τους βάλουν στην άκρη και θα ξεκινήσει μια ωραία μέρα, μου θυμίζει τη μεγάλη νύχτα των αναρχικών, που σε μια μεγάλη θα τελειώσουμε με το παλιό σύστημα και θα ξεκινήσουμε από εδώ και πέρα την ευτυχισμένη ζωή. Έτσι και εδώ θα έρθουν οι καλοί και θα τελειώσουμε με τους κακούς. Η διαφθορά έχει να κάνει ακριβώς με όλα όσα πάρα πολύ ωραία περιέγραψε ως οικονομική κρίση και κοινωνική ο κ. Ζαρωτιάδης πριν. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς μοιράζεται η πίτα. Εάν η πίτα είναι καθορισμένη π.χ. από ένα μνημόνιο που βάζει τη δημόσια περιουσία 100 χρόνια υπό τον έλεγχο της Ευρώπης, τότε στην πραγματικότητα οι φτωχοδιάβολοι θα βολεύονται με διαφθορά τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Τώρα... θα λύσουμε το θέμα της σχέσης με την Ευρώπη με άλλο τρόπο, εγώ δεν νομίζω ότι το βάζει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι απεσιόδοξος για την ανασύνθεση και του μεν χώρου και του δε.
0: Λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Σταματόπουλος, επειδή είμαστε και φίλοι και τα έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες, με ρώτησαν σήμερα και έγραψε ένα κείμενο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου στις ανιχνεύσεις. Και έτσι πως τα λέει ο κύριος Σταματόπουλος, δηλαδή φταίνε τα πρόσωπα για τη διαφθορά ή φταίνε οι δομές. Με παρέπεμψε και έψαξα σε 3-4 θεωρητικούς. Λοιπόν, ήταν ο Αλτουσέρ που έλεγε ότι ανεξαρτήτως των προσώπων και των τάξεων που θα έρθουν στην εξουσία, σημασία έχουν οι δομές, δηλαδή το κράτος, η ιδεολογία, το σχολείο. Από αυτές παράγεται η πολιτική και τα πρόσωπα ελάχιστα μπορούν να προσφέρουν. Έρχεται λοιπόν ο φίλος του κυρίου Σταματόπουλου, μάλλον η αναφορά του κυρίου Σταματόπουλου, ο Τόμσον, και λέει, ναι, λέει, αλλά οι άνθρωποι αγωνίζονται και αλλάζουν την ιστορία. Άρα έχει σημασία μέσα στις δομές το ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και έρχεται λοιπόν και ο Λακλάου και λέει, ναι, αλλά η οργή, ο θυμός δηλαδή από αυτά που έχουν υποφέρει οι άνθρωποι, γίνεται πολιτικό υποκείμενο μέσω μιας αφήγησης. Πρέπει να διαμορφώσεις μια αφήγηση, μια θεωρία, κάτι να πεις για να μετουσιώσεις σε λόγο την οργή σου. Και εμφανίζεται και η κυρία Μουφ που λέει και ότι η δημοκρατία χρειάζεται σύγκρουση, όχι ψευδή συνένεση. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό είναι ένας προβληματισμός που μας οδηγεί σήμερα στο ότι πρώτον το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δυστυχώς, λόγω της αδυναμίας της αντιπολίτευσης, ουσιαστικά της ανυπαρξίας της, η κυβερνούσα παράταξη έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ενός καθεστώτος. Έχει ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, έχει ελέγξει τους θεσμούς, ελέγχει ουσιαστικά πάρα πολλά πράγματα τα οποία παραπέμπουν σε ένα καθεστώς. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι, έχει νόημα και πώς θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς? Έκφανση αυτού του καθεστώτος ήταν αυτό που είδαμε προχθές σε ένα γήπεδο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αν θέλετε μια παρονιχίδα, είναι αν θέλετε ο βασικός πυρήνας της εξέλιξης και της λειτουργίας και της διαπλοκής του κράτους και των παραγόντων που το συντηρούν και διαπλέκονται μαζί του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και το τελευταίο, δεν ξέρω αν θα έχουμε μετά χρόνο να το. Ποια είναι σήμερα τα κοινωνικά στρώματα? Κάποιοι αστεί υπάρχουν. Αστεί με την έννοια του εύπορου πολίτη, όχι με την έννοια της ιδεολογίας του αστού. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα αστός με ιδεολογικά χαρακτηριστικά δεν διαμορφώθηκε. Οι αγρότες, οι εργάτες υποκαθίστανται από τα ρομπότ. Οι αγρότες εξαφανίζονται. Άμα μιλήσετε με τους αγρότες, με το ζόρι αντέχουν να υπάρχουν. Οι μικρομεσαίοι είναι θύματα και των μνημονίων και της κρίσης. Και μένουν κάποιοι εύποροι και μια, ας το πω έτσι, μια ρευστή κοινωνία, η οποία, κύριε Ζαρωτιάδη, ως... Να πάμε για διαφημίσεις, κύριε Ζαρωτιάδη, μου λέει ο σκηνοθέτης, και με όλες τελειώσουμε τις διαφημίσεις έχετε το λόγο να μιλήσετε για αυτά. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τα εσωτερικά πολιτικά αυτή τη φορά, παρόλο που η εκπομπή έχει ειδικευθεί στις γεωπολιτικές αναλύσεις κυρίως. Είπαμε λοιπόν σαν τελευταία εκπομπή να κάνουμε κάτι που έχει σχέση με την Ελλάδα και πήραμε αφορμή από γεγονότα που ούτε στις χειρότερες στιγμές της Νότιας Ιταλίας δεν έχουν συμβεί στη γειτονική χώρα. Συμβαίνουν όμως σε αυτή τη χώρα που μέχρι σήμερα καλύπτονταν, αλλά στο παρασκήνιο είναι αυτό. Το παρασκήνιο είναι αυτό που παρακολουθήσατε τις τελευταίες ημέρες. Η ερώτηση που έκανα προηγουμένως, κύριε Σταματόπουλε, μέχρι να συνδεθούμε με την Κίνα και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Εσείς βλέπετε να την συγκεκριμενοποιήσω. Πρώτον, αναφέρθηκα στους θεωρητικούς, σε τέσσερις θεωρητικούς, οι οποίοι σας είναι πολύ, πολύ οικοί.
1: Και από εκεί θα ήθελα να αρχίσω, αλλά συνεχίστε και ολοκληρώστε.
0: Νόμιζα ότι είχατε ξεχάσει την ερώτηση.
1: Έχει να κάνει, θα έπαιρνα το νήμα από τους Λακλάου και Μουφ, οι οποίοι όταν επεξεργάστηκαν την έννοια του λαϊκισμού, για παράδειγμα, δεν το έκαναν, κύριε Σαββίδη, με τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν οι παλιοί θεωρητικοί του εξυγχρονισμού, δηλαδή ο λαϊκισμός σαν, κατά κάποιο τρόπο, σαν μία παρέκκληση, σαν ένα είδος παραμόρφωσης του πολιτικού τοπίου από έναν πολιτικό ηγέτη ο οποίος παρασύρει τις μάζες και το λαό. Θα μπορούσε κάλλιστα η ανάλυση, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου και την επιρροή του να γίνει κάτω από ένα τέτοιο πλαίσιο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα όμως, γιατί τον παρέσυρε τον ελληνικό λαό?
1: Ναι, αυτό θα ήταν, θέλω να πω.
0: Ο Παπανδρέου είχε ένα πρόγραμμα, το είπε και τον ακολούθησε ο λαός. Γιατί
1: η
0: δηλαδή
1: θεωρητική προσέγγιση ενός κλασικού φιλελεύθερου, ας πούμε, διανοούμενου. Στους Λαγκλάου και Μουφ, αντίθετα, υπάρχει η εξής άποψη, ότι η σύγκρουση δημιουργεί ταυτότητες. Και ότι εδώ ακριβώς δεν είναι ο ηγέτης ο οποίος με έναν μαγικό αυλό υπνοτίζει το λαό, αλλά, όπως είπατε εσείς, τα υπάλληλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας βρήκαν μια κοινή συνισταμένη για να μπορέσουν ακριβώς να επιτελέσουν ένα είδος κοινωνικής κινητικότητας. Και πάρα πολλά από αυτά νομίζω το κατάφεραν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ο τύπος του αγρότη από τον οποίο, ας πούμε, προήλθα εγώ. Ο αγρότης των 20-30 στρεμάτων καλλιέργεια καπνού, για παράδειγμα, που επιβιώνει, με την οποία επιβιώνει μια εξαμελής οικογένεια, έχει τελειώσει. Σήμερα ένας αγρότης των 100-200 στρεμάτων με καλαμπόκι και στάρι, αρδεύσιμα χωράφια στον κάμπο των Σερών, δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως πολύ ωραία το είπατε. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια νέα εποχή που τα παλιά στρώματα έχουν όντως μετασχηματιστεί, δεν έχουν μετασχηματιστεί απαραίτητα μέσα από διαδικασίες σύγκρουσης, αλλά μέσα από διαδικασίες διαμεσολάβησης. Το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ως ένα βαθμό ή πολιτική σκηνή μέχρι το 2015, αλλά το ΣΟΚ του 2015 ήταν πάρα πολύ μεγάλο και μπλόκαρε, κατά τη γνώμη μου, το θέμα των κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί υπάρχει το θέμα, ουσιαστικά το θέμα της πολιτικής διαμεσολάβησης, εάν γίνει απλώς θέμα του πόσο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο, είναι ακριβώς γιατί οι κοινωνικές δυνάμεις δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινωνικά κινήματα τα οποία μπορούν να θέσουν ζητήματα. Βέβαια, θα μου πείτε, τι ήταν τα Τέμπη? Τα Τέμπη ήταν πράγματι μια τεράστια κινητοποίηση αυθόρμητη μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού, αλλά, προσέξτε, αμυντικού χαρακτήρα, για να βάλει μια κόκκινη γραμμή. Θέλαμε να βάλουμε
0: ήταν
1: μια κόκκινη γραμμή.
0: Ήταν ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο από ό,τι αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν θέλησε να γίνει πολιτικό.
1: Ακριβώς,
0: είναι άλλο πράγμα το κοινωνικό κίνημα, άλλο το πολιτικό κίνημα.
1: Δεν
0: το πολιτικό κίνημα
1: του
0: περιλαμβάνει έτσι και πολλά κοινωνικά κινήματα.
1: Γιατί το σοκ του 2015 παραμένει ενισχύ. Το πώς βγαίνει μια χώρα σαν την Ελλάδα από αυτό είναι ζητούμενο. Το μόνο που θέλω για να μιλήσει ο κύριος Ζαρωτιάδης, γιατί σε αυτόν καταρχήν απευθυνόταν η συζήτηση, αλλά η σύνδεση με την Κίνα είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολη από ότι...
0: Το χειρότερο ίντερνετ έχουμε
1: από
0: και στα Βαλκάνια.
1: Έτσι, είναι τι πράγμα, ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιομορφία, δεν είναι όπως παλιά, το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα παντού ο κόσμος είναι σκοτεινός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δράμα της εποχής μας. Η Ευρώπη, η Αμερική βρίσκονται σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κρίση. Και εμείς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό. Ναι.
0: Τι λέτε εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη, θυμάστε την ερώτηση που σας έκανα.
2: Βεβαίως. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πραγματικότητα ελληνική χαρακτηρίζεται κοινωνικά και οικονομικά από μια συνεχώς βαθαίνουσα ανισότητα. Ο πραγματικός μισθός στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έως και σήμερα έχει χάσει σε σχέση με το κατακεφαλήνα ΕΠ περί τις 35 ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου το 1 τρίτο της σχετικής του δύναμης. Την ίδια στιγμή υπάρχει μία αποπαραγωγικοποίηση της χώρας. Αυτό που περιγράψατε για τη μείωση της αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση των μικρομεσαίων του βιοτεχνικού κλάδου, για την αδυναμία να παράξουμε πέρα από κάποιες εξαιρέξεις στην διεθνή αγορά και στην εγχώρια ανταγωνιστικά προϊόντα και ανταποκρινόμενες ανάγκες. Είναι νομίζω το αποτέλεσμα ενός εξελισσόμενου, επιμένω να χρησιμοποιώ τον παλιό όρο, κομπραδόρικου περιφερειακού καπιταλισμού με τα χαρακτηριστικά αυτά που είπατε και εσείς προμερικών ημερών σε ένα κλειστό γήπεδο. Η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική αστική τάξη, μέγαλο αστική τάξη, έχει χαρακτηριστικά Κολομβίας της Μεσογείου. Και πρέπει για να φύγουμε από αυτήν την δυσμενέστατη πραγματικότητα, πρέπει να αναδειχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Εδώ ίσως μπορεί να διαφοροποιηθώ. Υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι η αγροτική παραγωγή της χώρας ακόμα και σήμερα μπορεί να αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αρκεί να μην επιμείνει στην παραγωγή κλίμακας, αλλά στην παραγωγή ποιότητας, διαφοροποιημένης, εξειδικευμένης ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα επίσης οι μικρομεσαίοι της χώρας, όπως υποστηρίζονται μέσα από τη ΓΕΣΕΒΕ και τις θέσεις της, να αναδειχθούν σε μοχλούς ανάπτυξης. Αρκεί η επόμενη ευκαιρία με το ΕΣΠΑ που πρόκειται να έρθει την επόμενη προγραμματική περίοδο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να μην πάει μόνο στις μεγάλες κεφαλαιακές συγκεντρωποίσεις της χώρας και να μην γίνει μόνο αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το τρέχον ΕΣΠΑ. Υπάρχουν οι δυνατότητες επίσης στην ανάπτυξη του τριτογενή τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Να φιλοξενήσουμε, να κάνουμε το ανάποδο το brain drain, να φιλοξενήσουμε ερευνητές, ερευνήτριες σε νέα, ανοιχτά, δημόσια, ανταγωνιστικά, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει δυνατότητα να εξάγουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να συνεργαστούμε με πανεπιστήμια της Κίνας και να κάνουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας όχι μόνο καλλιεργικά, αλλά σε μια συνάρτηση και συνάφεια με την παραγωγή στον αγροτικό τομέα ή στις μικρομεσαίες ή στην λεγόμενη δημιουργική οικονομία. Και εν τέλει υπάρχει δυνατότητα η χώρα να καταστεί πραγματικά αυτό που ήταν πάντα όταν αυτή η γωνιά της του πλανήτη αναπτύσσονταν. Ένας κόβος διαμετακομιστικού εμπορίου, ένας κόβος συγκοινωνίας, επικοινωνίας ανθρώπων και ιδεών. Αυτά όλα δεν είναι απλώς μια οραματική προσέγγιση, είναι μια πραγματική δυνατότητα της Ελλάδας. Αλλά απαιτεί όμως λειτουργώντα κόμματα. Και όταν λέω λειτουργώντα κόμματα δεν εννοώ απλώς το αποτέλεσμα της ατομικής προσωπικής έμπνευσης κάποιου ή κάποιας. Αλλά εννοώ κόμματα που θα λειτουργούν, πολιτικούς φορείς που θα λειτουργούν δημοκρατικά, που θα έχουν μέλη, που θα έχουν νεολαίες, που θα είναι συναρτώμενα με τις πραγματικές ανάγκες ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Και αυτό δεν γίνεται από πάνω, γίνεται από τα κάτω. Εδώ είναι η μεγάλη έλλειψη, αυτή είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος σήμερα. Ότι προσπαθεί να δημιουργήσει λύσεις και διεξόδους, οι οποίες ουσιαστικά καλούν τους πολίτες να τις υποστηρίξουν, χωρίς να τους ενσωματώσουν όμως σε μια διεργασία όπως αυτή που το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην αρχή, στα τέλη δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 έπραξε. Αυτό το κράτησε τότε και το έδωσε τη ριζοσπαστική του ταυτότητα εκείνη την περίοδο. Η αυτοοργάνωσή του και το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος με τέτοια μορφή κομματικός σχηματισμός, κινηματικός σχηματισμός στη χώρα που είχε νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις που λειτουργούσαν.
0: Δεν έχει τώρα, τώρα λειτουργούν
2: και σήμερα.
0: Σήμερα λειτουργεί.
2: Εδώ, όχι, αυτή είναι η κρίση του συστήματος. Βέβαια, οφείλω να πω ότι αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί, δεν θέλω να φανώ ότι έχω κάποια προτίμηση, αλλά αν υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν γύρωση με τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις, αυτοί, αν μου επιτρέπετε, κατά την αντίληψή μου, είναι το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Είναι τα παραδοσιακά κόμματα, κύριε Ζαρωτή, αυτά. Ναι. Είναι χρόνια κόμματα.
2: Σωστό.
0: Τώρα, ένα κόμμα εμφανίστηκε πριν μια εβδομάδα, μπορεί να έχει.
2: Προφανώς το καταλαβαίνω, κύριε Σαββίδη. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους που τώρα κάνουν την προσπάθειά τους να έχουν την επόμενη μέρα μια τέτοια δομή. Λέω όμως ότι αν δεν αποκτήσουν τέτοια δομή, τότε δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν μακρόπνοα τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού.
0: Σήμερα
2: και να πω κάτι τελευταίο, με επιτρέπετε. Κάτι τελευταίο. Νομίζω επανέρχεται με έναν περίεργο τρόπο, βέβαια με σύγχρονους όρους, το διακύβευμα της ιδρυτικής διακήρυξης 3ου Σεπτέμβρη. Και το λέω πραγματικά όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Ζήτημα δημοκρατίας και λειτουργίας των θεσμών. Ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Και το τελευταίο που υπόθηκε πριν και από τον κύριο Σταματόπουλο και από εσάς, ζήτημα της διεθνούς θέσης της χώρας. Πού βρισκόμαστε σήμερα ως ο τελευταίος ακόλουθος μιας αμάξης που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κρίση και λειτουργεί κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
0: Κύριε Ζαρωτιάδη,
2: πότε θα πρέπει να μιλήσουμε για το ρόλο της χώρας σε αυτό το νέο διεθνές γίγνεσθε, ανεξάρτητα και ανταποκρινόμενη στον ιστορικό της ρόλο ως εγγυητής της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή?
0: Αυτά που λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη, τα περίμενε η ελληνική κοινωνία από το ΠΑΣΟΚ όσο είναι αντιπολίτευση, και μάλιστα τώρα είναι και αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και αρκετό καιρό, να τα θέσει. Περίμενα και εγώ ως δημοσιογράφος να τα δω. Και επειδή είμαι ακριβώς το 1974, μπήκα πρώτη φορά στη δημοσιογραφία και έχω διατρέξει αυτή την περίοδο, περίμενα, λέω, γιατί δεν το κάνει. Και τώρα που τους βλέπω, ακόμη και σήμερα, και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, καλά για το ΚΚΕ, βλέπω ότι καμιά φορά όταν έρχεται σε δύσκολη θέση ο κύριος Μητσοτάκης παρεμβαίνει για να στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, παρένθεση. Πού είναι το ΠΑΣΟΚ? Εσείς είδατε το ΠΑΣΟΚ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αυτές που λέτε? Να θέσει δηλαδή να εκφράσει τις αγωνίες της κοινωνίας. Έτσι, έχουμε δηλαδή μια κοινωνία, η οποία, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για μένα έχει αποκτήσει καθεστωτικά χαρακτηριστικά και μια ανυπαρξία αντιπολίτευσης. Δεν έβαλε κανένα ζωτική σημασία ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία. Από την ύπαρξη του κράτους, γι' αυτό λέμε ότι είναι υπαρξιακό το θέμα πλέον της Ελλάδας, δεν είναι μόνο οικονομικό, μέχρι και την ανάγκη τους να επιβιώσουν. Το είδατε?
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχω δει θέσεις και από την κριτική την εσωτερική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα δικαιολογημένη, έχω δει θέσεις, φερρυπίν, και από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και από άλλους, για το στεγαστικό. Έχω δει θέσεις που έχουν ενδιαφέρον για το ζήτημα των τραπεζών. Έχω δει θέσεις για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, για το ζήτημα του 35ωρου, που είναι απέτηση παγκόσμια, διεθνή, να προχωρήσουμε 100 και πλέον χρόνια μετά την τελευταία μείωση του χρόνου απασχόλησης, με τέτοια εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά ξέρετε τι λείπει, νομίζω, και εδώ θα συμφωνήσω μάλλον μαζί σας. Λείπει ότι όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό πιστικό αφήγημα, και επίσης λείπει και το να πιστεί ο Έλληνας πολίτης ότι όλα αυτά είναι εφικτά, υλοποιήσιμα και ρεαλιστικά. Εκεί νομίζω ότι χάνουμε προς το παρόν τη δυνατότητα να εκφέρουμε έναν εναλλακτικό λόγο και να αποτελέσουμε πραγματικά μια εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση της χώρας σε μια νέα μεταπολίτευση.
0: Η τελευταία μου ερώτηση τελικά μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε είναι ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα και αν, μπορούμε να και αν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση όπου ο λαϊκός παράγων θα μετέχει στα πολιτικά πράγματα. Από δύο λεπτά, από δυόμιση λεπτά έχετε. Δύο λεπτά.
1: Σύντομη ιστορική διαδρομή 150-200 χρόνων. Τη χώρα την κυβερνά το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου. Το δράμα της χώρας είναι ότι ποτέ το βιομηχανικό κεφάλαιο δεν έγινε το ισχυρότερο. Το βιομηχανικό κεφάλαιο, αν γίνει το ισχυρότερο, είναι αναγκασμένο να επενδύει στη χώρα. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο στο City του Λονδίνου
2: είναι προσανατολισμένο έξω.
1: Ή στις Παναμέζικες σημαίες, κύριε Σαββίδη. Οι τρεις μεγάλες χρεοκοπίες του Τρικούπη το 1893, του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1932 ή δικιά μας μετά το 2009-2010, αλλά είναι συνολική η ευθύνη με ευθύνη και των προηγούμενων, έχουν να κάνουν με τι? Με εξυγχρονιστικές απόπειρες επένδυσης κεφαλαίων στη χώρα που πρέπει μετά να αποπληρωθούν, δεν μπορούν να αποπληρωθούν εάν η αιχμή του ελληνικού κεφαλαίου δεν συνεισφέρει σε αυτά. Σε μια τελευταία εκπομπή για το θέμα του πόσο οδηγηθήκαμε στις κρίσιμες μέρες του δημοψηφίσματος του 2015, ο κύριος Γιούγκερ εκμυστηρεύτηκε ότι πρότεινε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει όχι τους μικρομεσαίους και τους φτωχούς της Ελλάδας, αλλά να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας όχι.
0: Αυτό που το ακούσατε.
1: Αυτή είναι σε μια εκπομπή η οποία πρόσφατα.
0: Α, μάλιστα. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών.
1: Στη σειρά του Sky, μάλιστα. Νομίζω. Του Sky.
0: Δεν
1: διαψεύστηκε από τον κύριο Τσίπρα. Περιμένω στις επόμενες. Πώς το λένε. Μπορώ δηλαδή να καταλάβω τη στενή οργανική σχέση του Μητσοτάκη με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο αριστερό Τσίπρας δεν θα το έκανε αυτό. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, κύριε Σαββίδη. Μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος για να φτιάξει ομελέτα θα σπάσει αυγά?
0: Εσείς τι λέτε, κύριε Ζαρωτιάδη, μπορεί? Διότι
2: και
0: πάση περιπτώσει και μία προσέγγιση, γιατί τα απορρίψαμε λίγο ελαφρά, μία προσέγγιση στα νέα κόμματα που εμφανίζονται. Διότι δεν είναι, για παράδειγμα, εγώ κατάλαβα, επειδή είμαι και στο διαδίκτυο, πολύ τα παρακολουθώ, αλλά και στο δημόσιο χώρο, η Καριστιανού δεν εμφανίστηκε μόνο επειδή ήθελε να κατέβει στην πολιτική. Η Καριστιανού πάτησε στο ότι ένιωσε μια λαϊκή πίεση να βγει στην πολιτική. Τώρα, αν μέχρι στιγμής μπόρεσε αυτό να το μετουσιώσει σε πολιτική πρόταση ή όχι, είναι νωρίς ακόμα να το δούμε, αλλά θα είναι ένα ζητούμενο. Αλλά βγήκε με λαϊκή πίεση. Υπάρχει ένα 50%, κύριε Ζαρωτιάδη, του ελληνικού πληθυσμού που έχει απορρίψει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ζητάει κάτι καινούριο. Και κάνει επίμονες προσπάθειες στο μηντιακό σύστημα, κυρίως της Αθήνας, να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να αποδεχτεί την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό θα αναπαράγει, δηλαδή η ελληνική αστική τάξη δεν έχει καν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά να καταλάβει πώς μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της. Προσπαθεί να επιμείνει σε πράγματα που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική έκρηξη. Σας ακούμε.
2: Ξεκινώ από αυτό, ίσως γιατί είναι χρήσιμο να μην παρανοείτε το τι, με αλφαγιώτα, έτσι, το τι υποστήριξα πιο μπροστά. Η κριτική μου στα νέα πολιτικά κόμματα είναι ως προς που εμφανίζονται, είναι ότι προς το παρόν μένει αυτό να αποδειχθεί ότι εγώ κάνω λάθος. Προς το παρόν ακολουθούν έναν δρόμο επιφανειακής απάντησης στα σημερινά ζητούμενα και όχι μιας δομημένης ανάπτυξης και οργανωτικής και ιδεολογικής. Μένει να αποδειχθεί, και καταλαβαίνω αυτό επίσης που είπατε, κύριε Σαββίδη, έχετε δίκιο, ότι είναι αρχή, ας το κρίνουμε στην πορεία τους. Σωστά. Τώρα, έρχομαι στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Ζανατόπουλος είναι ευκρινέστατο, αν δει κανείς τα πρόσωπα που έχουν στα χέρια τους τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας της χώρας, έχουν στα χέρια τους τις μεγάλες ΠΑΕ και ΚΑΕ της χώρας έχουν στα χέρια τους τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, έχουν στα χέρια τους τις ληστρικές συμβάσεις διαχείρισης των υποδομών της χώρας. Σας θυμίζω ότι στην Αυστρία για ένα χρόνο πληρώνεται τη βινιέτα τη χρήση των αυτοκινητόδρομων γύρω στα 150 με 200 ευρώ, και εδώ μία φορά να πας και να έρθεις στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη θα πληρώσεις 90 ευρώ. Άρα
1: περισσότερο
2: λοιπόν
1: είναι, πόσο νομίζω,
2: ευκρινέστατο. Έτσι, περισσότερο όπως θα κάψουμε.
1: Πιο πολλά
2: είναι ευκρινέστατο το τι συμβαίνει λοιπόν με την πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική πολιτεία. Αλλάζει. Προφανώς. Προφανώς και ο Έκια Λίμωνα λέγαμε ότι δεν αλλάζει. Και εδώ πέρα θέλει ανθρώπους και συλλογικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής έκφρασης που αντιλαμβάνονται ότι πρέπει κάποια αυγά να σπάσουν. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να καταγγείλει και να επαναδιαπραγματευτεί με την ευθύνη της λαϊκής κυριαρχίας τις συμβάσεις με τις οποίες έχουν δοθεί οι υποδομές της χώρας όπως προανέφερα. Θα πρέπει μια επόμενη κυβέρνηση να φέρει στο τραπέζι το τραπεζικό κλάδο και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να έχετε αγοράσει τα πακέτα των δανείων, των καταναλωτικών και των στεγαστικών και των επιχειρηματικών οι ίδιοι εσείς μέσα από τους services που είναι ουσιαστικά για τα ίδια συμφέροντα στο 1/5 και να ζητάτε το όλον πίσω και με ληστρικούς όρους. Άρα θα πρέπει να πάμε σε μια λογισμένη συσάχθεια. Θα πρέπει να μπουν όρια στη λειτουργία των ολιγοπολίων της χώρας. Δεν γίνεται να έχουμε από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλιστα. και στην Ευρωζώνη. Αυτό κάτι υποδεικνύει. Άρα λοιπόν μια οριζόντια συμμαχία τολμηρών που μπορούν να αντιληφθούν ότι πάντως έτσι δεν πρόκειται να αντιληφθεί ούτε η κοινωνία ούτε
0: πάντως όλα αυτά που τα εύστοχα που λέει ο κύριος Ζαρωτιάδης και μας είπε και ο κύριος Σταματόπουλος, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουν να επιτευχθούν, να αλλάξει δηλαδή αυτή η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αυτή η απαξίωση και αυτή η ανηθικότητα στο δημόσιο χώρο, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Άρα το σύνθημα είναι συμμετοχή στις εκλογές για να αλλάξουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαρωτιάδη και κύριε Σταματόπουλε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε και τώρα και όλη τη χρονιά που ήμασταν μαζί, διότι αυτό όπως σας είπα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και ευχαριστώ και τους φίλους, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους εδώ στην TV100 που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Το Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Στη δική της λειτουργία.
3: Έτον άνθρωπο.
2: Υπερπλασία προστάτη.
3: Έτο δόλιο.
2: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
3: Απαράδεκτος.
2: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
3: Δεν τα θέλει.
4: Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
2: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Να είμαστε γεροί να τα μόνουμε.

0: Χώρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν.

0: Εδώ είμαστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εδώ από την ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα, το Open, απαγορεύονται ξενόγλωσσες λέξεις εδώ μέσα, κλειστή και γαλλιστή και οτιδήποτε, Ελλάδα, Ελλάδα και μόνο Ελλάδα, ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα, γεια σας, καλημέρα σας από την ΕΡΤ, ανοιχτή συχνότητα εδώ με τον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, τον συγκυβερνήτη αυτής της εκπομπής και αυτής της πτήσης προς κάθε κατεύθυνση, ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη διαδικτυακά μέσα από την ΕΡΤ ανοιχτή ακρόαση, δηλαδή ΕΡΤ Open είναι, εμείς λέμε ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή συχνότητα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν καλό μήνα σήμερα. Είναι 1η του μήνα, 1η Ιουνίου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους και σε όλες, διότι μπήκαμε, όπως ξέρετε, στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού και την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι να πάνε όλα καλά, από ό,τι με πληροφορεί ο φίλος μου Παναγιώτης ο Τσάμπρας, εδώ στο Αγίου Θεοδόρος έπιασαν πυρκαγιές. Ακόμα δεν μπήκαμε στον Ιούνιο, άρχισαν οι πυρκαγιές. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν λοιπόν να μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες με πυρκαγιές και άνθρωποι που έρχονται πάνε προς την κατεύθυνση αυτή στον εθνικό δρόμο να έχουν πάλι προβλήματα. Αρχίσαν οι πυρκαγιές. Κατά τα θέλουν να γίνουν οι κομματάρχες να μπουν στη Βουλή να σώσουν την Ελλάδα, να σώσουν τα προβλήματα, να λύσουν τα προβλήματα. Κομματάρχες ρε, κομματάρχες να μπουν στη Βουλή να τρώνε τα κεφιναριά, να τρώνε οι κρατικοδίαιτοι. Όλοι κόμματα θέλουν να κάνουν. Ντροπή σας και πάλι ντροπή σας, ρημάλια. Εδώ ο κόσμος καίγεται, ο κόσμος χάνεται και εσείς στο βιολί σας πότε θα, τι ποσοστά θα ανεβάζετε και τι ποσοστά θα κατεβάζετε, πού θα φάτε αυτά, πώς σας τα λένε, τα ωραία σας τα φαγητά, τα θαλασσινά, τέλος πάντων αυτά τα χαβιάρια και τους φασιανούς και τους ταράντους που θα φάτε και σε ποια εστιατόρια αυτοί είσαστε και τίποτα άλλο. Και ετοιμάζετε τις διακοπές σας και τι ποσοστά θα πάρετε για να μπείτε στη Βουλή. Τέτοια ρημάλια είσαστε μηδενός εξαιρουμένου. Λυπάμαι πάρα πολύ, βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται αυτοί που είναι έντιμοι άνθρωποι μέσα και ηθικοί μέσα στην πολιτική, γιατί υπάρχουν και αυτοί και σαφώς και τους εξαιρώ. Λοιπόν, όσο για τους άλλους. Κόμμα ο ένας, κόμμα ο άλλος, παράκομμα ο ένας, χαράκομμα ο άλλος, υπόκομμα ο ένας, υπόκομμα ο άλλος. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε και δεν ελληνικέ λαέ, δεν βαριέσαι ελληνικέ λαέ. Αυτοί είμαστε, ντροπή και πάλι ντροπή. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Μπήκαμε λιγάκι με τον τρόπο μας, έτσι πρέπει να μπαίνουμε για να καταλάβουν ότι η δημοσιογραφία εδώ, σε αυτό το σταθμό, την ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο και, στο Blue Sky, στην τηλεόραση, αυτή είναι η κανελάκι ως δημοσιογραφία και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, τα παραπονά του στο δήμαρχο. Και αν δεν υπάρχει ποιο δήμαρχο, τον Δούκα. Που θέλει και αυτός να υπονομεύσει τον Ανδρουλάκη, θέλει και αυτός να γίνει πρόεδρος, θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Σήκω φύγε ρε μεγάλε, πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως λένε έξω. Εγώ μεταφέρω την κοινή γνώμη, τη λέει, τον αντίκτυπο της κοινής γνώμης και τα λόγια των πολιτών. Σήκω φύγε από τώρα ρε μεγάλε, πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε οπουδήποτε. Μην υπονομεύεις και τον Ανδρουλάκη που βγήκε με 65% άνθρωπος για δεύτερη φορά και το Πασόκ ολόκληρο που έχει μια ιστορία ολόκληρη, ένα κύμα με ένα ηγέτη, έναν ιδρυτή, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πια Ανδρέα Παπανδρέου δεν υπάρχουν σήμερα. Όσο για να προσπαθεί να τον μιμηθεί ο Τσίπρας γελιοποιείται. Γελιοποίησε μεγάλε! Δεν το έχει καταλάβει, ντροπή σα. Τέλος πάντων, σήμερα μην χάνουμε τον χρόνο γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους σήμερα και εκλεκτούς καλεσμένους με πρώτη και καλύτερη. Την αγαπητή μας φίλη, την Ζωή, την Νασίκα, η οποία είναι και δόκτωρας κοινωνικής φιλοσοφίας και δόκτωρας πολιτικής φιλοσοφίας και ιστορικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου για Εθνούς Βαλκανικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη Ρήγας Φεραίος. Γεια σα, κυρία Νασίκα. Τίτλους κουβαλάτε, τίτλους ανεβάζετε, τίτλους κατεβάζετε. Μπράβο σα, συγχαρητήρια για τις περγαμινές. Σας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Κανελάκη, ευχαριστώ πολύ που χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα πολύ σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας.
0: Συμβαίνουν πολλά σημαντικά πράγματα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποια είναι τα σημαντικά, ποιοι ασχολούνται με αυτά και αν πρόκειται ποτέ να λυθούν αυτά τα σημαντικά ή θα τραβιόμαστε και θα στερνόμαστε έτσι, κυρία Νασίκα.
1: Πρέπει κύριε Κανελάκη να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα γιατί. Τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα πια και από χρόνο αλλά και από γενικότερη έτσι, κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να σοβαρευτούμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα ξέρουμε, έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούνται, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει μια κατάσταση που δημιουργεί επανειλημμένες κρίσεις. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη. Επανειλημμένες κρίσεις, τη μία μετά την άλλη. Κανένας δεν προβληματίστηκε να πει γιατί παράγονται οι κρίσεις αυτές η μία μετά την άλλη. Τι είναι εκείνο που φταίει. Δεν έχουμε επαρκώς αναλύσει την ελληνική ψυχοσύνθεση. Δεν έχουμε επαρκώς αναλύσει τα πολιτικά και τα κοινωνικά μας συστήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις μέσα από τα αποτελέσματα που θα βρούμε. Κύριε Κανελάκη, έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας.
0: Που σημαίνει, αγαπητοί μου κύριε Ανασίκα, τι προτείνετε για αυτό τον τόπο, για αυτό το λαό, για τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά, τα διεθνή θέματα, τα τουρκικά, τι προτείνετε?
1: Κύριε Κανελάκη, καταρχήν να μιλήσουμε για το εσωτερικό μας. Όπως προηγουμένως αναφέρατε, υπάρχει αυτή η θα έλεγα μια πολιτική κατάσταση που επιμερίζεται σε πολλούς διεκδικητές. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι κάτι που αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο και αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο για το γεγονός ότι πάντοτε υπήρχαν διασπάσεις. Και οι διασπάσεις αυτές ήταν πάντοτε η απαρχή όλων αυτών των δεινών για τα ίδια τα κόμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η πολυφωνία δεν είναι κάτι κακό. Για να γίνει διάσπαση σημαίνει ότι κάτι κακό υπήρχε, κάτι εκειοφορείτο που δεν ήταν, ας πούμε, προς την κατεύθυνση που θα ήταν αρεστή στον κόσμο, και αυτό το πράγμα προκάλεσε τη διάσπαση.
0: Πολλά κόμματα, κυρία Ανασίκα, πολλά κόμματα στην πολιτική επικαιρότητα και στην πολιτική σκηνή του τόπου. Τι θα ωφελήσουν? Εντάξει, εγώ δημοκρατία είναι, ας ιδρυθούν 200 κόμματα. Το θέμα είναι ωφέλιμα, δεν είναι ωφέλιμα, και τι σκοπό έχουν, πού αποσκοπούν, στην οικονομική, στο βόλεμά τους, στην οικονομική τους εξασφάλιση, να λύσουν προβλήματα, να διαφερθούν για τον τόπο? Τι νομίζετε εσείς?
1: Κυρία Κανελάκη, τα κόμματα έχουν ουσία και μακροημέρευση όταν έχουν κάποιο συνδετικό κρίκο τα μέλη που τα απαρτίζουν. Όταν υπάρχει ιδεολογία, αυτό λειτουργεί συνεκτικά. Όταν δεν υπάρχει ιδεολογία, τότε είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αυτοί που τα δημιουργούν προσβλέπουν σε άλλες οικονομικής φύσεως καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι αυτές που εξυπηρετούν το λαό. Και για να να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που φαντάζει ως οικονομική εξασφάλιση για τους ανθρώπους αυτούς, καταλήγει σε αυταπάτη. Διότι αν δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που να συνδέει αυτούς που απαρτίζουν τα κόμματα, τότε αυτό καταλήγει να γίνεται αυταπάτη και να δημιουργεί 1000 διέξοδα στο ίδιο το κόμμα καταρχήν και στην ευρύτερη κοινωνική, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, συνεπώς, αυτά που δημιουργούνται πρέπει να αναζητήσουμε το γιατί δημιουργούνται και αν υπάρχει κάποια ιδεολογία πίσω από αυτά. Αν υπάρχει κάτι που να τα δένει. Να δένει τα μέλη τους, να δένει τους ανθρώπους. Γιατί το να λέμε εκείνο που είπε το ωραίο ο κύριος με το γιαλατζή πτυχίο, γιατί είμαι ωραίος κυρία, πώς την είπε την κυρία συνάδελφό σας, την κυρία Καραμήτρου, αν θυμάμαι σωστά, γιατί το κάνατε αυτό, γιατί είμαι ωραίος κυρία Καραμήτρου, αυτό δεν είναι επαρκής αιτιολογία για να αρπάζει κανείς ένα σωρό χρήματα με ένα γιαλατζή πτυχίο όταν οι άλλοι έχουν χτυπηθεί κάτω για να κάνουν αυτό που λέγαμε τότε προσόντα και προσόντα και προσόντα. Λοιπόν, αυτό φοβάμαι ότι διακατέχει όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιδιώκουν νέα κόμματα. Γιατί? Διότι ίσως γιατί ο ναρκισισμός είναι σε υψηλό επίπεδο, ίσως γιατί υπάρχει αυτή η ελπίδα η οποία, και δεν θέλω να πω τίποτε για κάποιο συγκεκριμένο χώρο ή συγκεκριμένο κόμμα, αλλά η ελπίδα δεν ξέρουμε αν τελικώς γίνει συνιστά πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι εκεί που είναι ελπίδα μπορεί να γίνει και αυταπάτη. Το ίδιο γινότανε όταν έγινε την πρώτη φορά, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ο κύριος Τσίπρας «Η ελπίδα έρχεται». Το ίδιο λέμε και τώρα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε. Κυρία, το θέμα είναι τι άλλο συνδυαστικό στοιχείο μέσα στη δημοκρατία έχουμε.
0: Σημερινούς πολιτικούς τους εμπιστεύεστε?
1: Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Κανελάκη, ακούστε, όχι, δεν εμπιστεύομαι γενικώς, δεν εμπιστεύομαι στο απόλυτο τίποτα. Δεν εμπιστεύομαι στο απόλυτο τίποτα, γιατί έχουν αποδειχθεί οι πάντες μικροί και λίγοι. Αυτό στην παρούσα φάση βέβαια και σε αυτό που ζούμε σήμερα έχει να κάνει με την προσπάθεια που γίνεται για να επανακάμψει, να επανέλθει η χώρα σε μια φυσιολογική πορεία. Μέχρι εδώ θα πούμε ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, λέει, άμα χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι ανίκανοι, ανεπαρκείς, επικίνδυνοι αυτοί οι υπόλοιποι εκτός από τον ίδιο? Τι σημαίνει, τι εννοούσε με αυτό?
1: Κύριε Κανελάκη, αυτό το σκεφτόμουν από το πρωί, ακριβώς αυτό. Και στη συζήτηση μαζί σας θα το έθετα και εγώ. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί? Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να καταλάβει ότι εκτός από τον ίδιο πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος. Και αυτό, θυμάστε τι έγινε στην τελευταία περίπτωση που προσπάθησαν να, που υπέστη την δολοφονική επίθεση ο πρόεδρος Τραμπ. Θυμάστε ότι εκείνον που πρώτα τραβήξαν από το γιακά για να τον βγάλουν έξω δεν ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος, ήταν ο αντιπρόεδρος.
0: Έτσι λέει το πρωτόκολλο.
1: Αυτόν βγάλαμε. Γιατί? Διότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια ό,τι και αν συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ακριβώς πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Και πρέπει να.
0: Σωστά το λέτε. Μπράβο.
1: Και πρέπει να έρθουμε σε εκείνα που είχαμε πει στην αρχή, κάποτε, για την εκλογή Προέδρου απευθείας από το λαό. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει επίσης συνευθύνη για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Και ας μην μου λένε ότι στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ενός και του άλλου, δεν υπάρχει διαφωνία όταν ο λαός υποδεικνύει κάποιον ως εχέφρονα που θα αναλάβει εθνικές ευθύνες. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αυτή την περίπτωση οι άλλοι που έχουν ευθύνη είναι τρεις βασικοί υπουργοί, οι οποίοι ας μην είναι και βουλευτές, δεν είναι απαραίτητο, μια επιτροπή ή τριμελής ή πενταμελής που, από τους κύριους από τους κύριους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι, όπως ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών και όποιος άλλος ας πούμε μπορεί να φέρει εθνική ευθύνη άμεσα εκείνη τη στιγμή, ας απαρτήσουν ένα σώμα για να εξετάσουν και εκείνοι μαζί με αυτόν που θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο την ευθύνη να δώσουν μια απάντηση συλλογική. Δεν είναι δικαιολογία το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Υπάρχουν κι άλλοι. Και σε τελευταία ανάλυση δεν έχουμε αποδείξει, δεν έχουμε αποδείξεις μέχρι τώρα ότι όσοι έχουν κυβερνήσει είχαν επαρκείς, ήταν επαρκείς για όλη αυτή την ευθύνη που λέμε τώρα ποιος θα σηκώσει.
0: Πολλά τα μηνύματα για εσάς, αγαπητή μου Γυμνασία, κάτι να μην σας διακόψω, πολλά τα μηνύματα, ας πούμε ορισμένα από αυτά. Μάλιστα μια κυρία ρωτάει, είναι καθηγήτρια, ρωτάει, λέει, γιατί κυρία Νασίκα δεν πολιτεύεται από τη στιγμή που έχει τόσο ξεκάθαρες και ωραίες θέσεις, λέει, μήπως αλλάξουν πολλά πράγματα, γιατί τέτοιοι άνθρωποι, λέει, πρέπει να μπαίνουν στην πολιτική.
1: Ναι, σας ευχαριστώ για την ευχαριστώ για την καλή μου φίλη που είχε την καλοσύνη να έρθει στο τηλέφωνο μας σήμερα και να μας πει αυτά που είπε για μένα, την ευχαριστώ για τα πολύ καλά της λόγια. Το προσπάθησα και το προσπαθώ, κύριε Κανελάκη, κυρία αγαπημένη μου φίλη, το προσπάθησα και το προσπαθώ, αλλά πρέπει και ο λαός να έχει αισθητήριο του ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει με ορθολογισμό τα πράγματα που υπάρχουν εδώ. Εγώ έχω ενδιατρύψει λόγω των σπουδών μου σε πολλά τέτοια θέματα. Είμαι ιστορικός με αρκετές ξένες γλώσσες. Έχω ασχοληθεί με την ιστορία και της Ελλάδας και της Ευρώπης και της Αμερικής και του ευρύτερου χώρου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που μπορώ να βοηθήσω, αλλά πρέπει να υπάρχει ο λαός να έχει το αισθητήριο, και όχι μόνο, και τα ίδια τα κόμματα, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είχα ανάλογη καλή αντιμετώπιση στην προσπάθεια που έκανα από το κόμμα ή από τα κόμματα
0: όσο να είναι, λένε εδώ πέρα αγαπητοί Κυπριακοί, έρχονται οι εκλογές. Πώς θα τοποθετείτε τα κόμματα, λέει, ποια σειρά τους δίνετε?
1: Ποια σειρά δίνω στα κόμματα?
0: Εκλογικά εννοείται, ποσοστά εννοούν.
1: Ποσοστά. Σίγουρα, οπωσδήποτε, με έστω μικρό προβάδισμα θα έχει το κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι σε...
0: Που
1: κυβερνάει αυτή τη στιγμή.
0: Κυβερνάει. Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο ποιο?
1: Έχω την εντύπωση θα έρθει εκεί. Η δεύτερη θέση, κύριε Κανελάκη, νομίζω ότι θα έπρεπε αν είμαστε, ας πούμε, καλοί έτσι.
0: Μου,
1: να...
0: κυρία Νασικά, μην το πάτε δεξάριστερα από εδώ και από εκεί. Ποιο βλέπετε τώρα? Έχουν βγει ήδη στα μπαλκόνια όλοι.
1: Όχι,
0: βλέπετε?
1: Ακόμα δεν είναι όριμο τίποτα,
0: έχουν,
1: κύριε Κανελάκη.
0: Έχουν βγει δημοσκοπήσεις, έχουν βγει.
1: Α, δεν πρόκειται. Μέχρι που να γίνουν εκλογές θα γίνουν τόσες άλλες που... Λοιπόν, ως δεύτερο κόμμα, εγώ θα έλεγα...
0: Αν θέλετε απαντάτε, δεν θέλετε δεν απαντάτε, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλώς ρωτάει ο κόσμος εδώ πέρα αν θέλετε απαντάτε.
1: Ναι, όχι.
0: Νωρίς, ακόμα δεν μπορώ να...
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ νωρίς, πάρα ωραία, πολύ νωρίς. Ωραία. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα και ο κόσμος δεν θα πρέπει να προτρέχει, ας πούμε,
0: κυρία,
1: σε αυτό
0: Νασίκα,
1: το θέμα.
0: Κυρία, η εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά μας στήσουν την κοινωνία μας και τα παιδιά μας, νεανική βία και γενοκτονία. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Είναι τα παιδιά μας ζουν σε μια εποχή εγκληματικής διεύρυνσης της εγκληματικότητας, και δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που μιλάει για εγκληματικές ευθύνες σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στα επίπεδα των μικρών παιδιών. Κύριε Κανελάκη, η πολιτική γίνονται πρότυπα για τα μικρά παιδιά, και από τη στιγμή που στην πολιτική υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες αυτή τη στιγμή, εγώ περιμένω αυτά που γίνονται και φοβάμαι ότι θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί πρέπει πρώτα να φτιάξουν οι πολιτικοί. Και για να φτιάξουν οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ίδιο ορθολογισμό. Το να, με αυτά που συμβαίνουν δεν είναι βίωνα τα πράγματα. Θα πρέπει οι ίδιοι οι πολιτικοί να εμφορούνται από ορθολογισμό τον οποίο δεν έχουν. Γι' αυτό μπορώ να βάλω υπογραφή ότι δεν υπάρχει ορθολογισμός σε αυτούς που ασκούν την εξουσία αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικότερο το θέμα και στην Ευρώπη.
0: Από
1: και η Ευρώπη πάσχει.
0: Από ό,τι άκουσα, κύριε Κανελάκη, η κυρία Νασίκα είναι δόκτωρα της κοινωνικής φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας, ιστορικός και πρόεδρος του Διεθνούς
1: Βαλκανικής Αλληλεγγύης.
0: Εδώ το λέει ο κόσμος και σας συγχαίρει, λέει, για τους τίτλους που έχετε, κυρία Νασίκα, και για αυτά που λέτε. Να μπούμε όμως στον τουρισμό. Και για να μπούμε στον τουρισμό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ καλό μας φίλο. Βάλτε τα ακουστικά σας. Τον αγαπητό κύριο Γιώργο Ναγνωστάκη, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα τουριστικά και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα την Ευρώπη και βλέπει τον τουρισμό φέτος που συγκεκριμένα. Κύριε Ναγνωστάκη, καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στην κυρία που είναι δίπλα. Αλλά εγώ τυχαίνω να μην πω ότι καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε Είμαι με το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου, έχω βγάλει και μπορεί να.
0: Εσύ, φίλε μου Γιώργο, είσαι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Μην ανησυχείς. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι αυτό που έχει βγάλει εσύ. Δεν είπα, όλοι άλλα τα πανεπιστήμια. Όχι ότι είναι άξια και τα άλλα πανεπιστήμια, αλλά το πανεπιστήμιο τη ζωή, όπω το βγάλει και εσύ και χιλιάδε άλλα άτομα, είναι πάρα πολύ και ανώτερο και ισότιμο και οτιδήποτε με τα άλλα πανεπιστήμια.
1: Κύριε Κανελάκη, μου επιτρέπετε, δεν ακούω.
0: Δεν ακούτε?
1: Καθόλου.
0: Δεν ακούτε. Λοιπόν, ώσπου να φτιάξουμε αυτό, να μιλήσουμε με τον κύριο Αναγνωστάκη. Κύριε Αναγνωστάκη, ώσπου να διορθώσουμε και τα ακουστικά της κυρίας Νασίκα, η οποία σας εκτιμά ιδιαίτερα, σας έχει ξανακούσει. Πείτε μου, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς πάει ο τουρισμός φέτος?
2: Κύριε Κανελάκη, εγώ θα πω 5-6 πράγματα τα οποία δεν τα λέει κανένας από τα μέσα ειδικής ενημέρωσης. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ μέχρι το πρωί δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο. Ποιος θα φτιάξει κόμμα, ποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη και πήρε 3%, ποιος έβαλε γραβάτα, ποιος χαμογέλασε, ποιος έξεσε το αυτή. Εγώ αυτά, επειδή έβγαλα το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου, όπως είπαμε, τα βλέπω όλα για καλαμπούρι. Λοιπόν, αλλά θα πω μερικά πραγματάκια να ακούσουν οι 300 βουλευτές που είναι στη Βουλή και οι Προέδροι και όλοι αυτοί που τους πληρώνουν ο ελληνικός λαός, εγώ, εσείς και όσοι μας ακούνε τους πληρώνουν, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν, αυτοί εισπράττουν 10-20.000 ο καθένας για πλάκα. Ακούστε, λέω, κύριε, και οι δημοσιογράφοι να ακούσουν μερικά προβλήματα τα οποία τα βλέπω εγώ με το δικό μου μυαλό. Εδώ, κύριε Κανελάκη, επειδή εγώ ασχολούμαι, το ξέρετε πολύ καλά, τα έχουμε ξαναπεί, με πολλά κράτη δουλεύω στον τουρισμό, γιατί έχω τουριστικό γραφείο. Θα πω μερικά πράγματα τα οποία μιλάω καθημερινώς. Γιατί μιλάω 3-4-5 γλώσσες, δεν θυμάμαι πόσες είναι, και υπηρετικά και κριτικά και πάντα ψηλά αυτά. Λοιπόν, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ και οι τουρίστες, η Αθήνα δεν πρέπει να λέγεται Αθήνα, πρέπει να λέγεται ζούγκλα. Και θα σας πω αμέσως γιατί πρέπει να λέγεται ζούγκλα. Κύριε Κανελάκη, το λέω σε εσάς, αλλά είπα να ακούσουν και οι 300 σε Πεθέρ που είναι στη Βουλή. Λοιπόν, τα 3/4 του πληθυσμού της Ελλάδας έχουν έρθει στην Αθήνα. Δεν τα βλέπει κανείς. Μα κανείς δεν τρέχει τίποτε. Βλέπετε τώρα, για να πας να φύγει μια οικογένεια, να πας τα παιδάκια του να τα βγάλει έξω το Σαββατοκύριακο, να φύγει από την Αθήνα να τα πάει στη βάρκη, σε μια θάλασσα να παίξουν τα παιδάκια, πρέπει να βάλει εκεί που έχει το αυτοκίνητο, να βάλει την πεθεράθρο με ένα ξύλο, και όποιος πάει να παρκάρει θα πει πάρε το αυτοκίνητο από εδώ, γιατί θα έρθει ο γαμπρός μου και είναι ανάπηρος και πρέπει να παρκάρει. Πηγαίνει, θέλει 2-3 ώρες να φτάσει στη θάλασσα και άλλες 3 να γυρίσει. Μιλάμε για ταλαιπωρία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία της Αθήνας.
0: Να πάρουμε και την άποψη της κυρίας Νασίκα. Τι λέτε για όλα αυτά, κυρία Νασίκα?
1: Εγώ λέω ότι η Αθήνα είναι ένα κέντρο που συγκεντρώνει αυτό το καιρό, όχι αυτό το καιρό, λόγω της ιστορίας της, συγκεντρώνει πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της Υδρογείου. Λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα, όπως τα λέει ο κύριος Αναγνωστάκης, και τον ευχαριστούμε για τις επισημάνσεις του, τα οποία υπάρχουν και όλοι μας τα ζούμε. Για να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, κάνουμε πρώτα μπάνιο στον Ιδρώτα και μετά, αν προσεγγίσουμε τη θάλασσα, και έχει δίκιο απόλυτο. Ωστόσο, το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι κάτι που είναι εδώ.
0: Να μας μιλήσει πρώτα ο κύριος Αναγνωστάκης το κυκλοφοριακό, γιατί η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν, κυρία Νασίκα, μας προλάβατε. Κύριε Αναγνωστάκη, αυτό που είπε και η κυρία Νασίκα, μας
2: προλάβατε. Ακούστε, εγώ κάνω πάντα προτάσεις. Όταν μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν λέω αυτό είναι λάθος, λέω και τι πρέπει να γίνει. Κύριε Κανελάκη, στον Άγιο Κοσμά γίνεται μια πόλη ολόκληρη τώρα. Έχουν καταλάβει αρμόδιοι πως χιλιάδες αυτοκίνητα θα πέσουν ακόμα στους δρόμους. Έχουν καταλάβει ότι σε 5 χρόνια το πολύ η Αθήνα, όπως μας δίνει, θα έχει νερό. Νερό, βασικά πράγματα. Έχουν καταλάβει οι αρμόδιοι να ρωτήσουν κανένα, γιατί άκουσα την κυρία υφυπουργό, νωρίτερα την κυρία Καραμαλή, πώς λέγεται αυτή, τουρισμού, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, που τα είπε όλα μένει γάλα, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα για τα προβλήματα. Έχουν καταλάβει ότι οι τουρίστες που έρχονται εδώ, να βάλουν κάποιον να ρωτήσει τους ξεραγούς τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, που δεν είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει τουαλέτες, η μοναδική χώρα που όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι. Άχρηστοι, κάθε 100 μέτρα έχει μια λακκούβα. Δεν τρέχει τίποτε. Όταν έρχονται οι εκλογές, όλοι θυμάται, και ο περιφερειάρχης και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και οι δημάρχοι, όλοι ξέρω τι πρέπει να κάνω. Είναι κυρίες και κύριοι, μας δουλεύουνε. Πρέπει να το καταλάβετε ότι μας δουλεύουνε. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Λοιπόν, είναι δυνατό και ένα τρίτο να το λέω και να το θυμάστε. Επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχω τίποτα, έχω πολλούς φίλους, κάνουν τρίποντα χέρια τους τώρα που έρχονται εκλογές, ποιος θα τους δώσει μεγαλύτερα άνθρωποι να τους ψηφίσουν. Και βλέπεις ότι ένα κόμμα λέει θα σου δώσω 10% λες και πουλάει το οικόπεδο στην Κρήτη ή στο Γιανοκλάδι για να τα δώσει. Το ελληνικού λαού από 600 δις θα το φτάσει 700. Και ο άλλος λέει πόσα ένα κομπολόι σας έδωσε το κόμμα αυτό. Α, εγώ θα σου δώσω 3 και μια κουβέρνη να κοιμάστε. Κάποια μέρα και είναι καλελάκι, δεν ξέρω εγώ αν θα είμαι στη ζωή.
0: Καλά, μην πάμε σε αυτό το, στα ακραία φαινόμενα τώρα να πάμε στη ζωή. Αυτό είναι για όλους και να γνωστά και στη ζωή να περχωράει.
2: Λοιπόν, κάποια μέρα θα έρθει πτώχευση. Κάποια μέρα θα ακούσουν στα καμπανάκια ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, διότι η Ευρώπη έχει γονατίσει, η οικονομία της Ευρώπης έχει γονατίσει, η οικονομία της Αμερικής έχει γονατίσει, όλος ο κόσμος που δουλεύει το μυαλό του βλέπει τι γίνεται. Λοιπόν, οι προτάσεις οι δικές μου ακούστε ποιες είναι. Πρώτον, η σχολεία Ευελπίδων που είναι στη Βάρη να φύγει να πάει στη Ξάνθη αμέσως. Δεύτερο, η Αμπλώνα, τον στρατόπεδο της Αμπλώνας να πάει στην Κομωτινή. Όλα τα υπουργεία που πληρώνουν ενίκια εδώ, τρομερά ενίκια, να φύγουν να πάνε άλλο στην Τρίπολη, άλλο στην Καλαμάτα, άλλο στην Πάτρα, άλλο στα Γιάννενα, άλλο στο Βόλο, άλλο στη Θεσσαλονίκη, να φύγουν έξω. Έτσι θα πήγε ο κόσμος. Δεύτερο, επειδή εγώ τα έχω πει τουλάχιστον 50 φορές αυτά τα πράγματα. Ένα αεροδρόμιο στο κάστρο στη Θήβα για φτηνό κόστος να έρχονται αεροπορικές εταιρείες με φτηνό κόστος. Διότι τώρα δεν έρχονται αεροπορικές εταιρείες με φτηνό κόστος, διότι ό,τι βγάζουν τα παίρνουν το αεροδρόμιο. Όπως και η Θεσσαλονίκη που έφυγε η Ryanair. Λοιπόν, ένα αεροδρόμιο στο κάστρο για να έρχονται τα τσάρτερ, γιατί η Κωνσταντινούπολη έχει 3 αεροδρόμια, και ένα για να έχει ανάπτυξη η Θήβα, η Λεβαδιά, η Χαλκίδα, όλοι, και να φύγει 1 εκατομμύριο Αθηναίοι να πάνε στην αρχή, και ένα αεροδρόμιο στο Φιλιππιάδα στην Ήπειρο για να ξυπνήσουν οι πιλότες, γιατί είναι μόνο για χειροκρότημα.
0: Δεν σας προλαβαίνω και εσένα και την κυρία Ναζίκα, είσαστε χήμαροι σήμερα. Χήμαροι, δεν σας προλαβαίνω.
1: Κυρία, να πω κάτι.
0: Μια τελεία εδώ, κύριε.
2: Τελειώνω. Ένα αεροδρόμιο γίνει στην Φιλιππιάδα, θα κατεβαίνουν αεροπλάνα από τη Μέση Ανατολή που ταξιδεύουν για μακρινά ταξίδια, για κάψιμα, για ό,τι τεχνική υποστήριξη, και θα έχει ανάπτυξη όλη η Ήπειρο και την Ροκανδανία. Αυτά τα πράγματα δεν τα κόβεται το μυαλό από αυτοί που είναι πάνω. Κοιτάζουν τώρα πώς θα ξαναπαραμυθιάσουν τον κόσμο, ναι. Και βλέπεις ότι κάθε χρόνο...
0: Μια τελεία να μιλήσει, κυρία Ναζίκα, κύριε Ναγνωστάκη, μια τελεία.
2: Αυτό θα πω και βάζω τελεία. Βλέπεις η Βουλή και λέει να πάρουμε 30 εκατομμύρια φέτος για τον προϋπολογισμό της Βουλής. Κάτω από 50, βρε Λάκη. Δεν μιλάει κανείς για την πολίτευση τίποτε. Έχετε ακούσει κανένα βουλευτή να μπει να μειώσουν το μισθό? Κανένας. Έχετε ακούσει κανένα βουλευτή να μπει να πει να φύγουν οι αστυνομικοί που ο ένας τον λέει διάλογο?
0: Τελεία, κυρία Ναζίκα, έχετε το λόγο. Τι έχετε να πει?
1: Έχω να πω το εξής, ότι αυτή η αποκέντρωση, όπως τη λέει ο κύριος Αναγνωστάκης, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, είχε γίνει, είχε επιχειρηθεί. Δυστυχώς ξαναήρθαν πάλι στο κέντρο. Η αποκέντρωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσο για το θέμα των αεροδρομίων, έχω να καταθέσω εδώ ένα σχέδιο που το συζητούσαμε τότε, πριν ακόμα γίνει το αεροδρόμιο, ή μάλλον όταν ήταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες, να γίνει το αεροδρόμιο του Ελληνικού να επεκταθεί μέσα στη θάλασσα. Ήταν το σχέδιο, ενώνοντας τα νησάκια του Σαρονικού με γέφυρες που θα αποτελούσαν τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Έτσι, ούτε θα είχαμε μόλυνση, γιατί η θάλασσα θα διέλυε όλα αυτά τα fumes, τα αέρια που έκαναν από τα αεροπλάνα. Όλοι, ας πούμε, θα ήταν πιο εύκολο, γιατί δεν θα έπιανε χώρο άλλο μεγαλύτερο. Τα Μεσόγεια δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που φτάσανε τώρα, όπως το λέει ο κύριος Αναγνωστάκης. Αυτά ήταν ένα σχέδιο των πιλότων της Ολυμπιακής Αεροπορίας που δυστυχώς τα κατέστρεψαν όλα. Δυστυχώς υπήρχαν τέτοια σχέδια, τα οποία με όλη αυτή τη λέλαπα που ακολούθησε δεν ευδοκίμησαν ποτέ.
0: Τι λέτε, κύριε Αναγνωστάκη, αυτά που λέει η κυρία Δόκτωρας?
2: Συμφωνώ σε όλα, αλλά εγώ θα πω ένα πράγμα. την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι τα κεράσια λέει έχουν 15 ευρώ, 50 θα φτάσουν. Όταν μαζεύτηκε όλος τα κεράσια δεν βγαίνουν στην πλατεία Καρασκάκη, ούτε στα Πελινήσια. Βγαίνουν στην Τρίπολη, βγαίνουν στην Άρτα, βγαίνουν στον Βόλο, βγαίνουν παντού. Λοιπόν, όταν για να ξαναπέσουν τα κεράσια και τα υπόλοιπα και το γάλα και το τυρί, πρέπει να φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. Από την Αθήνα δεν μπορεί να πάρεις ένα ξύλο και να τον διώξεις τον άλλο. Όταν φτιάξεις όμως μια και έχει τη δουλειά του στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα ή στην Άρτα ή στον Βόλο, θα πάει με την οικογένειά του και θα βιάσει Αθήνα και δεν θα υπάρχει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να βρει κανένας φοιτητής, κανένας υπάλληλος που έρχεται στην Αθήνα. Φεύγουν τα παιδιά από την επαρχία για να γίνουν αστυνομικοί εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι λύνουν το πρόβλημα. Παίρνουν ένα χιλιάρικο και θέλουν 1500 να δείξουν. Και θα είναι ο πατέρας. Και τα κεράσια που τρώγαν στο χωριό, παράδειγμα στην Τρίπολη, δεν τα τρώνε γιατί εδώ είναι ακριβά. Και ποιος θα βγάλει τα κεράσια.
0: Εσείς ως έμπειρος μέσα στον τουρισμό και μέσα στην κίνηση, τι προτείνετε πέρα από ότι λέτε ο πληθυσμός, και πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι ο πληθυσμός είναι Αθήνα τέτοιος που πρέπει να παρθούν μέτρα, πρέπει να γίνει λέτε αποκέντρωση, είναι η πρώτη πρόταση που κάνετε, η πρώτη λύση, ή πρέπει κάποια άλλα μέτρα να παρθούν? Ας πούμε ότι δεν κάνουν αποκέντρωση και παραμένει αυτός ο πληθυσμός εδώ πέρα. Τι άλλο πρέπει να μέτρο να πάρουν?
2: Ακούστε κύριε Κανελάκη, πριν μια εβδομάδα άκουσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Πρωθυπουργό θα αγοράσουν 1076 νομίζω λεωφορεία. Από ό,τι είχα ακούσει πριν ένα μήνα και πιστεύω να μην άκουσα καλά. Ο κύριος Κυρανάκης, μπορεί να μην άκουσα, ειλικρινά σας μιλάω. Είπε ότι ένα λεωφορείο λέει θα κάνει 200.000 ή 250. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, πείτε μας τη γνώμη σας.
2: Λοιπόν, και λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος, είναι καλό παιδί και έξυπνος όπως είπε ο υπουργός. Εγώ τους βλέπω το καπέλο. Εγώ ασχολούμαι με τα πούλμαν. Όλα τα πούλμαν κάνουν 300.000 ευρώ τα τουριστικά πούλμαν. Και αν πάρεις 2-3-4, τα παίρνεις 250.000. Δεν μου είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει τον κύριο υπουργό για να μάθει ο κόσμος. Πόσο κοστίζουν τα λεωφορεία? Κοστίζουν 900.000. Εγώ δεν το πιστεύω. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Ή από μένα, ή από τον κύριο υπουργό, ή ένας δημοσιογράφος. Ας τα ρωτήσει αυτά. Θα μου πεις τώρα, θα το μαλώσω διευθυντής μέσα. Τι να κάνω εγώ τώρα? Εγώ λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί.
0: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Αναγνωστάκη, τι προτείνετε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, για την αποσυμφόρηση. Δεν μου απαντάτε σε αυτό.
2: Ναι. Σας λέω ότι πρέπει να φύγουν αμέσως δημόσιες υπηρεσίες, να φύγουν να πάνε στην επαρχία, σε διάφορες πόλεις. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν φεύγει διαφορετικά ο κόσμος. Έχει πρακάρει η Αθήνα. Λέει, κάθε πρωί ακούμε το ραδιόφωνο και λέει έχει κίνηση. Τι κίνηση, από έχει παντού κίνηση. Όπως πάνε τα πράγματα, αν δεν αλλάξει η τακτική, σε ένα χρόνο το δύο, δεν θα μπορεί να πάει όλο στη δουλειά. Θα παίρνει μια κουβέντα για το φαγητό και θα κάνει τρεις ώρες να πάει.
0: Πώς πάμε από τουρισμό φέτος, πώς πάμε από τουρισμό, τι βλέπετε?
2: Έχουμε πτώσει στον τουρισμό. Έχουμε πτώσει και θα έχουμε πτώσει.
0: Οι λόγοι.
1: Λόγω των πολέμων.
2: Δεν άκουσα.
0: Οι λόγοι, λέω.
2: Οι λόγοι είναι ότι όλη η Ευρώπη έχει γονατίσει οικονομικά και αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη καθημερινώς, που τους εγώ μεταφέρω και βλέπω και μιλάω, είναι οικογενειάρχες, φτωχοί άνθρωποι, εργατόκοσμος, ένα καρπούζι στα 10 και μια εβδομάδα σαλάτα στα 4.
0: Τι λέτε εσείς, κυρία Νασίκα, για το τουρισμό και για την πτώση?
1: Κύριε Κανελάκη, εγώ ήθελα να πω προηγουμένως για την αποκέντρωση αυτή που είπε. Δεν ξέρω αν μπορεί να συντονιστεί το έργο των.
0: Της αποκέντρωσης.
1: Η αποκέντρωση μπορεί να γίνει, όχι βέβαια να πάνε τα Υπουργεία
0: εκτός Αθήνας.
1: Εκτός Αθήνας μπορεί, στην ευρύτερη Αττική. Ναι. Στην ευρύτερη Αττική μπορεί να πάνε. Με το μετρό μπορεί να φτάσουν οι πολίτες να κάνουν τις δουλειές τους, αν πάει το Υπουργείο Τάδε, ξέρω εγώ, στο Καπανδρίτη, ας πούμε.
0: Πάει, γιατί πρέπει να φτιάξουν και μετρό όμως, κυρία Νασίκα.
1: Μπράβο, πρέπει να γίνουν επέκταση.
0: Να πυκνώσουν τα συγκοινωνιακά δρομολόγια.
1: Το μετρό, να ολοκληρωθεί το έργο του μετρό. Αυτά δεν ξέρω αν μπορεί να συντονιστεί το έργο της κυβέρνησης όταν είναι τα υπουργεία στις διάφορες περιοχές, στον Εύρο ή στην Κρήτη ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί είναι θέμα συντονισμού του κυβερνητικού έργου και αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα. Μάλιστα. Αλλά έξω στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μπορούν να πάνε, βεβαίως και μπορούν να πάνε, εφόσον εξασφαλιστούν καλύτερες κυκλοφορίες.
0: Τρία λεπτά, κύριε Αναγνωστάκη, τι λέτε για όλα?
2: Ναι, ακούστε καλά. κάτι. Η επαρχία έχει τελειώσει. Όλη η επαρχία, είτε Πελοπόννησο, είτε Ήπειρο, ή παντού, δεν βρίσκεται άνθρωπο στα χωριά. Είναι πέντε γέροι και δεν έχει ποιο να χτυπήσει. Για να ξαναπάει ο κόσμο στην επαρχία, πρέπει να φύγουν εργοστάσια, υπηρεσίες, να πάνε σε διάφορες πόλεις, να πάει ο κόσμος εκεί, ότως ώστε θα δουλεύει την ημέρα στην πόλη παράδειγμα και το βράδυ θα είναι στο χωριό του και θα σκαλίζει τις πατάτες και θα έχει πατάτες. Θα έχει ντομάτες, θα έχει 10 πρόβατα και θα στέλνει γάλα και διότι να πάρει ανάσα η Αττική. Η Αττική δεν αντέχει άλλο, κύριε Κανελάκη. Εγώ το βλέπω με το δικό μυαλό. Τώρα αυτή η υποστήριξη που είναι εκεί, που κυβερνάνε και έχουν 10 συμβούλους. Είναι σαν να έχεις ένα διαμέρισμα και βάζεις, παίρνει μέσα δύο άτομα και την πεθερά και τον πεθερό και βάζεις 150 άτομα και του λέτε παιδιά θα είστε πρόνοιμοι. Τι πρόνοιμοι. Αυτό και το άλλο, με τις κλείνω, με τις κάμερες. Τις κάμερες είχα πει εγώ ότι όπως η αλαμπουμπούλα που γίνεται εδώ με το αυτό, πρέπει να πάρετε σε ένα χρόνο όλα τα διπλώματα της Ελλάδος, μεταξύ αυτών και εμένα. Γιατί δεν μπορείς να συντηρηθείς, πας μες στο διασταύρωση και σε τρακάρει. Ξέρετε γιατί το κάνω. Ένα, είδαν ότι είναι μπάχαλο το κράτος και δεύτερο, γιατί πάνε για εκλογές και σου λέει τώρα, άμα βάλουμε και κάμαρες και πάρουμε τα διπλώματα, θα πέσουμε στην τρίτη εθνική.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε εσείς, επειδή κυκλοφορείτε στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές βέβαια, ως επαγγελματίας. Ποια άλλη πόλη παρομοιάζεται την Αθήνα με ποια άλλη πόλη στο κυκλοφοριακό, στην πρωτεύουσα στην Ευρώπη?
2: Καλελάκη, εγώ έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη.
0: Σας το είπα, το έχετε γυρίσει, σας το είπα, δεν χρειάζεται να μου το πείτε εσείς.
2: Δεν υπάρχει, πιστεύω σε όλο τον κόσμο, αυτό που γίνεται εδώ δεν ενδιαφέρεται κανένα για τίποτε.
0: Εγώ σας ρώτησα, κύριε Αναγνωστάκη, με ποια πόλη παρουσιάζεται στην Ευρώπη την Αθήνα, ποια είναι παρόμοια με την Αθήνα στο κυκλοφοριακό και στο μπάχαλο και στο χάος.
2: Είναι τελευταία, όλες οι άλλες πόλεις έχουν κάποια οργάνωση. Εδώ δεν έχουμε τίποτε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ είναι Μαχαλάς Μπουλούτς. Το βλέπετε όλοι σας. Όλοι το βλέπετε. Εδώ αγανακτή. Δηλαδή, λίγο μυαλό να έχεις, βλέπεις μακριά. Ο κάθε πρωθυπουργός που ανεβαίνει πάνω, αν δεν ξέρει, να ρωτάει να μάθει. Διότι το να μην ξέρεις δεν είναι κακό. Το να μην θέλεις να ακούσεις και να μάθεις.
0: Τι λέτε,
2: αν
0: μάθεις
2: με ένα παράδειγμα, θα πούνε αυτός είναι ακροδεξιός, είναι φασίστες, είναι το μάρ. Μα γιατί μιλάω.
0: Μιλάω
2: για όλο τον κόσμο που ταλαιπωρείται μέρα νύχτα. Μεταξύ αυτών είναι και τα παιδιά τα δικά μου και τα κάσια και τη χειρία και όλοι που μα ακούνε.
0: Να ακούσουμε και την κυρία καθηγήτρια. Να ακούσουμε την κυρία καθηγήτρια, κύριε Αναγνωστάκη. Χήμαρος είσαι, δεν σταματιέσαι με τίποτα
2: παντού. Τελειώνω.
0: Περίμενε.
1: Κύριε Κανελάκη, το θέμα του κυκλοφοριακού είναι πρόβλημα. Πραγματικά όλοι μας το βιώνουμε και όλοι μας έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες κακές εικόνες. Θα πω για την Αμερική. Έχετε ζήσει στην Αμερική. Η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα, αλλά είναι παντού κατοικημένη. Έχει δηλαδή, πηγαίνοντας από τη Νέα Υόρκη προς την Ουάσιγκτον, βλέπεις παντού να υπάρχει, υπάρχουν οικισμοί, υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ είπα προηγουμένως ότι το θέμα του συντονισμού του έργου της κυβέρνησης δεν μπορεί να διώξει βασικά υπουργεία μακριά, αλλά μπορεί όμως στον ευρύτερο χώρο να λειτουργήσουν αυτά τα έργα, να γίνουν έργα υποδομής, ώστε να διευρυνθεί, να φύγει έξω από την Αθήνα, από το κέντρο της Αθήνας.
0: Τα είπαμε, άρα λοιπόν προτείνεται, κυρία Νασίκα και κύριε Αναγνωστάκη, προτείνεται έργα
1: υποδομής. Βασικά.
0: Τελευταίο σχόλιο, κύριε Αναγνωστάκη, σας ακούω, ορίστε.
2: Ναι, όταν από την Γλυφάδα να φτάσεις στην Αλίμο, κάνεις μια μισή ώρα και λέει ο υπουργός, εγώ θα πάρω καινούργια πούλμαν και θα δείτε και θα πάρω και καλούς οδηγούς, οι οδηγοί είναι ανεκπαίδευτοι, δεν ξέρουν πού και πόσες τροχούς έχει. Τι να κάνω τα λεωφορεία, θα πάρω τα λεωφορεία, αφού θα κάνει δύο ώρες από την Γλυφάδα να πας στον Άλιμο και θα κάνεις τρεις ώρες να πας με Λευσίνα, θα κάνεις τρεις ή μισή ώρες να φτάσεις στο Μπογιάτι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι λάθη όλα από τα χρόνια που κυβερνάνε 50 χρόνια. Γι' αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι τα παιδιά αυτά και οι 300 δεν κάνουν να μπουν καινούργια στη Βουλή. Ψηφίστε ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπάει στη Βουλή.
0: Είσαι χήμαρος. Έχω πολλά μηνύματα για σένα, αλλά πού να προλάβω να τα πω τα μηνύματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
1: Κύριε Κανελάκη, αν μου επιτρέπετε
0: λοιπόν,
1: κάτι
0: μια... Όχι, μισό λεπτό να τελειώσω με τον κύριο Αναγνωστάκη, γιατί και αυτός δουλειές πρέπει να τρέχει, αλλά πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Αναγνωστάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο, να έχετε 30 δεύτερα, αν θέλετε πείτε κάτι, 30 δεύτερα.
2: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι.
3: 30 δεύτερα, πείτε μου τι θέλετε, πείτε κάτι και να κλείσουμε.
2: Εγώ πρέπει να λέω με το δικό μου γιαλουδάκι ότι πρέπει να καταλάβουν όποιος βγει κυβερνήτης τώρα, γιατί τώρα δεν κάνουν τίποτε, γιατί πάμε για εκλογές και το κράτος διαλύεται, όποιος βγει μετά πρωθυπουργός, πρέπει να κοιτάξουν ότι πρέπει να γίνει αποκέντρωση. Το να παίρνεις λεωφορεία. Να βάλεις λεωφορεία μέσα δεν λέει τίποτε. Είναι σαν να πας στο δωμάτιό σου, αλλά δεν πάει άτομα μέσα.
3: Να είσαι καιρός και δυνατός, κύριε Γιώργο Αναγνωστάκη, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε, γιατί ο κόσμος σας ζητάει και σας αναζητάει με αυτά που λέτε, γιατί είναι χρήσιμα και σας συγχαίρει για όλα αυτά. Όπως σας συγχαίρει εδώ πέρα και η κυρία καθηγήτρια που σας ακούει. Να είστε καλά, καιρός και δυνατός, και εύχομαι να περνάτε καλά, κύριε Αναγνωστάκη. Χαιρετισμούς σε όλους την οικογένεια.
2: Ευχαριστώ όλους εσάς, όλο τον κόσμο μας ακούει και την κυρία που είναι δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αναγνωστάκη.
3: Ήταν ο κύριος Γιώργος Αναγνωστάκης, ο οποίος ταξιδεύει μέσα στον τουρισμό και γνωρίζει πολύ καλά πράγματα. Και πολλές φορές που τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, πολλοί ακροατές τον συγχαίρουν για αυτά που λέει, όπως και την κυρία Νασίκα. Και προχωράμε την κυρία Νασίκα. Τι έχετε να πείτε?
1: Έχω να πω για το θέμα του τουρισμού ότι είναι αυτή τη. Είναι αυτή τη στιγμή η βαριά βιομηχανία μας. Από τον τουρισμό ζούμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τις διεθνείς συνθήκες που αυτή τη στιγμή
3: τον κύριο Καλύβα.
1: Ναι. Υποχρεώνουν τον τουρισμό μας να μειωθεί, γιατί υπάρχουν οι γενικότερες κακές συνθήκες γύρω μας. Υπάρχουν οι πόλεμοι που είναι γύρω γύρω, υπάρχουν όλα αυτά που εμποδίζουν, η ακρίβεια όπως υπόθηκε προηγουμένως. Αλλά ως βαριά βιομηχανία ο τουρισμός δεν πρέπει να είναι ο μόνος, κύριε Κανελάκη. Πρέπει να ξαναβάλουμε μπροστά τις μηχανές για βιομηχανία ξανά. Αν όχι βιομηχανία βαριά, βιοτεχνία που να μπορεί να αντιμετωπίσει βασικές αρχές του πρωτογενούς τομέα. Πρέπει ο πρωτογενής τομέας να λειτουργήσει ξανά, όπως είπε ο κύριος Αναγνωστάκης προηγουμένως, ο τουρισμός είναι ένα...
3: Νίκο Αρβανίτη.
1: Είναι ένα έσοδο πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, αλλά είναι τόσο καλά τα μυαλά που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, που θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να διοχετευθούν στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία, στην υψηλή τεχνολογία, σε κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή οικονομικής άνθησης για τη χώρα μας. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και ο πρωτογενής τομέας που πρέπει να τροφοδοτεί τον τουρισμό με υλικά, με προϊόντα, εντόπια, τοπικά προϊόντα, για να τρέφει αυτούς τους ανθρώπους που θα έρχονται εδώ, και μάλιστα να είναι τουρισμός που να απευθύνεται, μάλιστα να απευθυνθούμε σε τουρίστες με υψηλά βαλάντια, όχι ας πούμε στον τουρισμό που ξέρουμε, βλέπουμε, παίρνω το σακίδιο και μένω κάτω από τη γέφυρα ας πούμε για να περάσω τη βραδιά μου. Πρέπει να απευθυνθούμε σε υψηλά βαλάντια, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο ο τουρισμός.
3: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στα αγροτικά, αγαπητή μου κυρία Νασίκα, μια και είστε καθηγήτρια και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πάμε στον κύριο στα αγροτικά, δούμε τι γίνεται και στα περισσότερα στους κτηνοτρόφους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι μάχοι, ούτε ένα αποζημιώνονται. Τα τσακάλια τους τρώνε τα πρόβατα, τους αποδεκατίζουν τα κοπάδια, δεν βρίσκουν πουθενά κατανόηση ούτε από δημάρχους, ούτε από περιφερειάρχες, ούτε από υπουργούς, ούτε από βουλευτές. Όλοι πηγαίνουν στους χορούς, στα τραγούδια, στα μνημόσυνα και πουθενά αλλού. Τα έργα είναι μηδέν και στην περιφέρεια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς και στους μελισσυργούς, οτιδήποτε. Έχουμε μαζί μας τώρα αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει μάχη εκεί πέρα στο Μέναλο της Αρκαδίας, στην Τρίπολη κοντά, στο βουνό αυτό το ιστορικό, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος με τα πρόβατά του και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν βρίσκουν πουθενά κατανόηση. Να τον ακούσουμε τι λέει για όλα αυτά τα προβλήματα και θα μιλήσετε και εσείς, κυρία Νασίκα. Κύριε Νεκτάρη, είμαστε εδώ πέρα με την κυρία Νασίκα, η οποία είναι δόκτωρα και καθηγήτρια σε διάφορα πανεπιστήμια, και την έχουμε κοντά μας να κάνουμε ένα διάλογο. Τι έχετε να πείτε για τα προβλήματα τα δικά σας?
2: Και πάρα πολλά, κύριε Κανελάκη, δεν μου στήριξε από πουθενά. Βλέπετε καθημερινά τι γίνεται, τι βιώνουμε.
3: Ναι, σας ακούω.
2: Έχουμε κάποιες αρρώστιες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και μας θα ρίχνουν όλα τα βάρη εμάς να έχουμε ασφάλεια μέτρα για την προστασία του κάθε κοπαδιού. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Κανελάκη, χωρίς
4: στρατηγική το κράτος με τους θεμιάτρους να πάρουμε μέτρα σοβαρά για να μπορέσουμε εμείς να επιβιώσουμε.
3: Τα σημερινά προβλήματα, αγαπητέ μου κύριε Καλύβα, ποια είναι τα άμεσα, τα ζωτικά, τα πρέπει να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας και τα κοπάδες.
4: Να ξεκινήσουμε από τα τσακάλια.
3: Μπράβο, ας ξεκινήσουμε από κάπου που σας αφορά και σας...
4: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα ζώο προστατευόμενο, σεβαστό. Αλλά και τα ζώα τα δικά μας, τα κοπάδια, δεν είναι προστατευόμενα, δεν είναι ζωή, δεν έχουν ψυχή.
3: Εννοείται, και ζουν και οικογένειες με τα κοπάδια, τα δικά σας ζουν και οικογένειες.
4: Είναι καθημερινά και κρατιούνται προς επαγγέλματα όρθια, κρατάμε τη ζωή με του ανθρώπου με τα προϊόντα, με τα πυροκομικά, με το γάλα, με το κρέας.
3: Και έχετε φθορά με τα τσακάλια, έχετε απώλειες. Έχετε απώλειες με τα τσακάλια.
4: Αν τα αφήσεις έξω δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα τα ζώα.
3: Αποζημιώνεστε αν σε περίπτωση χτυπήσουν τα τσακάλια και σας αποδικατήσουν τα κοπάδια, σας πάρουν 5-10 αρνιά, κατσίκια, γίδες, οτιδήποτε. Αποζημιώνεστε.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ποιος θα έρθει δηλαδή.
3: Και τότε τι, δηλαδή τα πάνε χαμένα αυτά, δηλαδή πάνε στο υπερπίστευση και πατρίδος.
4: Πάνε χαμένα. Τα τρώνε τα ίδια τα τσακάλια. Και τίποτα, δηλαδή να φωνάξεις την ιατρό, θα σου πει βάλτε στο ψυγείο, πού θα πάρεις τα... και πού θα τα δεις κιόλας αν τα έχουν φάει...
3: Ποια να βάλεις, στο ψυγείο ποια να βάλεις.
4: Να βάλεις δηλαδή σε ένα θάλαμο για να έρθουν τα δύο ενεργά για να προσυμβιωθείς. Και αν έρθει κιόλας.
3: Δεν κατάλαβα, ποια να βάλεις στο ψυγείο.
4: Τα πτώματα, αυτά που έχουν...
3: Α, αυτά που έχουν μείνει από τα τσακάλια, ε.
4: Από τα τσακάλια, ναι, σου λέει βάλτε στο ψυγείο, σε ποιο ψυγείο να πας.
3: Έτσι σου λένε, αυτή είναι η απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Αυτή είναι η απάντηση.
4: Ναι, και πρέπει να είναι από ένα αριθμό και πάνω. Δηλαδή να είναι από 5, 7, 8 και πάνω. Για να έρθουμε.
3: Μάλιστα. Αυτή είναι η φροντίδα και η κοινωνική πρόνοια για εσάς, αγαπητέ μου κύριε Καλύβα. Ε.
4: Ακριβώς. Ακριβώς, όπως θα ακούτε.
3: Και πώς, σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνετε, τίποτα δεν κάνετε. Βέβαια, αφού το κράτος το ίδιο σας αγνοεί και αδιαφορεί για αυτά τα προβλήματα, από εκεί πέρα αναλαμβάνετε το νόμο μόνοι σας.
4: Υπομνήματα επάνω στο Υπουργείο από παλαιότερα δεν είχαμε καμία απάντηση.
3: Για να ακούσουμε και την κυρία καθηγήτρια, την κυρία Νασίκα. Τι λέτε για όλα αυτά.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
3: Τον κύριο Καλύβα.
1: Τον κύριο Καλύβα, ναι. Ενώ γίνονται αυτά, έχετε δηλαδή επιδρομές από άγρια ζώα και τέτοια πράγματα. Εσείς τι μέτρα παίρνετε στα μαντριά για να αποφύγετε αυτή την επιδρομή των άγριων ζώων.

0: 6-1-2-3-5.
1: Χωρίς να προλάβετε να αντιδράσετε, ε.
0: Χωρίς να προλάβουμε να αντιδράσουμε.
2: Οι φιλοζωικές εταιρείες.
1: Μισό λεπτό, κυρία Νατσικά. Δεν μου λέτε μέχρι τώρα έχετε πολλές απώλειες.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζουν και τα αφήνουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι στρατιώτε που αρχίζουν τώρα τη νέα ανοίξη προς το καλοκαίρι που τα βγάζουν έξω στους φιλοσκότοπους.
1: Όχι, αν έχετε πολλές απώλειες μέχρι τώρα, έχουν επιτεθεί πολλές φορές στα τσακάλια σας, έχουν κατασπαράξει πολλά ζώα.
0: Περσινή χρονιά και προπέρσινη είχαμε και πάνω που ανέβαινα εγώ στην Τρίπολη, μου είχαν φάει 15 την μια χρονιά, αλλά την άλλη.
1: Να δούμε τι
2: οι φιλοζωικές οργανώσεις.
1: Η καθηγήτρια σας ρωτάει για τις φιλοζωικές οργανώσεις. Τι ρόλο παίζουν αυτές?
0: Προστατεύουν
2: για τα τσακάλια που
0: είπατε. Και δεν προστατεύουν το πρόβατο ή το κατσίκι.
1: Προστατεύουν τα τσακάλια και όχι τα πρόβατα και τα κατσίκια που ζουν οι οικογένειες. Ας πούμε και υπάρχει.
2: Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Καταλάβετε και δεν είναι, κυρία Νασικά. Καταλάβετε το κράτος.
2: Θα πρέπει δηλαδή οι φιλοζωικές οργανώσεις να αναλάβουν κάποια ευθύνη. Όπως και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πάνω σε αυτό το.
1: Δεν ακούσατε πια τα μέτρα από τους Δημάρχους, τους Περιφερειάρχες, αυτά βάλτα στο ψυγείο. Λέγε να δω. Άκουσα απάντηση. Λες και ζούμε στη ζούγκλα, δεν ξέρω πού, κυρία Νασικά. Αυτό το κράτος το ελληνικό σήμερα, αυτή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες, αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτά τα υπουργεία, αυτή είναι οι απαταιώνες και οι τυχοδιώκτες, κυρία Νασικά. Πόσα ζήσουν οι κτηνοτρόφοι και οι Γεωργοί, κυρία Νασίκα, με τέτοια μέτρα και τέτοιες απαντήσεις που δίνουν στους ανθρώπους. Ξεχασμένοι και εγκαταλελειμμένοι στα βουνά να ζήσουν με τα κοπάδια τους και τους λένε οι απατεώνες και οι τυχοδιώκτες και οι γελοί, τους λένε τέτοιες απαντήσεις. Πώς είναι να ζήσουν οι άνθρωποι, πώς να ζήσουν με αυτά τα μέτρα. Αυτοί οι τυχοδιώκτες που κάθεται εδώ πέρα και τρώνε τα πομφιλέ και τρώνε τους ταράμπτους και τα χαβιάρια, βάλτε λέει στο ψυγείο. Τα νούμερα όλα αυτά. Οι τυχοδιώκτες που έπρεπε λοιπόν να τους μαστιγώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μήπως και γίνει κράτος αυτό, κυρία Νασίκα, τι μου λέτε τώρα.
2: Πρέπει στις φιλοζωικές οργανώσεις να κάνουν οι βοσκοί μας να κάνουν τις ανάλογες παραστάσεις.
1: Τι είναι παραστάσεις να κάνουν εκτροτώσεις
2: στους δήμους.
1: Κάνουν παραστάσεις, δεν ακούτε την απάντηση που παίρνετε. Κάνουν παραστάσεις, κάνουν παράπονα. Ποιες φιλοζωικές εταιρείες και ποια
2: η Δήμη είναι υποχρεωμένη να προστατεύουν.
1: Δεν ακούτε την απάντηση γιατί θα με τρελάνετε και εσείς, κυρία Νατσικά. Δεν ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Πάμε στους δήμους και λέει βάλτε στο ψυγείο. Ποια ψυγείο να τα βάλουμε? Έχω ψυγείο να βάλω τα κατασπαραγμένα ζωντανά μου τα οποία τα περιφρονώ. Ποιο δήμο, ποια κοινωνία, ποια περιφέρεια, ποιο υπουργείο, ποιο κράτος, κυρία Νασίκα μου, που ζούμε. Τι μου λέτε τώρα? Έχετε να πείτε κάτι άλλο, αγαπητέ?
2: Αν μου επιτρέπετε. Να έλεγα κάτι εγώ το πρωί που μιλούσα με κάποιους κτηνοτρόφους από τη Μυτιλήνη, από τη Λέσβο, οι οποίοι είχαν το ίδιο πρόβλημα με τις ασθένειες και είδατε σε πόσο μεγάλες διαμαρτυρίες κατέφυγαν, με αποτέλεσμα να μην έχουν πάλι το ίδιο, έχουν πάλι τα ίδια προβλήματα πάλι ξανά και ξανά. Και ωστόσο, ποια ήταν η απάντηση εκείνη? Ότι δεν γίνονται τα εμβόλια και ότι θανατώνονται τα ζώα, έστω και αν είναι υγιή, μόνο και μόνο επειδή είναι στο ίδιο είδος. Όχι, αυτό δεν είναι απάντηση.
1: Είναι πολύ σωστή επισήμανση της κυρίας Νασίκα.
2: Δεν είναι απάντηση.
1: Ναι, τα είπατε, κυρία Νασίκα. Εσείς πώς θα τα αντιμετωπίζετε αυτά, κύριε Καλύβα? Πώς θα τα αντιμετωπίζετε αυτά?
0: Πολύ προσωπικά σε αυτό το κομμάτι που είπαμε τώρα, που έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, 3 που ξεκίνησε η πανέλη για τώρα η ευλογιά. Τα μεσάρια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ξεκινάει, κύριε Καλολάκη, ένα κοπάδι και υπάρχει ένα πρόβλημα και έρχονται και το ελέγχουν και βγάζουν την απόφαση να το θανατώσουμε. Μέσα στο κοπάδι δεν υπάρχουν σκυλιά. Τα σκυλιά δεν το θανατώνουν που περιφέρονται μετά όταν σκοτώνονται τα ζώα, δεν είναι φορείς μελίσεως και πάνε στο ένα κοπάδι και στο άλλο.
1: Ναι, μου στέλνε μήνυμα εδώ πέρα από το Υπουργείο. Μου στέλνε μήνυμα, κύριε Καλύβα, από το Υπουργείο. Μα ακούτε, κύριε Καλύβα, με ακούτε? Μου στέλνει μήνυμα τώρα από το Υπουργείο, από διάφορες υπηρεσίες, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, και από την περιφέρεια, που οι οποίοι μας παρακολουθούν και λέει πρόκειται να γίνουν, λέει, τροποποιήσεις, κάποια νομοσχέδια για να προστατεύονται, λέει, οι αγρότες. Να δούμε πότε, οι κτηνοτρόφοι, να δούμε πότε θα γίνουν αυτά τα νομοσχέδια. Μια ζωή από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, 150 χρόνια, τα ίδια πράγματα ακούω. Για να δούμε λοιπόν, στέλνουν τα μηνύματα και δεσμεύονται, λέει, θα γίνουν τροποποιήσεις για την προστασία των κτηνοτρόφων. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Με τα μέτρα αυτά είναι να κοροϊδεύουμε μικρά παιδιά.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε μέτρα βιοασφάλειας.
1: Nice.
0: Λοιπόν, όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήγει την Ελλάδα τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, έπρεπε να έχει στεγανές δεξαμενές σημεντένιες στο κάθε στάβλο απ' έξω, να έχει παρακολούθηση με αστυνομία και να επιτηρεί και μια πυροσβεστική με την

0: Μάνικα, να απογυμάνει το Σταύρος με τη Μάνικα με το βάπεδο. Όχι με ψυχαστήρα, με την ψυχαστήρα ρεντίζεις μύγες και κουνίδια και δεν τα πιάνει. Θα απογυμάνεις με μια Μάνικα να γίνει ο πλουτισμός της, να ποτιστεί το βάπεδο, ο τείχος, τα ίστρες μέσα και όταν έχουμε υποψίες και καθημερινά εμείς όσοι τη κάνουμε ως πυροτρόφος μέσα στο κοπάδι μας βλέπουμε τη συμπεριφορά με τα ζώα. Κάθε δύο μέρες στα σφάζουμε και τα καίνουμε επί τόπου. Όταν όμως υπάρχει τώρα μια περίπτωση που ανθένουμε και μου ψώφισε εμένα, το πέταξα έξω, το πήρε το σκυλί, το πήρε το τσακάλι, το πήγε πιο πέρα και δεν είναι λύση, τα κλείνουμε στο μαντρί και να...
1: Έχουμε δεύτερη γραμμή.
0: Τι θα φάνε εμείς τα ζώα, τι θα φάνε. Δηλαδή χρεωμένοι από τις επιδοτήσεις από το 2019 και μετά δεν έχουμε πάρει τίποτα. Κάθε χρόνο κλέβανε 8 και 10 και 12 χιλιάδες στον κάθε κτηνοτρόφο και τα είδανε το πελατολογιακό κρύπον, το δικό τους.
1: Μάλιστα. Εντάξει ρε Καλύβα μου, να τα ξαναπούμε σύντομα, πάμε στον κύριο Νίκο Ραβανίτη τώρα για να δούμε παρακάτω, να μας πει και αυτό στα δικά του για τα κτηνοτροφικά, γιατί είναι στην περιοχή του Νίκο Ραβανίτη. Θέλετε να πείτε ένα τελευταίο σχόλιο?
0: Τα είπαμε τώρα, δεν θέλω να γίνουμε και κουραστικός.
1: Όχι, δεν γίνεσαι κουραστικός, δεν θέλω να σε κουράζω.
0: Θέλω να αναλάβουν τις ευθύνες γιατί η κτηνοτροφία τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Μια Βαλτία δεν θα υπάρχει τίποτα.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Αρβανίτη μου.
0: Ο πρωτογενής τομέας κρατάει την οικονομία της χώρας.
2: Ναι.
0: Από τη στιγμή όμως που αυτοί γίνανε μέτοχοι με τους εισαγωγείς και με τους κάθε υπουργούς της κάθε χώρας της Ευρώπης για να κάνουμε εξαγωγές σε εμάς και να εισάγουμε καθημερινά, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και πέντε χρόνια δεν θα μπορεί να αναλάβει κανένας να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Τελευταία τετραετία είναι το να μόνο όταν θα γίνουν εκλογές και θα αναλάβουν εκεί πώς θα γίνουν και πού θα φτάσει η κατάσταση. Με το δημόσιο δεν γίνεται η οικονομία. Για να τους μαζέψουμε όλους με μέτρα να παίρνουν με επιδόματα, να στηρίζουν κάποιους και να είναι στην καθετέρια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν σου δίνει η οικονομία.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Νεκτάρια Καλύβα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ό,τι άλλο θέλετε, τη διάθεσή σας και το μικρόφωνο και το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Θα τα ξαναπούμε και στην τηλεόραση στο Blue Sky, αγαπητέ κύριε Καλύβα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Καλύβας, ο οποίος έχει πρόβατο άνθρωπο, είναι κτηνοτρόφος εκεί στα βουνά της Αρκαδίας και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα τα οποία ακούσατε και το κράτος αγρών αγοράζει. Πάμε στον κύριο Νίκο Ραβανίτη τώρα, ο οποίος είναι και αυτός εκεί της περιοχής στα βουνά της Αρκαδίας και της Κορτινίας, να μας μιλήσει για τα έργα που, τα οποία δεν έχουν γίνει, για την αδράνεια των δημάρχων, των περιφερειακών, των βουλευτάδων, των υπουργάδων, των πρωθυπουργάδων, όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι σωτήρες του τόπου. Για να είναι σωτήρες του τόπου πρέπει να υπάρχουν έργα και έργα δεν υπάρχουν. Αυτά βλέπετε, τα είπε και ο κτηνοτρόφος, τα είπε και ο άνθρωπος με τον τουρισμό, τα λέει και η κυρία καθηγήτρια, κυρία Νασίκα εδώ πέρα. Δηλαδή, μήπως είμαστε τρελοί όλοι και αυτοί είναι σοβαροί και είναι λογοί, ρε παιδιά. Μήπως είμαστε τρελοί όλοι, δεν νομίζω ότι είμαστε τρελοί. Βλέπουμε τα πράγματα αντικειμενικά, σωστά, σοβαρά και υπεύθυνα. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να μιλήσουμε. Είχαμε λοιπόν τον κύριο, μίλησε ο κύριος Νεκτάριος Καλύβας για την κτηνοτροφία, μίλησε ο προηγούμενος για τον τουρισμό. Μιλάνε άνθρωποι εδώ πέρα. Έχουμε και την κυρία Νασίκα στο στούντιο, η οποία είναι καθηγήτρια. Πήραμε τώρα, ζητήσαμε την παρέμβαση του κυρίου Νίκου Αρβανίτη, ο οποίος άνθρωπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα κάτω στην Γορτινία και στην Αρκαδία και γενικά στην Ελλάδα. Ταξιδεύει, είναι περιηγητής και μιλάει με τους ανθρώπους και για τους δρόμους και για τα έργα και για τα γεφύρια, για τις βροχές, για τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα και τον καλέσαμε σήμερα να μας πει ποια είναι η γνώμη του μετά. Κύριε Νίκο Αρβανίτη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Σας καλωσορίζουμε από την ΕΡΤ Open. Τι κάνετε, ΕΡΤ ανοιχτή η ακρόαση?
3: Καλό απόγευμα σε εσάς, καλό απόγευμα στους ακροατές μας και από ό,τι άγιο πνεύμα.
1: Να είστε καλά κύριε Νίκο Αρβανίτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα κάτω της Αρκαδίας και της Κορδινίας και των προβλημάτων και των κτηνοτρόφων και των γεωργών και των μελισσουργών και όλα, δώστε μας μια εικόνα σήμερα. Τι επικρατεί σήμερα στην περιοχή μας?
3: Κοιτάξτε, από καιρικές συνθήκες και σήμερα έβρεξε.
1: Και σήμερα έβρεξε, μάλιστα.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει για να μπορέσουν να ευνοηθούν οι μελισσοκόμοι τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά και οι κτηνοτρόφοι, γιατί όταν βρει συνέχεια δεν είναι το καλύτερο, είναι το χειρότερο. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε, το τρίμηνο είχε κόσμο, η περιοχή, αρκετό κόσμο, η τουριστική ζώνη δηλαδή. Παρότι είναι και οι πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ξέρετε, τα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο δρόμος ο εθνικός είναι κλειστός.
1: Αυτά θέλω να μας παραθυμίσετε, τα προβλήματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν σήμερα στην περιφερειά μας, κύριε Νίκο Ραβανίτη.
3: Ο δρόμος Τρίπολη Πύργος είναι κλειστός. Δεν προβλέπετε να ανοίξει τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Τρία χρόνια.
3: Σύμφωνα με αυτό που είπε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαντρένης, για τα επόμενα τρία χρόνια δεν προβλέπεται. Ανοίγει ένας δρόμος τώρα στενός αλλά όχι για βαρέα οχήματα, που σημαίνει δεν είναι εθνικός δρόμος όταν δεν παίρνει βαρέα οχήματα. Στο τέλος είναι δρόμος τουλάχιστον για 3 χρόνια θα είμαι κλειστός.
1: Για 3 χρόνια κλειστός λόγω αυτού του κομματιού που έχει πάθει καθίζει από τη βροχή, κύριε Αρβανίτη.
3: Ακριβώς όπως το λέτε, κοιτάξτε, βγήκε και ο υφυπουργός παιδείας ο Βλάς που είναι βουλευτής του νομού και πανηγύρισε γιατί πήρε από την κυβέρνηση 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε για ψίχουλα τώρα σε μια περιοχή που είναι έκτακτης ανάγκης. Όταν στην Αμαλιάδα, μόνο στην Αμαλιάδα, ο Γιώργος Νικολόπουλος, ο βουλευτής που ήταν εκεί στην Επιτροπή, ο ΠΚΠ, επικεφαλής, πρόεδρος, πήρε 7 εκατομμύρια μόνο για τη Μεγαλόπολη. Αντιλαμβάνεστε, 1,5 εκατομμύριο είναι ψίχουλα και αν γίνει μια μελέτη δεν ξέρω αν θα φτάνει.
1: Καλά, με συγχωρείτε, μιας και μιλήσατε και αναφερθήκατε σε βουλευτάδες και πολιτικούς. Αυτοί οι βουλευτάδες όλων των κομμάτων και όλων των χρωμάτων και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί και οι δημάρχοι και οι περιφερειάρχες, τι ρόλο παίζουν στην περιοχή μας, κύριε Αρβανίτη?
3: Ο δήμαρχος, κύριε Καρελάκη, είναι ο δημόσιος σχέσης.
1: Μάλιστα.
3: Όπου υπάρχει πολιούχος και γιορτάζει, δίνει το παρόν.
1: Πολύ ωραία.
3: Και κάνει προσπάθεια να τα προλάβει όλα, ας είναι και 10 την ίδια μέρα. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε δει ούτε πρώτα στετήματα και τα λοιπά. Το μόνο που κάνει έχει στέλνει ένα χαρτί και λέει εγώ έχω στείλει ένα χαρτί και δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το Δήμο. Η περιφέρεια δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Αρκαδία παρά μόνο για την βιτρίνα της Αρκαδίας που είναι να κλείσει, ξέρετε, καμία τρύπα σε κανένα δρόμο, να διορθώσει μια ταμπέλα, αυτά που βλέπει ο πολλής κόσμος. Δεν την ενδιαφέρει ούτε το βάθος, ούτε η ρήμωση της Αρκαδίας. Και να ξέρετε ότι ο Περιφερειάρχης δεν φημίζεται ούτε για τα έργα ούτε για τα λεφτά. Βγαίνει και λέει στερεότυπα, εμείς δεν έχουμε λεφτά, πιέζουμε την κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία, όπως καταλαβαίνει, είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ο δρόμος δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας, δεν έχει κίνηση και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Την τράπεζα επενδύσεων που είναι για αυτά τα έργα δεν τη σκέφτεται κανείς, δεν τη μελετάει κανείς, δεν το ψάχνει κανείς.
1: Αυτοί οι βουλευτάδες των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Νέα Δημοκρατία, ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτάδες που έχουν εκλεγεί στην περιοχή μας, δεν υπάρχουν πουθενά, ανύπαρκτοι είναι.
3: Αν θέλετε την άποψή μου και να είμαστε δίκαιοι, εκτός από τον Βαγγέλη τον Γιαννακούρο που έχει 45 μέρες βουλευτής.
1: Ναι, αλλά στους χορούς τον βλέπω και αυτόν, μόνο σε χορούς.
3: Η αλήθεια είναι ότι πήγε 2 φορές στον δρόμο, έχει κάνει επίκαιρη ερώτηση. Του απάντησε ο κ. Πανάκης που δεν ήξερε, ο υπουργός αρμόδιος που δεν ήξερε πού πέφτει ο δρόμος. Για να λέμε την αλήθεια, ο κ. Γιαννακούρας τον προκάλεσε γιατί είπε: σας προσκαλώ και να σας φιλοξενήσω να πάμε να δούμε τον δρόμο. Οι υπόλοιποι βουλευτές είναι απόντες.
1: Απόντες. Και ο κύριος Γιαννακούρας έκανε ερώτηση, τέλος πάντων, και το απάντησε ο κύριος ο άχρηστος, ανύπαρκτος και πώς να το χαρακτηρίσω, σπανάκης, μόνο για σπανάκια κάνει αυτός. Το απάντησε, δεν ξέρει ούτε που είναι ο δρόμος. Αυτοί κυβερνάνε τον τόπο σήμερα, κύριε Αρβανίτη.
3: Κύριε Γαρελάκη, αυτοί κυβερνάνε τον τόπο. Ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα. Η πολιτική είναι μακριά, η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ομικρονιώτα είναι μακριά από αυτά τα προβλήματα. Η κοινωνία έχει αποκλειστεί από πολλά πράγματα και όχι μόνο λόγω δρόμων αλλά και μέσα από την ακρίβεια και όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Και δυστυχώς οι βουλευτές πλέον τους νομούς είναι όταν υπάρχει πανηγυρικό τελετουργικό και όταν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ξέρετε, 25 Μαρτίου, εθνικές εορτές και όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και η κυρία Νασίκα εδώ πέρα είναι καθηγήτρια και...
3: Καλησπέρα μου, έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Καλησπέρα, γεια σας κύριε Αρβανίτη. Η αλήθεια είναι ότι όπως το λέτε πρέπει να, δηλαδή οι πολιτικοί να ενδιαφέρονται για τις περιφέρειές τους. Θυμάστε τον κύριο Κωνσταντάρα, τον αείμνηστο Κωνσταντάρα που έλεγε οι πολιτικοί πρέπει να ενδιαφέρονται για τις περιφέρειές τους και οι γυναίκες. Οι πολιτικοί και οι γυναίκες πρέπει να ενδιαφέρονται για τις περιφέρειές τους. Δεν το βλέπουμε να γίνεται σε μεγάλη έκταση αυτό. Όπως το λέτε είναι το τραλαλά και όπα και τι ωραία που περνάμε στους χορούς και στα πανηγύρια. Δυστυχώς οι περισσότεροι από όσους αυτή τη στιγμή είναι στην πολιτική που εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός τους που λένε πολύ, γιατί είναι παράδοση των Αθηνών. Οι 10 φυλές των Αθηνών είχαν 50 αντιπροσώπους η κάθε μία φυλή, δηλαδή 500 για τη Βουλή. Συνεπώς έχουμε εκεί το σημείο αναφοράς μας ως προς τον αριθμό των βουλευτών. Ωστόσο πρέπει να είναι όμως πολιτικά όντα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν αντίληψη πολιτικής και να έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό δεν χαρακτηρίζει τους πολιτικούς της εποχής μας, για τον λόγο ότι δεν έχουν ανάλογες σπουδές. Είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι οι οποίοι δικηγόροι ναι μεν ξέρουν τους νόμους, αλλά ξέρουν να εφαρμόζουν νόμους. Δεν ξέρω αν είναι, ας πούμε, αν μπορούν να δημιουργήσουν δίκαιους νόμους, για το λόγο ότι όλη η αδικία που υπάρχει γύρω γύρω βρίσκει έναν και κάποιους από τη νομική επιστήμη από πίσω. Είναι μηχανικοί, δεν έχουν ανάλογες γνώσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν δίκαιους νόμους.
1: Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη,
2: η πολιτική έχει πάσχει. Η πολιτική πάσχει.
1: Κύριε Αρβανίτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή τα μηνύματα σας είναι αρκετά για σας. Ρωτάνε εδώ πέρα οι άνθρωποι, που είναι από τα χωριά τα οποία είμαστε κι εμείς. Οι κάτοικοι, λέει, πώς αντιδρούν εκεί πέρα σε όλη αυτή την αδράνεια των πολιτικών? Τι κάνουν οι κάτοικοι? Πώς τους υποδέχονται τους βουλευτάδες όταν πάνε εκεί πέρα, ή τους περιφερειάρχες ή τους δημάρχους? Δεν αντιδρούν, δεν μιλάνε. Τι κάνουν?
3: Κύριε Καρελάκη, να απαντήσω πρώτα στην κυρία Νατσίκα.
1: Βεβαίως.
3: Κυρία Νατσίκα μου, κοιτάξτε να δείτε. Αν δείτε το πολιτικό προσωπικό που έχει η χώρα, είτε στην Ευρωβουλή είτε στη Βουλή των Ελλήνων, θα απογοητευτείτε, διότι το μόνο που παράγουμε σε πολιτικούς είναι αυτοί που έχουν μια δημοσιότητα. Είτε είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές.
2: Είμαι ήδη απογοητευμένη, κύριε.
3: Και όλα αυτά. Και κοίταξα σήμερα το μεσημέρι και διάβασα τα 301 ονόματα. Είναι η ιδρυτέντα κόμματος του κ. Τσίπρα. Ξέρετε τι περιλαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα? Ξέρετε τι περιλαμβάνει? 29 καλλιτέχνες. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, καλλιτέχνης, όποιος θέλει δηλώνει ότι είναι καλλιτέχνης και ανοίξει τον πολιτισμό, δεν έχουν καμία σχέση με πολιτικά κινήματα, δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικά κινήματα, δεν έχουν καμία σχέση με εργασιακά κινήματα. Παρόλα αυτά, στα 301 ονόματα, τουλάχιστον τα 150 στη ζωή τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν κάτι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν κάνει πολιτικό. Δυστυχώς όμως ο κόσμος, βλέποντας την τηλεόραση τη μελέτη, θα πάει την ψηφίσει. Βλέποντας την τηλεόραση τα ναυτιά, θα πάει να την ψηφίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Γιατί? Γιατί όμως δεν είναι και ευθύνη του πολίτη αυτό?
3: Όχι, δεν είναι ευθύνη του πολίτη, γιατί ο πολίτης δέχεται μια τρομερή πίεση, θα σας έλεγα καταπίεση, από τα ΜΜΕ μέσα, ότι ο αυτιάς είναι αυτός που μοιράζει συντάξεις, γιατί κάθε Σάββατο μοίραζε αυξήσεις συντάξεων, αυξήσεις μισθών. Η μελέτη ήταν πολύ καλή, δεν ξέρω, στα καλλιστεία, ο άλλος ήταν πολύ καλός στο έργο τάδε, αυτός πήγαινε εκεί και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει σχέση με πολιτική.
2: Ναι.
3: Το πολιτικό προσωπικό λοιπόν της χώρας υστερεί. Γι' αυτό και φτάνουμε εδώ. Και στην απάντηση του Γιάννη θα σας πω ότι οι πολιτικοί σε ποια χωριά πάνε? Στα μεγάλα χωριά. Και στις μεγάλες εκδηλώσεις με διεύθυνους αστυνομικούς χαιρετάνε τον δεσπότη που παρευρίσκεται, χαιρετάνε τον δήμαρχο που παρευρίσκεται, που είναι του συστήματος, χαιρετάνε τον περιφερειάρχη που παρευρίσκεται, που είναι του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρόνια πολλά και τα λοιπά. Και αν παραδοθείς κάτι, σου λέει δεν είναι η ώρα κατάλληλη. Και αν παραδοθείς και δεύτερο κάτι, σου λέει φίλε δεν έχω λεπτά και τελειώσαμε. Δεν υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει πολιτική παλιά, επειδή σε περάσει από το χώρο, ξέρετε τι λέγανε. Θα πάμε μεθαύριο σε τρία χωριά που έχουν πανηγύρι και έπρεπε να ξέρουν τι θα πούνε, ότι ξέρουν κάτι. Επειδή έχετε αυτό το πρόβλημα, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, περιμένω απάντηση. Ή δεν θα γίνει, ή θα γίνει. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Δεν σε ρωτάνε καν τι προβλήματα. Έρχονται στο χωριό σου, έρχονται στην Κωμόπολη που είσαι, στην πόλη που είσαι, ή εν προκειμένου στην Τρίπολη. Δεν σε ρωτάνε τι προβλήματα έχει η Τρίπολη. Κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κλείνουν, γιατί έκλεισε η ΔΕΗ, ο στρατός, έφυγε η μέση αξιωματικών.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα σου πούνε χρόνια πολλά καλά, είσαι, να περνάμε καλά, να έχουμε υγεία. Μέχρι εκεί είναι η πολιτική μας.
2: Είπαμε. Πρέπει να υπάρχει, να έχουν πολιτική αντίληψη οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Αναβανίτη, εδώ πέρα, κυρία που το Βυζίκι είναι, η οποία είναι δημόσια υπάλληλος και σας ακούει πάρα πολύ καλά και σας χαίρεται για αυτά που ακούει από εσάς και όπως θα το τοποθετείτε βέβαια κάθε φορά. Και ρωτάει, αυτόν λέει τον υφυπουργό, ο οποίος δεν γνώριζε που είναι η Αρκαδία ή που είναι αυτός ο Μαρούλιας, πώς τον είπατε, λέει Μαρούλιας, Πανάκη, πώς τον είπατε τέλος πάντων. Είναι αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο σήμερα, είναι σε κυβερνητικές θέσεις αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν που είναι η Αρκαδία, που είναι το έργο, που είναι η κρεμότητα. Πού είναι το πρόβλημα για να λύσουν και περιμένετε εσείς, λέει, να λύσουμε το πρόβλημα, κύριε Αρβανίτη?
3: Εγώ, κύριε Καρελάκη, δεν περιμένω, απαιτώ να λυθεί το πρόβλημα. Το ένα είναι αυτό, ως πολίτης, Έλληνας πολίτης, νόμιμος φορολογούμενος πολίτης. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν υπάρχει μια κυβέρνηση με 62 άτομα, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν αρμοδιότητες. τίτλο έχουν. Δωρεάν αυτοκίνητα, τηλέφωνα, όλα αυτά τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός και κατά τα άλλα δεν έχουμε λεφτά, αλλά δεν είμαστε και σπάταλοι. Και είμαστε πάρα σπάταλοι. 62 άτομα κυβέρνηση, πείτε μου σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Ο κύριος Πανάκης λοιπόν πήγε εκεί γιατί δεν μπορούσε ο κύριος Δήμας, ο υπουργός υποδομών, και απάντησε σαν υφυπουργός και είπε ότι ξέρετε, βόρεια δεν είναι βόρεια, του λέει ο κύριος Γιανακούρας, ο δρόμος είναι εκεί. Δεν μπορεί, λέει το βιτίνα λαγκάδια, ναι, ναι. Θα χαρώ πολύ, λέει, επειδή σε αγαπά πολύ και τον κόσμο εκεί πέρα.
1: Και δεν το φτύσατε αυτόν τον άνθρωπο που το παίζει υπουργός, υφυπουργός, κύριε Αρβανίτη, με τις γελιότητες που
3: έλεγε. Είστε πιο κοντά, εμείς θα τον φτύνουμε από εδώ πέρα, είμαστε πιο μακριά, δίπλα που σας.
1: Εγώ δεν ξέρω που βρίσκεται, πού να βρω να το φτύσω, κύριε Αρβανίτη.
3: Θέλω να πω και εμείς, είδαμε αυτό από το κανάλι της Βουλής, δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μπροστά μας. Ας πούμε, κύριε Σπανάκη, τι κάνατε, ο κύριος Σπανάκης εκλέγεται. Κύριε Πανεράκη, στα νότια προάστια, είναι ένας συνδικαλιστής που δεν δούλεψε ποτέ ζωή, ήταν αποσπασμένος στην εφορία, στο συνδικαλιστικό όργανο της εσωτερικού. Από εκεί, σαν μεγάλος συνδικαλιστής από την πλευρά του Δάκη, κάποια στιγμή τον πέφτει και ο κόσμος τον ψήφισε για βουλευτή και εν συνεχεία ο πρωθυπουργός τον αντάμισε και τον έκανε υφυπουργό.
1: Ο κόσμος τι λέει στην περιφέρεια για τις επικείμενες εκλογές και για τα νέα κόμματα, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη, που ιδρύθηκαν με τον Τζίπρα, με την Καριστιανού, αναμένεται και ο κύριος Σαμαράς. Πώς αντιδράει ο κόσμος υπέρ?
3: Εγώ κύριε Καρελά, κοιτάξτε, αν την περίπτωση βρέθηκα γιατί είχε και το χωρίο πανηγύρι και μίλησε και με αρκετό κόσμο και είχε και κατέβει και κόσμος από την Αθήνα και τα λοιπά.
1: Για τα πανηγύρια είμαστε όλοι.
3: Ένα κόμμα που μπορεί να κάνει την έκπληξη, δηλαδή είναι ο κόσμος που γιατί σου λέει δεν έχω να χάσω και τίποτα. Που μπορεί να κάνει την έκπληξη, όχι να είναι πρώτο, να είναι όμως και δεύτερο ακόμα, είναι η Καριστιανού. Από τον κύριο Τσίπρας δεν έδωσε καμία όθηση στον κόσμο. Τα 301 στελέχη, αν τα διαβάσετε, χωρίς να θέλω να σας πω υπερβολούς, πάνω από τους 250 είναι γνωστοί. Λοιπόν, είναι γεωλόγοι, σας το λέω υπεύθυνα, είναι καλλιτέχνες, είναι αντιδήμαρχοι, είναι πρώην δήμαρχοι, είναι, δηλαδή πάντα ετρεφόντουσαν από το κράτος.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος παλιότερα έλεγε, κύριε Αρβανίτη, υπάρχει ελπίδα.
3: Πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στους 301 του κύριου Τσίπρα? Μόλις 7.
1: Μάλιστα. Παλιότερα ο κόσμος έλεγε, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη, επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος και γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ευτυχώς λέει θα κάποια ελπίδα θα υπάρχει για αυτόν τον τόπο. Τώρα βλέπετε με την κυρία Καριστιανού που έκανε την ελπίδα να υπάρχει ελπίδα για τον τόπο, λέτε εσείς.
3: Μα δεν έχει να χάσει και κάτι ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
3: Δεν κάνει κακό. Καταρχήν η κυρία Καριστιανού, ξέρετε ποιο είναι το πλεονέκτημα. Λέει η Καριστιανού. Κύριοι, πρέπει να φτιάξουμε δίκη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τι λένε όλοι και τα κόμματα? Ναι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η διαφορά ποια είναι? Όταν ένας ανώτατος δικαστής φεύγει από το σώμα συνταξιών και γιατί συνταξιοδοτείται, τρέχουν τα κόμματα και το πέμπτο. Είδαμε ο κύριος Τσίπρας πήρε την κυρία Λεπενιώτη. Παλαιότερα είχε πάρει την κυρία Φάμ. Τα ξέρετε αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Θαλασσίου. Δεν μπορεί όμως να θέλουμε να φτιάξουμε τη δικαιοσύνη και όταν η κορυφή της δικαιοσύνης παίρνει, την παίρνουμε εμείς τα κόμματα και την βάζουμε μέσα στο κόμμα γιατί ξέρουμε καλά τη δικαιοσύνη και να ελέγξουμε τη δικαιοσύνη, κύριε Κανελάκη, με τον Α ή τον Β τρόπο και να τους έχουμε στην πολιτική. Άρα λοιπόν, αφού ήταν τόσο καλή, καλά και τους κάνεις και τους παίρνεις στην πολιτική. Δεν μπορείς όμως να λες ότι ξέρετε να βελτιώσεις. Παίρνει και εσύ να την βελτιώσεις, αφού στην κατηγορία σου τη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα δεν είναι η του Τσίπρα, μοιάζει λίγο θίασος, κύριε Καραλάκη. Περιφερόμενος θίασος. Της Καριστιανού δεν μοιάζει έτσι. Εγώ ξέρετε, ένα, δύο, τρία, αυτά μπορώ, αυτά θα παλέψω. Κύριε Τσίπρα, τι έρχεται και λέει? Οι τράπεζες που αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης εκλέπει τα σπίτια του κόμματος τα πάνε. Ποιος ψήφισε τότε για τα πάνε, κύριε Καραλάκη? Η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτή δεν τα ψήφισε τα πάνε. Ποιος τα ψήφισε?
1: Μάλιστα. Προηγουμένως μιλούσαμε και με τον κύριο Νεκτάριο Καλλίβα, ο οποίος είναι εκτροτρόφος στο Μένανο, και μας μίλησε για τα προβλήματα, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη, τα οποία γνωρίζετε και εσείς και εγώ, διότι εγώ κτηνοτρόφος ήμουν, βοσκός ήμουν, έβοσκα πρόβατα στο Βούτσι Γουρτινής Αρκαδίας και γνωρίζω τα προβλήματα λοιπόν των αγροτών.
3: Είμαστε μικρός, νεαρός.
1: Πάντως φύλαγα, κύριε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία.
3: Εντάξει, για την Πανεπιστημία στην Κολούμπια, στην Νέα Υόρκη, να τα λέμε αυτά.
1: Θέλετε να πάω ξανά να φυλάξω? Ευχαρίστω να πάω, κύριε Αρβανίτη. Ευχαρίστω, αν θέλετε να ξαπάω.
3: Δεν θέλω κάτι, αλλά λέω όμως.
1: Ναι.
3: Και κινήσατε από τα πρόβατα και φτάσατε στο Κολούμπια και το τελειώσατε το Κολούμπια.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έχετε... Σωστό είναι αυτό που λέτε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγα από τα πρόβατα και πήγα στα... σιγά σιγά, ξεκίνησα, έφτασα στα πανεπιστήμια του Κολούμπια, το New York University και πολλά άλλα πράγματα. Όπως πολλοί άνθρωποι, όπως και εσείς δηλαδή, φύγατε από τα πρόβατα από, από την Ιβασία και γίνατε στέλεχος στην Εθνική Ασφαλιστική Τράπεζα και παράγοντας και σας υπολογίζαν και σας σεβόντουσαν και την εντιμότητά σας και τη λεβεντία σας, κύριε Αρβανίτη. Λοιπόν, θα ήθελα
3: να. Ο Λαζαρίδης δεν έχει ούτε το πτυχίο που είχατε εσείς στο δημοτικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Το πετάγει το δάκτυλο σε όλους. Αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Και με ομοκροϊδέτα και με ήττα. Αν θυμάστε, καθόταν και έλεγε όχι, άμα δεν είναι μορφωμένο το 5-10, και ο ίδιος είχε ψεύτικο πτυχίο. Και ποια άλλη χώρα θα είχε μείνει στη θέση του. Δεν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από την πολιτική. Και πληρώνεται κάθε μήνα σαν βουλευτής.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, μιας και τα δείξατε. Εμείς στο Κολούμπι και στο New York University σπουδάζαμε δουλεύοντας. Δεν είχαμε κανένα να μας στηρίξει, ούτε κανένας απατεώνας ήταν δίπλα μας, ούτε κανένας αυτό. Δουλεύαμε εκεί πέρα μέρα νύχτα, κύριε Αρβανίτη, για να σπουδάσουμε στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αφού σπουδάσαμε εδώ στα ελληνικά, πήγαμε στα αμερικάνικα και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Μιας και το αναφέρετε αυτό το θέμα. Εδώ βλέπετε οι περισσότεροι είναι ευνοούμενοι της πολιτείας, της κοινωνίας, αρπακτικά. Είναι απατεώνες, είναι τυχοδιώκτες, είναι μιζαδόροι, μαζεύουν εκατομμύρια. Από εκεί πέρα σου λέει να το στείλω το παιδί μας σπουδάσει στο εξωτερικό. Αν του στοιχίσει τίποτα να το στείλει στο εξωτερικό, αφού βγάζουν τα εκατομμύρια. Ενώ εμείς ξεκίνησαμε, όπως είπατε και εσείς, και εσείς και εγώ ξεκίνησαμε ως βοσκοί από τα χωριά μας και πήγαμε ο καθένας εκεί που υπερπάμε τις αξίες μας και με τις δυνατότητές μας και χωρίς να λυγίσουμε μέση ούτε να προσκυνήσουμε κανένα, με λεβετιά και αξιοπρέπεια όπως είμαστε σήμερα, κύριε Αρβανίτη, μια και το δείξετε το θέμα.
3: Θέλω ένα παράδειγμα. Το 2015 και το 2012 ο κύριος Τσίπρας σας παρακάλαγε να γίνετε βουλευτής του.
1: Γεγονός.
3: Ήταν και πολύ εύκολο για εσάς. Εσείς όμως λοιπόν που ξεκινήσατε από τα πρόβατα και δόξα τω Θεώ φτάσατε και που φτάσατε, κρατήσατε στάση αξιοπρέπειας και στάση πραγματικά υπεύθυνου δημοσιογράφου πάνω στο επάγγελμα που θέλετε να κάνετε και αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει και αυτό που σας πάει αλλά και στην πολιτική που θα μπορούσατε να προσφέρετε. Όσοι σε άλλους έχουν πει, όχι μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο κάθε κύριος Τσίπρας, από όλους αυτούς, ελάτε εδώ, πήγαν αμέσως να πάρουν τη θεσούλα, κύριε Κανελάκη, όχι να βοηθήσουν.
1: Έχετε δίκιο, έχετε
3: δίκιο. Μεγάλη διαφορά. Πήγα να πάρουν τα λεφτά, κύριε Κανελάκη.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Μιλήσαμε με τον κύριο Νεκτάριο Καλύβα, ο οποίο νομίζω πρέπει να τον γνωρίζετε γιατί είναι στα λιμέρια μας κάτω. Το
3: γνωρίζω πολύ καλά, ναι.
1: Και αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τα τσακάλια που κατασπαράζουν τα κοπάδια τους, έχουν απώλειες στο τάλο. Και πηγαίνουν στους δημάρχους, στους περιφερειάρχες, στους βουλευτάδες από εδώ και από εκεί και λέει, όπως είπε και ο κύριος Καλύβας, εντυπωσιάστηκα. Βάλτε, λέει, ό,τι έμεινε, λέει, από τα τσακάλια, λέει, στα πρόβατά σας, ό,τι έμεινε. Βάλτε τα, λέει, στα ψυγεία για να έρθουμε να τα μετρήσουμε, λέει, για να μπορέσουμε να τα εκτιμήσουμε για πάρτε αποζημίωση. Μα είναι απάντηση αυτή σήμερα, κύριε Αρβανίτη.
3: Και όμως υπεύθυνα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό δίνει ακριβώς. Ότι αν θα βρείτε κάτι, ότι είναι από το κοκαλάκι, τι είναι, κρατείτε στο ψυγείο και φέρτε το να το ελέγξουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εσείς πώς το χαρακτηρίζετε αυτός σαν άνθρωπος λογικός, έτοιμος, αγωνιστής, με μια πορεία πολύ σωστή και γενναία στη ζωή σας. Πώς το χαρακτηρίζετε αυτό.
3: Θα σας πω το εξής. Ξέρετε τι είχε απαντήσει η κυβέρνηση. Είχε απαντήσει λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί είναι νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τα ρίξαμε στην Ευρωπόρ. Ο
3: Ανδρέου έκανε μία ερώτηση πέρσι στην Ευρωβουλή ότι κοιτάξτε να δείτε ο ορεινός όγκος στην Ελλάδα υποφέρει από τα τσακάλια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε, κύριε Κανελάκη, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Κάθε χώρα μόνη της προσδιορίζει τις κτηνοτροφικές ζώνες, τις γεωργικές ζώνες και σύμφωνα με αυτά προσδιορίζει και την προστασία αυτών. Την άδεια σε την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
3: Τα μήνυμα ΕΕ δεν το έγραψαν ποτέ. Δεν το έβγαλαν οι ειδήσεις ποτέ. Δεν το έμαθε ο κόσμος ποτέ.
1: Μάλιστα.
3: Η κυβέρνηση όταν θέλει να περάσει κάτι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά στη φιλοζωική του και όλα αυτά, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Σας βεβαιώ λοιπόν τι κάνει, τα ρίχνει στις Βρυξέλλες και λέει: εγώ θέλω, αλλά δεν αφήνω Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο όμως το 70% από αυτά είναι ψέματα. Αυτό έχει αποδειχθεί, δεν το λέω εγώ.
1: Κύριε Αρβανίτη, λέει η κυρία Χριστίνα, η οποία είναι από ένα χωριό της Γορτινίας και δεν χρειάζεται από το χωριό μου, λέει, αλλά τον ξέρω πολύ καλά τον κύριο Αρβανίτη, τον παρακολουθώ και τον θαυμάζω. Κύριε Αρβανίτη, να μπείτε στην πολιτική. Υπάρχει λόγος, υπάρχει αναγκαιότητα να πούνε άνθρωποι σαν και εσάς στην πολιτική. Τι θα τις απαντήσετε.
3: Να σας πω κάτι, εσείς ξέρετε το ένα χώρο, ο οποίος με πιέζει πάρα πολύ να ασχοληθώ.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το ανέφερε και η κυρία προφανώς, κάτι ξέρει.
3: Υπάρχει ένα δεύτερο χώρο, ένα ακόμα το οποίο θα μπει 101% στην Βουλή και με πολύ καλά ποσοστά. Όπου η πρόεδρος με πιέζει πάρα πολύ και τα λοιπά. Εγώ όμως δεν έχει κλείσει ο κύκλος αυτός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Ενδιαφέρει αυτό που κάνω μαζί σας, αυτό που κάνω με άλλους φίλους, αναλύσεις, να λέμε τα γεγονότα, να τα συζητάμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από αυτά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορεί να γίνει.
1: Πολύ ωραία.
3: Ότι πρέπει να πάνε νεότερα παιδιά και να πάνε μπροστά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λίγος χρόνος έμεινε. Ένα λεπτό για εσάς και ένα για την κυρία Νασίκα, διότι ο χρόνος πέρασε, αγαπητέ μου κύριε Αρβανίτη, και θα τα πούμε
3: και. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, κυρία Νασίκα.
1: Ναι, βεβαίως. Και θα τα πούμε για Θεό, θέλω του και καιρού επιτρέποντο για την Τετάρτη. Θα τα πούμε και.
3: Θέλω να μου πει τη γνώμη τη για όλα αυτά που γίνονται με τον Τραμπ, γιατί εγώ ω μέσο πολίτη, Έλληνα πολίτη, μου φαίνεται ανισόρροπο. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τις διαπραγματεύσεις. Έχω την αίσθηση ότι κοροϊδεύει το Ιράν εκεί και την πληρώνει ο πλανήτης όλος. Γιατί κοιτάξτε, η βενζίνα έχει πέσει το προχώρητο.
2: Καλά κάνετε και το θίξατε το θέμα. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται 4 πόλεμοι. Όχι ένας, όχι δύο, 4. Ένας είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ένας άλλος είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ένας τρίτος είναι ο πόλεμος που κάνουν οι Ιρανοί κατά όλων μας, της διεθνούς οικονομίας. Και ένας τέταρτος είναι αυτός που κάνουν όλοι όσοι, ας πούμε, θέλουν να προωθήσουν το Ισλάμ, με τις τροφοδοτώντας τις διάφορες ισλαμιστικές οργανώσεις που σκοτώνουν αδιάκριτα σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε όλη τους την έκταση. Δεν θα σχολιάσω ειδικό τον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι ηγέτης μιας χώρας, έχει και τα 250 χρόνια φέτος από την ανεξαρτησία της, και ευχόμαστε χρόνια πολλά στην Αμερικάνικη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά θα πρέπει όμως να δούμε πραγματικά πώς θα τελειώσουν αυτοί όλοι οι πόλεμοι, για να ησυχάσει ο κόσμος, να ζήσουμε ειρηνικά από τη μία μέχρι την άλλη άκρη. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν.
1: Τελειώνει ο χρόνος, τελειώνεται σιγά-σιγά, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
2: Φοβάμαι ότι πρέπει να λυθούν οι προβλήματα στις κοινωνίες πρώτα. Γιατί δεν είναι σωστό να γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες και να σκοτώνει ένας τον άλλον. Δεν είναι σωστό να ελέγχουμε, να παίρνουμε μέσω των πόρων που εμείς ελέγχουμε, να ελέγχουμε την παγκόσμια οικονομία και να πεθαίνουν οι άλλοι άνθρωποι και να ανεβαίνει η βενζίνη στο Θεό. Και δεν είναι καθόλου ωραίο να σκοτώνονται άνθρωποι από τη μια μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη, έτσι, επειδή δεν έχουν λύσει τα προβλήματα οι πολιτικοί που έπρεπε να τα έχουν λύσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ορίστε, κύριε Ρονίτη, σας ακούμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θέλω να πω το εξής. Τα προβλήματα, οι πολιτικοί δεν τα γεννιούνται, τα δημιουργούν.
1: Μάλιστα.
3: Τα γεννιούνται τα προβλήματα.
1: Ωραία.
3: Δεν κατάλαβα ότι οι κοινωνίες έχουν γεννήσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα γεννάνε οι πολιτικοί ηγέτες.
2: Οι πολιτικοί ηγέτες ψηφίζονται από κάποιους.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε. Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Ραβανίτη?
3: Θέλω να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Πάντοτε είναι επικοδομητική και με πολλές λεπτομέρειες δίνετε φως, ρίχνετε τα φώτα σας. Και έχω πολλά μηνύματα. Σας θα πω την επόμενη φορά εδώ πέρα. Πολιτευτείτε, φωνάζει ένας εδώ πέρα. Πολιτευτείτε.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρία Ρασικά. Τελειώσαμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή συζήτηση. Ήταν μια πάρα πολύ επικοδοματική συζήτηση.
1: Αν την ξανακάνουμε, ήταν πάρα πραγματικά. Ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων εφόλων των θεμάτων και όλων των γεγονότων, και πολιτικά και κοινωνικά και εξωτερικά, που θίξατε και με τον κύριο Ραβανίτη και τα αγροτικά με τον κύριο Καλύβα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Νασικά.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε, και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε γεροί και δυνατοί. Εδώ φτάσαμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο τέλος αυτής της εκπομπής. Περάσαμε μια ωραία εκπομπή που φτιάξαμε σήμερα. Δημιουργήθηκε μια ωραία εκπομπή με τους αγαπητούς καλεσμένους και τηλεφωνικά, αλλά και εδώ παρούσα η κυρία Νασίκα εδώ στο στούντιο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα για την συμπαράστασή του. Ευχαριστούμε και τον φίλο εδώ πέρα που είναι μαζί με την κυρία, με την κυρία Νασίκα. Να είστε γεροί και δυνατοί. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλό μήνα.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μήνα. Όχι, θα μιλήσουμε πάλι, κυρία. Καλά κάνετε και εύχεστε, βέβαια. Καλό καλοκαίρι, όπως είπε η κυρία Νασίκα. Θα τα πούμε.
2: Και χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα του πνεύματος. Έτσι
1: και είναι του πνεύματος. Εμείς είμαστε και του υνοπνεύματος. Δεν πειράζει σημασία. Του πνεύματος και του πνεύματος. Η κυρία Νασίκα είναι και του πνεύματος και του υνοπνεύματος. Εμείς είμαστε και του υνοπνεύματος, μου φαίνεται. Κάνουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά.
2: Εγώ προτιμώ το νεράκι σε σχέση με το υνοπνεύμα, τέλος πάντων.
1: Κανένα ποτάκι που και που χρειάζεται. Χρειάζεται κανένα ποτάκι που και που, κυρία Νασίκα, να πούμε έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και καλό μήνα, όπως είπατε, και καλό πνεύμα να έχουμε. Είναι μέρα σήμερα που γιορτάζουν όλοι, του πνεύματος και του νεοπνεύματος. Αλλά και με ρώτησε μάλιστα ένας φίλος, μου λέει: έκανε λάκι χθες που ήταν αργία. Όχι σήμερα, σήμερα είναι το Αγίου Πνεύματος. Ναι, είναι αργία. Καλά, λέει, εμείς οι ιδιωτικοί πάλι δεν είμαστε του πνεύματος. Λέει: μόνο οι δημόσιοι πάλι είναι του πνεύματος. Εσείς λέει: είσαστε του νεοπνεύματος, φίλε μου. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλή ανατάμωση την επόμενη Δευτέρα. 6 με 8 εδώ. Γεια σας, Γιάννη Καραλάκη, Παναγιώτη Τσάμπρας και κυρία Νατσικά.
2: Χαίρετε και από μένα.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζωή μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο, για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο. Ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές reports στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για τον Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουμε προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και τον Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, είναι να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν τον χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σε κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνονταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι, δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας σκέφτηκα. Θα χωρίς έσοδα, για 2 μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω, με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
7: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
7: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πιστεύω να είστε όλοι συντονισμένοι εδώ στην AirTopen, www.airtopen.com. Είναι η συχνότητα, η διαδικτυακή συχνότητα μέσα από την οποία μας ακούτε. Είμαι ο Δημήτρης Σούρσος, η φωνή που ακούτε δυνατά, καθαρά θέλω να πιστεύω, κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 8 και μαζί θα πάμε περίπου μέχρι τις 9 με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που θα έχουμε στη διάθεσή μας.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Ο εξής ένας, μέσω της σελίδας μας στο Facebook, www.facebook.com/13 Radio Show. Όλο αυτό, όπως το ακούτε, μία

Καλό μήνα είπαμε, να το πούμε τώρα. Μπορεί να είναι περασμένες 8, αλλά ο ήλιος ακόμα είναι ψηλά στον ουρανό. Για κάποια λεπτά της ώρας ακόμα θα είναι σε αυτή τη θέση. Οπότε να συνεχίσουμε ή μάλλον να ξεκινήσουμε την απόψινή εκπομπή με κάτι λίγο πιο καλοκαιρινό. Σε διάθεση αυτή εδώ είναι η Coral Fuzz.

Και ξανά λοιπόν στον αέρα μετά από το Reflections in My Mind των Αθηναίων Coral Fuzz, οι οποίοι κυκλοφορούν και αυτοί καινούργια δουλειά αυτές τις ημέρες. Εκεί έξω υπάρχει, μπορείτε να το ακούσετε, είναι η δεύτερη τους ομώνυμη δουλειά.

από τη Sunny Boy 66 Records. Τυπικά κυκλοφορεί σε 11 ημέρες, 12 Ιουνίου δηλαδή, αλλά ήδη στο Bandcamp τους, αν μπείτε τέλος πάντων, μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την καινούργια τους δουλειά, τον δεύτερο τους full δίσκο. Για να πάρετε το δίσκο στα χέρια σας θα πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα, μέχρι τις 12 του μηνός. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα επίσης κάπως καλοκαιρινά, αλλά με λίγο περισσότερο ταπεραμέντο, λίγο περισσότερο moody κατάσταση. Πάμε να βρούμε τους It Is Bad Stuff, ένα σχήμα με πολύ κύματα έτσι φεμινιστικής ενέργειας, κάτι που μας αρέσει, με μέλη από τους It Is πάλι True Widow, αυτό το shoegaze με αρκετές δόσεις metal σχήμα, που τώρα κάνει κάτι άλλο. Θα το καταλάβετε όταν θα μπει το Invisible Man.

Λοιπόν, τίποτα δεν είναι από ό,τι φαίνεται ο αόρατος άνθρωπος. Bad stuff. Κακά, κακά πράγματα ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Invisible Man, το κομμάτι το οποίο μόλις έπαιξε και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και αυτή η δουλειά σε 4 μέρες από τώρα, 5 Ιουνίου, κυκλοφορεί το ομώνυμο ή επώνυμο, όπως θέλετε να το δείτε, ντεμπούτο τους από την Relapse Records, είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα βγάλει και ένα τέτοιο δίσκο, γιατί όχι. Και αφού ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, καλοκαιρινά, πάμε να συνεχίσουμε σε παρόμοιο mood ή και τελείως διαφορετικό. Είδαμε μια πολύ ωραία μπάντα την περασμένη Παρασκευή στο Arts, στους Lift, τους Γάλλους τους Lift, οι οποίοι παίζουν έτσι μια σύγχρονη βερζιόν της ψυχεδέλειας, πολύ πολύ πιο σκληρή όμως και πολύ πολύ πιο θορυβώδης, και το πόσο μάγκες είναι και το πόσο προφανώς δεν είναι κολλημένοι μόνο στην ψυχεδέλεια, αλλά βάζουν και άλλα πράγματα στη μουσική τους, και φαίνεται τέλος πάντων και από τα φωνητικά τα οποία noise ροκίζουν, ή κάποιος μπορεί να πει ότι φαίνει σε νιουρώσεις ή κάτι τέτοιο, και γενικότερα από το πολύ δυνατό και την φοβερή παραμόρφωση που έχουν ειδικά πάνω στη σκηνή. Φάνηκε λοιπόν, όπως είπα, και από το intro που έπαιξε πριν βγουν οι φίλοι μας στη σκηνή, που ήταν αυτό εδώ.

Λοιπόν, δεν την μπορούμε τίποτα τη ζέστη. Και τι καλύτερος τρόπος από το να επαναφέρεις λίγο τη θερμοκρασία, εντάξει, όχι του σώματός σου, αλλά της ψυχής σου, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις με λίγο παλιό, καλό, πατροπαράδοτο, νορβηγικό black metal, Dark Throne και Transylvanian Hunger. Δεν υπάρχει κάτι πιο κλασικό στο συγκεκριμένο ήχο, θεωρώ. 1994, χρονιά Mundial στην Αμερική, όπως και τώρα, τυχαίο. Σκεφτείτε το, τροφή για σκέψη. Και πάμε στο κυρίως θέμα που ήταν φυσικά το live των Slift την περασμένη Παρασκευή. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις μάγκες, αυτό που έκαναν, ήθελε καταρχήν αρκετό θράσος, θα πω, όχι φάρος, διότι έχουν έναν δίσκο που έρχεται σε μερικές ημέρες, το Fantasia, και επέλεξαν να τον παρουσιάσουν ολόκληρο, ενώ από τους τρεις προηγούμενους δίσκους που έχουν επέλεξαν να παίξουν μόνο δύο κομμάτια. Άρα αυτό πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει πάει πολύ πολύ στραβά. Έλα όμως που δεν πήγε, γιατί πραγματικά από ό,τι φαίνεται το Fantasia θα είναι μια καταπληκτική δουλειά, η οποία νομίζω στον ήχο το συγκεκριμένο δεν θα έχει πολύ ανταγωνισμό, για να βρεθεί ψηλά στις λίστες του λίγο πιο expansive και ψυχεδελικού ήχου. Από την άλλη, και η μπάντα πάνω στη σκηνή, δηλαδή το πώς απέδιδε τα κομμάτια, τα οποία εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα είναι ηχογραφημένα, αλλά έπαιζαν στα κόκκινα συνεχώς. Ο ήχος ήταν πραγματικά αρκετά δυνατός και η παραμόρφωση στα όρια του κλιπαρίσματος, πράγμα που μας άρεσε. Τα φωνητικά, όπως είπα, με αυτές τις επιρροές της λίγο post-hardcore ή noise rock, δεν είναι τυπική σου ψυχεδελική μπάντα. Έχουν φυσικά και μπόλικο χάσιμο, αλλά έχουν και πολύ πολύ πιο σύγχρονο σκληρό ήχο μέσα τους. Ένα καταπληκτικό live, περισσότερα θα διαβάσετε επάνω στη σελίδα του Rock Overdose, www.rockoverdose.gr, όταν θα ανέβει το review σε μερικές ημέρες, διότι έχουμε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε μία οδή στον Τζον. Α, όχι, συγγνώμη, δεν βάλαμε Slift. Πάμε να ακούσουμε ολοκένουριο Slift, ένα από τα λίγα κομμάτια του καινούριου δίσκου τα οποία ήδη ξέραμε, είναι το A Storm of Wings.

Αυτό ήταν το Storm of Wings από τους Lift, The Day of Execution. Είναι το B-side, ας πούμε, του κομματιού αυτού. Είναι τα δύο κομμάτια που ήδη έχουμε εκεί έξω, αλλά το Fantasia, η τέταρτη ολοκληρωμένη της δουλειά, σε μερικές ημέρες θα είναι στα στερεοφωνικά μας, στους υπολογιστές μας, για να μπορέσουμε να την ακούσουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Μιας και μπήκαμε σε αυτό το λίγο πιο noise rock κλίμα, πάμε να συναντήσουμε και τους The Freaks. Γράφεται F-R-E-K-S, είναι λίγο ένα παν μεταξύ του Freaks, στα φρικιά δηλαδή, και των συχνοτήτων, των frequencies. Οι τύποι μας έρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης, έχουν κυκλοφορήσει αρκετά EPs, μόνο όμως ένα full length. Αυτό έρχεται να διορθωθεί φέτος, όταν, όπου και κυκλοφορούν, τέλος πάντων, το δεύτερο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, το No God on the Gold Coast, και αυτό το κομμάτι είναι μάλλον το δικό τους tribute στον John Travolta.

Αυτό λοιπόν ήταν το John Travolta από τους The Freaks, οι οποίοι μας έρχονται από την Βοστόνη. No God on the Gold Coast ονομάζεται το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε ήδη από τις 29 του προηγούμενου μήνα, 29 Μαΐου. Πάμε τώρα να βρούμε και ένα άλλο σχήμα εδώ, ευρωπαϊκό, στην... όχι τόσο γειτονική μας, αλλά τέλος πάντων μια χώρα με την οποία έχουμε παρεδώσει, την Πολωνία. Από την Κρακοβία είναι τα παιδιά, λέγονται Only Sons, και μιας και είπαμε πριν για επιρροές από Μπάρονες και Καϊλές στα φωνητικά, ή μάλλον δεν τα είπαμε από τον αέρα, αλλά τα λέγαμε μια παρέα μετά το live των Slift. Ευκαιρία να βάλουμε και κάτι που πάει προς τα εκεί, είναι λίγο πιο ραφιναρισμένο, θα πω όμως. Αυτό είναι λίγο πιο εμπορικό, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Τέλος πάντων, τα παιδιά κάνουν φασαρία, αλλά τους αρέσει να τέλος πάντων αυτό κάπως να το μαζεύουν. Θα το καταλάβετε ακούγοντας το Sirens Song μέσα από το Through the Night Again, που είναι ο δίσκος τους που κυκλοφορεί αυτή την εποχή. Πάμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Only Sons, μόνο γη όχι μάνες, να προσέχετε. Και συνεχίζουμε. Είχα διαλέξει κάποιο άλλο κομμάτι, κάποιο άλλο εντελώς συγκρότημα να παίξω. Για κάποιο λόγο όμως μου κόλλησε την ώρα που άκουγα το Silent Song των φίλων μας των Πολωνών, των Only Sons. Μου κόλλησε η συγκεκριμένη μπάντα που θα ακούσουμε σε λίγο. Και θυμήθηκα ότι έχουν και κάτι καινούριο, ένα κομμάτι είναι, δεν είναι πολλά. Αλλά σε κάθε περίπτωση καινούρια δουλειά έρχεται. Φοβερό συγκρότημα είναι. Εκείνη τη φορά που τη μοναδική που έχουν έρθει live στην Αθήνα ήταν από τα καλύτερα live που έχω τα τελευταία χρόνια. Οπότε γιατί να μην πάμε να τους ακούσουμε κατευθείαν από την γυραιά Αλβιώνα, από το Λονδίνο, ελπίζω να μην είναι ο παδί της Arsenal. Έρχονται οι Green Lang και αυτό εδώ είναι το Evil in This House.

Λοιπόν, και από το στοιχειωμένο σπίτι των Green Lang, πάμε να μιλήσουμε τώρα για την κόρη της Μάγισσας του Δάσους. Όπως μας λέει αυτό το συγκρότημα που έχετε επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Newcastle έρχονται αυτοί, Druides ονομάζονται. Καταλαβαίνω ότι είναι σε παρόμοια φασούλα με τους Green Lang. Αυτή είναι η πρώτη τους δουλειά, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρωμένη. Έχουν και κάποιο, ένα EP, έχουν και κάτι singles. Μας συστήνονται, τέλος πάντων. Νομίζω καλή είναι σε πρώτη φάση. Ο χρόνος θα δείξει αν μπορούσουν, αν θα μπορέσουν τέλος πάντων να χτίσουν πάνω σε αυτό το ελπιδοφόρο ντεμπούτο τους, το Trip Meadow. Αυτό είναι το κομμάτι που σας είπα πριν, The Forest Witch's Daughter, ναι, με αυτό τον περίεργο τίτλο. Πάμε έτσι να πάρουμε κάποια, να πάρουμε κλίμα από το ένα στοιχειωμένο δάσος, και το στοιχειωμένο παραμένει ως συνεκτικό μας στοιχείο, αλλά εδώ πάμε σε δάση, πάμε σε εξοχή. Έτσι να περάσετε καλύτερα, μωρέ. Καλό κεράκι είναι.

The Forest Witch's Daughter, λοιπόν, από τους Druides. Γυναίκα φυσικά πίσω από, από το μικρόφωνο. Πήραμε νομίζω λίγο vibes από έτσι, μπάντες με γυναίκα πίσω από τα φωνητικά, που την προηγούμενη δεκαετία 2005-2015 είχαμε αρκετά έτσι occult rock σχήματα με γυναίκες πίσω από τη φωνή. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι οι Druids προσπαθούν να κάνουν capitalize σε κάποια μόδα, που εδώ που τα λέμε και τότε δεν ήταν και κάποια ιδιαίτερη τεράστια μόδα, αλλά σίγουρα μας φέρνουν στο νου λίγο αυτό το αέρα της μουσικής, τέλος πάντων, που γουστάρουμε, της λίγο πιο heavy rock. Ωραία πράγματα, τέλος πάντων, από τους Druids τους έχουμε στα υπόψη. Πάμε να κλείσουμε γρήγορα, γιατί σε λίγο μας τελειώνει ο χρόνος. Και εμείς ετοιμάζουν καινούργια δουλειά. Θα ονομάζεται με το όνομά τους, και εμείς, ομώνυμοι. Και αυτό θα περιέχεται μέσα εκεί. Λέγεται Beneath the Scythe. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε για να κουνήσουμε την κεραία της Sert Open ακόμα μια φορά με μπόλικη σκληρή και όχι μόνο μουσική. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Τα λέμε.

συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

Καλησπέρα. Εδώ, Ερτ Όπεν. Άγγελ Σαλιγιάννη στο μικρόφωνο. Παρέα για την επόμενη ώρα. Σκάρτη ώρα. Μέχρι τις 10 λοιπόν. Θα το πάμε παρέα. Φυσικά με καλεσμένο και σήμερα. Είναι η Unknown Sound. Τώρα που καλοκαιριάζει, λέμε έτσι να τα λέμε και τις Δευτέρες. Και φυσικά η Παρασκευή σταθερή. Ίδια ώρα, 9. 9 με 10. Λοιπόν, μας ακούτε από το site του σταθμού ertopen.com. Βάζετε για κάθετος radio και μας ακούτε απευθείας. Live 24. Και από εκεί. Φυσικά επιλέγω την Ερτ Όπεν. Εκπομπές ανεβαίνουν οι περισσότερες, όχι όλες, στο κανάλι της Ερτ Όπεν στο YouTube. Είχαμε και την Παρασκευή καλεσμένο για άλλη μια φορά τον κύριο Γιαννημάγκο με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Βασίλειου. Για όποιον δεν την άκουσε, η εκπομπή έχει ανέβει ήδη στο YouTube. Να δει τι ωραία που γίνονται οι δίκες στην Ελλάδα σήμερα. Τι λαθροχειρίες, τι δολοφονίες χαρακτήρα. Έτσι, ωραία πράγματα.

Λοιπόν, σε λιγάκι, εκεί θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλεσμένος μας, γνωστός αγαπημένος, Σάβας Ρακιντζάκης και το φωνητικό σύνολο Encore. Έχουμε νέα διασκευή. Τι θέλε και σ' αγαπούσα. Αλλά έχουμε και ένα έτσι ιδιαίτερο live.

στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σάββατο, που μας έρχεται 6 Ιουνίου. Θα τα πούμε και παρέα όλα αυτά σε λιγάκι. Για πάμε.

για τον σημερινό μας καλεσμένο. Σάββας Ραγκιτζάκης λοιπόν, με το φωνητικό σύνολο Encore.

Λοιπόν, πάμε να πούμε πριν να πούμε για το live του, θα το πούμε καλύτερα μαζί του. Είναι η διασκευή που κυκλοφόρησε περίπου πριν 3 εβδομάδες, «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό σύνολο, φωνητικό σύνολο, γενικό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τι ήθελα και σ' αγαπούσα και γυρίσαμε παρέα με τον Σάβα Ραγκιτζάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλό μήνα σε σένα και στους ακροατές του Ερτ Όπεν.
0: Και καλό καλοκαίρι, έτσι.
1: Καλό καλοκαίρι. Ανεπισήμως, βέβαια, γιατί το τυπικό λέμε ότι είναι στις 21 του μήνα στο θερινό ηλιοστάσιο, στην Παγκόσμια ημέρα για τις μουσικές, άλλωστε.
0: Σωστό, σωστό. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσω όχι με το τραγούδι που ακούσαμε, θα γυρίσουμε σε αυτό. Θέλω να μου πεις mm-hmm. για τη ζωντανή εμφάνιση, το live, έτσι, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Πάρα πολύ σωστά. Στον αύριο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, εκεί λίγο πάνω από το Θησίο και κάτω από την Ακρόπολη, με μια μουσική παράσταση με τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα».
0: Για πάμε να μου πεις.
1: Λοιπόν, η ιδέα μπορώ να πω ότι γεννήθηκε και μόνο από το χώρο που θα μας φιλοξενήσει, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου είναι ένας χώρος όπου φυσικά παρατηρούμε τον έναστρο ουρανό με τα άπειρα αστέρια και τα ουράνια σώματα, συνήθως τη νύχτα.
0: Φυσικά.
1: Και κάνουμε βέβαια μια ρητορική ερώτηση. Η νύχτα χωράει άπειρα τραγούδια, όπως και τα αστέρια. Εμείς διαλέξαμε μερικά από αυτά για να τα παρουσιάσουμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, όπου θα είμαστε μαζί με τα μέλη του φωνητικού συνόλου Ανκόρ, τη Βαλσαμία Θανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίν Δεσπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου, με μια ιδιαίτερη και εξαιρετική φιλική συμμετοχή της Ευσταθίας, της γνωστής τραγουδοποιού και συγγραφέως.
0: Σωστά.
1: Και με όλα αυτά, με την καλλιτεχνική επιμέλεια και την οργάνωση της ακούραστης Καλής Βανδόρου, η οποία είναι και η συνειδρήτρια και συνδημιουργός του συνόλου μας.
0: Δεν έχει καμιά αλλαγή από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει στο σύνολο, έτσι?
1: Η μόνη, δεν θα μπορούσα να την πω τόσο αλλαγή, όσο το ότι θα έχουμε δύο μέλη τα οποία λόγω άλλων δικών τους καλλιτεχνικών υποχρεώσεων δεν θα μπορούν να είναι μαζί μας. Θα είναι η Μαρία Μιχαλάκα και η Στεφανία Μοροζίνη. Αλλά στο τραγούδι το οποίο ακούστηκε νωρίτερα, στο «Τι θέλα και σ' αγαπούσα», συμμετέχουν κανονικά και η Μαρία και η Στεφανία.
0: Απλά δεν θα είναι στο Σάββατο.
1: Απλά δεν θα είναι στο συγκεκριμένο live, ναι.
0: Για πάμε να μου πεις λοιπόν για την διασκευή. Είναι παραδοσιακό τραγούδι, έτσι?
1: Είναι παραδοσιακό τραγούδι, περισσότερο γνωστό στην Κοζάνη και τη Σιάτιστα. Το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11. Τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω ψάξει για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εναλλακτική ονομασία, αλλά πολλοί ο κόσμος το γνωρίζει ως «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», μέσα από ερμηνείες πολλών και πιο παραδοσιακών αλλά και πιο έντεχνων τραγουδιστών και τραγουδιστριών. Έτσι ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω τη Δόμνα Σαμίου αλλά και την Ελευθερία Αρβανιτάκη από τις πιο σύγχρονες ερμηνεύτριες. Και διαλέξαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο δικό μας και πιο σύγχρονο το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Η αλήθεια είναι να πω ότι όλα τα τραγούδια που έτσι, κάνετε διασκευές εσείς, τα κάνετε δικά σας.
1: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό θα επιδιώκουμε, με την έννοια του ότι το κάθε μέλος του συνόλου έχει μια δική του ηχητική και ερμηνευτική ταυτότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία έχει να κάνει με τα ακούσματα που είχε μέχρι να φτάσει να συμπράξει με το σύνολο, τις μουσικές του καταβολές, τη μουσική του εκπαίδευση κλπ. Αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι όμορφες καταβολές είτε προέρχονται από το πιο λυρικό τραγούδι, είτε από το musical, είτε από την πιο παραδοσιακή ή λαϊκή ακόμα μουσική, έρχονται και δίνουν μια ξεχωριστή νότα στο συνολικό άκουσμα.
0: Πόσο δύσκολο είναι να έχεις έτσι ένα σύνολο με τόσα πολλά άτομα, ή εύκολο αντίστοιχα?
1: Η δυσκολία, αν το δούμε σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, είναι το ότι σε αντίθεση με μια χοροδία πρέπει ο κάθε ένας να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό από τους υπόλοιπους, που πολλές φορές δεν είναι η βασική μελωδία αυτό που τραγουδάει ο πολύς ο κόσμος, ας πούμε, όταν τραγουδάμε ένα τραγούδι ή αυτό που είναι γνωστό γενικότερα. Τα μέλη καλούνται να τραγουδήσουν κάποιες διαφορετικές μελωδίες, οι οποίες είτε υποκαθιστούν το ρυθμό που θα μπορούσαν να δώσουν, ξέρω εγώ, κάποια κρουστά, κάποια drums ή μια κιθάρα. Οπότε αυτό θέλει έτσι αρκετή δουλειά σε κάθε τραγούδι, ώστε να μπορέσει ο καθένας να λειτουργήσει αφενός ανεξάρτητα από την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς να μπερδεύει τη φωνή του και τις νότες του και τα λόγια του φυσικά. Αλλά και προσφέροντας, να το πω, στο συνολικό άκουσμα, όταν ενώνεται η φωνή του με τις φωνές των υπολείπων μελών.
0: Και έχουμε και άλλα έτσι τραγούδια ή διασκευές στα Σκαριά.
1: Στα Σκαριά έχουμε αρκετά πράγματα, μπορώ να πω την αλήθεια. Αυτό που περιμένουμε συνήθως είναι όταν έχουμε μια ιδέα για ένα τραγούδι, συνήθως γυρίζοντας, ξέρω εγώ, από τις πρόβες, επιστρέφοντας μάλλον από τις πρόβες και ακούγοντας κάποιο ραδιόφωνο ή κάτι που μας έκανε εντύπωση μέσα στην ημέρα με την συνεργάτη, την Καλίτη Πανδώρου. Ή και με τα μέλη του συνόλου πολλές φορές έχοντας συζητήσει, ξέρω εγώ, σε ένα φαγητό μετά την πρόβα. Λέμε, α, αυτό θα ήταν ωραίο, αυτό το τραγούδι θα ήταν ωραίο να γίνει διασκευή για το σύνολο. Αυτό που περιμένουμε συνήθως είναι να μας χτυπήσει λίγο η έμπνευση την πόρτα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι με έμπνευση, ώστε να έχει μια σπίθα, κάτι ιδιαίτερο η κάθε καινούργια μας δημιουργία, που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και το δικό μας ενδιαφέρον για να το κάνουμε με πάρα πολύ χαρά.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που ξεκίνησε αλλά δεν βγήκε?
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία τα έχουμε δουλέψει, και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί σε κάποια ζωντανή μας εμφάνιση ή στις κυκλοφορίες που έχουμε ήδη στο YouTube και στα social media. Αυτό μπορεί να συμβαίνει κάποιες φορές περισσότερο ότι είδαμε ότι δεν μπορούσε να δουλέψει στη συγκεκριμένη στιγμή ένα τραγούδι στο σύνολο. Αλλά αυτό είναι μία στις 150 στις 200 φορές, δηλαδή πολύ σπάνια μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα 4 χρόνια που συνεργαζόμαστε ήδη με τα συγκεκριμένα μέλη του Ανκόρ στη νέα του σύνθεση, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει, τώρα που το καλοσκέφτομαι, κάποια συγκεκριμένη τέτοια περίπτωση.
0: Okay. Και μιας για να ξαναγυρίσουμε και στο live, θέλω έτσι να θυμηθείς μια στιγμή, κάτι που έχει γίνει σε ένα live, είτε καλό είτε κακό είτε ευχάριστο, ξέρω εγώ, και αυτό που σου έρχεται πρώτα στο μυαλό και να μας την πεις.
1: Λοιπόν, την περασμένη φορά που βρεθήκαμε στο αστεροσκοπείο, επιλέξαμε να τραγουδήσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι, τα Λιανοχορταρούδια. Και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος του τραγουδιού, έτσι κάνοντας κάποια βηματάκια εγώ προς τα πίσω για να δείξω τα μέλη και να εισπράξουν το χειροκρότημα του κοινού, είχα μια μικρή τούμπα, να το πω έτσι. Και τέλος πάντων, εντάξει, προχώρησε η συναυλία κανονικά. Επιλέξαμε λοιπόν και στη συγκεκριμένη συναυλία να εντάξουμε το συγκεκριμένο τραγούδι στην τωρινή μας, την προσεχή μας συναυλία. Και μάλιστα, όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα, μου λέει η καλή Ιβανδόρου, θα βάλουμε και τα Λιανοχορταρούδια, αλλά χωρίς τούμπα.
0: Μην τη συμπεριλάβουμε αυτή.
1: Ακριβώς, ναι, ότι δεν ήταν μέσα στο σκηνικό του πράγματος.
0: Okay. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έτσι σου έρχεται στο μυαλό, αγαπημένο, που θα ήθελες να το κάνεις με το φωνητικό σύνολο?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τα οποία πολλές φορές τα σκέφτομαι κάποια στιγμή. Μετά μπορεί και εγώ και όποιος με έχει δώσει έτσι την ιδέα να τα ξεχάσουμε για λίγο, αλλά όταν πραγματικά αξίζει να έρθει κάτι, πώς να το πω, και να ενταχθεί στο ρεπερτόριο του συνόλου, συνήθως το θυμόμαστε και έρχεται την κατάλληλη στιγμή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε το Σάββατο που μας έρχεται, 6 του μήνα, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τι ώρα ξεκινάει?
1: Πάρα πολύ σωστά. Θα ξεκινήσουμε στις 9:30 το βράδυ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε έναν εξαιρετικό καιρό πλέον, καλοκαιρινό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος μας πήγε λίγο παράξενα με το θέμα του καιρού. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω δει πριν από λίγη ώρα, τα εισιτήριά μας είναι πλέον εξαντλημένα. Θα υπάρχουν βέβαια μερικά εισιτήρια στο ταμείο στην είσοδο του χώρου την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης, λίγο πριν την έναρξη. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ θερμό κοινό, όπως είχαμε και την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε στο αστεροσκοπείο στα μέσα Οκτωβρίου, και ότι όλοι μας θα απολαύσουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά.
0: Τέλεια. Και φυσικά με έτσι special εμφάνιση, φιλική συμμετοχή, την Ευσταθία.
1: Ακριβώς, με μεγάλη μας χαρά. Ήδη έχουμε κάνει μία πρώτη πρόβα μαζί της και έχουμε ενθουσιαστεί και ανυπομονούμε για την επισκηνή, ας πούμε, σύμπραξη.
0: Σίγουρα θα περιμένουμε και κάποια έκπληξη, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις στο πρόγραμμα και θα χαρούμε να τις μοιραστούμε με όσους θα βρεθούν κοντά μας.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για την επικοινωνία και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε και το «Δεν είσαι εδώ», άλλη μια διασκευή από το φωνητικό σύλλογο Εκόρ. Μας είπε βέβαια ότι τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Θα υπάρχουν βέβαια κάποιοι στο ταμείο για όποιον θέλει. Το Σάββατο 6 του μήνα, γύρω στις 9.30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Σάββας Ρακιτζάκης και το φωνητικό σύνολο Encore.

Λοιπόν, Air Open. Unknown Sound. Πίσω από το μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης. Για λίγο ακόμα. Φυσικά θα μείνετε εδώ. Σήμερα έτσι το πρόγραμμα είναι πολύ ωραίο. Έχουμε στις 10 αφιέρωμα στους Punks Romana. Γιάννης Κοσοβίτσας. Αλλά και στις 11 συνεχίζουμε έτσι με ξένο ροκ, αγγλόφωνο ροκ και όχι μόνο, και punk και λίγο metal με τον Ηλία Ανδρέου. Θυμίζω, μας ακούτε airtopen.com, το site του σταθμού, και φυσικά από το Live24 επιλέγοντας την Airtopen.

Φνάρια λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακούσαμε. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο βράδυ παρέα με τον Σέξπιρ και τον Ούρσο Άλμπο. Επιστροφή μετά από δύο εβδομάδες. Βουτυγμένοι στο Βούρκο. Εκεί 11.30 λέμε. 12 παρατέρα το πάτε εσείς. Και Unknown Sound φυσικά πάλι την Παρασκευή. Κλασικά 9. Εδώ, Air Open.

Θυμίζω. Εκπομπές υπάρχουν στο YouTube, στο κανάλι Chart Open, ή απλά να γράψεις τα Non Sound. Θα σας τις εμφανίσει.

0: αρκούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Rock and roll βοήθειες για πάνκια και φρικιά. Επιστρέψαμε. Είμαι ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας ζωντανά από το site της Ertopen, ertopen.com ή από το Live24 επιλέγοντας το Ertopen Radio. Σήμερα για μία ακόμα φορά έχουμε καλεσμένο τον φίλο μας τον Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και έχουμε αφιέρωμα στους Punks Romana.
1: Αγαπημένη μπάντα.
0: Αγαπημένη μπάντα όντως. Να πούμε ότι είναι από τα γνωστότερα και ιστορικότερα συγκροτήματα punk στην Ελλάδα. Και είναι ένα συγκρότημα που εγώ προσωπικά το γνώρισα αργά. Εντάξει, και λόγω ηλικίας είναι πολύ πιο παλιοί από μένα. Οι Punks λοιπόν ιδρύθηκαν από τον Frank Punks, τον τραγουδιστή τους, το 1982. Και πρώτο live εγώ προσωπικά τους είδα στα 40 χρόνια Punks Romana στην Τεχνόπολη, που είχαμε βρεθεί και με τον Billy εδώ τυχαία.
1: Τους έχουμε δει και πιο νωρίς μαζί.
0: Πιο νωρίς μαζί, πότε τους έχουμε δει?
1: Τους έχουμε δει και το 19. Στα Προπύλαια παίζανε ένα live πολύ καλλιτέχνες και είχαν βγει και οι Punks.
0: Ναι, ισχύει, είχαν βγει για λίγο. Ισχύει, το είχα ξεχάσει αυτό. Και νομίζω ότι είναι και οι Punks μια κοινή μας αγάπη, εκτός από τις rap μουσικές που σας έχουμε βάλει ανά καιρούς. Τι λες, Βασίλη?
1: Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι. Και μουσικά και σαν άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι.
0: Και σαν άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι. Το Frank είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα live που είχε κάνει ως Frank και μαζί με τους Σαλταδόρους στα Γιάννενα. Και ο Βασίλης κάπου τον έχει γνωρίσει, νομίζω, εδώ στην Αθήνα.
1: Στον Αλμυρό τα είχαμε πει μια φορά.
0: Στον Αλμυρό, ναι,
1: είχε
0: ωραίο.
1: Είχε έρθει μόνο για να δει τον κόσμο χωρίς καν να παίζει ο άνθρωπος.
0: Ωραίο φεστιβάλ ο Αλμυρός. Δυστυχώς το σταματήσανε. Τέλος πάντων.
1: Ήταν ωραίο.
0: Punks Romana λοιπόν. Ας πάμε στα μέλη τους. Οι Punks Romana αποτελούνται από τον Frank Punks, που είναι ο τραγουδιστής τους, τον Χρήστο Αθανασάκο ή αλλιώς Χούλιο Punks, που είναι στον μπάσο και τη μουσική, τον Γιάννη Βασιλιάδη ή αλλιώς Woody Punks στην κιθάρα και τη μουσική, και τον Δημήτρη Δημητράκα που ήταν στα τύμπανα και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το όνομά τους, το οποίο είναι ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στον όρο Pax Romana, που σήμαινε Ρωμαϊκή Ειρήνη, και το Punk. Προσθέτοντας το γράμμα νι στο Pax, γίνανε οι Pax Romana, που ουσιαστικά ήταν η Ρωμιοί του Punk, δηλαδή

0: Μετά το «Παιδιά στα όπλα», οι punks κυκλοφόρησαν 4 χρόνια μετά το «Αντάρτες πόλεων» το 1989. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη, μου είχε πει ότι είναι το αγαπημένο του και μάλλον το καλύτερο τους άλμπουμ.
1: Ναι,
0: και τότε, ναι, ναι, και τότε δεν το είχα καταλάβει. Τώρα λοιπόν που μαζεύαμε και ξεχωρίζαμε κομμάτια για τη σημερινή εκπομπή, διαλέξαμε τα περισσότερα από αυτό το άλμπουμ και τώρα κατάλαβα τι εννοούσε.
2: Έχουμε βάλει 6 κομμάτια.
0: Έχουμε βάλει 6 κομμάτια, ναι. Το πρώτο ήταν αυτό που ακούσαμε στην αρχή, το Rock'n'Roll Βοήθειες, και μας μένουν άλλα 5. Θα ακούσουμε τα 3 πρώτα και μετά θα βάλουμε τα επόμενα.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξεις κομμάτια από αυτό το δίσκο.
0: Ήταν δύσκολο όντως να διαλέξεις κομμάτια από αυτό το δίσκο, αλλά πάμε να βάλουμε «Ραδιοκατάληψη», «Η πόλη δεν κοιμάται ποτέ» και «Διακοπές στο χακί».

0: Αν δεν κάνω λάθος, ο Φρανκ είχε χάσει και τον αδερφό του όταν ήταν στο στρατό.
1: Ναι, από στρατιωτικό ατύχημα.
0: Οπότε έχει ιδιαίτερο βάρος αυτό το κομμάτι και σε αυτούς και σε όλους τους ανθρώπους που θέλανε κάπως να το γλιτώσουν μετά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Να πούμε κάπου εδώ ότι οι Πάνς το 2025 κάνανε ένα μικρό κενό μετά το θάνατο του Δημήτρη του Δημητράκα, αλλά επανήλθανε πιο δυναμική, πιο δυνατή και με νέα μέλη.
1: Σίγουρα.
0: Να πούμε τα καινούργια μέλη.
1: Εννοείται.
0: Προσθέσανε μια δεύτερη κιθάρα, το Βασίλη Ντοράλη, και στη θέση του Δημήτρη του Δημητράκα έχει έρθει πλέον ο Πάνος Γεωργακόπουλος, ο οποίος στα τελευταία ή στο τελευταίο ή στα τελευταία live των Πάνς, επειδή ο Δημήτρης ήταν ήδη καταβλημένος με τα προβλήματα υγείας, κάθισε και του έστησε όλα τα τύμπανα από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ, το είχαν πει σε ένα live.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι.
0: Και ήξερε και όλα τα κομμάτια ήδη. Οπότε μετά έδεσε το γλυκό και έχουμε πάλι να ακούμε τους Πάνς ζωντανά.
1: Respect στα παιδιά, respect στα νέα μέλη. Και
0: συνεχίζουν δυναμικά, νομίζω.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραίοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και στη σκηνή βγάζουν απίστευτη ενέργεια.
1: Ο Βασίλης τους είδε και πρόσφατα, παίζανε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Στον Γκαγκάριν.
0: Πολύ ωραίοι. Τα παιδιά τα παλιά τα ξέρουμε ήδη τι κάνουν τόσα χρόνια.
1: Αλλά σίγουρα.
0: Το Φρανκ να χοροπηδάει πάνω στη σκηνή 2 ώρες ασταμάτητα.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία φάση.
1: Είναι punks. Είναι punks.
0: Punk για πάντα.
1: Εννοείται.
0: Τι θα ακούσουμε Γιάννη μετά?
1: Μετά θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι, το Αντάρτες Πόλεων, και το Καταστολή στο Περιθώριο.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε για όσους μπήκανε τώρα. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε airtopen.com και έχουμε αφιέρωμα στους Punks Romana. Μετά το Αντάρτες Πόλεων, λοιπόν, που ακούσαμε 5 τραγούδια και μπορώ να πω ότι ήταν λίγα για αυτό το άλμπουμ, υπάρξει κυκλοφόρησαν το Σπάσε τη Γραμμή το 1993, το οποίο εγώ θα πω ότι περιείχε και το πιο γνωστό χιτάκι τους, αν με επιτρέπετε, το οποίο βέβαια θα τα ακούσουμε πιο μετά. Συμφωνείς, Βασίλη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα ας ακούσουμε το Μπέρντι, σαν ελεύθερα πουλιά.

0: Και μετά το σπάσε τη γραμμή έχουμε το άλμπουμ Κράτος Κλειστών που κυκλοφόρησε το 1999. Από αυτό έχουμε επιλέξει δύο τραγούδια, το Νεκρόπολης και το ομώνυμο Κράτος Κλειστών. Το οποίο Νεκρόπολης το είχαμε ακούσει και σε μια διαφορετική version στο live για τα 40 χρόνια Punks Romana, στο οποίο συμμετείχε και ο Βέβυλος. Το είχαμε βάλει κιόλας στο αφιέρωμα για τον Βέβυλο που είχαμε κάνει εδώ. Και παρακαλούμε και στον αέρα αυτό το κομμάτι να ηχογραφηθεί και να το ακούσουμε κανονικά και όχι από live εκτέλεση κάποια στιγμή.
1: Το ακούω συνέχεια από το YouTube με ηχογράφηση τώρα ανθρώπου από το κοινό. Μπορεί να έχει χάλια ήχο, αλλά είναι τρομερό κομμάτι. Δηλαδή...
0: Και εγώ έτσι το ακούω. Είναι η μόνη βερσιόν που κυκλοφορεί, δυστυχώς. Ο Βασίλης εδώ έχει κάνει έκκληση στο Frank, του έχει πει 3-4 φορές ότι κυκλοφορήσουν.
1: Και στο Βέβυλο.
0: Και στο Βέβυλο, ναι. Και πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και έτσι, μετά από πολλά πολλά χρόνια, το 2016, οι Punks κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους μέχρι στιγμής δίσκο με τίτλο Punks Americana, ο οποίος μπορώ να πω ότι την πρώτη φορά που τον άκουσα δεν κατάλαβα πόσο καλός δίσκος ήταν, μου φάνηκε πιο ήρεμος, καλά, λογικό, είχαν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά όταν τον ξανάκουσα, κατάλαβα ότι και αυτός περιέχει αρκετά διαμαντάκια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη.
1: Ναι, σίγουρα. Τον έχω λιώσει τον δίσκο αυτόν στο αμάξι.
0: Ναι, εγώ το κατάλαβα μετά τη δεύτερη τρίτη φορά. Αλλά πάμε να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Από το δίσκο αυτόν έχουμε επιλέξει το τραγούδι Παραμάνα, το τραγούδι Μαύρη Ανεμόνα και το 35 και Άνω. Όχι, 35 Άνω, χωρίς και. Φύγαμε.

0: Και κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, δυστυχώς.
1: Με δύο κομματάκια.
0: Με δύο κομματάκια, ναι. Το Συναγερμό, που είναι το πιο γνωστό τραγούδι των Banks or Man, είναι το τραγούδι που τους γνώρισα και εγώ, δεν θα πω ψέματα. Και το Χιονάνθρωποι.
1: Το οποίο, να πούμε, το Συναγερμό τον αφιερώνουμε στην Έλλη, την κόρη του Ηλία, που του χορεύει ανελιπώς 4 χρονών και κάνει τούμπες.
0: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, και να πω και για τους Χιονάνθρωπους, δεν το ξέρεις. Είναι το πρώτο κομμάτι που είχα δει στην τηλεόραση, punk,
0: ναι.
1: Πιτσιρικά, ήμουν δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και το έπαιζε τώρα κάτι φάση, δεν ξέρω, 902, Τζερόνιμο Γκρούβι, κάτι τέτοιο.
0: Κατάλαβα.
1: Και τι κάνουν οι άνθρωποι, τι παίζουν, τι... Πολύ εκτός, ρε παιδί μου, των τετριμένων των άλλων.
0: Αυτά τα κανάλια δυστυχώς εγώ δεν τα είχα, γιατί έμενα στα Γιάννενα τότε και δεν εκπέμπαν εκεί. Οπότε δεν είχα την τύχη να βλέπω και να ακούω τέτοια τραγούδια από μικρός.
1: Κάλιο αυγά παραπουρέ.
0: Οπότε πάμε να κλείσουμε με αυτά τα δύο. Ήμασταν ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, παρέα με Bill Moik και Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Ακούτε Ertopen και καλό βράδυ από μας.
1: Άγγελε, παίξε punk!
0: Καληνύχτα, Χιονάνθρωποι.
1: Καληνύχτα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard. Στο μικρόφωνο ο Κωστής Μαράκης
1: και ο Ηλίας Ανδρέου.
0: Στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας ο Άγγελος Αλεγιάννης.
1: Άγγελος, δεν τσακωθώ σήμερα με τον Άγγελο.
0: Όχι,
1: αποφάσισα.
0: Όχι. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Σήμερα ρεπό.
1: Όχι. Σήμερα δεν θα κάνω τίποτα. Θα είμαι καλός και ταπεινός.
0: Μας ακούτε ζωντανά από το web radio της Air Open και από το Live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα. Το βράδυ όμως.
1: Τη νύχτα, όταν είναι σκοτεινά.
0: Να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
1: Να τα δώσουμε.
0: Για πάμε.
1: 210-600-290-10.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Ωραία πραγματάκια.
1: Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Καταρχήν να πω μπράβο, συγχαρητήρια που τα καταφέραμε. Ο Ηλίας έκανε έναν τεράστιο αγώνα δρόμου για να φτάσει εδώ, να φτάσει στην ώρα του, να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Οπότε έχει...
0: Ήμασταν σε μια μικρή περιοδία αυτές τις μέρες.
1: Πάρα πολύ σεβασμό από εμένα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας.
1: Ναι, ας μπούμε δυνατά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει μια ωραία στάμπα. Σχηματίστηκαν το 2003 από τα αδέλφια Joel O'Keefe και Ryan O'Keefe. Ονομάζονται Airborne και πάμε στο πρώτο τραγούδι, δυναμικά.
1: Running Wild. Los Angeles area, and reports are that the rock band Airborne are actually playing live inside the truck. I've never

0: καλός.
1: Εξαιρετικός καλός.
0: Ο Τζόελ έχει φωνητικό ύφος, θυμίζει λίγο Bon Scott, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμίζει, γι' αυτό και τους, έτσι, τους παραλληλίζουν λίγο με τους AC/DC. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1974 στο δεύτερο άλμπουμ των Montrose, το Paper Money. Συνθέτης ήταν ο κιθαρίστας Ronnie Montrose. Στα φωνητικά βρίσκεται ο Sammy Hagar, ο οποίος
1: αντικατέστησε τον Damon Dave στους Van Allen.
0: Το τραγούδι έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στους μεταλλοπαδούς επειδή το διασκεύασαν και οι Iron Maiden με τον τίτλο I've Got the Fire.
1: I've Got the Fire.
0: I've Got the Fire.
1: Και τώρα είναι όλο δικό σας.

0: Καλό.
1: Εξαιρετικά καλό. Excellent, excellent. Όπως λένε και στο άλλο μου το χωριό.
0: Ναι.
1: Excellent.
0: Yeah.
1: Brilliant. Fantastic. Lovely, mate.
0: Lovely.
1: Lovely, jovely.
0: Για
1: θα προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε τώρα και θα παίξουμε. Θα παίξουμε Dead Daisies.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε ένα τραγούδι που δεν είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους. Είναι. Είναι ένα τραγούδι που είναι γραμμένο από Alex Harvey Band το 1969. Το όνομα του συγκροτήματος είναι The Sensational Alex Harvey Band.
0: Το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και... αλλά θα ήθελα να μιλήσω, θα ήθελα να μιλήσω για τις Dead Daisies. Οι Dead Daisies είναι ένα συγκρότημα που έχουν μέλη από Guns N' Roses, White Snake, Thin Lizzy, Black Sabbath, Motley Crue. Ο τραγουδιστής σε αυτό το τραγούδι είναι ο κύριος John Corabi και αντικατέστησε για ένα, για δύο δίσκους νομίζω, τον Vince Neil στους Motley Crue. Και το τραγούδι λέγεται Midnight Moses.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
1: Ο Μωυσής του Μεσανικτίου.

0: Λοιπόν,
1: θα την πω εγώ αυτή την ιστορία. Θα την πω εγώ.
0: Θα την πω εγώ.
1: Μου έστειλε ο Ηλίας, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου έλεγε άκουσέ το, άκουσέ το. Το ανοίγω και περιμένω να έρθει το μήνυμα. Και το μήνυμα που μου έστειλε ήταν ακριβώς αυτό. Είναι ο Γιάννης Ρίτσος, ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Και το άκουσα. Θα σας πω τα υπόλοιπα σε 1,5 λεπτό.
0: Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
1: Ναι, ναι.
2: Η αξία ενός έργου το κρίνουν από μια σκοπιά σεμνοτυφική, όχι σεμνότητας ήθικης, σεμνοτυφία. Αυτά που έχουν μάθει ότι δεν είναι σωστά, ότι δεν επιτρέπεται να τα πούν. Αυτά τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες με τη μεγαλύτερη. Ένας Αριστοφάνης είπε και τι δεν είπε. Αυτό είναι μια τόλμη να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Και ένας καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος κάποτε να ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς και αυτά τα εμπόδια της ψεύτικης εμνοτυφίας, της εξωτερικής ηθικής ή του savoir-vivre, της ευπρέπειας δίθεν του λόγου. Η ευπρέπεια είναι αναξιοπρέπεια του λόγου, ο οποίος πρέπει να ακουστεί όπως γίνεται τα πράγματα. Τα γεννητικά τους όργανα, να τα πεις με το όνομά τους, όπως τα λες εσύ με τη γυναίκα σου, όπως τα λες με τη φίλη σου, με την ερωμένη σου. Και όχι μόνο δεν τρέπεσαι, αλλά εξεγείρεσαι, εξάπτεσαι, ρατίζεσαι περισσότερο να τα πεις με το όνομά τους. Όταν λοιπόν στους δρόμους μιλούν έτσι, το να μιλάς εσύ μια γλώσσα δίθεν εξευγενισμένη, μιλάς μια ψεύτικη γλώσσα. Είσαι υποχρεωμένος να τα πεις όπως είναι. Και ακόμη ένα μέτρο της αξίας ενός έργου είναι ο βαθμός του αισθησιασμού που υπάρχει μέσα στο έργο. Μέσω των αισθήσεών μας αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Δεν αναπτύσσεται μέσω του εγκεφάλου μας. Οι αισθήσεις μας τροφοδοτούν τον εγκέφαλο και όχι ο εγκέφαλος στις αισθήσεις μας.
1: Και βρεθήκαμε σύμφωνοι.
0: Απόλυτα.
1: Βρεθήκαμε σύμφωνοι. Βρεθήκαμε και δύο σύμφωνοι. Του απάντησα και του λέω ότι την Δευτέρα αυτό θα πρέπει να το παίξουμε. Θα πρέπει να το παίξουμε σαν δήλωση. Θα πρέπει να το παίξουμε σαν μία πραγματικότητα. Γιατί για εμένα αυτό είναι μία πραγματικότητα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Δεν ξέρω που το βρήκες.
0: Ούτε εγώ το είχα ακούσει. Έπεσε μπροστά μου. Πέφτουν διαμαντάκια μπροστά μας.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Τα οποία τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα περνάμε, τα προσπερνάμε, τα ξεχνάμε, δεν τους δίνουμε σημασία.
1: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Θα σας πω όμως τι είχα ξανακούσει. Είχα ξανακούσει ένα τραγούδι των Ρας που λέγεται Closer to the Heart.

0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Το ό,τι θες,
0: το,
1: ό,τι θες.
0: Το πιο αξίζει να το πούμε. Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι των Ρας. Κυκλοφόρησε το 1977.
1: A Farewell to the Kings.
0: Ναι.
1: Ένας αποχαιρετισμός στους βασιλιάδες.
0: Mm-hmm. Και οι στίχοι του μιλούν για μια πιο ανθρώπινη και δημιουργική κοινωνία. Έτσι. Mm-hmm. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι όσοι έχουν δύναμη και επιρροή πρέπει να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα για έναν καλύτερο κόσμο. Το τραγούδι αναφέρεται σε καλλιτέχνες, τεχνίτες, φιλόσοφους και απλούς εργαζόμενους, τονίζοντας όμως ότι όλοι έχουν ρόλο στη δημιουργία μιας καλύτερης πραγματικότητας.
1: Και αυτό μας βρίσκει σύμφωνους 100%. Οπότε θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να τα ακούσουμε και μουσικά και στιχουργικά. Και
0: ειδικά
1: τέριαζε...
0: μετά
1: αυτό.
0: Το κομμάτι του Γιάννη Ρίτσου, έτσι.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το κομμάτι του Γιάννη Ρίτσου ήταν εξαιρετικό. Εγώ, ρε παιδί μου, που δεν είμαι πάρα πολύ ποιητικός τύπος και έχω μία τάση να είμαι λίγο πιο μουσικός.
0: Είσαι ποιητικός, αλλά ιδιαίτερα ποιητικός.
1: Ήρθε και με έπιασε όταν μου το έστειλε. Ήρθε και με έπιασε και ήμουνα τόσο χαρή. Χοροπήδεγα πάνω στην καρέκλα μου. Λέω:
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Πρέπει να το παίξουμε.
0: Πρέπει,
1: ρε,
0: να το παίξουμε, ναι.
1: Πρέπει να το παίξουμε. Πρέπει να ακουστεί. Αρκετά.
0: Αρκετά. Πάμε στο επόμενο.
1: Τώρα.
0: Ένα τραγούδι των Slow Burn. Το Pilot the Dune.

0: καλησπέρα σας.
1: Πέρα ως πέρα σας.
0: Και πέρα ως πέρα.
1: Είναι η εκπομπή
0: Badgers Boulevard.
1: Και την ακούμε
0: στις 11 μέχρι τις 12 στο Earth Open με
1: τον Κωστή Μαράκη,
0: τον Ηλία Αντρέου και
1: τον Άγγελο Αλιγιάννη.
0: Που δεν θα τσακωθώ σήμερα.
1: Τυχερός είσαι σήμερα, έτσι. Ούτε εκπλήξεις δεν έχει.
0: Μου είπε θα μου κλείσει τα μικρόφωνα.
1: Εμένα μου είπε θα τα ανοίξει. Εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Χειρότερο αυτό, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα το οποίο είναι από τη Δανία.
0: Ω, ναι.
1: Στην αρχή σχηματίστηκαν σαν Disneyland After Dark.
0: Στην Κοπενχάγη.
1: Και λόγω κάποιων νομικών ζητημάτων που είχαν, το έκαναν D-A-D.
0: Με τελείες στη μέση.
1: Mm-hmm. Και το τραγούδι είναι
0: I won't cut my hair. Δεν κουρεύομαι ποτέ.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο συγκρότημα χαρακτηριζόταν από το κωμικό στοιχείο και το καυστικό που είχε στα τραγούδια του.
0: Ναι, οι στίχοι είναι εξαιρετικά καυστικοί. Είναι πανέξυπνοι. Πραγματικά είναι πανέξυπνοι οι στίχοι τους. Είναι αλληγορικοί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι συνεχώς αλληγορικοί. Έχουν βαθιά μηνύματα. Η μουσική είναι εξαιρετική. Θα την ακούσετε σε λίγο.
1: Να αναφέρουμε όμως για το τραγούδι αυτό ότι γράφτηκε το 91. Κυκλοφόρησε το
0: 91. Ναι, νομίζω ο δίσκος λεγόταν Risking It All. Τα ρισκάρω όλα.
1: Risking At All.
0: Ναι.
1: Okay. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί το έχεις κάνει και δήλωση αυτό στη ζωή σου ολόκληρη.
0: Νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι. I won't cut my hair.
0: Πότε.

0: Είμαι περίεργος.
1: Για πες μου.
0: Να
1: πες μου.
0: Δω ποιος θα είναι το πρώτο τηλέφωνο, αν γίνει, στο 210-60-02-909 και 10, έτσι. Mm-hmm. Αν πάρει κάποιος τηλέφωνο και τι θα πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που το λες, ναι, εμένα μου δημιουργεί ένα μικρό άγχος.
0: Εμένα κανένα. Εμένα κανένα. Α, να σου πω.
1: Για πες.
0: Μου είπες ότι έχουμε σίγουρα κάποιους ακροατές οι οποίοι είναι από την...
1: Είναι από το Βέλγιο. Mm-hmm. Είναι φίλοι μου από το Βέλγιο, είναι ο Γιώργος. Έχουμε ακροατές από την Αυστρία. Είναι η φίλη μου η Κατερίνα.
0: Πολλά φιλιά λοιπόν και στο Γιώργο και στην Κατερίνα.
1: Πολλά πολλά φιλιά. Και να μου φέρετε δώρα, δώρα να μου φέρετε.
0: Και εγώ θέλω. Δώσε και εμένα μπάρμπα.
1: Θα τα μοιραστώ. Εγώ είμαι ο μπάρμπας από την Κορώνη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν τύπο ο οποίος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας απλός μουσικός, έτσι. Ήταν ένας συγγραφέας, ήταν ποιητής. Ήταν άνθρωπος με τεράστια αγάπη για το διάστημα, την αεροπορία, την επιστημονική φαντασία.
1: Ρόμπερ Κάλβερ.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός.
0: Αυτός ο τύπος.
1: Και είχε τη δυνατότητα, βασικά δεν θεωρώ ότι ήταν δυνατότητα, θεωρώ ότι ήταν...
0: Χάρισμα.
1: Χάρισμα, το κέρδισε.
0: Ήταν χάρισμα.
1: Το κέρδισε. Και έπαιζε και έγραφε στίχους κατά βάση με μία από τις μεγαλύτερες αγαπημένες μου μπάντες, τους Hawkwind, και έχει παίξει με πολύ μεγάλους ήρωες της rock μουσικής. Mm-hmm.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν το The Right Stuff.
1: The Right Stuff.
0: Ένα κομμάτι που έπαιζε στο άλμπουμ Captain Lockheed and the Starfighters του 1974. Mm-hmm. Το άλμπουμ είναι ένα all-star άλμπουμ, έτσι, βρετανικής underground σκηνής των 70's. Και μεταξύ άλλων ποιοι συμμετείχαν?
1: Ο Θείος Λέμι που είναι εξαιρετικά αγαπητός. Νομίζω το έχετε καταλάβει ότι είναι εξαιρετικά αγαπητός. Παίζει στην αρχή, στη μέση, στο τέλος.
0: Παίζει παντού.
1: Ο Μπράιαν Ένο, εξαιρετικός συνθέτης.
0: Ο Άρθουρ Μπράουν.
1: The Mad World of Arthur Brown. Ο Νικ Τέρνερ, εξαιρετικός σαξοφωνίστας, και μόνος του και μαζί με τους Hawkwind.
0: Και παραγωγός ποιος ήταν?
1: Roy Thomas Baker. Ο Roy Thomas Baker ήταν ο βασικός παραγωγός των Queen. Mm-hmm. Υπάρχει με την αγγλική rock σκηνή, υπάρχει μία σύνδεση. Ήταν αυτό που λένε, ρε παιδί μου, υπήρχε ένα... Καμαράντερι, η λέξη είναι καμαράντερι, δεν μου έρχεται τώρα να την πω στα ελληνικά, αλλά υπήρχε μία σύνδεση, ξέρεις, ο ένας ακούμπαγε και έσπρωχνε τον άλλον στη δεκαετία του 60 και του 70.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε, ναι.
0: Φώσε.

0: Λοιπόν, να δώσουμε κάποιες ευχαριστίες που θέλω.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει. Όχι σε σένα, όχι σε σένα, όχι σε σένα. Να είσαι ευγνώμων που δεν έχουμε τσακωθεί ακόμα.
0: Και ταπεινός.
1: Δεν θα το έλεγα γιατί θα με κλείσει.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον Τζόνι και τον Μπιλί για την αφιέρωση που κάνανε στην κόρη μου.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας.
1: Αλλά εγώ θεωρώ
0: ότι
1: αξίζει 100%. Το έχω δει live, παιδιά. Είναι Έλλη όλη τη μέρα, κάθε μέρα. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Κι εγώ, ρε αδερφέ, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν,
0: η σημερινή εκπομπή έχει μια ποικιλία.
1: Έχει απ' όλα.
0: Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Είμαστε απ' όλα. Έτσι. Και ο επόμενος καλλιτέχνης ονομάζεται
1: Rick Dedringer.
0: Ποιος είναι ο κύριος αυτός?
1: Είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας. Πέρασε πάρα πολύ χρόνο και έπαιζε μουσική με τον John Winter. Ο John Winter είναι ένας από τους πιο influential κιθαρίστες που υπήρχαν στη δεκαετία του 60 και του 70. Τέλη δεκαετίας του 60 και 70 και 80.
0: Το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Γράφτηκε το 70, έτσι, και ξαναηχογραφήθηκε το 73.
1: Ναι, και ανέβηκε στο 23 του αμερικάνικου Billboard το 74. Και είναι απλά rock and roll, παιδιά. Είναι απλά
0: αυτό.

0: γούσταρα το μπάσο φουλ.
1: Και εγώ γενικά το γούσταρα πάρα πολύ.
0: Σε αυτό το κομμάτι γούσταρα το μπάσο φουλ.
1: Να σου πω κάτι. Θέλω να παίξουμε άλλο ένα rock and roll.
0: Ποιο?
1: Quiet Jet, Le Jaguars.
0: Le Jaguars.
1: Le Jaguars.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα συγκρότημα από το Quebec. Έτσι.
1: Μιλάνε γαλλικά στο Quebec.
0: Ναι. Η αρχική ηχογράφησή του έγινε το περίπου το 65, κάπου εκεί.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάπου εκεί. Και θα τα ακούσουμε γιατί το γουστάρουμε.
1: Because it's rock and roll and I like it.

0: Θέλω να πάμε σε μια καλλιτέχνηδα.
1: Johnny got a boom boom. Johnny got a boom boom.
0: Από η Melda May.
1: Johnny got a boom boom.
0: Η οποία κυκλοφόρησε το 8 στο άλμπουμ Love Tattoo.
2: Johnny got a boom boom.
0: Να σου πω, θες να το πάμε, να το πάμε.
1: Να το πάμε.
0: Έλα, ρίχτω, πάμε.
2: Johnny got a boom boom.

Το τηλέφωνο φυσικά είδος πολυτελείας υπήρχε μόνο σε κανένα θάλαμο του ΟΤΕ με κρεματοδέκτη, με εκείνες τις μάρκες τις χαραγμένες ή στο περίπτερο της γειτονιάς που είχε κρεμασμένα με μανταλά για τα περιοδικά μας, ο μικρός ήρωας, ο μικρός ερήφης και το ρομάντζο, το πάνθεον, το ντομινό, τη βεντέτα, το πρώτο, το εμπρός και διάφορα άλλα περιοδικά της ηλικίας μας. Ακόμα ζητάω την σοκολάτα ή ένα αμυγδάλι του Ταλίρου ή τις πρώτες γκοφρέτες μέλο με τα χαρτάκια, με τις φορεσιές και τις σημαίες των χωρών του κόσμου. Ακόμα θυμάμαι το γλυφιτζούρι κοκοράκι, το μαλλί της γριάς στα πρόχειρα Λούνα Πάρκ, το φρεσκοψημένο ποπκόρν, τις καραμέλες γάλακτος στις τυλιγμένες στο χρυσό χαρτί, τις κατακόκκινες καραμέλες Τσάρλεστον, το αυθεντικό παστέλι και το κάτασπρο μαντολάτο. Ακόμα θυμάμαι τη γεύση από το καλαμπόκι και τα κάστανα και συγκινούμαι όταν βλέπω καστανάδες, λίγους πια, και καλαμποκάδες σε κανένα πανηγύρι. Η Ντόλι Πάρτον μαζί με τον Κένι Ρότζερς θα συνεχίσουν τραγουδώντας μας Up Where We Belong.

0: ακούσαν, περίμεναν πελάτη. Και σε κάποια γωνιά, σε μια καμαρούλα 2x2, ήταν το βασίλειο του τσαγκάρι με εκείνο το περίεργο καλαπόδι που έβαζε ανάποδα το παπούτσι και το κόλλαγε και το κάρφωνε με εκείνες τις μαύρες πρόκες με το πλατή κεφάλι και διάχυτη τη μυρωδιά της βενζινόκολας.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us,

Στη γωνιά του δρόμου μία εύγα που πουλάγε γάλα, γιαούρτια και παγωτά, σε ψυγεία με μαύρα λαστιχένια καπάκια και σε μία γωνιά μεταλλικά κουτιά με γυάλινο επάνω μέρος και μέσα μπισκότα γεμιστά με κρέμα, γεύση βανίλια, σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα και κουραμπιέδες μπούσιου, αν θυμάμαι, τυλιγμένους σε ημιδιαφανές χαρτί. Στο κομμωτήριο της γειτονιάς οι κυρίες ψινόντουσαν με τις ώρες κάτω από τις κάσκες σεσουάρ με τα μαλλιά πασαλημένα πλίξ, τυλιγμένα σε ρόλι και όλα μαζί σκεπασμένα με δίχτυ και τα αυτιά σκεπασμένα με κοκάλινα καπάκια. Η μανικιουρίστα καθάριζε τα πετσάκια και έβαφε τα νύχια με κατακόκκινο μανό που μύριζε ασετόν από 10 μέτρα μακριά. Ο καφές στα καφενεία ήταν μόνο ελληνικός. Τούρκικος ποτέ. Δεν υπήρχε νες, ούτε φραπέ, ούτε καπουτσίνο, ούτε εσπρέσο, ούτε καν φίλτρου γαλλικός. Μόνο σε κανένα ζαχαροπλαστείο έβρισκες γαλλικό και βέβαια τον πλήρωνες πανάκριβα. Οι πρώτες καφετιέρες ήταν κάτι γυάλινες κανάτες γεμάτες νερό πάνω στη φωτιά με ένα ειδικό μεταλλικό φίλτρο που ο ατμός που υγροποιόταν έπεφτε πάνω στον καφέ, τον έριχνε στο νερό και ο κύκλος συνέχιζονταν μέχρι εξαντλήσεως του περιεχομένου.

Αρχίζουμε με μουσική country από ένα συγκρότημα που στην ουσία ήταν ένα αμερικανικό, ήταν μια αμερικάνικη rock band, αλλά κατά τη γνώμη μου έπαιζε country μουσική. Ο λόγος για τους Creedence Clearwater Revival, οι οποίοι αποτελούνται από δύο αδέλφια, το John Fogerty και το Tom Fogerty. Ο ένας είναι ο κύριος τραγουδοποιός του συγκροτήματος, John Fogerty, και ο Tom Fogerty είναι ο κιθαρίστας. Στο μπάσο ήταν ο Stu Cook και drummer παρουσιαζόταν ο Doug Clifford.

Σαββατόβραδο στα νιάτα μας, σινεμαδάκι τη σπουδαία περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου και το βράδυ ταβερνάκι με μπριζολίτσα, παϊδάκια και μία γουλιά μπύρα που μας έδινε κρυφά η μάνα μας γιατί το παιδί δεν πρέπει να πίνει. Και αργότερα πιο μεγάλη πια, σινεμά και καφετέρια στον πύργο των Αθηνών, το Λουμπιέρ, το Μπλουμπέλ, του Φλόκα, το Βυζάντιο, του Βριλόνια με τις φοβερές μακαρονάδες, τη Σόνια.

πόση χαρά ακολουθούσαμε Κυριακή πρωί τον πατέρα στο καφενείο και απολαμβάναμε επί ώρες μία κουταλιά βανίλια, το γνωστό υποβρύχιο μέσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό, ή τρώγαμε το μεζέ του ούζου και του αφήναμε το ούζο ξεροσφύρι. Και ύστερα με το ποδήλατο πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο και εκείνος να μας ρίχνει κλεφτές ματιές κάθε που σήκωνε το κεφάλι του από το τραπέζι με την πρέφα ή το τάβλι. Και το μεσημέρι της Κυριακής, μετά το οικογενειακό γεύμα, πόση πίκρα όταν έφευγε για το γήπεδο χωρίς εμάς, γιατί ήταν μεγάλο παιχνίδι και με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ακούσουμε την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γεωργίου, Φόσκολος, λογοθέτης, και αργότερα από την τηλεόραση Διακογιάννης Φουντουκίδης, Κατσαρός.

καλοκαιρινά μπάνια με το πούλμαν ή πάνω στις καρότες των αγροτικών ή με φορτηγά ή άντε με προϊστορικά λεωφορεία που ζεμάταγα σαν κόλαση στις κοντινές παραλίες. Καβούρι, ουλιαγμένη, βάρκιζα, άντε και στη Λουμπάρδα ή απ' την άλλη μεριά, ραφίνα, νέα μάκρη, κόκκινο λιμανάκι. Γελάγαμε με κάτι οι χοντρές γριές που κάνανε μπάνιο με τις κομπινεζόν. Πέφταμε κάτω και χτυπιόμασταν όταν βλέπαμε κάποιους με το ένα χέρι να κρατάνε τη λιγμένη την πετσέτα γύρω τους και με το άλλο να προσπαθούν να βγάλουν το μαγιό και να βάλουν εσώρουχο και παντελόνι. Συχαινόμασταν τα κεφτεδάκια ή τα ντολμαδάκια στην αμμουδιά. Και το νερό που πίναμε ήταν πάντα χλιαρό. Και φρούτα, θεούλη μου, τι φρούτα ήταν αυτά. Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να κουβαλάει κάτι 12 κιλά αμερικάνικα ριγέ καρπούζια και γιαρμάδες που σε κάθε δαγκονιά τα ζουμιά έτρεχαν στο πηγούνι και το λαιμό. Και πεπόνια που μοσχομύριζαν. Και κεράσια μέλι. Και στα φύλλα ολόγλυκα. Ψωμί, τυρί, φέτα και καρπούζι για φαγητό. Η υπέρτατη γεύση.

Πίναμε νερό από το λάστιχο του κήπου, τριέμφια αλωμένα και πράσινα άλογα. Τρώγαμε λουκουμάδες με ζάχαρη, κουλούρι και τριγωνάκι, κεφαλωτήρια των πλανόδιων κουλουρά έξω από την εκκλησία. Αμφίβολης καθαριότητας, τυρόπιτες και σάμαλοι. Δεν έχω ξανακοδοκιμάσει από τότε τέτοια νοστιμιά. Κοκ και κορνέ με σαντιγί και πάστες νουγκατίνες, σοκολατίνες και σεράνο από τη σεύγα της γειτονιάς. Γευόμασταν φρούτα και μαρμελάδες σπιτικές και σπιτικά γλυκά κουταλιού, σικαλάκι, περγαμόντο, βύσσινο και πορτοκάλι, νερατζάκι και φαγητά που δεν τα φτιάχνουν τώρα και είναι γιατί είναι κουραστικά. Ροστ μπιφ, μελιτζάνες, παπουτσάκια, ημάμ, παστίτσια, μουσακάδες. Τρώγαμε τόνους και φτέδες με τηγανιτές πατάτες, αλλά ποτέ δεν ήμασταν υπέρβαροι γιατί γυρνάγαμε όλη μέρα μέσα στους δρόμους και τις αλάνες παίζουμε.

Μοιραζόμασταν με τους φίλους μας μια πορτοκαλάδα ή γκαζόζα από το ίδιο μπουκάλι και ποτέ κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Δεν πολύ αρρωσταίναμε, αλλά εάν τύχαινε να αρρωστήσουμε, πάντα υπήρχε μια καλή μάνα ή γιαγιά να μας δώσει λίγο φιδέ και να μας ρίξει βεντούζες και να μας δώσει καμία ασπιρίνη διαλυμένη στο κουταλάκι μαζί με ζάχαρη ή να μας κάνει μια ένεση με γυάλινη σύριγγα που τη βράζανε στο κατσαρολάκι και πιο ύστερα να μας διαβάσει κανένα παραμυθάκι για να αποκοιμηθούμε. Και κάτι θερμόμετρα γυάλινα του πεντάλεπτου και στα πόδια του κρεβατιού να γουργουρίζει γάτα η παρδαλή και να αναδεύεται και να παίζει με την άκρη της κουβέρτας. Όταν κάναμε ποδήλατο, έσκα ή βελαμός ή τότε μάρκες, δεν φορούσαμε κράνος και στην πίσω ρόδα βάζαμε πάντα χαρτόνι από πακέτο τσιγάρα πιασμένο με ξύλινο μανταλάκι έτσι για να κάνει θόρυβο και να μας θυμίζει μηχανάκι. Περνάγαμε ώρες έξω από το σπίτι φτιάχνοντας πατίνια με ρουλεμάν και σανίδια και κατεβαίναμε τις κατηφόρες της γειτονιάς απλά για να διαπιστώσουμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένο. Και όταν σηκωνόμασταν μέσα από τους θάμνους που καταλήγαμε, μαθαίναμε πώς να διορθώνουμε το πρόβλημα των φρένων για να μην ξαναπληγώσουμε τα γόνατά μας και να μην αποκτήσουμε ευμεγέθη καρούμπαλα στο κέντρο του μετόπου μας. Και αν τα αποκτούσαμε, τα πατάγαμε με εκείνα τα μεγάλα τάλιγα για να μην

0: Το σημαντικότερο, είχαμε φίλους. Βγαίναμε στο δρόμο και τους βρίσκαμε. Παίζαμε μπάλα και κυνηγητό στους δρόμους. Τα δοκάρια στα αυτοσχέδια γήπεδα ήταν οι σχολικές τσάντες ή τα πουλόβερ και οι ζακέτες μας κουβαριασμένες. Και για καλάθι του μπάσκετ είχαμε τα περβάζια των παραθύρων. Πόσες φορές δεν σπάγαμε και κανένα τζάμι και εξαφανιζόμασταν όλοι μαζί, αφήνοντας την μπάλα στα χέρια κάποιου συνταξιούχου που την έσκυψε με το σουγιά και την πέταγε στο δρόμο. Παλιό γερός. Σκάβαμε λακκουβάκια για να παίξουμε γκαζές, ακόμα και κουτσό, μαζί με τα κορίτσια, χαρτάκια ή από αυτά που αγοράζαμε από τα περίπτερα ή με τα χαρτόνια από τα πακέτα από τα τσιγάρα. Πηγαίναμε στα σπίτια των φίλων μας και χτυπάγαμε την πόρτα ή, το πιο συνηθισμένο, μπαίναμε χωρίς να ρωτήσουμε. Πέφταμε από δέντρα, κοβόμασταν, πληγώναμε τα γόνατά μας και σπάγαμε και κανένα χέρι και οι γονείς μας κατσάδιασαν και αυτό ήταν όλο. Λίγο βάμα στην πληγή και έξω από την πόρτα. Τσακωνόμασταν και παίζαμε μπουνιές και μαυρίζαμε και μελαμνιάζαμε και πάλι φιλιώναμε. Παίζαμε ξυφομαχίες με αυτοσχέδια, ξύλινα σπαθιά. Τα κόντια μας ήταν τα κοντάρια από τις κούπες, ειδικά από εκείνες που τύλιγαν με μια μαξιλαροθήκη και ξαράχνιαζαν τα ταβάνια. Οι ασπίδες μας ήταν τα καπάκια από τις μεγάλες κατσαρόλες. Τρώγαμε ακόμα και σκουλίκια και λάσπες από τον κήπο. Θυμάστε τη γεύση της λάσπης? Ούτε μάτια βγάλαμε, ούτε τα σκουλίκια έζησαν για πολύ στο στομάχι μας. Και όταν η γιαγιά πότισε τον κήπο, τι πλάκα να της πατάς στο λάστιχο του ποτίσματος για να της κόβεις το νερό και εκείνη να φωνάζει. Και πανικός, ακόμα μεγαλύτερος, όταν πιάναμε το φλιτ με το εντομοκτόνο για να παίξουμε, ανίδιε για το δηλητήριο που περιείχε. Στους ποδοσφαιρικούς μας αγώνες, την ομάδα την έφτιαχναν μερικοί. Οι υπόλοιποι μάθαιναν να ζουν χωρίς αρχηγή λύκη. Φεύγαμε από το σπίτι το πρωί και παίζαμε όλη μέρα ελεύθεροι, αρκεί να γυρίζαμε πίσω μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει ή όταν η μάνα μας έβαζε τις φωνές από το μπαλκόνι να τσακιστούμε να ανέβουμε για διάβασμα. Δεν είχαμε βιντεοπαιχνίδια, ούτε καν τηλεόραση, ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές ή ίντερνετ, άντε κανένα ραδιόφωνο με λιχνίες. Το καλύτερο δώρο ήταν ένα μικρό τρανζιστοράκι με 9 βολτ μπέρεκ για να ακούμε εθνικό ή ενόπλων. Oscar Benton για τη συνέχεια και Bensonhurst Blues.
1: Bread what we wonder. You're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. You're always smiling.

Πηγαίναμε σχολείο και τα Σάββατα. Τρεις μέρες πρωί, τρεις μέρες απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη πρωί. Και την πρώτη ώρα, μαθηματικά. Πόσες φορές δεν αισθανθήκαμε το χέρι κάποιου καθηγητή να μας σηκώνει από τη φαβορίτα ή να μας τραβάει τα αυτιά ή να μας λύνει μια σβουριχτή σφαλιάρα. Και η βίτσα, συνήθως από μουριά, να μας πληγώνει την παλάμη. Οι πράξεις μας ήταν δικές μας και οι συνέπειες θα βάρυναν εμάς. Ποιος δεν θυμάται τις καζούρες, ιδιαίτερα στους θεολόγους, τις αγγλικούδες και τους τεχνικούς. Τι παρατσούκλια τους βγάζαμε τα παλιόπαιδα. Ο γιαουρτάς, ο καρκίνος, ο θέκλας, ο θρούμπος, ο φυσφυρίκος. Την αγωνία, μόλις έμπαινε ο μαθηματικός και άνοιγε τον κατάλογο. Για να σηκωθεί σήμερα ο... Και μέχρι να πει τον μελοθάνατο, κόμπο στο στομάχι. Θυμάστε τα διαγωνίσματα, την απεγνωσμένη προσπάθεια να τη γράψουμε με το βιβλίο στα γόνατα ή τα σκονάκια κρυμμένα στα μανίκια ή τα κορίτσια που τα έγραφαν με στυλό Μπικ ή Σίτλερ πάνω στα μπούτια τους και τα κάλυπταν με τις μπλε ποδιές τους. Μπλε κοριτσίστικες ποδιές, άσπρο γιακαδάκι και άσπρη μπλε κορδέλα στα μαλλιά. Ποδιές που εξαφανιζόντουσαν στο λεωφορείο και χωνόντουσαν μες στις τσάντες και τα αγόρια που περίμεναν στο τέρμα του λεωφορείου.

Να υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ Open. Θα συνεχίσω για λίγο ακόμα την ανάγνωση αυτού του υπέροχου email που μου το έστειλε ο φίλος μου ο Γιώργος και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ποιος δεν θυμάται τις ημερήσιες εκδρομές στον Κάλαμο, τον Αγιάννη το Ρώσο, τον Αύπλιο, τον Όσιο Λουκά, τους Δελφούς, για να δούμε τον Ημίωχο, τον Σκανδαλιάρη που σε κοίταγε πονηρά όπου και αν στεκόσουνα με κάτι απίστευτα πούλμαν. Και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες των Τριών Ωρών και Βάλε στα άδεια οικόπεδα που τώρα έχουν γίνει μεζονέτες και στούντιο. Κάποιοι μαθητές, όχι τόσο έξυπνοι ή επιμελείς, έχαναν την τάξη και ξαναπήγαιναν στην ίδια. Θυμηθείτε πόσους διετής είχατε στην τάξη σας στο γυμνάσιο. Ήταν εύκολα αναγνωρίσιμη από τα γένια και τη χοντρή φωνή. Ο πρώτος μας έρωτας ήταν συνήθως αδελφή ή εξαδέλφη του καλύτερου φίλου μας. Θυμάστε το χτυποκάρδι αλήθεια? Την αγωνία να μην μας πάρουν χαμπάρι? Το πρώτο φιλί? Τα ξαναμένα μάγουλα? Το χνούδι πάνω από το χείλος μας? Θυμάστε τα πάρτι γενεθλίων με 15 αγόρια και 2 κορίτσια? Ποιος να αφήσει την κόρη του να πάει με πορτοκαλάδα ή ταμ-ταμ, πατατάκια τσίπς και σπιτικό κέικ και αργότερα βερμουτάκι και ξηρούς καρπούς? Τις άπειρες φορές που χορεύαμε το ίδιο blues σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του pick-up, έτσι για να μείνουμε πιο πολύ ώρα αγκαλιασμένοι με το κορίτσι των ονείρων μας? Την απίστευτη φράση «Τα φτιάξαμε». «Τα φτιάξαμε ο Θεός και η ψυχή μας». Πηγαίναμε στο γήπεδο 3 ώρες πριν το μάτς και γυρίζαμε παπί από τη βροχή και παγωμένοι μέχρι το μεδούλι, τυλιγμένοι με μουσκεμένες σημαίες και χωμένοι σε πλαστικές σακούλες. Και με τις κάλτσες να τρέχουν. Υπήρχαν 4 εποχές διακριτές μεταξύ τους. Τα φύλλα των δέντρων έπεφταν το φθινόπωρο και τα μπουμπούκια των λουλουδιών άνθιζαν την άνοιξη. Υπήρχαν δέντρα και κήποι στις αυλές των σπιτιών και πηγάδια και χώμα που μύριζε μετά το πότισμα. Θυμάστε τους πανσέδες, τα σκυλάκια, τα χρυσάνθεμα, τις πλεχτές ζακέτες που βάζαμε κάπου μετά το Πάσχα, τα πρώτα μακριά παντελόνια. Τα καλοκαιρινά βράδια τα βγάζαμε ή στα σκαλιά παρέες παρέες ή παίζοντας κρυφτό και κρυφτοντένεκο ή στα καλοκαιρινά σινεμά με τα χαλίκια, τις καρέκλες με το πλαστικό σκηνή, τις μπουκαμίλια στη μάντρα, τον μπασατέμπο και την πορτοκαλάδα Παρθενών. Αξέχαστα χρόνια.

Οι γενιές αυτές έβγαλαν μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες, γιατρούς, μηχανικούς, ανθρώπους εργατικούς και τίμιους, οικογενειάρχες και πολλούς άλλους. Τα τελευταία 50 χρόνια έγινε έκρηξη σε καινοτομίες και νέες ιδέες. Είχαμε επιτυχίες, αποτυχίες και υπευθυνότητα και μάθαμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Μεγαλώσαμε σαν παιδιά με τις χαρές και τις λύπες μας. Ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε όσο μας χρωστάει ο Θεός σε πείσμα όλων αυτών που μας πλαστικοποίησαν τη ζωή με δικές τους ιδέες και για το δικό τους όφελος.

Smokey, I'll meet you at midnight. Μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε όμως με Smokey και Living Next Door to Alice.

Ας θυμηθούμε λιγάκι εκείνο το group το οποίο ολονών οι μούρες ήταν βαμμένες περίεργα, και μίλαμε φυσικά για τους Kiss και το I was made for loving you.

Και κλείνοντας την σημερινή εκπομπή, μια και φτάσαμε ήδη στο τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή, και να ευχηθώ σε όλους σας καλό βράδυ, καλή δύναμη, καλό βόλι στις εκλογές και να σας καληνυχτήσω με τότε. Hold the line. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μετά τις τροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.